0: αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την εστία. 150 χρόνια εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε τέσσερις τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την εστία. 150 χρόνια εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

οποία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος Εστίαζω. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: στον Θήτα FM. Είναι 6.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλό μας μήνα. Μπήκε ο Οκτώβρης σήμερα και τι άλλο μας μπήκε, τι άλλο μας ήρθε, τι άλλο θα μας μπει και τι άλλο θα μας έρθει. Ενευθέτω χρόνο. Τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς ξυπνήσατε, καφεδάκι δίπλα, ξεκινήσαμε την ημέρα μας. Σήμερα λοιπόν, πρώτη του μήνα, έχουμε πραγματάκια να πούμε, έχουμε ανακοινώσεις. Μάλιστα σκέφτηκα έτσι να σας τα πω και στα γαλλικά, γιατί ξέρετε όταν θέλουμε να βρίσουμε τα λέμε στα γαλλικά, όμως επειδή η δικιά μας η ευγενική καταγωγή δεν μας επιτρέπει πρωινιάτικα 6 ώρα να τα πούμε αλλιώτικα, να σας τα πούμε γαλλικά με το δικό μας τρόπο. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης. Καλώς ήρθατε, πρωινό με Κάρι, εδώ στον Θήτα στους 107.1. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Κοντά μου, δίπλα μου, ο Μέτρ, ο μάγος, ο μοναδικός Κατσαβουνίδης Ιωάννης, γιατί αυτός γνωρίζει το κόκπιτ του ραδιοφώνου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Θα έχουμε πραγματάκια και θα ήθελα να σας καλημερίσω στα γαλλικά, γιατί τα κατέχω. Γιατί να αρχίσω τα άλλα τα γαλλικά για τις χθεσινές ανακοινώσεις, δεν, ε? Bonjour, bonjour, bienvenue, vos enfants, ici, ιδιότητα, bon nuit, to everybody. Πάρτε και ένα αγγλικό, έτσι, έτσι. Monsieur, monsieur premier ministre, merci, merci, pour la nouvelle mesure, merci, merci, very much merci. Άντε βρε καλημέρα βρε, άντε βρε καλημέρα βρε, τα γαλλικά μας πρωινιάτικα. Θα τα πούμε, έρχομαι.

για να ξεκινήσουμε πολύ ωραία τη μέρα, γιατί τα γαλλικά μου, ξέρετε, είναι πάρα πολύ καλά. Καθότι εγώ μεγάλωσα, δεν είμαι σαν και εσάς. Βέβαια, δεν είμαι κακομύρης, εγώ είμαι προνομίουχος. Μεγάλωσα με γαλλικά και πιάνω. Βέβαια, και πιάνω και συνδεσάιζερ. Και να δείτε εκεί πέρα με τον Τσιτσόπουλο τι ωραία παίζουμε τα συνδεσάιζερ και μαζί με τα κλαρίνα και το συνδεσάιζερ, όταν τα συνδυάζεις μαζί. Οχ, δεν ξέρετε τι μουσική απόλαυση υπάρχει. Έτσι νιώθω από χθες, έτσι νιώθω ότι βρίσκομαι σε mood πανηγυριού. Πρωινιάτικα. Πώς τα ακούσατε τα μέτρα? Ωραία δεν ήτανε? Ωραία. Ποιοι είναι χαμένοι, ποιοι είναι κερδισμένοι? Δεν πιστεύω να θέλετε να πούμε σε τέτοια ανάλυση. Δεν το πιστεύω. Σήμερα χαμός θα γίνει σε όλες τις εκπομπές τις ραδιοφωνικές για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, για τη μεγάλη χάρη που μας έκανε ο Premier Minister σε όλους μας. Βέβαια, μας την έκανε τη χάρη και μας έδωσε πολύ ωραία είδηση. Λοιπόν, πριν πάμε στα δύσκολα, χρόνια πολλά στον Ανανία, στην Ανανούλα και στο Ρωμανό που γιορτάζουν σήμερα 1η του Οκτώβρη. Είναι η Διεθνής ημέρα για την νόσο Γκοσέ, την οποία ακριβώς δεν γνωρίζω τι είναι, όμως θα σας ενημερώσω έτσι για να ξέρετε. Είναι μια σπάνια γενετική διαταραχή που επηρεάζει πολλά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Λοιπόν, την ονομασία τη δώσανε στο Γάλλο δερματολόγο, ο οποίος την ανακάλυψε αυτήν την όσο. Είναι παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Τώρα δεν μπορώ να πω χρόνια πολλά σε κάποιους, γιατί θα τους εκθέσω. Δεν μπορώ. Πρωινιάτικα. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Βεβαίως. Χρόνια πολλά, παιδιά, σε εσάς που λατρεύετε το μπρόκολο, τα καρότα, τι άλλο, μπρόκολο, καρότα, μαρούλια, χρόνια σας πολλά, παιδιά. Να είστε καλά. Και Διεθνής ημέρα του καφέ, που ευτυχώς να είναι καλά ο Prime Minister, ο οποίος εμάς μας έκανε να πίνουμε έναν καφέ την ημέρα, γιατί δεν έχουμε να πληρώσουμε 4-5 που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε την πίεση της ημέρας. Έναν πληρώνουμε, και αν μπορέσουμε να φέρουμε και το θερμό από το σπίτι. Χρόνια πολλά λοιπόν στους λάτρεις του καφέ σήμερα 1η του Οκτώβρη, και εμείς σιγά σιγά θα μπούμε στα θέματά μας, τα οποία θέματά μας θα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Βέβαια. Θυμάμαι τον εαυτό μου προ-κρίσης που πήγαινα στο βενζινάδικο να βάλω καύσιμο για το αυτοκίνητό μου, και μου έλεγε ο βενζινάς: σήμερα είναι, παραδείγματος χάρη, Τρίτη, και από 1,70, έτσι, που έχει το απλό, με 1,80, πρόσεξε με, θα βάλεις το σούπερ ενισχυμένο καύσιμο. 10 λεπτούδακια αυτή τη διαφορά. 10 λεπτούδακια διαφορά. Και το έλεγα, δηλαδή, τι εννοείς? Αν μου λες το 50, θα κερδίσεις ένα ευρώ, ρε παιδί μου, θα χάσεις. Θα χάσεις πολλά λεφτά όταν θα το γεμίσεις το ρεζερβουάρ με 50 ευρώ. Για 1 ευρώ είναι η διαφορά, σου μου λέει. Από εκεί και μετά θα κερδίσεις σε καλύτερο καύσιμο και σε χιλιόμετρα. Και έτσι με έπειθε να βάλω, λέγα, τώρα τι ψυχή έχει το 1 ευρώ και τα 2 ευρώ στη διαφορά, στα 50 ευρώ. Βάλε εκεί τα 10 λεπτά, ρε παιδί μου, παραπάνω και τελείωσε. Εχθές ο αγαπημένος μας Prime Minister μας είπε ότι, κυρίες και κύριοι, εγώ θα σας κάνω δώρο. Ναι, δώρο στα νέα μέτρα που σας λέω, γιατί έχω παρέμβει σοβαρά στα καύσιμα. 10 λεπτά η διαφορά μας θα είναι, συν 10 λεπτά θα αφαιρεθούν μάλλον τα 10 λεπτά από τα καύσιμα. Δουλευόμαστε. Επίσης, για σας που περιμένατε χθες τιμή πετρελαίου θέρμανσης, no, δεν έχουμε, όχι, δεν υπάρχει. Σε μερικές μέρες, παιδιά, περιμένετε λίγο ακόμα. Έτσι είναι, όπως
οι ταινίες που έχουν φοβερό τέλος και περιμένουμε αυτό το thriller με το suspense που έχει μια ταινία να τελειώσει. Έτσι μας έχουν. Την ξέρετε την ιστορία, το καρότο και το μαστίγιο? Α, έτσι να νιώθετε. Έτσι να νιώθετε. Από την άλλη, ανακοινώσαμε σημαντικές παρεμβάσεις. Βέβαια, σημαντικές παρεμβάσεις. Εκεί που θα μας πληρώνατε, εσείς που μας χρωστάτε στο κράτος 72 δόσεις, θα σας το κάνουμε 120. Δεν μας ρωτάτε αν έχουμε να πληρώσουμε. Δεν μας ρωτάτε αν έχουμε να πληρώσουμε. Το ότι χαίρεστε και χτυπάτε παλαμάκια, δίνουμε ανάσα στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις για να μπορέσουν με συνέπεια να πληρώσουν τα χρωστούμενα που τους βάζουμε εμείς από πάνω και τους έχουμε δεμένους με αλυσίδες. Αυτό δεν μπορώ. Ειλικρινά, με ξεπερνάει. Με ξεπερνάει. Λοιπόν, θέλετε κι άλλα? Όχι, να σας πω κι άλλα δηλαδή, σημαντικά. Βεβαίως. Το 1,75 λέει θα είναι το όριο του maximum στο οποίο θα υπάρχει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ακριβώς δεν μας είπε, γιατί υπάρχουν μερικά πράγματα, λέει, που πρέπει να τα βρούμε στην πορεία. Και το ρώτησαν ή άφησε να εννοηθεί. Η βενζίνη πόσο θα πάει, τι θα γίνει? Α, για τη βενζίνη ακόμα δεν έχω κάτι, θα το δούμε στην πορεία όμως. Τώρα μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, γιατί είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Γιατί εάν δεν σας πω τώρα τη μείωση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, θα έχουμε πρόβλημα στα αγαθά. Και για να το προλάβουμε αυτό, να μην υπάρχουν αυξήσεις κουλουπού κουλουπού, ας σας πω πρώτα τι θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης, θα δούμε μετά με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και όσο για τη βενζίνη, έλα μωρέ τώρα, έχει ο Θεός. Ο Θεός μαζί μας. Άντε λίγο μουσικούλα, γιατί χρειαζόμαστε.

Έτσι για να μην σας μπερδεύω, να σας τα κάνω και λίγο λιανά, έτσι. Απλά, απλά, απλά, όπως το λέμε της γειτονιάς, να σας τα πω πάρα πολύ απλά. Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει μία διαφορά περίπου στα 15 λεπτά λιγότερο, έτσι, 15 λεπτά λιγότερο το πετρέλαιο κίνησης, αλλά στο πετρέλαιο θέρμανσης το ύψος της επιδότησης θα το ανακοινώσουμε σε λίγο, σε λίγο, γιατί μέχρι και τις 14 του μηνού θα σας ανακοινώσουμε τα νέα μέτρα τόσο για τα καύσιμα κίνησης όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν περιμένατε, κακώς περιμένατε. Αυτά που υπόθηκαν είχαν μόνο σχέση με το πετρέλαιο κίνησης. Και από την άλλη μας ενδιέφερε πώς θα πάρουμε λεφτά από τους μη έχοντες. Κάναμε τις δόσεις από 72 σε 120. Εντάξει, το καταλάβαμε. Ωραία. Χειροκροτήσαμε, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα χειροκρότησε. Και θα χειροκρότησε πολύ έντονα μάλιστα. Τι να μας πω. Τι να μας πω. Άντε, να τα χαιρόμαστε, να τα χαρούμε, να τα χαρούμε. Και να σας πω κάτι. Είμαστε ακόμα κακομύριδες να πάμε να πάρουμε το λεωφορείο ή το τρένο, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Ειλικρινά, δεν μας βλέπω καλά. Έχουμε και τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος άρχισε να λέει τα δικά του, άρχισε να λέει τα δικά του και να κάνει αυτό που κάνουν και οι άλλοι, αυτό που κατηγόρησε η Ντόρα Μπακογιάννη. Αυτό που κατηγόρησε η Ντόρα Μπακογιάννη. Σε άρθρο που θα δείτε στο Theta News, χωρίς να κάνει ούτε βήμα πίσω, έτσι, για τις προβλητικές εκφράσεις του, ο κύριος Φλωρίδης επιμένει να προκαλεί το κοινό αίσθημα. Παρά την παραπομπή του Τριαντόπουλου για την αλλίωση του χώρου της συνδρομικής τραγωδίας, μίλησε ο κύριος Φλωρίδης και υποστήριξε πως η δήλωση αυτή είναι απολύτως δικαιωμένη, αναφερόμενος στη γνωστή φράση του: όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Έλα ρε κύριε Φλωρίδη, πολύ ωραία τα είπες. Πολύ ωραία τα είπες και πολύ ωραία τα υποστηρίζεις. Και πάρα πολύ ωραία τα υποστηρίζεις. Να σου πούμε κύριε Φλωρίδη, γιατί ίσως δεν το ξέρεις, ότι για τέτοιες περιπτώσεις τέτοιου τύπου ατυχημάτων, όπως ήταν η τραγωδία των Τεμπών, υπάρχει κοινοτική οδηγία η οποία λέει το εξής: πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση κρατική για να μπορέσουν να βοηθηθούν τα έργα τα οποία θα γίνουν εκεί ως προς την εξιχνίαση της τραγωδίας, είναι υποχρεωμένο το κράτος να αφήσει αυτούς που νόμιμα έχουν δικαίωμα εκεί να πάρουν και να συλλέξουν στοιχεία για την απόδειξη της συγκεκριμένης ή οποιαδήποτε τραγωδίας. Δηλαδή, έπρεπε η κυβέρνηση υποχρεωτικά 12 μέχρι 24 ώρες από την ώρα που συνέβηκε το συμβάν να αφήσει τους ανθρώπους που έχουν ένομο συμφέρον να πάνε εκεί να περισυλλέξουν στοιχεία τα οποία θα τα χρειαστούν για δικαστήρια και όλα τα υπόλοιπα που θα έρθουν. Κύριε Φλωρίδη, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Προφανώς δεν θα το ξέρατε κι εσείς και ο Τριαντόπουλος και όλοι οι άλλοι που μέσα σε 3 ώρες πήγαν να μπαζώσουν και μπαζώσαν. Απαγορεύεται αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξέρατε αυτό, ότι υπήρχε τέτοιο θέμα? Ρωτάω αν το ξέρατε. Αν δεν το ξέρατε, τι να κάνω, όπως ο Prime Minister γύρισε και είπε, δεν ξέρω τι έγινε, θα μάθω, και ακόμα δεν ξέρουμε αν έμαθε, γιατί δεν μας είπε τι ακριβώς έγινε εκεί. Δεν

Ακούσαμε διαστόματος Prime Minister τι έγινε εκεί. Ακόμα δεν ξέρουμε. Τα λένε υπουργοί, τα λένε βουλευτές, τα λένε στα πάνελ. Αυτή είναι αλήθεια. Λοιπόν, το ότι μας είπες ότι το πολιτικό ζήτημα ήταν ότι εξυφάνθηκε μια συνωμοσία που οδήγησε εκατομμύρια Έλληνες στον δρόμο και πίστεψαν ότι υπάρχει κάτι πίσω από αυτή τη φοβερή τραγωδία. Αν δεν υπήρχε κάτι πίσω από αυτή τη φοβερή τραγωδία, κύριε Φλωρίδη, σας το είπα πριν από λίγα λεπτά, θα αφήνατε αυτούς που έχουν ένομο συμφέρον να συλλέξουν στοιχεία μέσα στο 24ωρο που υπάρχει εντολή κοινοτική για τέτοια συμβάντα, για τέτοιες τραγωδίες. Ε, άντε. Άντε λοιπόν να βάλουμε μερικά πράγματα στη σειρά και ακόμα μια φορά θα πρέπει, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ξαναβγείτε λίγο σας παρακαλώ. Ξαναπείτε αυτά που λέγατε, γιατί δεν σας άκουσαν. Συνεχίζουν. Συνεχίζουν δυστυχώς. Πάμε μουσική και επιστρέφω και με άλλα πραγματάκια που εχθές τα άκουσα και με ενόχλησαν.

0: Έτσι και για να έχουμε και καλό ερώτημα, για να έχουμε και καλό ερώτημα, ευτυχώς που οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κοντά στους 24 βαθμούς. Ευτυχώς. Τώρα που μιλάμε στη Θεσσαλονίκη έχουμε 16, maximum στους 24, μέχρι και το Σαββατοκύριακο εκεί γύρω θα είμαστε, maximum μέχρι και 25. Ευτυχώς, σας το λέω ξανά, ευτυχώς μέχρι να πλησιάσει η 14η του Οκτώβρη που θα ξαναανακοινωθούν τα μέτρα, μία μέρα πριν δηλαδή, θα μας πούν πόσο θα κοστίζει το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί? Γιατί λέει είναι μεταβαλλόμενα και δεν μπορούμε να ξέρουμε. Καλά και τα άλλα κράτη πώς το ξέρανε? Πώς κατέβασαν τα άλλα κράτη και φτιάξαν όλη αυτή την ιστορία? Αυτά τα 5-6 κράτη που το κάνανε και εμείς δεν μπορούμε. Γιατί γιατί θεωρώ ότι πολλά πράγματα έτσι απλά γίνονται στο πόδι. Και αν εσείς που ακούσατε πριν ότι θα γίνει τουλάχιστον η μείωση στα 20 λεπτά, να σας πω ότι το Σεπτέμβριο η συνολική επιδότηση από, και από κράτος και από δηληστήριο ήταν στα 15 λεπτά. Έτσι. Τώρα, για 15 μέρες, ξέχασα να σας πω ότι αυτό είναι για το 5ο δεκαμεθήμερο. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί. Έτσι. Λέμε για 15 μέρες θα πάει 20 λεπτά τουλάχιστον. Εν ολίγης, αν εσείς εχθές βάλατε πετρέλαιο κίνησης στα 2,15 ευρώ, προσέξτε λιγάκι, σήμερα μπορεί να βάλετε στα 2,05 ευρώ ή στα 2 ευρώ. Αυτό θα είναι, αυτή είναι η διαφορά. Πετρελαιάκι κίνησης με 1,7 και 1,8 δεν θα το ξαναδείτε ever, ποτέ. Τι, 1,4 που ήταν πριν μερικούς μήνες? Ποτέ τον ποτόν, ποτέ, ξεχάστε το, ξεχάστε το, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τώρα θα μου πείτε, μα είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, μην τα κάνεις τώρα λαϊκίσεις. Παγκόσμιο το φαινόμενο, αλλά κάποιοι φρόντισαν για τους πολίτες τους να κάνουν άλλα πράγματα και να τους βοηθήσουν. Εμείς, επειδή πάντα κάνουμε δουλειές του ποδαριού, την τελευταία στιγμή αποφασίζουμε. Εξού το ότι 14 του Οκτώβρη θα ξέρουμε τις τιμές στα καύσιμα, στη βενζίνη και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Πιο νωρίς, δεν υπάρχει περίπτωση. Πιο νωρίς δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Sorry. Την καλημέρα μας στους ανθρώπους που είναι στους δρόμους. Η κίνηση στην πόλη μέσα δεν είναι τόσο πολύ, δεν υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Ο περιφερειακός από το σημείο της στροφής του Φιλίρου μέχρι και το νοσοκομείο του Παπαγεωργίου έχει λίγο κίνηση παραπάνω. Μόνο σε αυτό το σημείο, με κατεύθυνση από ανατολικά προς τα δυτικά. Όλο το υπόλοιπο μήκος του περιφερειακού δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άλλωστε είμαστε 28 λεπτά μετά τις 6. Σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να βγούμε έξω, να πιούμε το καφέ μας, να ετοιμαστούμε, να ετοιμάσουμε και τα παιδιά να πάνε και στο σχολείο, να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα τα καταφέρουμε στην ημέρα μας. Τα μέτρα πάντως, εγώ θα σας το πω για ακόμα μια φορά, εμένα προσωπικά τα θεωρώ ζητιανιά. Τα θεωρώ ζητιανιά. Και για να χρυσώσει το χάπι, μας πέταξε και δίπλα, αντί να μου δώσετε 72 δόσεις, σας το κάνω 120, παιδιά. Έχετε, δεν έχετε? Κλείνουμε προς το δεν έχουμε. Κλείνουμε προς το δεν έχουμε. Το αν έχετε είναι άλλο. Λοιπόν, πριν πάμε στο τιζεράκι, να στείλω καλημέρες. Να στείλω καλημέρες. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Γιοπόνος. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στους ακροατές του Θήτα. Καλό μήνα. Οκτώβριος, ολέ. Γεια σου Γιάννη μου. Με το δεξί ξεκίνησε η ομάδα μπάσκετ τις επίσημες υποχρεώσεις. Νίκη στην πρεμιέρα του EuroCup 93-78 την Ισπανική Μανρέσα. Κακή εμφάνιση γενικά με άγχος και νευρικότητα για 3 δεκάλεπτα. Όμως η επιθετική μας άμυνα, η σταθεροποίηση του ρόστερ από τον Ντεφορμέ Αντρέα έχει ξεσκιστεί, λέει, να κάνει αλλαγές. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Προσπαθούσε να βρει την άκρη του. Λοιπόν, και φυσικά ο επιθετικός ίστρος του Ταϊρή, ο οποίος Ταϊρή, είναι αλήθεια ότι έφερε τη νίκη με 20 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο. Όλα αυτά σε ένα γεμάτο και καυτό παλατάκι. Τα κορίτσια στο ποδόσφαιρο δεν καταφέραν να πάρουν την πρόκριση στη Σλοβακία. Ισοπαλία 1-1, είχαμε χάσει 2-3 εντός, με σωρία χαμένων ευκαιριών και σαφώς καλύτερη εμφάνιση. Κρίμα. Νίκη για το γυναικείο χάντμπολ, εύκολα 42-13 την Προσοτσάνη. Δεύτερη θέση για το γυναικείο βόλεϊ, ήταν 3-0 από την πανίσχυρη Βάκινφμακ, πρωταθλήτρια Ευρώπης, στον τουρνουά Ιωάννης Καρέλιας στη Νέα Σμύρνη. Σήμερα η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στη γεμάτη Τούμπα θα τα δώσει όλα με την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο. Πάμε δυνατά, Ελλαδάρα, φιλιά, πάμε δυνατά και εμείς πάμε στο τεζεράκι των 6:30 και επιστρέφω αμέσως μετά.
1: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό Εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ, καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα για όσο ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Να στείλω και πρωινές καλημέρες σε φίλους εδώ. Να στείλω την καλημέρα μου στον Αστέριο και στη Σοφία. Αστέριος εξαιρετικός ο άνθρωπος, ο τύπος φτιάχνει κάτι παραμετρικά έπιπλα εκεί. Τέλος πάντων, άμα τα δείτε. Αστέρι μου, καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη που είναι στο δρόμο και μας ακούει στο αυτοκίνητο και μου στέλνει και μηνύματα με τις πολλές καλημέρες. Να ευχηθώ και την καλημέρα μου στον Χρήστο τον Θανάσανα, ο οποίος ξεκινάει την καριέρα του κάπου αλλού. Μάλλον συνεχίζει την καριέρα του σε άλλο ραδιοφωνικό μετερίζει και του εύχομαι τα καλύτερα και καλή πορεία από αύριο που ξεκινάει τη δική του πορεία. Καλό δρόμο. Δύσκολος ο δρόμος ο δικός μας, ο ραδιοφωνικός. Λοιπόν, να πάμε στα δικά μας όμως. Να πάμε στα δικά μας γιατί τώρα δυσκολεύομαι, ειλικρινά. Χθες βγήκε με πάρα πολύ χαρά ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εκθιάζοντας αυτό το MedWatch, την πλατφόρμα στην οποία μπορεί να ανακαλύψει ποιοι γιατροί κάνουν ψευδείς διαφημίσεις στο διαδίκτυο για να προσελκύσουν κόσμο. Και μάλιστα βγήκε ένα νούμερο κάπου στα 450-500 άτομα, έτσι, μπορούσαν, μάλλον βρήκανε, και από αυτά τα 120, λέει, ήταν οδοντιατρία τα οποία κάνανε και μπότοξ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, προσέξτε τώρα, την οδοντιατρική κοινότητα να την ενοχλήσει. Γιατί βγήκε ο Άδωνης και με το MedWatch τους είπε, κοιτάξτε να δείτε, 119 ιατρία διαφημίζουν ότι πραγματοποιούν θεραπείες με αλουρονικό οξύ και μπότοξ. Βγήκε η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και υπενθύμησε ότι η εφαρμογή του μπότοξ είναι επιστημονικά νόμιμη, λέει, και στην οδοντιατρική, καθώς η οδοντιατρική δεν περιορίζεται, λέει, στη θεραπεία των δοντιών. Προσέξτε τώρα την ανακοίνωση. Αποτελεί αυτοτελή επιστήμη υγείας με αντικείμενο που περιλαμβάνει τη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία παθήσεων των δοντιών, του στόματος, των γνάθων και των παρακείμενων ιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες της σύγχρονης οδοντιατρικής επιστήμης. Κάνουν, λέει, λόγο δε και για άμεση επικυρωποίηση του κώδικα δεοντολογίας. Γιατί, λέει, η οδοντιατρική είναι σύγχρονη επιστήμη υγείας. Ειλικρινά, τώρα τι σχέση έχει η θεραπεία των δοντιών με το μπότοξ, με αυτό το μπότοξ, δεν είναι αυτό, Γιάννη μου, που βάζουν στα χείλια και πρίζονται και είναι το duck face, αυτό το πράγμα? Όχι, άλλο πράγμα είναι. Α, είναι για τις ρητίδες. Α, γιατί μπορούσα να συνδυάσω τώρα εγώ το μπότοξ με το πρίξιμο των χειλιών, γιατί στο δεν νομίζω ότι είναι μπότοξ αυτό, γιατί είναι στο στόμα, γιατί είναι στο στόμα, άρα στόμα, δόντια, οδοντιατρική, ταιριάζει. Αλλά για τις ρητίδες στο μέτωπο δεν νομίζω. Έχω ακούσει αρκετές φορές τον Ηλία, τον Ψινάκη, τον αγαπημένο, να παραπονιέται και να λέει, εγώ το μπότοξ μου το θέλω τσιμέντο, έτσι, χαριτολογώντας το λέει ο Ηλίας. Λοιπόν, πείτε μου σας παρακαλώ, να ξέρουμε αν η Ομοσπονδία η Οδοντιατρική θέλει, και γιατί έχει, λέει, επευθυνθεί στο Υπουργείο Υγείας να κάνει μια θεσμική διαδικασία έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τέτοιες θεραπείες και γιατροί. Μου θυμίζει τα παλιά χρόνια, τα πολύ παλιά χρόνια, που όταν ξεκίνησε η οδοντιατρική γινόταν μέσα σε κουρία της τότε εποχής. Βέβαια, πήγαινες λοιπόν να ξυριστείς και επί τη ευκαιρία έπαιρνε ο κουρέας την τανάλια και σου βγάζει και ένα δόντι που σε πονούσε. Το ξέρετε αυτό? Ναι, έτσι ξεκίνησε το έργο. Τώρα θέλουμε να το αλλάξουμε, να βάλουμε και άλλα πράγματα? Ρωτάω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως
η Οδοντιατρική Ομοσπονδία εξέφρασε τα παραπονά της στον κύριο Άδωνη. Και ξεκινήσαμε, παιδιά. Σιγά σιγά θα βγουν κι άλλα. Θα βγουν κι άλλα. Δηλαδή, αν εσύ είσαι ποδολόγος, τα λέω καλά. Λοιπόν, εκτός από νύχια που φτιάχνεις και στα άνω άκρα και στα άκρο, κάτω άκρα, θα μπορείς να κάνεις και μπότοξ. Γιατί όχι ο ποδολόγος και μόνο ο δοντίατρος? Γιατί όχι? Σας παρακαλώ, γιατί να μην χρησιμοποιεί υαλουρονικό οξύ για να βοηθήσει τους ανθρώπους να έχουν πιο ωραία δάχτυλα ποδιών και χεριών? Γιατί? Γιατί μην κάνουν τέτοιες θεραπείες και τους το απαγορεύετε? Θα γίνουμε σε λίγο μπάχαλο, όπως ετοιμάζεται να γίνεται, να γίνει και ιστορία με τους αρτοποιούς, οι οποίοι ξεκινάνε αυτή τη στιγμή, απεργία θα το πεις, στάση εργασιών θα το πεις, θα κλείσουν τους φόρους τους θα τους πεις, διαμαρτυρία να το πεις. Πάντως η ουσία είναι ότι θέλουν, μείνανε λίγοι όλοι και όλοι οι αρτοποιοί, να σταματήσουν όλη αυτή την ιστορία που κάνουν τα σούπερ μάρκετ και οι μεγάλες αλυσίδες που έχουν και ψωμί μέσα στα μαγαζιά τους. Έρχεστε που έρχεστε, πάρτε και το ψωμί. Με αποτέλεσμα για τους αρτοποιούς να λένε ότι τα ψωμιά που παίρνετε από εκεί είναι αμφιβόλου ποιότητας, γιατί δεν ελέγχονται τόσο όσο ελεγχόμαστε εμείς με τα άλευρα, με τα συντηρητικά και τα ενισχυτικά. Θα το δούμε, γιατί ξεσηκώθηκαν και οι αρτοποιοί και θα δούμε και τις θέσεις του και τι ακριβώς γίνεται. Όλα μαζί δηλαδή. Μπάχαλο, παιδιά. Όλα μαζί είμαστε ένα μπάχαλο. Άντε, την καλημέρα μας και να δούμε πώς θα στρωθούμε.

Είχαμε που είχαμε τα δικά μας, έχουμε και τα άλλα των αλωνών. Θα μου πεις τι εννοείς. Εννοώ εκεί έγινε μια αεροπειρατεία, λέγεται. Απόπειρα μάλιστα τρομοκρατικής επίδευσης για την υπονόμευση των σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Βέβαια, fly Dubai. Ακούστε ιστορία τώρα. Ξεκινάει το αεροπλάνο, απογειώνεται. Είναι κάπου στα 34.000 πόδια. Κατευθύνεται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εκεί έχουν πετάει εκεί πέρα με τον κόσμο. Τι καλά, τι ωραία. Ξαφνικά ακούγεται φασαρία από το πιλωτήριο. Ακούγεται, γίνεται ο κακός χαμός. Γίνεται ο κακός χαμός και εκεί που ήταν στα 34.000 πόδια, σε ένα λεπτό πήγανε στα 17.000. Οπ, κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει και δεν είναι καλό. Ανησυχία στους επιβάτες. Κάποια στιγμή, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, λέει ότι οι πιλότοι μέσα στο cockpit του αεροπλάνου παίξανε σφαλιάρες. Μάλιστα λέγεται ότι ο ένας από αυτούς έβγαλε και μαχαίρι, αλλά κάποιες άλλες πληροφορίες λένε ότι συγκεκριμένα όλα αυτά μπήκε και ένας άλλος μες στο πιλωτήριο. Ο κακός χαμός. Η αλήθεια είναι ότι βρέθηκε ένας Ινδός πιλότος εκεί στην πτήση, ο οποίος ήταν με τα πολιτικά του άνθρωπος και ανέλαβε το αεροπλάνο, αφού οι δύο πιλότοι τραυματίστηκαν, με αποτέλεσμα να προσγειώσει το αεροπλάνο. Ακόμα ένας τον βοήθησε πιλότος που ήταν στην πτήση και έφτασαν στο Ισραήλ, εκεί όπου υποδέχτηκε τον Ινδό πιλότο ο Νετανιάχου. Τον αγκάλιασε, του είπε είσαι ένας πραγματικός ήρωας και βοήθησες να μην έχουμε μπερδέματα εμείς με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γιατί σίγουρα για τον Νετανιάχου εδώ υπήρξε τρομοκρατική πράξη. Και είπε την θρυλική φράση «Βλέπω μπροστά μου ένα λιοντάρι» και τον ασπάστηκε. Αυτά τα ωραία. Λεπτομέρειες, μπείτε στο thetanews.gr να δείτε την περιγραφή και το τι συνέβη στο πιλωτήριο του Fly Dubai με τους 175 ανθρώπους μέσα. Είναι και ένα γεγονός και αυτό που πρέπει να το πούμε. Από την άλλη, σοκαριστήκαμε με τα μέτρα χθες. Έτσι υπάρχουν και πράγματα τα οποία μας σοκάρουν από τις ειδήσεις που έρχονται από το εξωτερικό. Και έχουμε και ένα θεματάκι με τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Εδώ μπορεί τα πράγματα να είναι, πώς να το πω, λίγο καλύτερα, λίγο πιο φθινοπορεινά. Στην Κρήτη έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Κλείνουν τα σχολεία σήμερα. Δεν θα είναι ανοιχτά στην Κρήτη για τις επόμενες δύο μέρες, γιατί προβλέπεται πολύ σκληρή κακοκαιρία εκεί. Ήδη η βροχή έντονη έχει ξεκινήσει από εχθές και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και εκεί κοντά στη Μεσαρά, και αυτή τη στιγμή προσπαθούν και οι άνθρωποι εκεί να δουν τι θα κάνουν, και η πρώτη παρέμβαση των δημάρχων ήταν να μείνουν κλειστά τα σχολεία, και φαντάζομαι πόσο έντονη κακοκαιρία περιμένουν στην Κρήτη. Αυτά προς το παρόν. Θέλω να σας ενημερώσω για την κίνηση αμέσως τώρα, η οποία στο κέντρο της πόλης αρχίζει και ανεβαίνει. Περιφερειακά είμαστε καλύτερα, έτσι λιτά και απέριτα. Πάμε τραγούδι, κομματάρα και επιστρέφω.

Πάμε σε ένα θεματάκι το οποίο ξεκίνησε από μια συζητησούλα που είχανε η κούκλα μας, η Γκιλ Φόιλ, η Κίμπερλι. Α, μπράβο. Αυτό το κορίτσι το οποίο είπε εν ερήμη του λόγου, κάποια στιγμή εμείς άμα θέλουμε ρίχνουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση γουστάρουμε, και έχει γίνει λίγο χαμός. Κάποιοι προσπαθούν να το κουκουλώσουν. Αυτό είναι μια αλήθεια. Από την άλλη, εκτός από την Wall Street Journal, βγήκαν και οι Financial Times και είπαν ότι κοιτάξτε, εκεί στις 18 του Μάρτη υπήρχαν περισσότερα από 12 άτομα, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, στελέχοι της πρεσβείας και στρατιωτικοί. Βγήκε και ο κύριος Κυρανάκης και προσπάθησε να διαψεύσει τις απειλές της Γκιλ Φόιλ, λέγοντας ότι δεν υπήρξε, ρε παιδί μου, καμιά απειλή για την Ελλάδα. Όμως οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις των πιο ανέγκυρων μέσων, όπως είναι η Financial Times και η Wall Street Journal, καταλαβαίνετε ότι τον διαψεύδουν. Από την άλλη, ενώ το Μαξίμο σιγεί χθίως, δεν μιλάει κανένας, η κυρία Κεραμέως επιχείρησε και αυτή να το διαψεύσει, χαρακτηρίζοντας fake τα ρεπορτάζ, λέγοντας μα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Και εγώ ρωτάω, πολύ απλά ρωτάω, εμείς εδώ οι καθημερινοί άνθρωποι, αυτοί που χαρακτηρίζουν οι προνομιούχοι εμάς κακομύριδες και πλέμπα, δεν το συζητάμε μεταξύ μας? Δεν το ξέρουμε εδώ και αιώνες, έτσι να το μεγαλώσω λίγο, ότι αυτό μπορεί να γίνει αν θέλει? Το ξέρουμε ή δεν το ξέρουμε? Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, σε συζητήσεις μεταξύ μας το συζητάμε αυτό? Ρωτάω, γιατί εγώ το έχω συζητήσει με φίλους μου, το έχω συζητήσει με ανθρώπους πολύ σοβαρούς αυτό το θέμα. Όχι τώρα, χρόνια τώρα το συζητάμε. Εάν η Αμερική έχει τη δύναμη να ανεβοκατεβάσει κυβερνήσεις, ή δεν μας έδειξε τη δύναμή της στο πρόσφατο 20ετές παρελθόν? Γιατί τα 20 χρόνια δεν είναι τίποτα μπροστά στην αιωνιότητα. Έτσι δεν είναι? Τι προσπαθείτε να διαψεύσετε? Δεν υπάρχει τίποτα να διαψεύσετε. Απλά βγήκε κάτι μπροστά και έτυχε να είναι άνθρωποι που κάλυψαν το ρεπορτάζ από δύο πολύ σημαντικές εφημερίδες. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά για τις δημόσιες σχέσεις. Και να το κλείσουμε το θέμα. Για να το κλείσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραδεχτούν οι άνθρωποι της πρεσβείας ότι υπόθηκαν αυτά τα λόγια από την Κίμπερλι. Εμείς όμως δεν μπορούμε να τηρούμε σιγή χθίως. Απλά, εάν θέλουμε να έχουμε καλές δημόσιες σχέσεις και καλή διπλωματία, θα πρέπει να πούμε και κάτι. Να πούμε και κάτι. Για να καλύψουμε το θέμα όπως πρέπει. Το ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής κατά της ελληνικής κυβέρνησης, κατά τα λεγόμενα της κυρίας Κεραμέως, αυτό αφήστε να το ξέρουν οι παρευρισκόμενοι εκεί. Αν δεν υπήρχε θέμα, αγαπητή μου κυρία Κεραμέως, δεν θα γινόταν τόσος ντόρος, δεν θα γινόταν τόσος χαμός. Και όχι στην Ελλάδα, προσέξτε, εμείς το έχουμε χαμηλά το θέμα. Στα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία να δείτε τι γίνεται. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Πάμε όμως στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας, γιατί έχουμε τις δίκες από την τραγωδία των Τεμπών. Η ερώτηση της Θήτα Νιούς, και συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Θα υπάρξει ειδικό δικαστήριο και για Καραμανλή? Η δεύτερη δικαστική έρευνα, η οποία θα αφορά τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τις ευθύνες του για το συνδρομικό δίκτυο, θα υπάρξει και ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Καραμανλή?
που αν ενθυμίστε σε βίντεο που έχουν βγει και σε ερώτηση ατόμων της αντιπολίτευσης ότι έχουν καταγγελίες ότι το συνδρομικό δίκτυο πάει κατά διαόλου, κούνησε το δάχτυλο και τους είπε τι λέτε ρε εσείς εν ολίγης. Ποιος σας τα λέει αυτές τις μπουρδες? Δεν υπάρχει πιο ασφαλές δίκτυο από τους ελληνικούς σιδηρόδρομους. Έτσι είπε. Ή κάπως έτσι ήθελε να δικαιολογήσει την απραξία και την ανικανότητα της διαχείρισής του στο σιδηρόδρομο της Ελλάδας. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, μας παραμύθιασαν για την τηλεδιοίκηση ότι το 27 παιδιά μπήκανε παντού, μέχρι το 27 θα είναι ολοκληρωμένα τα πάντα. Και μετά από έλεγχο της Ευρώπης, μέχρι το 2030 και αν θα πρέπει να εμπιστευτούμε τα τρένα και την τηλεδιοίκηση. Αυτά γιατί τα κρύβουμε και δεν τα λέμε? Αλλά μας ενδιαφέρουν αυτά που καίνε τον κοσμάκι, και αυτά που καίνε τον κοσμάκι καλώς για σας είναι ακόμα στα τηλεοπτικά κανάλια. Να έχουμε πρώτο θέμα την τραγωδία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ακόμα αυτό. Και τώρα, σήμερα, θα κινηθούμε και λίγο με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αυτά. Τα υπόλοιπα σταματάνε. Δεν υπάρχουν. Η καθημερινότητα των Ελλήνων δεν υπάρχει. Ζούνε σε άλλο κόσμο. Στο δικό τους τον κόσμο. Και αφήνουν εμάς να παιδευόμαστε στη ρουτίνα μας, στις δυσκολίες της καθημερινότητας, και να μας χαρίζουν από 72 δόσεις να στις κάνουν 120, χωρίς να μας πούνε όμως πού θα βρούμε τα λεφτά, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Εγώ να τα κάνω και τις 72 να πληρώσω και τις 120, μα άμα δεν έχω να βγάλω έτσι όπως τα κάνατε, πώς θα τα πληρώσω? Ρε και 400 δόσεις να τις κάνεις, άμα δεν έχω λεφτά να πληρώσω, πώς θα πληρώσω? Πάμε για τη ζεράκι των 7. Θα επιστρέψω γιατί είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω τι γράφουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και θα τα δούμε μαζί, θα τα διαβάσω, θα τα ακούσουμε μαζί και όπως ξέρετε θα πω και την άποψή μου πάνω σε αυτά. Πάμε.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Μεσημέριασε. Με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Καθημερινά 8 με 10. Θήτα FM 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
0: Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά. Από το thetanews.gr. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

σας, καλημέρα σας, με ζωνφά, με να μη, γαλλικά έτσι, έτσι τα λέω καλά τα γαλλικά, γιατί ξαφνικά ναι, μιλάω τη γλώσσα του έρωτα, πρωινιάτικα 7 η ώρα εδώ, στον Θήτα 107,1, bonjour madame monsieur, Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο, σας τα λέω γαλλικά, γιατί τα γαλλικά μου τα έριξα χθες, βλέποντας και ακούγοντας τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Τα έριξα τα γαλλικά μου, σας τα λέω κι εγώ, όμορφα πρωινά γαλλιστή παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε, έχουμε πρωτοσέλιδα κυρίες και κύριοι των εφημερίδων, μαζί με εσάς κι εγώ, περίεργος, έτσι και περιέργος, θα ανοίξω το διαδίκτυο και θα ανοίξω εδώ την οθόνη του υπολογιστή μου, να βλέπω τα πρωτοσέλιδα και να τα μοιραστώ μαζί σας. Ξεκινάμε πολύ γρήγορα με τη Voice. Προεκλογικό άγχος, 8 μέτρα υπέρ των δανειοληπτών. Έπειτα από 8 χρόνια θυμήθηκαν να βάλουν φρένο στους servicers. Α, μάλιστα, σε μία από τις ανακοινώσεις ξέχασα να σας πω ότι θα υπήρχε και πρόστιμο, λέει, σε μη τήρηση συμφωνιών μέχρι και ύψος 500.000 ευρώ, παρακαλώ, στους servicers. Μάλιστα, και εφημερίδα λέει πολύ σωστά, 8 χρόνια μετά, αφού δεινοπαθεί ο κόσμος. Η εταιρεία του Βαγγέλη Μαρινάκη πραγματοποιεί την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής στην Euronext Athens και, προσέξτε λίγο, η εφημερίδα ασχολείται με το χρηματιστήριο και λέει υπερκέρδη για τράπεζες και δηληστήρια που έφτασαν τα 3,8 δις. Στα 6,5 δις τα κέρδη των εισηγμένων το πρώτο εξάμηνο. Έτσι. Καταλαβαίνόμαστε τώρα. Δεν μας κάνουν χάρη, κυρίες και κύριοι. Σας το έχω ξαναπεί. Τίποτα από όλα αυτά που μας δίνουν δεν μας κάνουν χάρη. Θέλετε για τα 1700 προϊόντα δήθεν μας κάναν χάρη. Να σας υπενθυμίσω. Τον Ιούνιο το ανακοίνωσε ότι τον Αύγουστο θα γίνει αυτή η ιστορία με τα 1700 προϊόντα και τη μείωση τιμής, και από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο, σε αυτό το τρίμηνο, το γεμάτο τρίμηνο, τα προϊόντα αυτά είχαν πάρει αύξηση πάνω από 30%. Και όταν ήρθε το τέλος του Αυγούστου και ανακοινώθηκαν αυτά τα προϊόντα ότι θα πρέπει στα σούπερ μάρκετ να έχουν μια έκπτωση, κατέβηκαν 10-15%. Έτσι. Ευχαριστώ, Αστέριε, που μου λέει ότι λέω τα γαλλικά μου φαρσί. Εννοείται τα λέω φαρσί. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη εφημερίδα που έχουμε στη σειρά, την απογευματινή, η οποία μας λέει ανοίγει την κάνουλα Μητσοτάκης. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 120 δόσεις για 1.300.000 οφειλέτες για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ. Και επαναλαμβάνω, και 240 να είναι, αν δεν έχω να πληρώσω δεν γίνεται τίποτα. 20 λεπτά ανά λίτρο η ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης. 20 λίτρα συνολικά, το πραγματικό του είναι ένα δεκάλεπτο το πραγματικό του. Και αυστηρό πλαίσιο για servicers υπέρ των δανειοληπτών. Καλά τώρα, εντάξει, είναι παλαβή αυτή οι servicer και θα κάνουν χαζομάρες για να πληρώσουν και πρόστιμο 500.000. Τι λέτε τώρα, ρε παιδιά. Επιστολή στην Ursula von der Leyen ώστε οι περισπράξεις από ΦΠΑ και ΕΦΚΑ να χρηματοδοτήσουν επιδοτήσεις στα νοικοκυριά. Επιστολή στην Ursula. Και η Ursula θα πει, εντάξει Κυριακό, ναι αγόρι μου, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Από την Άγκυρα νέοι εκβιασμοί για το καλώδιο και σχέδια για θερμό επεισόδιο. Φραγή στα social από το νέο χρόνο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. 34% κάνει υπερβολική χρήση των social media. Το 25% χρειάζεται βοήθεια για την περιορίση και 2.500 κλήσει ετησίως για θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο. 3 στα 4 παιδιά δημοτικού έχουν δικό τους προφίλ. Έλα τώρα. Και ποιος φταίει. Και ποιος φταίει για αυτό το θέμα. Είναι μερικά πράγματα που, ενώ εγώ από αυτή τη θέση έχω κατηγορήσει πολλές φορές την κυβέρνηση Μητσοτάκη για πολλά πράγματα που κάνει, σε αυτό όμως δεν μπορώ να την κατηγορήσω. Και καμία κυβέρνηση δεν μπορώ να κατηγορήσω. Ειδικά στο θέμα της διαχείρισης που πρέπει να έχουν οι γονείς με τα παιδιά τους
ως προς τη χρήση των έξυπνων αυτών συσκευών, των κινητών. Γιατί ξέρουμε πως έχει λειτουργήσει όλο αυτό το θέμα στην κοινωνία. Όταν ένα παιδί είναι δραστήριο, υπερκινητικό, όπως τα πιο πολλά παιδιά, και θέλουν να φτιάξουν πράγματα την ώρα που ο μπαμπάς και η μαμά πίνει καφέ, του πετάει ένα κινητό και του λέει δες να χαζέψει το μυαλό σου μέσα στο YouTube με παιδικά, δες να χαζέψει το μυαλό σου με παιχνίδια στο διαδίκτυο, και η διάδραση που θα έχεις να μην έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Καμία κυβέρνηση δεν φταίει για τη χρήση των κινητών στα παιδιά. Αποκλειστική ευθύνη έχουμε εμείς οι γονείς. Μας αρέσει δεν μας αρέσει. Μας αρέσει δεν μας αρέσει. Και να σου το πω κάτι ακόμα. Αν θέλετε με αυτόν τον τρόπο να κάνετε αποτοξίνωση των ανηλίκων, με το να έχετε φραγεί στα social για παιδιά κάτω των 15 ετών, σας πληροφορώ ότι τα παιδιά των 15 ετών και κάτω είναι τόσο τσακάλια που εμείς οι 50+ που σκεφτόμαστε τρόπους να το σταματήσουμε, δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό τους. Είναι 10 φορές πιο πολύστροφα από εμάς. Να είστε σίγουροι ότι θα βρουν τρόπο να μπουν και στα social και παντού και να βρουν το δικό τους τρόπο επικοινωνίας. Ό,τι και να κάνετε. Ό,τι και να κάνετε. Και θα σας το αποδείξω όποια στιγμή θέλετε. Αν θέλετε να σας το αποδείξω αυτό. Ειδικά για τέτοιες ηλικίες που τα παιδιά είναι τετραπέρατα. Στροφάρουν με 10.000 στροφές. Εμείς είμαστε με 5.000 και ανάποδα. Ακόμα. Εντάξει. Άλλο τρόπος θέλει. Και ο τρόπος είναι ένας. Διαχείριση από τους γονείς. Μόνο αυτοί μπορούν να το κάνουν. Κανένας

στον κόσμο, καμία κυβέρνηση. Πάμε λίγο στη δημοκρατία πριν πάμε στο επόμενο τιζεράκι, μάλλον στο επόμενο μουσικό διάλειμμα. Πάμε δημοκρατία λοιπόν. Ανοιχτή πλέον η ενδοοικογενειακή ρήξη. Πήρε τη σκυτάλη από την τώρα ο Κώστας Μπακογιάννης. Νέες βολές για την αλαζονία και υπεροπτική ανταπάντηση από τον θείο. Εγώ αποφασίζω. Να τα μας. Να τα μας τα ωραία. Σας το είπα. Ξεκινήσαν οι χωροί. Η Ντόρα είναι παλιά καραβάνα. Καταλαβαίνει πέντε πράγματα. Και επειδή τα καταλαβαίνει, τους προειδοποιεί. Τους προειδοποιεί. Αλλά τέλος πάντων, προνομιούχοι είναι. Βέβαια. Εσείς οι υπόλοιποι, αφήστε τα. Τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια. Σε απόγνωση ο Μητσοτάκης, λέει στο πρωτοσέλιδο της η Δημοκρατία, αφού δεν απέδωσαν τα προηγούμενα πυροτεχνήματα και η δημοσκοπική παινία συνεχίζεται, φόρεσε άλλη μια φορά εν ώψη εκλογών το κουστούμι του γενναιόδωρου. Δώρο άδωρο η απλή αύξηση των 72 δόσεων σε 120, βεβαίως. Όψιμο ενδιαφέρον για τους διανεολήπτες, αφού άφησε ασίδωτα τα founds και τους servicers να λαιλατούν περιουσίες, βεβαίως. Και παροδία τα μέτρα για βενζίνη και δίζελ. Αγαπητή μου Δημοκρατία, ακόμα δεν το είπε. Γιατί βενζίνη δεν ξεκαθάρισε. Μόνο για το πετρέλαιο κίνησης είπε. Έχουμε βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης σε καμιά εβδομάδα. 15 μέρες. Τα υπόλοιπα δεν. Ανακοινώθηκαν 20.870 προεκλογικές προσλήψεις. Ανακοινώθηκαν. Τι σημαίνει αυτό? 20.000 επί μέσο όρο 4 η οικογένεια, να επηρεάσουμε και άλλους 10, 200.000 ψηφαλάκια. Ωραία δεν είναι? Είναι. Παγωμένη υποδοχή από πολίτες και αγορά, εννοείται. Και πάμε σε ένα μονοστιλάκι που γράφει: κρύβεται ο Πλεύρης για τις μεταμοσχεύσεις. Μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας, χτύπησε καμπανάκι για την ιστορία αυτή. Χτύπησε καμπανάκι. Και ασχολούνται κι άλλα έντυπα, πιο εκτενέστερα, για την ιστορία αυτή με τον Πλεύρη. Σβήνουμε απεργία διαρκείας από όλους τους αλλοιείς σε όλη την Ελλάδα. Κλείνουν και οι χθιόσκαλες. Βέβαια. Βέβαια. Αφού η πολιτική μας τον αφήνουμε τους Τούρκους, ψαράδες, να ψαρεύουνε μέσα από τα 6 μίλια δικαιοδοσίας δικής μας και να κάνουν και μαγκές στους Έλληνες ψαράδες, χωρίς να ανοίξει μύτη, και εμείς να λέμε δεν πειράζει μωρέ, εντάξει τα ψάρια μετακινούνται. Να, αλλά οι τράτες από την Τουρκία που έρχονται στην Ελλάδα, πώς? Δεν θα το κάνουμε αυτό κουβέντα? Μπα, δεν μας ενδιαφέρει. Τώρα έχουμε το καλώδιο, που πρέπει να παλέψουμε για το καλώδιο. Οριάζει στο εξωτερικό η τουρκική προπαγάνδα, η Αθήνα αδρανή, λέει εφημερίδα, και έπειτα από 5 μήνες ούτε χθες κυβέρνηση στη Ρουμανία λόγω Guilfoyle. Και τελειώνουμε στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας και ο Φλωρίδης αμετανόητος φορτώνουν στον αγοραστό το μπάζωμα τα τέμπη. Το βούλευμα ρίχνει στα μαλακά τον Τριαντόπουλο και η πολυσυμφωνία με τη Βουλγαρία για τα κοιμήλια. Τριγμή και στην Ιερά Σύνοδο αντιδράσεις. Βεβαίως, γιατί η Δημοκρατία έβγαλε το άρθρο, νομίζω και η Εστία μαζί της, στο οποίο έλεγαν ότι από τα 1300 κοιμήλια που έχουν στη Βουλγαρία, εμάς μας στείλαν τα 48 για να τους δώσουμε τα οστά του Σαμουήλ, ενός Βούλγαρου εκεί, τσάρου. Και εμείς πήραμε μόνο 48 από τα 1300 και χειροκροτούμε. Από την άλλη λέω εγώ, εντάξει, τουλάχιστον αυτοί μας δώσαν τα 48 και εμείς δώσαμε κάτι. Οι άλλοι τα μάρμαρα τα έχουν εκεί, δεν μας τα δίνουνε. Ξέρετε γιατί δεν μας τα δίνουνε? Σας το έχω πει και χτες. Γιατί δεν έχουμε βελανίδια να τους δώσουμε. Πρέπει να κάνουμε μια ανταλλαγή. Να μας δώσουν τα μάρμαρά μας 2.500 χρόνια πριν και πρέπει να βρούμε καμιά βελανίδια 2.500 χρόνια πριν να τους τα δώσουμε. Για να κάνουμε έτσι ένα

καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Για εσάς που είσαστε στο δρόμο, έλα να σας ενημερώσω, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε ενημερωτική εκπομπή. Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, στην πόλη τα πράγματα είναι καλά. Εδώ στο Μαχάταν της Πολυτεχνείου βλέπω η κίνηση να είναι πάρα πολύ λογική, με πολύ ωραία ροή. Αλλά σας ενημερώνω για εσάς που είσαστε στο περιφερειακό και είσαστε από ανατολικά προς τα δυτικά, ο δρόμος σας πηγαίνει προς τα εκεί, από το ύψος της εξόδου της Νεαπόλεως μέχρι και το Παπαγεωργίου έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Όπως είδεστε, πάντα αυτά τα προβλήματα τα έχουμε. Ανατολικά όμως βλέπω και η Μάρκου Μπότσαρη και η Πέτρο Συνδίκα και η έξοδος της Πηλαίας εκεί από την Προφήτη Ηλία έχουν αρκετή κίνηση. Την προσοχή σας και την υπομονή σας. Τίποτα άλλο, παιδιά. Τίποτα άλλο. Είναι το πρωινό. Το καθημερινό μας πρωινό. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, πάμε. Έχω ελεύθερη ώρα που μας περιμένει. Μας περιμένει με το πρωτοσέλιδό της. Και θα το διαβάσω εμφατικά. Θα σας σβήσουν τα φώτα. Αυτά είναι. Και τώρα επανήρθε. Άλλη, αυτή δεν την ξέρω εγώ. Να το ξέρετε αυτό. Είναι η προφητεία της Δροσίδας Αγίας Μακαρίας από το 1988 που βγαίνει αληθινή. Αυτή δεν την έχω ξανακούσει. Έχω ακούσει Θέκλα, έχω ακούσει Άγιους από το Χιούστον, από την Καλιφόρνια και μοναστήρια εκεί. Τα λέει η εφημερίδα. Την Αγία Μακαρία, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν την γνωρίζω. Δεν φτάνουν τα χθεσινά μέτρα. Έρχεται πιο δύσκολος χειμώνας των τελευταίων ετών. Το ήξερε η Ιωσία Μακαρία αυτή? Να ξέρω. Λοιπόν, η Ιωσία Μακαρία είπε το 1988, μάλιστα το προφήτευσε στις 28 του Ιούνιου, ότι δεν θα σας αφήσουν να ανάψετε τα φώτα. Θα λένε ότι πρέπει να κάνετε οικονομία στην ενέργεια. Το είπε το 1988. Στη Ρωσία όμως ήταν αυτό. Α, μήπως εννοούσε εκεί τίποτα? Γιατί τότε ακόμα ήμασταν στο μετέχμιο, στην αλλαγή των καθεστώτων εκεί. Ρωτάω.

Έτσι. Χαμός, λέει, ξαναθάβουν τους νεκρούς του κορονοϊού χωρίς κεντρικό σχεδιασμό οι εκταφές χιλιάδων θυμάτων της πανδημίας COVID-19 που παραμένουν αλίωτοι. Και το σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, η 87χρονη Μαρή Κάρμεν νίκησε το σύστημα και ανάγκασε την κυβέρνηση να παρατείνει τις εξώσεις έως το 2030. Και αναρωτιέται η εφημερίδα, πού είναι οι δικές μας επαναστάτριες των βορείων προαστιών? Κάνουνε μπότοξ τα 83, λέω εγώ. Αυτό. Πηγαίνουν να κάνουν καμιά πλασμαφαίρεση, λέω εγώ, δεν ξέρω. Αν αναρωτιέστε πού είναι οι επαναστάτριες των βορείων προαστίων, δεν ξέρω, ειλικρινά. Κάπου θα τις βρούμε κι αυτές. Κάπου θα τις βρούμε. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Γιάννη από το Ζερβοχώρι, από εκεί από τη Βέρεια, που μου στέλνει την καλημέρα του και μου γράφει ότι πήγε στις Σέρες μια βόλτα και παραλίγο να τον πατήσουν στη διάβαση. Γιατί αυτός είναι στη Βέρεια, μένει ο άνθρωπος. Στη Βέρεια η συμπεριφορά των οδηγών είναι μακράν η πιο πολιτισμένη σε όλη την Ελλάδα. Για όσους έχετε πάει Βέρεια, καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει διάβαση, στη διάβαση άνθρωπος, και να μην σταματήσει κόκαλο το αυτοκίνητο. Δεν το έχω δει πουθενά σε όλη την Ελλάδα. Και προφανώς ο κύριος Γιάννης, συνηθισμένος από τη Βέρεια, πήγε στις Σέρες, πήγε να περπατήσει εκεί στη διάβαση και παραλίγο να τον πατήσουν. Τα συγχαρητήριά μου στη Βέρεια άλλη μια φορά, θα το ξαναπώ, γιατί εκεί οι οδηγοί και οι κάτοικοι όντως ξέρουν να συμπεριφέρονται στο δρόμο. Το έχω δει αρκετές φορές και μου κίνησε ευχάριστα την περιέργεια το ότι σταματάνε τα αυτοκίνητα με το που θα πατήσει ο πεζός τη διάβαση, κοκαλώνουν τα αυτοκίνητα και δεν υπάρχει το άντε ρε προχώρα να φύγουμε. Κανονικά, με υπομονή, όσοι να περάσουν το περάσουν και μετά τα αυτοκίνητα συνεχίζουν. Για ακόμα μια φορά συγχαρητήρια στους κατοίκους της Βερίας και για την συμπεριφορά τους στον δρόμο. Πάμε όμως στον ελεύθερο τύπο. Με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές, τα 4 μηνύματα Μητσοτάκη προς την κοινωνία, μέτρα στήριξης προς την Ευρώπη, τολμηρές και κοινές λύσεις. Αυτή τη στιγμή ήδη τσουτσούριασα. Εγώ τώρα πω. Δεν τόθηκα. Απειλούμε την Ευρώπη και θα κάνουμε τολμηρές και κοινές λύσεις με διπλή πρόταση προς την Κομισιόν. Και η Ούρσουλα φοβήθηκε. Πρωθυπουργούς και βουλευτές, υπερβάσπιση κυβερνητικού έργου με λόγο πιστικό και μετρημένο. Κύριε Μητσοτάκη, δεν σας τη λέει τώρα και μετά να τα πείτε αυτά. Προς την αντιπολίτευση, πληθωρισμός υποσχέσεων και συνθήματα που στερούνται ρεαλισμού. Όπα, επιτρέψτε μου. Παρατήρησα στο διαδίκτυο ένα παλικάρι, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος ανήρτησε μία λέξη, όραμα. Και λέω, τι λέει τώρα αυτός, όραμα. Και είχε από όλες τις συνεντεύξεις των αρχηγών, των πολιτικών αρχηγών όλων των κομμάτων του τελευταίου τριμήνου, όλοι να λένε τη λέξη όραμα. Είναι το καινούριο γκατζετάκι. Είναι το καινούριο. Δηλαδή, βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης στη διεθνή έκθεση, είπε για όραμα. Μεταγενέστερα βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης, είπε για όραμα. Βγαίνει και ο Αλεξέη, λέει όραμα. Βγαίνει και η Ζωή, είπε για όραμα. Όλοι λέγανε για όραμα. Τι έγινε ρε παιδιά, και εσείς τίποτα, καμιά γερόντισα εκεί από το Χιούστον σας πληροφορεί και έχετε οράματα όλοι σας? Όλοι όραμα για την Ελλάδα και το καλύτερό της? Έλα βρε εσείς, καθίστε καλά. Καθίστε καλά. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος συνεχίζουμε. Φθηνότερο κατά 5 λεπτά το λίτρο. Συγγνώμη, το πετρέλαιο κίνησης. Κρατική επιδότηση. Ωραία πράγματα. Σας το είπα. Ποια 15 και 20 λεπτά. Το είπε ο κ. Πυρακάκης. 5 λεπτά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε διάλειμμα. Μουσικό. Τη ζεράκι που έρχεται και επιστρέφω.

0: Φίτα FM 107,1.
1: Για να αποφύγετε τα επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, οι αφυγραντήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι αφυγραντήρες Μόρις διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση στην οικονομία ρεύματος και τα 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδη στο Κορδελιό θα βρείτε τους αφυγραντήρες Μόρις και θα τους αποκτήσετε με τιμές που ξεκινάνε από 149 ευρώ. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
0: Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Ακούστε τον Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

εδώ είμαι, επέστρεψα. Πού θα έμεινα μακριά σας? Με τίποτα. Με τίποτα, γιατί έχω και πρωτοσέλιδο να διαβάσω εδώ για σας και να τα ανοίξω να τα δούμε. Να στείλω την καλημέρα μου στο Ελσίνκι, παρακαλώ, κυρίες και κύριοι. Στέλνω στο Ελσίνκι την καλημέρα μου. Στο Γιώργο το Σκαρβελάκι μας στέλνει μηνύματα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μας στέλνει και τις εφημερίδες τις οποίες αγαπά και τα πρωτοσέλιδά τους. Να είσαι καλά. Γιώργη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα πράγματα εκεί στο Ελσίνκι, στείλε μου μια, σε παρακαλώ, μια και έχουμε την επαφή μας εδώ. Στείλε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τις τιμές της βενζίνης, της απλής της βενζίνης και πετρελαίου κίνησης. Στείλε μου, σε παρακαλώ, να ενημερώσω άμεσα εδώ τους ακροατές του ΘΙΤΑ 107,1. Τι νόμιζετε? Τα έχουμε όλα εδώ. Εστία, κυρίες και κύριοι. Απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά. Αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Οι αλήθειες είναι αυτές. Στα 420,9 δις έφτασε το πρώτο τρίμηνο του 2026, διωγγωμένο κατά 22,1 δις ευρώ. Τα μισά αφαιρούν σε κόκκινα δάνεια και ληξιπρόθεσμες οφειλές. Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας. Ανάλυση του ΙΟΒΕ. Θέλετε να το επεκτείνω? Πολύ απλά και περιεκτικό το πρωτοσέλιδο της Εστία. Πάρα πολύ απλά και περιεκτικότατα. Υψηλό δημόσιο χρέος. Υπέρογκο ιδιωτικό χρέος. Και μάλιστα θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, σύμφωνα με το άρθρο. Και μάλιστα μπορείτε να διαβάσετε στην Εστία στοιχεία που προλαμβάνεται σε ανάλυση του ΙΟΒΕ για τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και στο μέτωπο του χρέους. Τι να τις κάνω τις 120 δόσεις όταν δεν μπορώ να πληρώσω και τις 240? Αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται. Πρωτοσέλιδο, ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, επιλύσμονες της ιστορίας για λίγες ψήφους στις Σέρες, λέει το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, και η Ιερά Σύνοδος ομολογεί ότι η συμφωνία με τη Βουλγαρία είναι λειψή. Ναι, γιατί δεν επεμβαίνετε? Γερόνιμε αγαπητέ μου, σεβασμιότατε, γιατί δεν επεμβαίνετε? Εδώ σας θέλω. Να μην θυμίσω παλιά άλλον αρχιεπίσκοπο, ο οποίος όχι απλά θα επενέβαινε, θα τα έφερνε τα πάνω κάτω. Αλλά τέλος πάντων, να μην πάω πίσω. Εδώ αρχιεπίσκοπε, μόνο ανακοινώσεις δεν τις θέλουμε. Θέλουμε η Ιερά Σύνοδος να επέμβει πραγματικά. Ανακοίνωση παρακαλώ. Έτσι είναι τα ωραία. Δημοψήφισμα για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σκέπτεται ο Μπέρναμ και προς υπερδεξιά κυβέρνηση στην Σουηδία, λέει στο πρωτοσέλιδό της η Εστία. Σας τα έχω πει. Το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολιτική κρίση στη Σουηδία, καθώς οι σοσιαλδημοκράτες νικητές των εκλογών δεν μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Και πάρτε παράδειγμα αυτό για το 2027 στις εκλογές τις δικές μας, που δεν υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να μπορεί να βγει και να κάνει με τον κύριο Μητσοτάκη κυβέρνηση, και να δούμε ποιοι θα είναι οι παραστάτες και τα δεκανίκια τα οποία αυτή τη στιγμή αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ποιοι είναι αυτοί και για το καλό της Ελλάδας ποια υπουργεία θα πάρουν για να μπορούσαμε να κάνουμε κυβέρνηση? Θα τα πούμε και θα με θυμηθείτε εμένα τις ημέρες των εκλογών. Θα τα πούμε. Το Ισραήλ και άκρα δεξιά είναι ένα άρθρο της Εστίας, και ούτε σε ταινίες με τον Ντόμ Κρούς, λέει για ένα άρθρο το οποίο φαντάζομαι θα μιλάει και για την ιστορία με τους επιβάτες εκεί
στο αεροδρόμιο, μάλλον στο αεροπλάνο, στο Fly Dubai. Πάμε για την εφημερίδα των συντακτών. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Μέτρα μηδέν εις το πηλίκο. Ακρίβεια μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων. Εννοείται. Στον αέρα η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να σπάσει αυτό που λέμε σε εισαγωγικά το καρτέλ, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα υπόλοιποι. Τι να σας πω τώρα εσάς, ότι στηρίξτε τα συνοικιακά σούπερ μάρκετ τα οποία σβήνουν το ένα μετά το άλλο λόγω των πολυεθνικών και των τεράστιων υπερ μάρκετ που έχουν ανοίξει σε κάθε γειτονιά. Τι να σας πω, ότι οι καημένοι αρτοποιοί προσπαθούν να κάνουν κινητοποιήσεις γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα ψωμί δεν θα βρίσκεται σε φούρνους αλλά σε αλυσίδες μόνιμα και θα μείνουν πέντε φούρνοι όσοι μπορούν δηλαδή και τους στηρίζει η γειτονιά. Τι θέλετε να σας πω άλλο. Συνεχίζω με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας συντακτών. Ενώ η κοινωνία και η οικονομία σφιχτιούν, ο κύριος Μητσοτάκης άσκησε τρομοκρατία για κίνδυνο εθνικής κρίσης. Υποχώρησε στις 120 δόσεις και θυμήθηκε τις αυθαιρεσίες των servicers για να μην δώσει λύσεις για τα καύσιμα. Ο αρχιτέκτονας της οικονομικής διπλωματίας των υπερπλεονασμάτων καταφεύγει ηκέτης στην Κομισιόν. Αποτύχατε. Μασικά πειρά από την αντιπολίτευση, από την οποία αντιπολίτευση περιμένω σοβαρή αντίδραση. Περιμένω σοβαρή αντίδραση. Βούλευμα κόλαφος, λέει εφημερίδα, εκτός νομιμότητος οι εντολές Τριαντόπουλου και εξοπλιστικά πολεμικός ύλικος αύξηση δαπανών 8-3 την επόμενη δεκαετία. Θεούτα, αυτόπτες μάρτυρες της εξαθλίωσης 3 ευρωβουλευτές. Ωραία, τελειώσαμε και με την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε στο ριζοσπάστη που τον έχω μπροστά μου στο πρώτο σελίδο του. Άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ρεύμα. Ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, πλαφών στην τιμή των καυσίμων, στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των δηληστηρίων. Για πυρηνική απάντηση προειδοποιεί η Ρωσία σε περίπτωση αποκλεισμού του Καλίνιγκραντ από το ΝΑΤΟ. Και ετοιμάζουν αγωνιστική υποδοχή στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έξω Ελλάδα από τον πόλεμο να κλείσουν οι αμερικανοτουρκικές βάσεις, λέει η εφημερίδα. Και η απεργία δίπλα στους λιμενεργάτες, μάλιστα στις 30 του Οκτώβρη. Αυτά και από τον ριζοσπάστη. Πάμε και στα νέα. Λοιπόν, για τον πάσμα το κατηγορώ ενός σκληρού βουλεύματος. Γιατί παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και συμμέτοχοι. Υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα, μια τριπλή ασπίδα, αλλά με αστερίσκους. 120 δόσεις, στεγαστικά και καύσιμα, μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αντλία. Όμως, στην πραγματικότητα, αυτό που σας έλεγα, η ενίσχυση είναι 5 λεπτά. Αυτή είναι αλήθεια. Η ενίσχυση είναι 5 λεπτά. Είναι όταν πάμε να βάλουμε βενζίνη και μας λέει το πρατήριο σήμερα έχουμε προσφορά. Αντί για 95 στα 2 ευρώ, έχω την 98 στα 2,10. Και βάζεις 2,10. Από 2,30 που είχε. Κάπως έτσι. 5 λεπτά. Έτσι. Αυτή είναι αλήθεια. Αυξάνονται από 72 που ήταν για οφειλές ταμεία και φορεία, όμως μένουν εκτός όσοι έχουν ρυθμίσει 24 δόσεις. Και εκτός από αυτό, το επιτόκιο είναι 5,8. Ακούτε, 5,8. Τι να πω τώρα, θέλετε να πω κι άλλα? Τα είπα, σας είπα, γαλλικά τα είπα χτες. Δεν μπορώ να πω στο ραδιόφωνο. Bonjour όμως μπορώ να σας πω. Κόντρα, φρένω στην ασυδοσία των servicers με πρόστιμα ως μισό εκατομμύριο ευρώ. Ανάσα για οφειλέτες 120 δόσεις, πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια η εξόφληση των χρεών. Προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες, λέει η Κόντρα. Ο Πρωθυπουργός απάντησε στην αδελφή του από το Υπουργικό Συμβούλιο.
ξέσπασε εμφύλιος Κυριάκου Ντόρας. Μπήκε και ο Κώστας ο Μπακογιάννης στο έργο, βρήκε ευκαιρία. Ο αποτυχημένος δήμαρχος του Δήμου Αθηναίων βγήκε και αυτός μπροστά για να πει και αυτός τα δικά του. Ήταν στην αφάντεια να μην πει μπροστά να τα πει. Στη Θεσσαλονίκη συνεχίζει λειτουργία η ιδιωτική κλινική παρά το λουκέτο. Αυτό τι είναι τώρα? Μονόστιλο στην κόντρα. Συνεχίζει τη λειτουργία της η ιδιωτική κλινική παρά το λουκέτο. Δεν την κλείσατε αυτή με εισαγγελική παρέμβαση? Βρήκε τρόπο να λειτουργεί? Εκεί στην περιφέρεια τι κάνετε ρε παιδιά? Δεν το λέω εγώ, το λέει εφημερίδα. Αν η εφημερίδα ψεύδεται και γράφει λάθος το άρθρο της, λάθος τα λέω κι εγώ. Στην περιφέρεια τι κάνετε? Τώρα έπρεπε, τώρα πρωί πρωί να είστε εκεί και να δείτε τι συμβαίνει. Κριτική στην κυβέρνηση Τσίπρας από Κυψέλη. Με την ασφάλεια των κατοίκων δεν παίζουμε. Εντάξει κύριε Τσίπρα. Εντάξει. Είπαμε. Το δίσεξα Μαρτίνου Κανδροσοφού. Ανησυχία στην Καστοριά. 24χρονος ροδοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο. Δεν θέλω να το ανοίξω αλήθεια το θέμα ξανά. Και ειδικά με την ιστορία στα Νέα Λιώσια. Γιατί έρχονται πληροφορίες οι οποίες λένε ότι παραδείγματος χάρη το 4χρονο κοριτσάκι ήταν πολύ ατίθασο και έκανε αρκετές ζημιές και πολλά άσχημα πραγματάκια εκεί. Από την άλλη, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογώ εγώ προσωπικά την αντίδραση της διευθύντριας της δασκάλας όπως αντέδρασε και όπως τα είπε και συμπεριφέρθηκε στο παιδί. Και εννοείται ότι η αντίδραση του γονέα ο οποίος βιοπράγησε στην εκπαιδευτικό ακόμα χειρότερα και έγινε εκεί πέρα μέσα και το είδαν τα παιδιά. Και ποιος μου λέει εμένα αν το ίδιο δεν το κάνει στο σπίτι του? Δεν το ξέρουμε αυτό? Από πού πήρε το παιδί και αντιδράει έτσι? Κανένα παιδί δεν γεννιέται κακό, evil, έτσι? Δεν γεννιέται δαίμονας. Βλέπει, μαθαίνει, συμπεριφέρεται. Έτσι είναι. Αν δεν έχει την παιδεία τη σωστή από το σπίτι του για πολλά πράγματα, όταν θα βγει έξω θα τα κάνει όλα λάθος και θα φταίνε όλοι οι άλλοι, εκτός από τους γονείς, εκτός από τους οικείους, όλοι οι άλλοι. Εγώ είμαι πάντα υπέρ των εκπαιδευτικών σε τέτοια θέματα. Εμείς όταν πηγαίναμε σχολείο πως μάθαμε γράμματα? Φάγαμε και σφαλιάρες, φάγαμε και τιμωρίες, και αν τρώγαμε τιμωρία και έπαιρνε τηλέφωνο ο διευθυντής στη μάνα μας να μας πει ο γιος σου σήμερα ήταν άτακτος, πηγαίναμε σπίτι, τρώγαμε και ξύλο από τη μάνα μας. Και τι πάθαμε? Ρωτάω, τι πάθαμε? Θα μου πεις, ναι αλλά αυτό ήταν μια πολιτική πριν 30 χρόνια. Εγκρίνεις το να κακοποιούν τα παιδιά? Όχι, με τίποτα. Βεβαίως με τίποτα. Υπάρχει όμως κάτι που λέγεται λόγος και υπομονή. Υπομονή που δεν είχε η διευθύντρια ή εκπαιδευτικός να αντιμετωπίσει ένα 4χρονο, τεράστιο λάθος της, και ο λόγος που δεν είχε ο πατέρας για να μπορέσει να μιλήσει με την εκπαιδευτικό. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αλλά σας είπα και το λέω πάντα, αν δεν μάθουμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας, δεν θα μπορούμε να μάθουμε να σεβόμαστε και τους άλλους. Ισχυρές καταιγίδες στην Κρήτη, συναγερμός στην Εύβοια, για την κακοκαιρία μιλάει εφημερίδα, και κλείνουμε με την κόντρα τραγωδία των Τεμπών, κόλαφος το βολεύμα για Τριαντόπουλο και αγοραστό. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να έρθω με τις τελευταίες δύο εφημερίδες και να τελειώσω την ανάγνωση των εφημερίδων.

Πάμε σιγά σιγά να τελειώσουμε και με τις τελευταίες δύο εφημερίδες ένα που μείνατε εδώ στα πρωτοσέλιδά τους και πάμε και σιγά σιγά, νομίζω πλησιάζουμε τις 7. Πώς πέρασε σήμερα η μέρα. Ζήτησα από το φίλο μου στο Ελσίνκι να μου στείλει τιμές της βενζίνης και του ντίζελ αυτή τη στιγμή που υπάρχουν εκεί, όπως του ζήτησα να μου στείλει και τον κατώτερο μισθό. Έτσι, για να έχουμε πραγματικά στοιχεία να σας λέμε. Να μην λέμε αερολογίες. Μέχρι να μου στείλει το μήνυμα και την απάντηση, εγώ θα σας πάω στην εφημερίδα Political, η οποία μας λέει Κυριάκος Μητσοτάκης αντεπίθεση 4 συν 1 πρωτοβουλίες. Νέο πλέγμα μέτρων με 120 δόσεις πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Αυστηρούς όρους σε φάουντς και παρέμβαση στις Βρυξέλλες. Κίτρινη κάρτα στα φάλτσα στελεχών, λέει η εφημερίδα, και ο κύριος Πυρακάκης, προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες, θα λογοδοθούν όσοι παραβιάζουν τους κανόνες. Πρόστιμα έως 500.000 ευρώ στους σέρβισερς και φρένο στους πληστηριασμούς. Κάτι που έπρεπε να το κάνετε πιο παλιά. Όχι τώρα. Έπρεπε να το κάνετε πιο παλιά. Τώρα εννοείται ότι μυρίζουν εκλογές, εννοείται ότι είσαστε σε μια δεινή θέση και τα βγάλατε μπροστά αυτά. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων προτεύει στεναρά την ιστορική του ιδιοκτησία, λέει ο Μητροπολίτης Καποτελοϊάδος, ο κύριος Ησύχιος. Έτσι. Και οι περιστάσεις απαιτούν σταθερότητα και όχι αντιπολευτική περιστασιολογία. Αυτά από την Political, να κλείσουμε με μία εσπρέσο. Πάμε με την εσπρέσο για να κλείσουμε με την εσπρέσο. Λοιπόν, τι και αν έχει δεσμευμένους λογαριασμούς, διοργανωτής διαγωνισμών ομορφιάς, β' διαδελογής, παραμύδιασε προημερών χορηγούς και κοπέλες. Φαντομές ο Καλλιστιάρχης. Άφαντος ο Γιώργος Κούβαρης, περί αυτό ο λόγος και στην εκδίκαση υπόθεσης δανεικών και αγύριστων με θέμα γνωστή επιχειρηματία στο χώρο ομορφιάς. Ο Θεοδωρόπουλος που στη θέα της σκληρής γάκας πάγωνε το αίμα του, ξόδευε ευρώ με το τσουβάλι σε μεταξωτά εσόρουχα, τα πικάντικα αυτά της εσπρέσο. Τα διαβάζουμε. Παιδιά, αρχίζουν και βγαίνουν πράγματα, όντως τα οποία είναι περίεργα. Με κάτι βαλίτσες, με κάτι περίεργα υλικά. Τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω. Θα τη βρούμε την άκρη. Θα τη βρούμε την άκρη και μάλιστα οι τελευταίες ειδήσεις από το μέτωπο Γάκα και Θεοδρόπουλου είναι ότι η κυρία Γάκα μέσω του δικηγόρου της άφησε να νοηθεί ότι είναι πολύ μπλεγμένη στην ιστορία του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι πολύ μπλεγμένη και ότι όλα αυτά που λέμε και εμείς και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και η δισογραφία και τα ρεπορτάζ είναι λάθος. Θα αποδείξει ότι όλα αυτά είναι λάθος και σε λάθος δρόμο. Και σε λάθος δρόμο. Θα το δείξει. Ο χρόνος λένε ότι είναι ο καλύτερος κριτής. Θα το δούμε. Λοιπόν, ήρθε το μήνυμα από το Ελσίνκι, παρακαλώ. Η βενζίνη αυτή τη στιγμή στο Ελσίνκι ξεκινάει από τα 2,11. 2 ευρώ και 11 λεπτά είναι αυτή τη στιγμή η βενζίνη στο Ελσίνκι και το ντίζελ στο 2,13. Το ντίζελ κίνησης. Θέρμανση δεν ζήτησα. Και μου ήρθε και το μήνυμα από το φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος μου λέει παίρνουνε, ο κατώτερος μισθός είναι 1.400 ευρώ μεικτά. Άρα περίπου στα 1.200 ευρώ στο χέρι. Ο κατώτατος μισθός. Ο μέσος όρος, από ό,τι ξέρω εγώ, είναι κοντά στα 2.500. Εκεί γύρω. 2.500 είναι ο μέσος όρος. Μου τα επιβεβαιώνει και ο Γιώργος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Προνιάτικα εκεί από τον Ελσίνκι που έστειλε τα μηνύματά του. Εμείς τελειώσαμε με τα πρωτοσέλιδα. Τελειώσαμε το πρωτοσέλιδα. Να σας πάω λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης που βλέπω εδώ τώρα. Ναι, τώρα πραγματικά ο κακός χαμός. Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Έχουμε και ένα θέμα και από τις δύο πλευρές του περιφερειακού, και από τον ανατολικά προς δυτικά και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Ξεκινάει από τον γκρεμισμένο τούνελ της Τούμπας και φτάνει μέχρι και το ύψος του Γεντικουλέ, επάνω, πιο πάνω από τον Άγιο Παύλο. Και οι δύο πλευρές
είναι και από τα ανατολικά προς τα δυτικά και από τα δυτικά προς τα ανατολικά, και οι δύο πλευρές είναι γεμάτες με αυτοκίνητα. Την υπομονή σας, παιδιά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να σας πω. Ναι. Μουσικούλα λίγο, να ηρεμήσουμε και να έρθω μετά για την αποφώνηση.

Εδώ είμαστε στα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής, της πρώτης ημέρας του Οκτώβρη. Καλό μήνα για όσα άνοιξα τώρα τα ραδιοφωνά σας και είσαστε εδώ κοντά μας στους 107 και 1 στο Ράδιο Θήτα, όπως λέμε, Θεσσαλονίκη. Να σας ενημερώσω, σήμερα 1η του Οκτώβρη τίθεται σε ισχύ το χειμερινό ωράριο, έτσι. Να το ξέρετε, για τις ώρες κοινής ησυχίας. Που σημαίνει 3.30 με 5.30 δεν ακούγεται τίποτα. Ξεκουράζεται ο Έλληνας. Σιέστα. Στα όνειρά μας. Και από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 7.30 το πρωί το ίδιο, παρακαλούμε, μην κάνετε θόρυβο, μέχρι και τις 31 Μαρτίου. Τώρα, 3.30 με 5.30. Ποιος ξεκουράζεται στο σπίτι του και θα χρειαστεί τη βοήθεια της αστυνομίας σε περίπτωση που γίνει πολύ θόρυβος, φασαρία και τον ξυπνήσει? Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος ο οποίος εκείνες τις 2 ώρες θα κοιμάται σπίτι του. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εάν δεν δουλεύει στη μία δουλειά, θα δουλεύει στην άλλη. Εάν δεν τρέχει στις υποχρεώσεις, τώρα που γίνανε και 120 δόσεις και θα βρει λεφτά να τις δώσει και να χαμηλώσει το χρέος του, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Να είχαμε να λέγαμε. Αλλά εγώ οφείλω να σας ενημερώσω. Έτσι, να σας πω ότι υπάρχουν ακυρώσεις δρομολογίων και δεμένα πλοία λόγω κακοκαιρίας μέχρι και τις 3 του μηνός. Μέχρι και το Σαββατοκύριακο λοιπόν τα καράβια θα είναι δεμένα λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας. Και υπήρχε και ένα θυματάκι το οποίο έληξε ευχάριστα, σε εισαγωγιά θα σας πω, για μια κοπελίτσα 28 ετών με καταγωγή από τη Γεωργία, η οποία κατηγορήθηκε από την κυρία στην οποία καθάρισε το σπίτι της ότι πήρε 50.000 ευρώ και κάποιες λίρες Αγγλίας. Κάποια στιγμή μάθαμε ότι δεν έγινε μήνυση ενώ ξεκίνησαν όλες οι διαδικασίες. Η κυρία, η οποία ήθελε να κάνει μήνυση στην κοπέλα, απέσυρε τη μήνυσή της και η κοπέλα αθωώθηκε πριν καν πάει στα δικαστήρια υπόθεση. Απλά να ξέρουμε, καμιά φορά είναι ένα θέμα αυτό, επειδή είναι από άλλη χώρα κάποιος και η κοπέλα αυτή είναι φοιτήτρια και κάνοντας την καθαρίστρια προσπαθεί να μαζέψει χρήματα για να συντηρηθεί και να βοηθήσει τον εαυτό της και τις σπουδές της. Το ότι είναι από κάποια άλλη χώρα κάποιος ή κάποια και αυτό το φαινόμενο, το ότι μας κλέψανε ή έγινε ο κακός χαμός και φταίνε όλοι οι αλλοδαποί και όχι εμείς, θα πρέπει να το βλέπουμε λίγο καλύτερα. Πρέπει σαν κοινωνία, ήδη νομίζω ότι έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό. Με την έλευση μετά το 1990 των Αλβανών που τους θεωρούσαμε απατεώνες και κλέφτες, και τώρα 20 χρόνια μετά τους έχουμε φίλους, συγγενείς, παρέα και τα παιδιά μας κάνουν παρέα, η κοινωνία φτιάχνει, αν θέλει, τους ανθρώπους που συμβιώνουν μαζί της. Εάν δεν θέλει η κοινωνία να τους φτιάξει, γιατί έχει τους δικούς τους λόγους, και να τους ενσωματώσει στα ήθη και τα έθιμα της χώρας, φταίει η ίδια κοινωνία. Φυσικά θα χρειαστεί και τη βοήθεια του κράτους, που βλέπουμε πάρα πολλά παράπονα. Η ώρα δεν μας φτάνει. Αν ανοίξω θέμα, θα πάμε μετά τις 11. Θα κλείσω, θα σας ευχαριστήσω, να σας πω καλό μήνα, να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας. Πολύ σημαντικό, πιο σημαντικό από όλα, η υγεία σας. Να είστε καλά. Θεού θέλοντος, αύριο εδώ, λίγο μετά τις 6. Άντε καλημέρα.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Συγκρατημένες παραμένουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Brent εξακολουθεί να κινείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ακόμη εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ. Είπε ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε τις τιμές του πετρελαίου κίνησης. Μια κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για την ενεργειακή ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στήριξη στον ντίζελ κατά 20 λεπτά, εκ των οποίων τα 5 θα προέρχονται από τα διηλιστήρια. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο. Για 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Στη θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους μαχαίρωσε τον πιλότο. Πραγματικό ήρωα χαρακτήρισε ο Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai. Απέτρεψε μια αεροπορική τραγωδία, δήλωσε, τονίζοντας ότι σώθηκαν 174 άνθρωποι. Ο πιλότος χαρακτήρισε τον συγκυβερνήτη θρησκευτικό εξτρεμιστή, όπως είπε. Προσεύχονταν υπερβολικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και αρνιόταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε τους διπλωμάτες του ότι το επεισόδιο αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Κόκκινος συναγερμός για καταιγίδες και πλημμυρικά φαινόμενα από σήμερα στην Κρήτη. Το 112 προειδοποίησε για αποφυγή μετακινήσεων σε χωριά του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη είναι πιθανό να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως το πρωί της Κυριακής. Με ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ, 28χρονος Σέρβος συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη σε κατάστημα εστίασης μαζί με άλλα 3 άτομα. Κατά πληροφορίες ήρθε στην Ελλάδα στις 26 Σεπτεμβρίου προκειμένου να πάρει μέρος σε εγκληματική ενέργεια. Το Επταπύργιο εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των μνημείων που διατίθενται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις, σύμφωνα με απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Εργασίες ασφαλτόστρωσης και σήμερα στη Μουδανίων στη κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Την επόμενη εβδομάδα αντίστοιχες εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια και λίγες κατατόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και 25 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Theta FM 107,1. 97,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Παραμένουμε πρωινοί τύποι εδώ στον Θήτα FM 107,1. Μετά το πρωινό με Κάρι και τον Δημήτρη Καρυπίδη, παραμένουμε πρωινοί τύποι. Στο μικρόφωνο είναι σήμερα η Χριστίνα Χαλεπλίδου, ο Θανάσης Αποστολίδης στην κονσόλα. Καλό μας μήνα, 1η Οκτωβρίου. Ο περιφερειακός στα κόκκινα, το έχετε συνηθίσει αυτό, μη ρωτάτε. Όσοι το ζείτε, υπομονή. Στην πόλη τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα. Η τσιμισκή που βλέπουμε από το παράθυρό μας εδώ από τον Θήτα FM κυκλοφορεί κανονικά. Είμαστε στον μήνα της Θεσσαλονίκης, έχουμε την 26η Οκτωβρίου, την 28η Οκτωβρίου. Έχουμε πολλές γιορτές, ξεκινάνε μάλιστα από το Σάββατο, από μεθαύριο Σάββατο, με την επιστροφή ορισμένων κοιμηλίων και χειρογράφων που απέσπασαν, που έκλεψαν ουσιαστικά οι Βούλγαροι κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Έχουμε στοιχεία ότι τα κοιμήλια και τα χειρόγραφα που παίρνουμε σε σχέση με αυτό που επιστρέφουμε είναι πολύ ελάχιστο. Θα έχουμε μια συζήτηση με τον Παντελή Σαββίδη που γνωρίζει καλά το θέμα, τον συνάδελφο δημοσιογράφο. Χθες μίλησε στο ραδιόφωνο μας και στον συνάδελφο Γιάννη Ιωαννίδη και ο Μητροπολίτης Δράμας, ο κύριος Δωρόθεος, ο οποίος επίσης εκτιμά ότι είναι πολύ λίγα αυτά που παίρνουμε. Θα μιλήσουμε και για το Επταπύργιο, το οποίο εξαιρείται όπως όλα δείχνουν, τουλάχιστον σύμφωνα με την γνωμοδότηση και την απόφαση του ΚΑΣ από τον κατάλογο των μνημείων που μπορούν να διατίθενται για γαστρονομικές και άλλου έτσι χαριτωμένου και χαρούμενου χαρακτήρα εκδηλώσεις που δεν συνάδουν φυσικά με την ιστορία του Επταπυργίου. Θα συζητήσουμε με τον δικηγόρο της Θεσσαλονίκης Κώστα Λογοθέτη και πρώην εισαγγελέα που μαζί με την αείμνηστη Χρυσούλα Γιαταγάνα είχαν πρωτοστατήσει στο να κλείσουν οι φυλακές του Επταπυργίου. Θα μιλήσουμε και για τις αστυνομικές επιχειρήσεις που είχαμε χθες και ανατολικά και δυτικά της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πολλά να πούμε που δεν τα είπαμε, θα τα πούμε όμως αργότερα αφού ακούσουμε μουσικούλα.

Η θερμοκρασία κρατάει ακόμη στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε, είπαμε, 1η Οκτωβρίου, αλλά η ηλιοφάνεια θυμίζει καλοκαίρι. Έτσι κι αλλιώς η ΕΜΗ προβλέπει ελάχιστες νεφώσεις, αυξημένες ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές μόνο στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Εδώ η ηλιοφάνεια θα συνεχιστεί όπως φαίνεται και η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 14 και 24 βαθμών Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις και θα είναι ασθενείς. Θα έχουμε μία άποψη και από τον Θερμαϊκό. Εκεί είναι η συνάδελφος δημοσιογράφος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, Θεοδώρα Απότα, η οποία θα μας δώσει και μία εικόνα της Θεσσαλονίκης του κέντρου της σημερινής.

Όσο για τις επιχειρήσεις της αστυνομίας που σας είπαμε χθες, το αποτέλεσμα της μίας επιχείρησης στα Ανατολικά ήταν να συλληφθεί 26χρονος Σέρβος κακοποιός. Η επιχείρηση, όπως είπαμε, έγινε από το ελληνικό FBI σε κεντρικό ξενοδοχείο. Υπήρξε αναστάτωση φυσικά μεταξύ των υπόλοιπων ενίκων.

0: Όπως προαναγγείλαμε, έχουμε Θεοδώρα Απότα στο τηλέφωνο από το κέντρο της πόλης. Πού ακριβώς βρίσκεσαι? Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα. Βρίσκομαι καλό στην μήνα. Παλιά παραλία, στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας. Και αυτό που ακούς, Χριστίνα, είναι ο ήχος, δεν ξέρω αν περνάει, είναι ο ήχος των μηχανημάτων που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που εργάζονται εδώ για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας.
0: Αυτή η ανάπλαση ξεκίνησε σήμερα. Βεβαίως.
1: Ξεκίνησε, ναι. Να πούμε και κάτι χρηστικό, αν θέλεις, ότι σήμερα δεν θα λειτουργεί εδώ το εκδοτήριο του ΟΑΣ, γιατί χρησιμοποιείται από πάρα πολύ κόσμο. Εξαιτίας των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, σήμερα το εκδοτήριο θα παραμείνει κλειστό, έτσι ώστε να μεταφερθεί σε έναν διπλανό χώρο, προκειμένου όλες τις συναλλαγές να γίνονται με ασφάλεια. Άρα να γνωρίζουν οι ακροατές ότι σήμερα το εκδοτήριο εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας δεν λειτουργεί. Κατά τα άλλα, ένα πάρα πολύ ζωντανό πρωινό για την Θεσσαλονίκη. Ψυχρούλα έχει στην παραλία, πρέπει να σου πω, αλλά αυτό δεν το έχει κανέναν, διότι βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους με τα ποδήλατά τους. Παιδί, κάνουν τη βόλτα τους, άλλοι αθλούνται, τρέχουν και απολαμβάνουν αυτό το πραγματικά πολύ όμορφο πρωινό, αυτό το ξημέρωμα στην Θεσσαλονίκη, διότι σιγά σιγά ξεπροβάλλει και ο ήλιος, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους, πριν αρχίσουν τις δουλειές της ημέρας και τις υποχρεώσεις, να απολαύσουν έτσι ορισμένες στιγμές ηρεμίας εδώ στο παραλιακό μέτωπο, το οποίο τώρα είναι άδειο, αλλά σε λίγη ώρα αναμένεται να γεμίσει. Αναμένεται να γεμίσει από μηχανότρατες, από αλλιευτικά σκάφη, διότι σε λίγο έχουμε και τη διαμαρτυρία των επαγγελματιών αλλιεών εδώ στο παραλιακό μέτωπο.
0: Την οποία αναμένουμε δεκάδες σκάφη. Ναι.
1: Αναμένουμε δεκάδες σκάφη από το ύψος του λιμανιού μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους, διότι όπως λένε οι επαγγελματίες αλλιείς, έχουν φτάσει στο αμήν. Και αυτό διότι υπάρχει ένα υπέρογκο κόστος σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο ναυτιλίας. Για τον λόγο αυτό έχουν αποφασίσει πανελλαδικά να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις για να στείλουν ένα σαφές μήνυμα προφανώς στην πολιτεία αλλά και στο αρμόδιο Υπουργείο.

0: Βλέπουν θύμα κινδύνου για το μέλλον του κλάδου τους, υπάρχει ζήτημα με τη βιωσιμότητα όπως λένε, οπότε τώρα μπορεί η παραλία να είναι άδεια, αλλά σε λίγη ώρα αναμένεται να γεμίσει από δεκάδες αλλιευτικά σκάφη στο πλαίσιο των διαμαρτυριών που έχουμε σε ολόκληρη την χώρα.
1: Και επίσης, φαίνεται ότι δεν τους ικανοποίησαν, Θεοδώρα, τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός και συνεχίζουν στις κινητοποιήσεις τους. Θα είσαι φυσικά εκεί πέρα και θα πούμε και περισσότερα πράγματα στη συνέχεια, εφόσον έρθουν και εφόσον έχεις και την ευκαιρία να μιλήσεις με κάποιους εκπροσώπους τους. Σε ακούμε όμως, για πες.
0: Ήθελα να πω ότι ναι, πραγματικά η χθεσινή συνάντηση η οποία έγινε φαίνεται ότι δεν απέδωσε καρπούς και μάλιστα οι επαγγελματίες αλληλείς αυτό που λένε είναι ότι εάν δεν ληφθούν ουσιαστικά μέτρα, αν δεν δοθούν λύσεις σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος που είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, τότε αυτή δεν θα είναι η μοναδική κινητοποίηση την οποία θα προχωρήσουν οι ίδιοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα, από τα που μας μετέφερες το κλίμα από το κέντρο της πόλης. Φυσικά και θα τα ξαναπούμε να δούμε τι ζητούν και τι είναι αποφασισμένοι να κάνουν οι αλλοίς. Καλημέρα.
0: Βεβαίως. Καλημέρα.

Και επειδή αρχίσαμε να σας λέμε για την κίνηση στους δρόμους και τον γνωστό περιφερειακό σε όλους από τότε που έχουν ξεκινήσει τα έργα για το flyover, θα υπάρχουν εργασίες ασφαλτόστρωσης και σήμερα στη Μουδανίων στην κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη από τις 10 το πρωί. Σε μια μισή ώρα περίπου θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν στις 3 μετά το μεσημέρι. Να έχουν το νου τους όσοι πρέπει να κινηθούν εκεί. Την επόμενη εβδομάδα αντίστοιχες εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική.

Είμαστε και πρωινοί τύποι σήμερα, 27 λεπτά μετά τις 8. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αποστολίδης ρυθμίζει τους ήχους. Θυμάστε που σας λέγαμε χθες, αν ακούγατε την μεσημβρινή εκπομπή, Θ2, για τους ελέγχους που δεν κάνει ο ΕΟΠΗ στις ιδιωτικές κλινικές με τις οποίες συμβασιοποιείται. Μάλιστα είχαμε προσκεκλημένο έναν πολίτη που έχει ευαισθητοποιηθεί επειδή αντιμετώπισε το πρόβλημα στην οικογένειά του, τον κύριο Σάκη Τσάνταλη, ο οποίος από το 2013 έχει ξεκινήσει έναν αγώνα να μάθει πώς ελέγχει ο ΕΟΠΗ τα ιδιωτικά θεραπευτήρια με τα οποία συμβασιοποιείται. Τώρα λοιπόν μαθαίνουμε από το Έθνος και το ρεπορτάζ της ρεπόρτερ υγείας της κυρίας Δήμητρας Ευθυμιάδου ότι ο ΕΟΠΗ ξεκινά ελέγχους σε κλινικές που έχουν κλείσει για χρεώσεις, ασθενείς και φάρμακα. Είναι από τις περιπτώσεις που δεν λέμε κάλλιο αργά παρά ποτέ, γιατί την έχουν πληρώσει ήδη πολλοί ασθενείς και γιατί αυτοί οι έλεγχοι ήδη θα έπρεπε να έχουν γίνει. Όπως φυσικά έλεγχοι πρέπει να γίνουν και στα άμκα που χρησιμοποιούνται για να γράφονται διάφορα φάρμακα, γιατί όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις, τέτοιες περιπτώσεις, δεν είναι τα άμκα των ανθρώπων που πάσχουν ή χρησιμοποιούνται άμκα ανυποψίας των ανθρώπων για να γράφονται ακριβά φάρμακα, τα οποία φυσικά ο ΕΟΠΗ αποζημιώνει.

Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Χθες είχαμε και την τρομακτική πτήση της Fly Dubai. Ευτυχώς το τέλος ήταν καλό. Όλοι οι επιβάτες κατέβηκαν ασφαλείς στο Ισραήλ. Τρομακτική, σκηνές πανικού, είχαν μεγάλη τύχη φυσικά όλοι οι επιβάτες και εννοείται ότι τα παιδιά είναι αυτά που βίωσαν με το χειρότερο τρόπο ό,τι γινόταν μέσα στο αεροπλάνο μέχρι να υπάρχει αυτή η ευτυχής κατάληξη. Μέχρι και ο πιλότος που δέχτηκε μαχαιριές από τον άλλο πιλότο, ο οποίος ήθελε να ρίξει φυσικά το αεροπλάνο, διασώθηκε χάρη στην επέμβαση επιβάτη με ιατρικές γνώσεις, ο οποίος κατόρθωσε να σταματήσει την αιμορραγία του. Φυσικά ο πιλότος που μαχαίρωσε τον συναδελφό του συνελήφθη.

Στα social media άρχισε ένας διάλογος από χθες, γιατί αξιωματούχος Ισραηλινή έγραψε για τον πόνο των παιδιών του Ισραήλ που ήταν μέσα στο αεροπλάνο, και κάποιοι αμφισβητούσαν αυτό τον πόνο και, και τη δική της λύπη, αναφερόμενοι στα παιδιά της Παλαιστίνης τα οποία υποφέρουν τόσα πολλά χρόνια. Και φυσικά υποφέρουν τα παιδιά της Παλαιστίνης, και φυσικά έχουν χάσει τη ζωή τους με τον χειρότερο τρόπο τα παιδιά της Παλαιστίνης, αλλά δεν μπορούμε να χωρίζουμε τα παιδιά σε παιδιά της Παλαιστίνης και παιδιά του Ισραήλ όταν πρόκειται για πόνο και όταν πρόκειται για αθώα παιδιά.

Συγκεντρώσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν πολλές, αν και η ΑΔΔΗ έχει ορίσει την ημέρα, την 1η Οκτωβρίου, πανελλαδική ημέρα δράσης της ΑΔΔΗ. Υπάρχει λοιπόν από την ΕΔΟΘΕ και την ΕΝΙΘ, δηλαδή τους νοσοκομιακούς γιατρούς, μία συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Μετά τη συγκέντρωση θα γίνει και πορεία στους δρόμους. Όσοι λοιπόν έχετε προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη στις 6 περίπου το απόγευμα, επισκέψεις σε γιατρούς, βόλτα στην αγορά ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, να ξέρετε ότι κοντά στο άγαλμα του Βενιζέλου δεν θα είναι καλό να κινηθείτε με αυτοκίνητο.

Και όπως μας είπε πριν η καλή συνάδελφος η Θεοδώρα Απότα, οι αλλοίς ετοιμάζονται να μαζευτούν και είναι αποφασισμένοι, όπως έχουν ήδη πει, να σταματήσουν επαόριστον κάθε αλλιευτική εργασία, κρατώντας τα σκάφη τους δεμένα στα λιμάνια. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην αγορά. Και φυσικά η αιτία της κινητοποίησής τους είναι, όπως ακούσαμε και από τη Θεοδώρα, η αύξηση του κόστους του πετρελαίου.

Δυστυχώς ο μήνας δεν ξεκίνησε καλά και όπως διαβάζουμε στο thetanews.gr υπάρχει ένας εργαζόμενος νεκρός σε εργοτάξιο, τον καταπλάκωσε σωλήνας ενός τόνου. Το εργατικό δυστύχημα δυστυχώς έγινε χθες το μεσημέρι στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Ο εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, πρόκειται για χειριστή Κλάρκ. Το δυστύχημα έγινε γύρω στις 2 το μεσημέρι σε εργοτάξιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ήταν το φως της δημοσιότητας, ο άνθρωπος χειριζόταν Κλάρκ, πραγματοποιούσε εργασίες φόρτωσης σωλήνων και κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη, ένας από τους σωλήνες αποκολλήθηκε και τον καταπλάκωσε. Ο άτυχος εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή. Δυστυχώς άλλο ένα εργατικό δυστύχημα βαραίνει αυτόν τον μεγάλο κατάλογο για τον οποίο έχουμε μιλήσει. Έχουμε αφιερώσει και πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς μια κατάσταση η οποία δεν βελτιώνεται και σίγουρα έχει να κάνει με ελέγχους που δεν γίνονται, ελέγχους ασφαλείας σε κάθε χώρο εργασίας, ειδικά στα εργοτάξια όπου οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ δύσκολες και η ασφάλεια πρέπει να τηρείται ευλαβικά. Όμως δυστυχώς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ακούτε τον Θήτα FM στους 107,1. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο. Είμαστε πρωινοί τύποι μαζί με τον Θανάση Αποστολίδη. Το Viber του σταθμού είναι το 6977 20 10 70. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις φωτογραφίες σας όπως συνηθίζετε. Και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 23 10 50 1000.

0: Από την αρχή της εκπομπής σας μιλήσαμε για την διπλωματική και πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, που βρίσκεται εδώ και χρόνια σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται το Σάββατο με μια εκδήλωση που θα γίνει εδώ στο Βυζαντινό Μουσείο, παρουσία μάλιστα του Πρωθυπουργού. Η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία λοιπόν τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ που ανακαλύφθηκαν το 1965 από τον αείμνηστο καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο στη Βασιλική του Αγίου Εχιλίου στην Πρέσπα, και με τη σειρά της η Βουλγαρία θα επιστρέψει όσα έκλεψε, όχι όλα βέβαια, ελάχιστα από τα πολύτιμα εκκλησιαστικά κοιμήλια και χειρόγραφα που αφαίρεσε από ιερές μονές της Παναγίας Οικοσιφηνίσης στο Παγκαίο Όρος και του Τιμίου Προδρόμου στις Σέρες κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχουμε στο τηλέφωνο, όπως σας είχαμε πει, τον καλό συνάδελφο Παντελή Σαββίδη, που γνωρίζει από μέσα και καλά αυτή την ιστορία από τότε που ξεκίνησε. Παντελή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Χριστίνα.
0: Πες τι θυμάσαι και τι ρεπορτάζ έχεις κάνει σχετικά με το θέμα αυτό.
1: Εγώ εμβάθυνα στο θέμα μετά από μια συνέντευξη που είχα πάρει από τον καθηγητή Μουτσόπουλο, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα ακαδημαϊκή και ανθρώπινη. Θα το θυμούνται όλοι στην, νομίζω, σε πανελλαδικό επίπεδο. Τον Νικόλα Μουτσόπουλο ήταν καθηγητής στην αρχιτεκτονική και έσκαβε στην περιοχή Άγιος Γερμανός και Άγιος Αχίλιος. Ο Μουτσόπουλος, η εκπομπή που είχα κάνει τότε στην ΕΡΤΡΙΑ, τότε εργαζόμουν στην ΕΡΤΡΙΑ, είναι αναρτημένη στο YouTube, αλλά δεν την έχω δει τώρα τελευταία για να θυμηθώ λεπτομέρειες. Θα σας πω ένα γενικό πλαίσιο που θυμάμαι από αυτά που μου είπε τότε ο Μουτσόπουλος. Ο Μουτσόπουλος εντόπισε τα οστά τα οποία αποδίδει στον Σαμουήλ, στον Άγιο Αχίλιο, και αν θυμάμαι καλά, επειδή αυτά τα οστά τα επιμόνως τα ζητούσε η Βουλγαρία, τα περιέβαλε με μια μυστικότητα στην τοποθεσία που τα είχε. Τώρα δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή που βρίσκονται τα
0: οστά. Τα είχε κρύψει και γνώριζε μόνο ο ίδιος και η σύζυγός του που βρίσκονται. Χθες μας μίλησε και ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ροδόπης, βεβαίως, ο οποίος είχε επικοινωνήσει τότε επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή.
1: Τη γνώριζα αυτή τη λεπτομέρεια τότε, επειδή ήμουν λίγο, δεν ήμουν τόσο σίγουρος αυτό που σας έλεγα. Θυμάμαι λοιπόν να μου είχε πει ότι τα είχε στο υπόγειο του σπιτιού του.
0: Ακριβώς.
1: Για να τα προφυλάξει.
0: Για να τα προφυλάξει και να διαπραγματευτεί επιστροφή κοιμηλίων της Ελλάδας που αποσπάστηκαν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Με τους Βουλγάρους οι οποίοι έκλεψαν. Είναι άλλο να ανακαλύπτεις, όπως ο Μουτσόπουλος, τα οστά σε μια περιοχή της δικής σου επικράτειας, όπως ο Σαμουήλ, μετά από εκεί και πέρα και σε κρατικό επίπεδο βλέπεις τι γίνεται, και άλλο να κλέψεις. Οι Βούλγαροι έκλεψαν αυτά που θα παραδώσουν, τα λίγα ή τα πολλά που θα παραδώσουν είναι κλεμμένα από μονές της Δράμας, των Σερών και της Ξάνθης, κυρίως της Οικοσιφηνίσης. Αυτά έπρεπε να τα παραδώσουν ανεξαρτήτως του Σαμουήλ. Και είναι ντροπή τους και πολιτισμικά και από κάθε άλλη άποψη που δεν τα έχουν παραδώσει και τα έχουν κλέψει. Τα έχουν σε προθήκες και αυτοί τα προφυλάσσουν πολύ καλά. Λοιπόν, και τώρα παρασκηνιακά, δεν ξέρω, ξαφνικά πληροφορούμε και εγώ ότι έγινε μια συζήτηση με την παρούσα κυβέρνηση, η οποία γενικώς έχει μια ευκολία στο να δίνει. Δίνει στο Αιγαίο, δίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, δίνει πολιτισμικούς θησαυρούς. Ο Μητσοτάκης είναι μια οικογένεια που έχει την αίσθηση ότι η Ελλάδα είναι ιδιοκτησία της. Βέβαια, στους συμπαραστέκονται και άλλα στελέχη της κυβέρνησης σε αυτή τη λογική. Η κυβέρνηση λοιπόν νομίζω ότι η Ελλάδα ήταν μια λογική, δεν ξέρω τώρα, θα το πω εγώ, έτσι κι αλλιώς η πολιτική μου ταυτότητα είναι γνωστή. Γενικά η δεξιά έχει μια αίσθηση ότι η Ελλάδα της ανήκει. Και αυτή τη στιγμή,
0: Παντελή,
1: κορυφαία.
0: Δεν κρύβεις τα λόγια σου, τα λες. Για να μείνουμε σε αυτό το θέμα, λοιπόν, δεν έχεις μόνο εσύ αυτή την άποψη. Χθες μίλησε ο Μητροπολίτης Δράμας Δωρόθεος στην εκπομπή του συναδέλφου Γιάννη Ιωαννίδη 6 με 7 το απόγευμα και είπε ότι δεν ρωτήθηκε και δεν γνωρίζει, ενώ είχε μια επικοινωνία με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, δεν γνωρίζει πώς επελέγησαν αυτά τα λίγα, τα ελάχιστα κοιμήλια και χειρόγραφα που θα επιστρέψουν και μίλησε για αποδυνάμωση της διαπραγματευτικής θέσης της χώρας εφόσον θα επιστρέψουμε στην Βουλγαρία τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ και θα πάρουμε μόνο 48. Τα υπόλοιπα, είπε χονδρικά ο Δωρόθεος, πώς θα τα διεκδικήσουμε. Και φαίνεται ότι επιμένει λοιπόν στην άποψή του, γιατί έβγαλε και μια ανακοίνωση σχετική.
1: Ο Δωρόθεος, τον οποίο τον γνωρίζω καλά, ο Δωρόθεος πριν γίνει Μητροπολίτης Δράμας ήταν ιερέας στην Αξιούπολη και μετά στο Βολίκαστρο. Ο ναός, ο εξαιρετικός ναός της Αξιούπολης, είναι φτιαγμένος από τις προσπάθειες που έκανε τότε ο Δωρόθεος.
0: Η Αξιούπολη είναι και ο τόπος καταγωγής σου και γνωρίζεις καλά, έτσι είναι, να το πούμε.
1: Ο Δωρόθεος λοιπόν είναι μια εξαιρετική εκκλησιαστική παρουσία. Έχει μεγάλες ευαισθησίες στα εθνικά ζητήματα, αγαπάει την Ελλάδα και αγωνίζεται για αυτήν και νομίζω ότι ο Δωρόθεος έχει δίκιο. Η επιθυμία των Βουλγάρων για τα οστά του Σαμουήλ είναι, πώς να σου πω, είναι στα ύψη. Θέλουν να τα πάρουν διότι τους επιβεβαιώνει μια, ας πούμε, ιστορική, σε ένα κρίσιμο σημείο μια ιστορική συνέχεια την οποία επιζητούν. Αυτή την αναζήτηση των Βουλγάρων για εκείνο το κρίσιμο σημείο, αυτή η αναζήτηση μας συμφέρει και εμάς. Ο Σαμουήλ ήταν Βούλγαρος τσάρος. Τον διεκδικούν και οι άλλοι γειτονές μας προς τα βόρεια, αλλά δεν έχει καμιά σχέση με αυτούς. Προσπαθούν και αυτοί δηλαδή...
0: Για τα Σκόπια μιλάς, που έχουν και ένα αγαλμά του φτιάξει δίπλα στο Αλεξάνδρου.
1: Ότι μία από την ιστορική του συνέχεια, ο Σαμουήλ ήταν ένας δικός τους τσάρος και δημιούργησε ένα βασίλειο γύρω από την Αχρίδα. Πράγματι, η περιοχή εκεί που βρέθηκαν τα οστά του ήταν και η περιοχή του βασιλείου του. Στην Αχρίδα, νομίζω, είχε την έδρα του ο Σαμουήλ. Τώρα, αυτά θα μπορούσα να σας τα πω με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και αναλυτικότερα. Αν θυμόμουν, αν έβλεπα ξανά το τι μου έλεγε ο Μητσόπουλος και τα έφερα στη μνήμη μου.
0: Γενικά, θα σε παρακαλέσουμε να το δεις, Παντελή, και να μας πεις περισσότερα πράγματα, γιατί όλα αυτά που μας λες δένουν σε μια υπόθεση ότι οι Βούλγαροι ζητούσαν πολλά για να δώσουν λίγα. Έτσι σκάλωσε και επί κυβέρνησης Σαμαρά το θέμα, όταν οι Βούλγαροι ζητούσαν επισταμένως τα οστά του Σαμουήλ για να κάνουν και μια μεγάλη γιορτή και μάλιστα στις Πρέσπες. Οπότε να το δεις και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο.
1: Όλα όσα έκλεψαν, να τα επιστρέψουν όλα όσα έκλεψαν, το τονίζω το έκλεψαν, μάλιστα υπό συνθήκες τραγικές για την ιστορία και τον πολιτισμό της ανθρωπότητας, να τα επιστρέψουν και μετά το κράτος, δεν ξέρω αν θέλει, ας δώσει και τα εστά του Σαμουήλ. Με αυτές τις προϋποθέσεις που τα δίδει, είναι ένα χαρακτηριστικό του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο δημοσίως πρέπει να καταγγελθεί. Γενικώς με μια ευκολία παραδίδει.
0: Παντελή Σαββίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πολύτιμες γνώσεις έτσι που προσέθεσες στην εκπομπή μας. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα πάμε σιγά σιγά στο Δελτίο Ειδήσεων από την Χριστίνα Σημεώνη. Χριστίνα Στεφανίδου φυσικά, όχι Σημεώνη.

0: 107,1. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Συγκρατημένες παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent εξακολουθεί να κινείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ακόμη εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ. Είπε ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε τις τιμές του πετρελαίου κίνησης. Μια κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για την ενεργειακή ακρίβεια. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε στήριξη στο ντίζελ κατά 20 λεπτά, εκ των οποίων τα 5 θα προέρχονται από τα διηλιστήρια. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο. Για 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους μαχαίρωσε τον πιλότο. Πραγματικό ήρωα χαρακτήρισε τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου, τον πιλότο της Fly Dubai, απέτρεψε μια αεροπορική τραγωδία, δήλωσε, τονίζοντας ότι σώθηκαν 174 άνθρωποι. Ο πιλότος χαρακτήρισε τον συγκυβερνήτη θρησκευτικό εξτρεμιστή. Όπως είπε, προσεύχονταν υπερβολικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και αρνιόταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε τους διπλωμάτες του ότι το επεισόδιο αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Κόκκινο συναγερμό για καταιγίδες και πλημμυρικά φαινόμενα από σήμερα στην Κρήτη. Το 112 προειδοποίησε για αποφυγή μετακινήσεων σε χωριά του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη είναι πιθανό να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως το πρωί της Κυριακής. Ένας 52χρονος χειριστής Κλάρκ έχασε χθες τη ζωή του σε εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε εργοτάξιο εταιρείας στην περιοχή του Ευόσμου. Ο 52χρονος φόρτωνε μεταλλικούς σωλήνες όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας από αυτούς βάρους περίπου ενός τόνου έπεσε πάνω του και τον καταπλάκωσε. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Επεισοδιακή καταδίωξη χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη με πρωταγωνιστή γνωστό influencer που συνελήφθη για απήθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Σε βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος στο TikTok, καταγγέλει ότι οι αστυνομικοί που επέβαιναν σε συμβατικό όχημα τον καταδίωξαν και στη συνέχεια προκάλεσαν φθορές στο αυτοκίνητό του, σπάζοντας τα τζάμια με λωστό. Το Επταπύργιο εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των μνημείων που διατίθενται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις, σύμφωνα με απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Εργασίες ασφαλτόστρωσης και σήμερα στη Μουδανίων στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Την επόμενη εβδομάδα αντίστοιχες εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια και λίγες κατατόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 25 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Theta FM 107,1.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Είμαστε πρωινή τύπη, 8 λεπτά μετά τις 9 στο ραδιοφωνικό στούντιο του Θήτα FM 107,1. Βλέπουμε τους τροχονόμους που παλεύουν για να κυκλοφορεί η Τσιμισκή στη συμβολή των οδών Ίωνος Δραγούμη και Βενιζέλου με την Τσιμισκή. Καλή τους δύναμη, είναι στο κέντρο του δρόμου, στο κέντρο της Τσιμισκή και παλεύουν ώστε να έχουμε καλή ροή. Εμείς όμως θα πάμε από την Τσιμισκή και την Πολυτεχνείο που βρίσκονται τα στούντιό μας στο Επταπύργιο και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε μαζί με την συνάδελφο Αριστεία Κοντόζογλου που έχει ασχοληθεί με το θέμα για τις χρήσεις της χαρούμενες του Επταπυργίου που επιφύλασε το Υπουργείο Πολιτισμού τουλάχιστον μέχρι τώρα. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Κώστα Λογοθέτη, δικηγόρο και πρώην εισαγγελέα. Καλή σας μέρα κύριε Λογοθέτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μας ακούτε μαζί με την συνάδελφο την Αριστεία Κοντόζογλου.
1: Ναι, χαίρομαι, χαίρομαι.
2: Να πω και εγώ τη δική μου καλημέρα. Καλό μήνα σε όλους τους ακροατές του Θήτα FM που μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστώ πολύ Χριστίνα για το βήμα. Το Επταπύργιο γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένας χώρος με έντονο ιστορικό και συμβολικό φορτίο που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αξιοποιούνται, για τον τρόπο καλύτερα, που πρέπει να, με τον οποίο πρέπει να αξιοποιούνται τα μνημεία. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αποφάσισε τελικά να εξαιρέσει το Επταπύργιο από τον κατάλογο των μνημείων που μπορούν να παραχωρούνται για γαστρονομικές και άλλες ιδιωτικές εκδηλώσεις, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για την χρήση και τον χαρακτήρα του χώρου. Για όλα αυτά, αλλά και για την ιστορία των φυλακών του Επταπυργίου, για την υπόθεση που οδήγησε στο κλείσιμό τους, θα συζητήσουμε. Γι' αυτό σας έχουμε κοντά μας κύριε Λογοθέτη, ο οποίος για την ιστορία, όσες και όσοι δεν το γνωρίζετε, μαζί με την εισαγγελέα τότε, Χρυσούλα, με την αείμνηστη Χρυσούλα για τα γάνα,
0: συνέβαλαν στο να κλείσει το κολαστήριο του Επταπυργίου.
2: Ακριβώς. Κύριε Λογοθέτη, να ξεκινήσω με την εξής ερώτηση. Ένα μνημείο, αλήθεια, μπορεί να αξιοποιείται για σύγχρονες δραστηριότητες χωρίς να λιώνεται η ιστορική του μνήμη? Και ειδικά πάμε στην περίπτωση του Γεντί Κουλέ, υπάρχει κάποια κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να ξεπεραστεί?
1: Κοιτάξτε, και εγώ ευχαριστώ βέβαια για την πρόσκληση να μιλήσουμε σήμερα. Υπάρχει βέβαια στην επιστήμη μία άποψη ότι τα μνημεία πρέπει να συνομιλούν με την κοινωνία. Το συνομιλούν βέβαια εντός εισαγωγικών. Εντάξει, να γίνονται επισκέψεις, ξεναγήσεις σε παιδιά κτλ. Αυτό δεν μπορώ να το χειριστώ το θέμα γιατί δεν έχω τις κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις. Εκείνο όμως που ξέρω και σας θεωρώ με κατηγορηματικότητα είναι ότι κάποια μνημεία ελάχιστα, εν πρώτης τώρα το Γεντί Κουλέ στην Ελλάδα, είναι μνημεία τα οποία είναι φορτισμένα με πάρα πολύ πόνο. Η ιστορία τους είναι γραμμένη με θυσίες, με εκτελέσεις ανθρώπων. Και κάτω από τα εδάφη εκεί της περιοχής αυτής και από το ίδιο το Γεντί Κουλέ υπάρχουν θαμμένοι άνθρωποι που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια πολέμων, κατά τη διάρκεια εμφυλίων από τους Γερμανούς. Από αυτά υπάρχουν στα νεότερα χρόνια αυτά που είδα εγώ με τα ίδια μου τα μάτια. Εγώ εννοώ σε επιθεωρητής των φυλακών, εισαγγελέας.
0: Μιλάμε για τη δεκαετία του 80, κύριε Λογοθέτη, ναι, να θυμίσουμε, ακριβώς. Γιατί δεν γνωρίζουν πολλοί από τους ακροατές, ναι, οι νεότεροι λογικό, αλλά και παλαιότεροι που δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα, ότι εσείς μαζί με την αείμνηστη Χρυσούλα για τα γάνα συμβάλατε με την δουλειά σας και το πληρώσατε, βέβαια, στο να κλείσει αυτό το κολαστήριο του Γεντί Κουλέ.
1: Χάσαμε και οι δύο τις θέσεις μας στη δικαιοσύνη ως εισαγγελείς, γιατί τα κυκλώματα τότε ήταν πανίσχυρα. Απ' την άλλη πάλι, και η αείμνηστη Χρυσούλα και εγώ προσωπικώς βάλαμε τις πλάτες μας κόντρα, που δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη, ότι αυτό θα κλείσει. Εμείς θα επιμείνουμε τις εκθέσεις μας, τις αποκαλύψεις μας, μέχρι ότου κλείσει. Και έκλεισε.
0: Ευτυχώς το 89 έκλεισε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έκλεισε ευτυχώς. Και βέβαια αυτό δείχνει ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Τότε πολλοί, με καλή πρόθεση, φίλοι, συνάδελφοι, εισαγγελείς, δικαστές, μας λέγανε, βρε είναι δυνατόν, 200 χρόνια δεν έκλεισε, θα το κλείσετε εσείς. Και εγώ πάντα πίστευα ότι ένας αγώνας κάποτε αργά ή γρήγορα θα δικαιωθεί. Δεν μπορεί κανένας να μην βάλει πλάτη και να συνεχίζεται σαΐ ο βασανισμός ανθρώπων εκεί μέσα και ο βιασμός κοριτσιών και όλα αυτά τα οποία ξέρετε.
2: Κύριε Λογοθέτη, παρακαλώ.
1: Ναι. Ναι, ναι, παρακαλώ. Όχι,
2: μια και κάναμε αναφορά στο παρελθόν, και ευχαριστώ την Χριστίνα Χαλεπίδου για αυτό. Πώς ξεκίνησε εκείνη η υπόθεση και ποια ήταν τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν?
1: Εκείνη η υπόθεση ξεκίνησε, ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση, πολύ γρήγορα θα σας πω, ξεκίνησε από μια έρευνα της αημνής του Χρυσούλας για τα Γάνα, η οποία βρήκε κάποια πολύ σοβαρά πράγματα εκεί μέσα να συμβαίνουν και τα κατέγραψε σε μια έκθεση. Αναστατώθηκε ο κόσμος, αναστατώθηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και έστειλαν εμένα στη συνέχεια ως ανώτερο βαθμολογικά εννοώ της αείμνησης της Χρυσούλας, με την σαφέστατη υπόδειξη, πλαγίως βέβαια, ότι δεν ξέρει τι λέει αυτή και αυτά που λέει.
0: Ήταν και γυναίκα, κύριε Λογοθέτη, τότε ήταν πολύ εύκολο να στοχοποιηθεί.
1: Μπράβο, ήταν και γυναίκα στα δύσκολα χρόνια σχετικά με αυτά που συμβαίνουν σήμερα, με την ισοτιμία των γυναικών κτλ. Όλα παίξα ρόλο. Και πάω εγώ λοιπόν, κυρία Χαλεπίδου και κυρία Κοντόζογλου, πάνω εκεί, και βλέπω ότι αυτά που έλεγε η Χρυσούλα, η οποία ήταν ικανή εισαγγελέα, εντάξει, αλλά αυτά που έλεγε ήταν πολλοστιμόριον, δηλαδή ελάχιστα μπροστά σε αυτά που συνέβαιναν. Και κάνω εγώ λοιπόν μια έκθεση, όχι μόνο επιβεβαίωνοντας αυτά τη Χρυσούλα, προσθέτοντας και τα όσα ως εμπειρότερος είδα εκεί μέσα. Και από εκεί και πέρα βέβαια αρχίζει μια φοβερή καταδίωξη και δική μου και της Χρυσούλας. Φτάνει να σας πω αμέσως μετά, ενώ είχα άριστες εισαγγελικές εκθέσεις κτλ. Αμέσως μετά έγινα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης ο χειρότερος εισαγγελέας της Ελλάδος. Με περάσαν 17 φορές στα αρχικά δικαστήρια, αλλά εγώ είπα ας χάσω και τη θέση μου, το γεντίκουλε θα κλείσει. Όπερ και γένετο. Αυτή λοιπόν ήταν η αιτία. Δεν ξέρω αν είδατε, πιθανότατα να είδατε, όταν το Υπουργείο πήρε απόφαση να περιληφθεί και το γεντίκουλε στους τόπους διασκεδάσεως, έγραψα την ίδια
0: στείλατε
1: ώρα.
0: Μια επιστολή
1: Ορίστε.
0: Στείλατε μια επιστολή στην κυρία Μενδώνη.
1: Έστειλα λοιπόν μια ανοιχτή επιστολή στην κυρία Μενδώνη, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εθνή των Συντακτών, την εφημερίδα, σε πολλές άλλες, που έλεγα ότι ανεξαρτήτως του τι θα κάνετε μετά άλλα τα μνήμια, εδώ είναι τόσο το φορτίο της μνήμης και τόσο σκληρές μνήμες που είναι εντελώς άτοπο να χοροπηδούν άνθρωποι στα γλέντια που θα γίνονται, γιατί όταν γίνεται ένα γλέντι και ψισταριές θα έχει και χορούς θα έχει, τα οποία πράγματα δεν είναι καθόλου άσχημα. Είναι και πολύ ωραία.
0: Αλλά όχι μέσα στο γεντικουλέ.
1: Αλλά όχι στο γεντικουλέ. Και αν μου επιτρέπετε να πω μια σκέψη που δεν ήταν γραμμένη σε αυτό το άρθρο, το οποίο ήταν η αρχή του να ανακαλέσει το Υπουργείο αυτή την απόφαση, κάτι που δεν το έγραψα στο άρθρο, γιατί είναι πολύ φορτισμένο συναισθηματικά. Εάν οργανωνόταν ένα πάρτι απάνω στον τάφο των παιδιών ενός ανθρώπου, πώς θα αισθανόταν αυτός ο άνθρωπος? Όταν λοιπόν οργανώνονται πάρτι απάνω στους τάφους χιλιάδων ανθρώπων που πέρασαν από εκεί και εκτελέστηκαν, δεν είναι μείζον το πρόβλημα αυτό? Δεν μπορεί να ψήνονται σουβλάκια εκεί που βασανίζονταν άνθρωποι.
0: Και δεν μπορούν να αγοράζονται όλα με τα χρήματα. Διότι εκεί θα πήγαιναν κάποιοι που έχουν πολλά λεφτά και φυσικά θα είχαν την ευκαιρία να δώσουν για να νοικιάσουν το επιταπήλγιο και να κάνουν το γλέντι τους εκεί. Απορώ πώς το σκέφτηκε κιόλας το Υπουργείο Πολιτισμού, κύριε Λογοθέτη.
1: Δεν ξέρω. Και μάλιστα εγώ σε αυτή την επιστολή έγραψα και το εξής. Επειδή αισθάνθηκα και εγώ προσωπικά μειωμένος, δηλαδή ταχτήκαμε στον δρόμο για να προστατευτούν τα κυκλώματα, σχέτως αν εμείς αντισταθήκαμε, και κάπου, και μάλιστα το Υπουργείο Πολιτισμού χρόνια πριν, όχι επί κυρίας Μενδώνη, έχει μέσα εκεί πέρα, ίσως το έχετε δει, μια ταμπέλα, μια επιγραφή μέσα στη μεγάλη αίθουσα, που γράφει για μένα και την κυρία Γιαταγάν, την αείμνηστη Γιαταγάνα. Και γράφω σε αυτή την επιστολή. Αν λοιπόν το Υπουργείο Πολιτισμού ακόμα εξακολουθεί να υπολείπτεται εμένα και την κυρία Γιαταγάνα, γιατί είναι εκεί ταμπέλα ακόμα, ακούστε και τη δική μου γνώμη λοιπόν, που βρέθηκα στο δρόμο για να σταματήσουν τα βασανιστήρια. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο, αφήστε εμένα. Μείνετε στο σεβασμό της μνήμης των χιλιάδων αυτών ανθρώπων που σας είπα.

0: Η επικαιρότητα είναι σκληρή. Είπαμε πριν από λίγο για το φρικτό εργατικό δυστύχημα με νεκρό 52χρονο που τον πλάκωσε σωλήνας ενός τόνου, ήταν χειριστής Clark. Και έχουμε στο τηλέφωνο για λίγα λεπτά τον Ανδρέα Στοιμενίδη, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Κύριε Στοιμενίδη, άλλο ένα δυστύχημα στον τραγικό κατάλογο για τον οποίο έχουμε μιλήσει επανειλημμένως. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα κύριε Χαλεπλίδου. Όντως έτσι είναι, είχαμε άλλο ένα τραγικό δυστύχημα, το οποίο δεν είναι αποσπασματικό, δεν είναι μεμονωμένο. Αθροίζεται σε μία σειρά εκατοντάδων ανθρωπίνων απολειών που έχουμε κάθε χρόνο στη χώρα μας. Φέτος 134 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα και έχουν τραυματιστεί 265 πολύ σοβαρά. Για μας λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι μια κατάσταση αναμενόμενη που έχει να κάνει με την ανισορροπία στο εργατικό δίκαιο εις βάρος της εργατικής πλευράς και υπέρ της εργοδοσίας, με την πίεση που ασκείται στην εργασία. Όταν σε όλη την Ευρώπη συζητάμε για 32 ώρες εργασία την εβδομάδα, για τετραήμερο με 8ωρο, και στην Ελλάδα παρουσιάζεται ως επίτευγμα η νομοθέτηση των 13 ωρών την ημέρα, όταν είναι διαλυμένο το Εθνικό Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά είναι δυστυχώς αναμενόμενα.
0: Και δυστυχώς συμβαίνει και εδώ αυτό που είναι καθημερινή πραγματικότητα για τη χώρα μας, να μην ασχολούμαστε με τα ζητήματα σε βάθος χρόνου και να μην προσπαθούμε να δούμε τι πρέπει να αλλάξει ριζικά για να μην συνεχίσουμε να έχουμε και να μην μεγαλώνει αυτός ο τραγικός κατάλογος των θυμάτων στην εργασία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό πέρα από το κομμάτι της εργατικής πλευράς που το έχουμε αναδείξει τα τελευταία χρόνια, γιατί ξέρετε πριν από μερικά χρόνια δεν γινόταν και μεγάλη συζήτηση ούτε, δηλαδή δεν μαθαίναμε όταν σκοτώνονταν και οι άνθρωποι. Τώρα σε αυτό τουλάχιστον οι ιστότοποι, τα ραδιόφωνα, οι εφημερίδες φωτίζουν αυτά τα γεγονότα. Δεν το κάνουν όμως προς ώρα σε όλα τα μεγάλα κανάλια. Όντως είναι, δηλαδή διανύουμε μια περίοδο μυθριδατισμού που θεωρείται δεδομένο ίσως ότι κάποιοι άνθρωποι θα πάνε στη δουλειά και δεν θα γυρίσουν στο σπίτι τους. Και αυτό είναι πολύ τραγικό, είναι έξω από τα δεδομένα λειτουργίας μιας συγκροτημένης πολιτείας και ενός πολιτισμένου κράτους. Αλλά αν δείτε τώρα τους δείκτες, γιατί αυτή τη στιγμή με βρίσκεται στην Ευρώπη, ταξιδεύω στην Ευρώπη για τη νέα καμπάνια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, αν δείτε τους δείκτες πώς εξελίσσονται στα εργασιακά ζητήματα στη χώρα, τότε θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι δεν είναι αποσπασματικά αυτά τα γεγονότα. Δηλαδή τώρα ξεκινήσαμε, προχθές κήρυξα στον Πλημπό την έναρξη της τριετούς εκστρατείας για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στη δουλειά. Λοιπόν, εκεί η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην πίεση και στο εργασιακό στρες. Με έναν μέσο όρο ευρωπαϊκό 29%, εμείς είμαστε στο 49%.
0: Στο στρες στην εργασία, κάτι που ξεκίνησε από τα μνημόνια και μετά, να αυξάνεται αυτή η πίεση και δυστυχώς δεν έχει βελτιωθεί και ας είμαστε στο 2026.
1: Όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί.

0: Έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ. Είχαμε τα μνημόνια, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αλλά περιμέναμε και μετά την παρέλευση των μνημονίων, μετά το επιστρέφαμε στην κανονικότητα. Δυστυχώς όλοι οι νόμοι οι οποίοι έχουν ψηφιστεί και το 21 και το 23 και το 25 είναι νόμοι οι οποίοι έρχονται να πιέσουν, να συνθλίψουν την εργασία. Έχουν μεγάλο έλλειμμα στην κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είμαστε κοντά στο 20% όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 83%. Και πάλι τους πίνακες, τους ευρωπαϊκούς, θα δείτε ότι από το 2009 όλες οι χώρες έχουν, σε όλες τις χώρες οι εργαζόμενοι έχουν αύξηση στα εισοδήματά τους. Μάλιστα στη Λιθουανία η αύξηση είναι 110%. Και εμείς είμαστε η μοναδική χώρα που από το 2009 αμοιβόμαστε λιγότερο, παίρνουμε λιγότερα χρήματα από το 2009. Είμαστε 2% κάτω. Και βέβαια με χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, και για τη διατροφή και για την βενζίνη και για την θέρμανση του σπιτιού. Όλα αυτά δημιουργούν στρεσογόνες καταστάσεις, δύσκολες καταστάσεις, κουράζονται οι άνθρωποι, δουλεύουν πολλές ώρες, δεν εκπαιδεύονται, ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό κλάδο τον οποίο προέρχομαι και στον οποίο έγινε το δυστύχημα, ενώ θα έπρεπε εκεί όλοι συντελεστούνται με ευθύνη των εργοδοτών, δηλαδή να υπάρχουν πλήρη εκπαιδευτικά προγράμματα. Δεν εκπαιδεύεται κανένας, να σας το πω έτσι.
1: Και αυτό αποβαίνει σε βάρος τους και σε βάρος της ζωής τους. Ανδρέας Στοιμενίδη, σε ευχαριστούμε. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να ελπίσουμε το 2026 να μην κλείσει με περισσότερα θύματα στην εργασία από το 2025, που οι αριθμοί ήταν τραγικοί. Σε ευχαριστούμε.
0: Και το 2025 καταγράψαμε ιστορικό ρεκόρ.
1: Ιστορικό ρεκόρ. Πάνω από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην εργασία.

0: Όπως σας είπαμε νωρίτερα, χθες είχε και άλλη καταδίωξη αστυνομική δυτικά της Θεσσαλονίκης αυτή τη φορά και συνελήφθη γνωστός TikToker, δικός μου γνωστός πάντως δεν είναι, Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν. Κάποιοι θα τον ξέρουν, πάντως ούτε ο Θανάσης Αποστολίδης τον γνωρίζει, που έτσι είναι γνωστός για το ότι ξέρει πράγματα που εμείς αγνοούμε. Η καταδίωξή του λοιπόν κατέληξε σε τροχαίο. Ο ίδιος καταγγέλει ότι οι αστυνομικοί έσπασαν με λωστό τα τζάμια του αυτοκινήτου του, ενώ μήνυση υπέβαλε και ο ίδιος ο Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν, δεν ξέρω που βασιλεύει ούτε που είναι το βασιλείο του, μην με ρωτήσετε παραπάνω. Και οι αστυνομικοί όμως εναντίον του κατέθεσαν μήνυση. Ο TikToker λοιπόν είναι και influencer και δημοσίευσε σχετικό βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok, δείχνοντας το όχημά του με σπασμένα τζάμια και υποστηρίζοντας ότι οι αστυνομικοί του που επέβαιναν σε συμβατικό αυτοκίνητο χωρίς να τον προειδοποιήσουν προηγουμένως, τον καταδίωξαν. Σύμφωνα επίσης με τον ίδιο, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε άλλο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, όπως καταγγέλει, οι αστυνομικοί φόρεσαν γκάντια και έσπασαν τα τζάμια του οχήματός του με λωστό, προκαλώντας του φόβο. Φυσικά η Ελλάς δίνει διαφορετική εκδοχή και υποστηρίζει ότι η καταδίωξη ξεκίνησε στην είσοδο της Θεσσαλονίκης, στην πρώην οδό Λαγκαδά και νυν Μίκη Θεοδωράκη, με κατεύθυνση προς το κέντρο. Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση ανήκαν στη διεύθυνση αλλοδαπών και πραγματοποιούσαν περιπολία για τον εντοπισμό διακινητών μεταναστών. Όπως υποστηρίζουν, έγινε σήμα στον οδηγό να σταματήσει, όμως εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα. Μετά το περιστατικό, όπως είπαμε και νωρίτερα, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, κατατέθηκαν μηνύσεις και από τις δύο πλευρές και ο TikToker είπε την δική του εκδοχή και οι αστυνομικοί την δική τους. Ο Τέο πάντως, Βασιλιάς Τζουντάσιαν, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απήθεια και επικίνδυνη οδήγηση και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
1: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Ακούτε Θήτα FM στους 107,1 και είμαστε πρωινοί τύποι με τον Θανάση Αποστολίδη. Έχουμε και την συνάδελφο Αριστεία Κοντόζογλου εδώ με αφορμή το θέμα του επταπηργίου που μάλλον θα την γλιτώσει από χορούς, τραγούδια και άλλες εκδηλώσεις. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε αυτή την ώρα τον κύριο Μιχάλη Χουρδάκη, βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, γιατί αποφάσισε να πάει στη Βουλή το θέμα των επιτυχόντων που δεν γράφονται στα ΑΕΗ αφού έχουν επιτύχει επειδή δεν μπορούν. Κύριε Χουρδάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλό μήνα. Μην είμαστε στο μικρόφωνο. Είμαι μαζί με την Αριστεία Κοντόζογλου, συνάδελφο δημοσιογράφο και μητέρα φοιτητή, που ίσως θα μπορεί να κάνει και κάποιες ερωτήσεις από αυτά που έχει βιώσει για να επιτύχει ο γιος της στο ποθητό τμήμα. Και να...
1: Είναι τυχαίρη λοιπόν που και τα κατάφερε και μπήκε στο ποθητό τμήμα. Δυστυχώς δεν καταφέρουν πολλά παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε από κάθε άποψη συγχαρητήρια.
0: Τι λέτε λοιπόν εσείς, τι ζητάτε να μάθετε με την ερώτηση αυτή που καταθέσατε για τους επιτυχόντες που δεν γράφτηκαν?
1: Εγώ έστειλα το πρωί μια ερώτηση σχετικά με την μη ολοκλήρωση των εγγραφών των επιτυχόντων με εξειδίκευση στα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και ζητώ συγκριτικά στοιχεία νος, αλλά και αφετέρου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αξίζει να τονιστεί και στον αέρα της φιλόξενης εκπομπής σας, για την εφαρμογή της διαδικασίας εκπρόθεσμης εγγραφής. Τα στοιχεία που ανέδειξε ο Πρωτεύουσας του Πανεπιστημίου Πατρών για περίπου 400 επιτυχόντες που δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή εμπρόθεσμα, μπορεί το νούμερο στην πορεία να μειωθεί, διότι έχουν 45 περίπου μέρες με κάποιες προβλεπόμενες προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν εκπρόθεσμη εγγραφή που θα είχε αιτιολογημένη απόφαση στο αρμόδιο οργάνο του τμήματος ή της σχολής. Άρα εγώ αυτό που ζητάω, ενώ είναι μετά τις 19 Οκτωβρίου που θα συμπληρωθούν αυτές οι 45 μέρες, να μας ενημερώσουν και να μας δώσουν και συγκριτικά στοιχεία από τις τελευταίες πενταετίες ποιοι τελικώς δεν εγγράφονται και ανά πανεπιστήμιο και ανά τμήμα, φυσικά όχι ονομαστικά, και αν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, προτίθεται το Υπουργείο μέχρι τις 19 Οκτωβρίου να δώσει τη δυνατότητα ενημερώνοντας αρκετούς φοιτητές για αυτή τη διαδικασία, γιατί ξέρετε, δεν το ξέρω. Εγώ, ας πούμε, μέχρι να αναζητήσω αυτό το σκέλος με την ερώτηση, δεν ήξερα αυτή τη 45ήμερη προθεσμία και δεν σας κρύβω, επειδή ήταν η δεύτερη μου κόρη φέτος πέρα στους χημικούς μηχανικούς και δεν είχε έρθει ένα πιν δύο μέρες πριν τη λήξη προθεσμίας. Είχαμε όλοι έτσι λίγο αγωνία αν θα έρθει αυτό το πιν από το Υπουργείο. Μπορεί αυτό λοιπόν να καθυστέρησε κάποιους, να μην είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν εμπρόθεσμα και τώρα να νιώθουν απελαγωμένοι. Άρα θα πρέπει το Υπουργείο να τους δώσει αυτή τη δυνατότητα να τους ενημερώσει. Και να δοθεί επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ενιαία κατεύθυνση προς όλα τα πανεπιστήμια για τι σημαίνει άλλος σπουδαίος λόγος που προβλέπεται από την επαρισμό 11-7-8-29.
0: Για την καθυστέρηση εγγραφής, λέτε.
1: Εγκυκλίο, ακριβώς. Δεν μπορεί ο άλλος λόγος να είναι για το Αριστοτέλειο και άλλος λόγος να είναι για το Δημοκρίτιο και άλλος λόγος να είναι για το Μακεδονίας. Άρα όλα αυτά νομίζω θα βοηθήσουν στην πράξη και τους φοιτητές και τους μελλοντικούς φοιτητές και τις οικογένειές τους. Και το σκέλος με το πώς δεν εγγράφονται θα βοηθήσουν εσάς δημοσιογράφους και όλους εμάς που πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις για τη δημόσια παιδεία, τι δεν πηγαίνει καλά και ποια τμήματα ενδεχομένως ή ποιες αλλαγές πρέπει να γίνονται για να μην έχουμε τέτοιες αστοχίες.
0: Υπάρχουν πάντως και παιδιά, και θα το γνωρίζετε αυτό κύριε Χουρδάκη, και γιατί επικοινωνείτε και με κόσμο κάθε ηλικίας, που δεν θα εγγραφούν γιατί πέρασαν σε κάποια σχολή εκτός του τόπου κατοικίας τους και είναι δυσβάσταχτο το κόστος για μια οικογένεια να συντηρεί και ένα ακόμη σπίτι.
1: Ακριβώς. Όμως αυτό δεν μπορούμε να το... Δεν μπορώ να εξάγω αυτό το συμπέρασμα ή να το ενσωματώσω στην κοινοβουλευτική ερώτηση που κάνω, διότι δεν έχω τα στοιχεία τα τεκμηριωμένα. Ξέρω όμως, και όπως πολύ σωστά λέτε, ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες φοιτητών που δεν εγγράφονται, ή που περνούν σε τμήματα που δεν τους ενδιαφέρουν, διότι έτσι όπως έχει γίνει η δημόσια εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια με την ενσωμάτωση των πρώην ΤΕΗ ως ΑΕΗ και με τμήματα που κατά καιρούς, και να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, γίνανε για να εξυπηρετηθούν βουλευτές ή υπουργοί ή άλλοι πολιτευτές για να φέρουν και εμένα ένα τμήμα στην περιοχή μου, χωρίς να υπάρχει κεντρικός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν οδηγήσει σε τμήματα που δεν έχουν ζήτηση για λόγους που σχετίζονται με την ανεπαρκή επαγγελματική δραστηριότητα αργότερα. Και φυσικά το γεγονός ότι τα ενίκια έχουν ανεβεί, τα κόστη μετακίνησης έχουν ανεβεί, τα κόστη θέρμανσης έχουν ανεβεί, καθιστά δυσβάστατο το να έχεις ένα σπίτι στην Ξάνθη Φερρυππίν που έχει πολυτεχνείο, για τους, μια που ανέφερα πριν τους χημικούς μηχανικούς ή τους εκδολόγους μηχανικούς ή οτιδήποτε, μια οικογένεια θα ήταν πολύ δύσκολο να συντηρήσει ένα σπίτι σε μια βορεινή περιοχή, όπως ξέρουμε ότι έχει πνεύματα η Καστοριά, η Φλόρινα, η Ξάνθη και η Ορεστιάδα και ούτω καθεξής. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτό θα ληφθεί, ξέρετε, με το να χτιστούν εστίες και να υπάρχει κοινωνική κατοικία. Αυτά είναι πράγματα που τα προτείνει το ΠΑΣΟΚ, τα οποία θα δίνονται στους φοιτητές που έχουν ανάγκη. Και πλέον αυτοί που έχουν ανάγκη δεν είναι, ξέρετε, το 5% των φοιτητών. Μπορεί να έχει ανάγκη το 50% των φοιτητών για τέτοια υποστήριξη. Οπότε πρέπει και το κράτος να μεριμνήσει προκειμένου να μπορούν να σπουδάζουν όλοι ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας. Γιατί, ξέρετε, αυτός είναι ο τρόπος αναμόχλευσης των κοινωνικών και, ή να μην προκύψουν κοινωνικές τάξεις, με την έννοια οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι μέσα από την καλύτερη εκπαίδευση και οι φτωχοί φτωχότεροι μέσα από την ανεπάρκεια επαρκούς εκπαίδευση. Αν
0: πριν, πριν σας ρωτήσει κάτι και η Αριστεία η Κοντόζογλου, να παρατηρήσω ότι και οι εστίες που υπάρχουν τώρα, κύριε Χουρδάκη, χρειάζονται ανακαίνιση, χρειάζονται μεγάλη φροντίδα για να φιλοξενούν αξιοπρεπώς τους φοιτητές. Έχουμε μιλήσει με φοιτητές, έχουμε κάνει ρεπορτάζ στην Εφημερίδα Θεσσαλονίκη όχι πολύ παλαιότερα και είναι και αυτό μία πληγή για τους φοιτητές, οι οποίοι υποτίθεται ότι φιλοξενούνται σε φοιτητικές εστίες, μάλλον ακατάλληλες για να τους φιλοξενούν.
1: Για το μάλλον έχετε, το λέτε πάρα πολύ ευγενικά. Νομίζω ότι πολύ λίγες εστίες είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε και κάνοντας, θέτοντας και αυτό στο ερώτημα, θέλω να θυμίσω ότι αρχές Σεπτεμβρίου έκανα μια τέτοια ερώτηση για τις εστίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Περιμένουμε και από εκεί απάντηση, και διότι φαίνεται ότι αυτά που θα ανακαινιστούν θα έχουν δυσανάλογο κόστος σε σχέση με τα τετραγωνικά μέτρα που θα ανακαινιστούν. Και το έχουν αναδείξει και αρκετά μέσα ενημέρωσης ότι κάτι φαίνεται ότι δεν πάει καλά με την ανακαίνιση των εστιών συνολικά στη χώρα, είτε επειδή δεν γίνεται, είτε γιατί όταν γίνονται υπερκοστολογούνται.
2: Κύριε Χουρδάκη, καλημέρα και από μένα. Ένα μπράβο είναι
1: καλημέρα
2: λίγο σε σχέση με την... Σας ευχαριστώ πολύ με την ερώτηση αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς την Υπουργό Παιδείας που ζητήσατε τα συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο 2023-2026 να πούμε το απειθήτα. Εγώ λοιπόν δεν θα σας μιλήσω με την ιδιότητα αυτή τη στιγμή της δημοσιογράφου, αλλά με την ιδιότητα μιας μητέρας, ενός παιδιού που μου λέει: εγώ ή θα περάσω σχολή καλών τεχνών, αρνήθηκε να, με το μηχανογραφικό, αρνήθηκε μετά να μπει στα ΣΑΕΚ, μου λέει πιστεύω σε μένα, αν δεν περάσω θα δώσω δεύτερη. Γνωρίζετε ότι τα παιδιά που δίνουν σχολή καλών τεχνών, τα αποτελέσματα βγαίνουν το Σεπτέμβριο. Ήδη αναμένουμε βέβαια Θεσσαλονίκη και Αθήνα, βγήκαν όμως Φλόρινα και ήρθε 26ος. Οπότε με κοιτάει και μου λέει πάμε Φλόρινα. Καταλαβαίνετε λοιπόν.
1: Και του λέτε πού πάμε.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα παιδί το οποίο έχει αγωνιστεί, το οποίο μετά το σχολείο πήγαινε για να δώσει σχολή καλών τεχνών 5 ώρες, το εργαστήριο, το σχέδιο και όλα αυτά. Μπαίνω λοιπόν λίγο, κάνω την έρευνά μου και απογοητεύομαι. Θα έπρεπε χθες να έχει γίνει η ανακαίνιση σε κάθε εστία, σε κάθε τόπο. Μπορώ να επιβάλλω, πείτε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, κάποιοι γονείς, να επιβάλλεις το παιδί σου να μείνει σε μία εστία που είναι κοινόχρηστο μπάνιο, εκτός. Ας αφήσουμε τον τοίχο. Λες θα τον βάψουμε. Δηλαδή, εδώ πού είναι η πολιτεία.
1: Ναι,
2: πώς θα ξεσηκωθούμε ως γονείς. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί προβληματισμοί που και να έχει κάποιος τα κριτήρια, σκεφτείτε ένας γονιός μονογονέας να πρέπει να στηρίξει ένα παιδί που σπουδάζει, και να τηρείς τα κριτήρια και να λες μπορώ να αφήσω το παιδί μου να πάει σε εστία και όλα αυτά, το μπάνιο και τα σχετικά. Δεν ξέρω που πάμε, πόσοι γονείς προβληματίζονται. Και μια παρένθεση, καλώς να μην γραφτούν τα παιδιά κατά επιλογή που περάσαν κάπου το οποίο έτυχε. Σκεφτείτε όμως να μην δίνεται η δυνατότητα από το ίδιο το κράτος σε ένα παιδί που σου λέει αυτός είναι ο στόχος μου και για τους α, β, χ, ψ λόγους τελικά να μην μπορέσει να πάει.
1: Ναι, αυτό είναι τραγικό, έχετε απόλυτο δίκιο και το επισήμανα και εγώ πριν ότι με αυτόν τον τρόπο αποκλείουμε από την τριτοβάθμια εκπαίδευση παιδιά που ενδεχομένως με αυτόν τον τρόπο θα κάνανε το βήμα παραπάνω για να βελτιώσουν την θέση τους. Όμως, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, και εγώ νομίζω ότι προσπαθώ και καταφέρνω σχεδόν πάντα έτσι να μιλάω, πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σαφές ότι η κυβέρνηση που έχουμε τα τελευταία 7 χρόνια δεν έχει καμία στόχευση προς την εξισορρόπηση των διαφορών ανάμεσα στις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Και δεν το λέω αυτό ελαφρά από την καρδιά. Σε ό,τι αφορά τις αιστείες, εγώ είδα το 2024 και συγκεκριμένα τώρα το βλέπω μπροστά μου, 20 Οκτωβρίου, έκανα μια ερώτηση με τίτλο «Γιατί δεν προγραμματίστηκε η ανακαίνιση των φοιτητικών αιστείων, το απειθήτα με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης». Σας λέω 20 Οκτωβρίου 2024. Η απάντηση ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Επανήλθα 9 Οκτωβρίου του 2025 «Γιατί δεν προγραμματίστηκε η ανακαίνιση των φοιτητικών αιστείων με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης». Άρα καταλαβαίνετε ότι η απάντηση δεν υπήρξε. Και επανήλθα το Σεπτέμβριο του 26 με παρόμοια αγωνία ότι χρηματοδότησε με ελληνική ορίμαση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αναβάθμισης. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν ένας βουλευτής, όποιος και αυτός, για 3 χρόνια αναγκάζεται και επανέρχεται με την ίδια ερώτηση για μια εστία στη Θεσσαλονίκη, βέβαια η Θεσσαλονίκη αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο,
0: το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας.
1: Συγκριτικά με τον αριθμό φοιτητών σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος, από τα μεγαλύτερα. Και δεν έχουμε γι' αυτό το πανεπιστήμιο τις ελάχιστες προδιαγραφές. Πόσο μάλλον ασχοληθεί η πολιτεία και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για τη Φλόρινα, την Καστοριά και τα άλλα μέρη. Αλλά αυτό δεν είναι μια
0: τυχαία
1: επιλογή όμως. Και ολοκληρώνω με αυτό. Είναι μια επιλογή καταράκωσης της περιφέρειας. Μια επιλογή το να γίνουν όλοι υπάλληλοι, μην ξεχνάτε το σχέδιο Πισαρίδη. Και μια επιλογή του να κάνουμε τους λίγους φίλους μας πλουσιότερους και οι άλλοι βρεαδερφές θα βρουν κάτι να κάνουν. Άρα συμφωνώ μαζί σας και θέλω να βάλω στο εξής ότι και οι 5 ώρες
0: που είχα για να πάει
1: να περάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών κοστίζαν και χρήματα, τα οποία θα πρέπει να γίνονται μέσα στο πανεπιστήμιο ενδεχομένως αυτά τα μαθήματα.
0: Έτσι
1: και όχι σε ιδιωτικά φροντιστήρια.
0: Έτσι ακριβώς. Κύριε Χουρδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να μιλήσουμε.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.

46 λεπτά μετά τις 9 είμαστε πρωινοί τύποι, είμαστε μαζί με τον Αθανάση Αποστολίδη και την Αριστεία Κοντόζογλου που κρατήσαμε στο στούντιο του ΘΕΤΑ FM 107,1 μετά τη συζήτησή μας για το επταπήλγιο με τον Κώστα Λογοθέτη. Κάναμε και τη συζήτηση με τον Μιχάλη Χουρδάκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που κατέθεσε ερώτηση και ζητά στοιχεία για το πόσοι επιτυχώντες στα ΕΗ της Θεσσαλονίκης ειδικά δεν έχουν εγγραφεί. Και επειδή η συζήτηση με τον κύριο Χουρδάκη πήγε και στις αιστείες και στις ανάγκες στέγασης των φοιτητών, θα θυμηθώ κάτι από την περσινή συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, όχι στην τελευταία διεθνή έκθεση, αλλά στην προτελευταία, στην οποία του τέθηκε ένα σχετικό ερώτημα. Είπε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε την κουλτούρα της συγκατοίκησης. Συγκατοικήστε, είπε, φοιτητές, είναι καλύτερο για τις οικογένειές σας να μοιράζονται το ενίκιο. Λες και οι οικογένειες που δεν έχουν τα χρήματα δεν το είχαν σκεφτεί αυτό, δεν το είχαν πει στα παιδιά τους και δεν το είχαν ζητήσει, προκειμένου να μειώσουν, να περιορίσουν όσο μπορούν αυτό το κόστος, το κόστος της στέγασης που δυστυχώς είναι πάρα πολύ υψηλό και σε συνδυασμό και με τις άλλες απαιτήσεις ενός σύγχρονου φοιτητή πηγαίνει το λογαριασμό στα ύψη και αναγκάζει μια οικογένεια να χρειάζεται έναν δεύτερο προϋπολογισμό για να συντηρήσει ένα σπίτι μακριά από την αιστεία της.

Αλλά αυτά λέμε και γινόμαστε συνεχώς μίζεροι, κακομύριδες και άλλα τέτοια, Θανάση Αποστολίδη. Εσύ φταίς που δεν βάζεις λίγη μουσική να αλλάξει διάθεση.

Και όσο εμείς ασχολούμαστε με τα δικά μας, εμείς με το πώς θα βγάλουμε τον μήνα και η κυβέρνηση πώς θα μας πείσει ότι εμείς φταίμε που δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα που το σκεφτόμαστε και που γκρινιάζουμε γι' αυτό, η Τουρκία το χαβά της. Έχουμε νέα τουρκική ναύτεξ, βγαίνει το Roots Race για τον αγωγό προς τα κατεχόμενα, νέα πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο λοιπόν. Εκδόθηκε η ναύτεξ μέσω του υδρογραφικού σταθμού της Ατάλιας και η οδηγία αυτή προς ναυτιλωμένους αφορά την έξοδο του ερευνητικού σκάφους Roots Race για την διενέργεια ερευνών με στόχο την πόντιση υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αέριου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Οι έρευνες προγραμματίζονται για το διάστημα από σήμερα έως τις 25 Οκτωβρίου. Η θαλάσσια ζώνη που δεσμεύεται εκτείνεται από την περιοχή μεταξύ Ατάλιας και Μερσίνης ως τα ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής νοτίως των κατεχομένων. Το Roots Race θα επιχειρήσει μόνο του, καθώς στην ναυτική αποστολή πλαισιώνουν άλλα τρία πλοία που θα το συνοδεύουν και η κίνηση αυτή της Άγκυρας έρχεται ως συνέχεια των δηλώσεων του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας σχετικά με την έναρξη των υποδομών μεταφοράς φυσικού αερίου προς την κατεχόμενη Κύπρο. Με τη δέσμευση της συγκεκριμένης περιοχής, η τουρκική πλευρά επιχειρεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα φυσικά εντός της κυπριακής ΑΟΣ και να ενισχύσει την ενεργειακή εξάρτηση των κατεχομένων από την Τουρκία. Εμείς συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε τον δρόμο που θα ακολουθήσει το καλώδιο που θα ενώσει ενεργειακά την Ελλάδα με την Κύπρο.

0: πολύ λίγα λεπτά πριν τις 10 και πριν να κλείσουν την εκπομπή τους οι πρωινοί τύποι, να είμαστε λίγο πιο ευχάριστοι, να πάμε στα Δημήτρια που επίσης σημαίνουν Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη εδώ και πολλά χρόνια. Δημήτρια 2026 και opening party σήμερα, αριστεί, ε.
1: Σήμερα λοιπόν, απλά επέτρεψέ μου σχετικά με το πρωινή, αν δεν υπάρχει διπλή δόση καφέ, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή όσες και όσοι με ακούτε, δεν γίνεται, ξυπνάω, πρέπει 2 γουλιές καφέ. Λοιπόν, και μετά οτιδήποτε άλλο
0: για να πούμε. Δεν απαγορεύεται το καφέ στην
1: Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε όσο. Καλά, βλέπεις εδώ. Μεγάλο λοιπόν opening party απόψε. Ξεκινούν τα 21η Δημήτρια μέσα από μουσική, ηλεκτρονικούς ήχους και ένα ανοιχτό πάρτι με το Μόμους, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, να φιλοξενεί την ενακτήρια βραδιά του φεστιβάλ. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ο υπαίθριος χώρος του μουσείου μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για το κοινό, σε μια βραδιά με ελεύθερη είσοδο και πρωταγωνιστές δύο γνωστές παρουσίες ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής. Στα desk λοιπόν θα βρεθεί ο Κωνσταντίνος Β, γνωστός για την καθοριστική του παρουσία στους Stereo Nova και την μακροχρόνια πορεία του στην ελληνική ηλεκτρονική μουσική. Στα desk λοιπόν στις 9 το βράδυ και μετά τη σκυτάλη θα τη δώσει στον Ιάκωβο Κομνηνό στις 10, συνεχίζοντας τη μουσική βραδιά στο εξωτερικό χώρο του Μόμους. Φυσικά για περισσότερα, σίγουρα μπορείτε να κουγκλάρετε, να μου επιτραπεί όρος λοιπόν, thetanews.gr, να δείτε όλο το ρεπορτάζ.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. 61 Δημήτρια μόνο, γιατί είπε 61 τους αφαίρεσε 40 χρόνια.
1: Είδε, σου έκανε αυτό, δεν ξέρω. Να σου πω, 61. Με προβληματίζει αυτό. Μάλλον πρέπει λες να κοντεύει σιγά σιγά η αυτή για πρεσβειοποία. Λοιπόν,
0: δεν ξέρω, εντάξει, είναι κακό.
1: Ή μάλλον του μίκρι να έγινε.
0: Λοιπόν, 61, να κρατάνε τη φρεσκάδα του στα Δημήτρια, οφείλουμε να το πούμε. Θα μιλήσουμε και για τα Δημήτρια στην μεσημβρινή εκπομπή, γιατί εκτός από πρωινή είμαστε και μεσημεριανοί τύποι, γιατί έχουμε προσκεκλημένο σήμερα τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη. Λίγο μετά τις 2 θα μιλήσουμε και για τα Δημήτρια, αλλά και για πολλά έργα της Θεσσαλονίκης που αργούν, όπως και για τα άλλα που γίνονται. Την σκυτάλη την δίνουμε στις ειδήσεις για την Χριστίνα Στεφανίδου να μας πει τι νέο έχουμε και στη συνέχεια Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης. Ακούτε πάντα Θήτα FM στους 107,1.
2: Θήτα FM 107,1. Στον Θήτα FM μέχρι τις 2. Βασίλης και Χαγιάς. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Εξελίξεις στην υπόθεση του TikToker που συνελήφθη χθες μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν μετά τη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος τους, ενώ για την υπόθεση διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Σε βίντεο που ανάρτησε νωρίτερα ο TikToker, κατήγγειλε ότι οι αστυνομικοί που επέβαιναν σε συμβατικό όχημα τον καταδίωξαν και στη συνέχεια προκάλεσαν σαν φθορές το αυτοκίνητό του, σπάζοντας τα τζάμια με λωστό. Νέα τουρκική ναύτεξη εξέδωσε η Άγκυρα, βγάζοντας ξανά το ερευνητικό Όρους Ρέι στην Ανατολική Μεσόγειο. Η οδηγία αφορά την έξοδο του ερευνητικού σκάφους με στόχο τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Συγκρατημένες παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent εξακολουθεί να κινείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ακόμη εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ. Υπό ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε τις τιμές του πετρελαίου κίνησης. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για την ενεργειακή ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στήριξη στον ντίζελ κατά 20 λεπτά, εκ των οποίων τα 5 λεπτά θα προέρχονται από τα διελιστήρια. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο. Για 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Τις θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους μαχαίρωσε τον πιλότο. Πραγματικό ήρωα χαρακτήρισε ο Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai. Απέτρεψε μια αεροπορική τραγωδία, δήλωσε, τονίζοντας ότι σώθηκαν 174 άνθρωποι. Ο πιλότος χαρακτήρισε τον συγκυβερνήτη θρησκευτικό εξτρεμιστή. Όπως είπε, προσεύχονταν υπερβολικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και αρνιόταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε τους διπλωμάτες του ότι το επεισόδιο αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Κόκκινο συναγερμό για καταιγίδες και πλημμυρικά φαινόμενα από σήμερα στην Κρήτη. Το 112 προειδοποίησε για αποφυγή μετακινήσεων σε χωριά του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο, τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη είναι πιθανό να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως το πρωί της Κυριακής. Ένας 52χρονος χειριστής Κλάρκα έχασε εχθές τη ζωή του σε εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε εργοτάξιο εταιρείας στην περιοχή του Ευόσμου. Ο 52χρονος φόρτωνε μεταλλικούς σωλήνες όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας από αυτούς βάρος περίπου ενός τόνου έπεσε πάνω του και τον καταπλάκωσε. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Το Επταπύργιο εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των μνημείων που διατίθενται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις, σύμφωνα με απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Έργασης ασφαλτόστρωσης και σήμερα στη Μουδανίων στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Την επόμενη εβδομάδα αντίστοιχες εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια και λίγες κατατόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 25 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Theta FM 107,1.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 12. Βαγγέλης Μωυσής.
7: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
8: Ωραία αυτό.
9: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
10: Πάκανο στο λουλί, το λουλάκι μας.
7: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
10: Τι λες φορές.
11: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία, προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
10: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
12: Νίκη του Πασόκ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
13: Πώς είσαι μωρέ να με φαλάξεις, είπα.
14: Ποτέ δεν αρνήθηκα
7: ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
8: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
13: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
14: Μέχρι πρωθυπουργό πάμε να φάσουμε.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Κεντρική Μακεδονία.
1: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα Γιάννη Κατσαβουνίδη. Ζήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο μετά Χριστόν Προφήτης. Και ζούμε μια Θεσσαλονίκη με ντου από παντού. Τώρα το έχουμε λιμενικό το ντου. Μαζεύονται μηχανότρατες στο λιμάνι. Θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι λίγο ικανοποιημένος από τα μέτρα του Μητσοτάκη σε αυτόν τον τόπο. Και οι άλλοι στα κάγκελα. Η πλάκα είναι ότι αυτοί βγήκαν στα κάγκελα αφού ανακοίνωσαν τα μέτρα του Μητσοτάκη. Τόσο καιρό δεν είχαν βγει. Περίμεναν, μόλις ακούσαν τα μέτρα του Μητσοτάκη, είπανε μάνα θα μπαρκάρω. Γεια σας. Πήραν τα πλοία και βγήκαν έξω. Και είναι τώρα τα ψαροκάικα εδώ μαζεμένα, σιγά σιγά μαζεύονται κι άλλα, διαμαρτύρονται για τα καύσιμα, για την παλαιότητα του σκαφών τους που δεν μπορούν να αλλάξουν. Μερικοί φωνάζουν και για τους Τούρκους που στους αλλιότοπους εκεί του Αιγαίου έχουν διαρκώς ντου από αλλού.

0: Και... Εντάξει, παιδιά, ή της αντιπολίτευσης, αράξτε, καθίστε. Μπεδεύεστε. Κάθε φωνάζει ο Τσίπρας, φωνάζει ο Ανδρουλάκης. Ό,τι κι αλλιώς που φωνάζει, ποιος ακούει. Άμα του παίρνει κανένα ψήφο, τσιμπάτε κανένα 1%, 2%. Πέφτει μία ο ένας, ανεβαίνει την άλλη ο άλλος. Αράξτε λίγο πίσω, αφού στη Νέα Δημοκρατία σκοτώνεται εκεί μόνοι τους.
1: Αν δυσκολευτείτε τίποτα στα συνθήματα, πέστε μου και εμένα να ζοριστώ εκεί πέρα, σας βρω καμία δεκαριά.
0: Άνα, μπράβο. Βγήκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Μητσοτάκης, θα μοιράζει κίτρινες κάρτες. Ο Μητσοτάκης ήταν το νου σας ρεμάλια χθες.
2: Πρέπει να έχουμε φίλους, κύριε Υπουργέ.
0: Το νου σας ρεμάλια ήταν χθες ο Μητσοτάκης σας. Παιδιά, δεν μπορεί να βγαίνει, λέει, καθένας και να λέει ότι κοτσάρα του κατέβει. Σας κάνω μετάφραση τώρα, έτσι. Ο Μητσοτάκης καθότι πρωθυπουργός, καθότι Ευρωπαίος, έτσι, ηγέτης, με φόντα, έχει και φιλοδοξίες.
2: Είναι έτσι. Ο κήπος του πολιτικού που βλέπει μακριά που έχει.
0: Έτσι. Βλέπει μακριά. Οπότε τα λέει πιο εκλεκτισμένα, καταλάβατε. Εγώ κάνω μετάφραση τώρα, λαϊκή μετάφραση. Εγώ κάνω τους υπότιτλους. Το νου σας ρεμάλια, με έχετε κάνει ρεντίκολο. Αυτά είπε στους υπουργούς του χθες. Βγαίνει και λέει ο καθένας ό,τι κοτσάνα. Εσουρού, μπιπ. Σκεφτείτε κάτι άλλο και βάλτε μπιπ μόνοι σας. Του κατέβει. Μας έχουν πιάσει, μας έχει πιάσει στο στόμα του της Κουτσή Μαρία. Όχι ο ένας με τους κακομύριδες και τους εμμύριδες, όχι ο άλλος με τα αυτοκίνητα που κινούνται άρα έχει λεφτά ο κόσμος, όχι οι άλλοι που τρώνε και είναι γεμάτες ταβέρνες και άρα έχει λεφτά ο κόσμος.
3: Πολύ παχιά λόγια βλέπω και δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Παχιά είναι η μπριζόλα. Για μένα είναι παχιά η μπριζόλα, πάει να πει ότι έχει λεφτά ο κόσμος. Ενώ άμα πας σε γκουρμί εστιατόριο, βάζουν εκείνο το κατρού, όχι το πώς το λένε. Ας θα σκάσω τώρα. Το καρπάτσιο.
2: Τι λες μωρέ.
0: Βρε το καρπάτσιο σου λέω.
2: Ρε χυπνάδες δεν θέλω, ακούς.
0: Βρε είναι μια φλούδα σου λέω, μια φλούδα κρέας. Καρπάτσιο το λένε, είναι γκουρμέ αυτό, κατάλαβες, μια φλούδα. Νομίζω ότι το λέω σωστά. Μια φλούδα, ούτε καν φιλεταρισμένο, μια φλούδα είναι. Με ξυριστική μηχανή το παίρνουνε. Έτσι. Φέγγει. Πραγματικά, άμα το σηκώσεις, βλέπεις από την άλλη. Αυτό είναι γκουρμέ. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το παρουσιάσει τον Άδωνη και να πεις, Άδωνη, δώδες τι τρώμε, ρε. Με τις φλούδες. Βρε, με τις φλούδες μας αφήσατε. Έλα όμως που η φλούδα κάνει όσο 5 απλές μπριζόλες, να πούμε, άμα πας και σε γκουρμέ εστιατόριο, τη φας, τη φλούδα, σου βάζουν και... 3 κουταλιές ρύζι από δίπλα. Και είναι γκουρμέ το πιάτο. Βάζουνε και 3 μαρουλόφυλλα. Όχι μαρουλόφυλλα, μαϊντανό τι βάζουνε.
2: Φάγανε.
0: Για στολίδι. Σε αυτά που εσύ υπονοείς ότι φάγανε, δεν ξέρω τι γαρνιτούρα βάζουνε.
2: Το έκανε για να φάει η κλίκα.
0: Ναι, είναι γαρνιτούρα, είναι μερίδα εκατομμύρια με γαρνιτούρα κατοχίλιαρα, πλατφόρμες.

0: Και έρχεται και ο Μητσοτάκης τώρα πάνω, ε. Θα τον έχουμε τώρα αυτές τις μέρες εδώ, Πιερία, Θεσσαλονίκη, για τα οστά του Σαμουήλ. Νίσθητή μου κύριε, εντάξει τώρα υπάρχει κόσμος που τα ακολουθεί αυτά. Αλλά έρχεται να παίξει, έρχεται να ποντάρει και στο θρησκευτικό συνέστημα. Θα γελάσουμε σήμερα, σας έχω και ηχητικά να ακούσετε.
1: Σε ευχαριστώ Παναγία.
0: Ναι, σας έχω να ακούσετε, σας λέω. Δεν θα πιστεύετε τα αυτιά σας σήμερα. Βγήκε ο Μητσοτάκης, είπε ότι πρέπει να προσέχουμε να μην λεμπετάμε κοτσάνες. Και πυροβολά, ναι, είναι αβέρτα. Δεν καταλαβαίνω, Χριστό. Σάνα τους είπε, παιδιά ανοίξτε το.
2: Πώς δεν πάει κανένα μπάφο με τις εκπομπές.
0: Βρε, εξαρτάται από πού είναι. Λοιπόν, άστο, αλλάζουμε την κουβέντα γιατί δεν θα έρθει το εσουρού. Θα έρθει κατευθείαν η δίωξη να μας μαζέψει. Εν τω μεταξύ το στούντιό μας είναι έτσι ψηλά, ευάερο, ειδήλιο. Έχει και διπλό τζάμι, σαν μεγεθυντικός φαγός είναι. Περνάει ο ήλιος από μέσα, μ' ακουμπάει εδώ στο χέρι, έχω ανάψω. Άστο, άστο. Άμα έχεις από εκεί κουμπί αυτόματο να το πατήσεις από, από την κονσόλα και να κατέβει η κουρτίνα, αδερφέ, θα πετάξω, θα πω. Τελείωσε. Είμαστε super technology. Αν κλείσω τα μάτια μου να το κάνεις, ε. Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης. Αυτό που δεν είχα δει να έρχεται με τίποτα όμως είναι η παραδοχή από κυβερνητικό στέλεχος ότι δύο φορές βάλαμε την ουρά στα σκέλια λόγω των Τούρκων.

τον Άγγελο Συρίγο, τον Υφυπουργό Παιδείας, τον βουλευτή. Ο οποίος βέβαια είναι και γνωστός διεθνολόγος, έτσι. Είναι πρώην υφυπουργός παιδείας, βουλευτής ανενεργία της Νέας Δημοκρατίας και ξέρει καλά τα ελληνοτουρκικά, διδάσκει διεθνές δίκαιο και εξωτερική πολιτική στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντίου.

0: Κάναμε σε αυτά τα επεισόδια.
1: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών μυθού.
2: Υποχωρήσαμε.
1: Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων.
3: Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Φουκαράς ο δημοσιογράφος δεν μπορούσε, του σκάει, δεν μπορούσε ο Στάθης, δεν μπορούσε να το πιστέψει. Και ξαναρώτησε, λέει, τι κάναμε. Υποχωρήσαμε, του λέει.
4: Ορίστε.
3: Ναι, ναι. Υποχωρήσαμε, λέει ο κύριος Συρίγος. Και είναι να απορεί κανείς. Δηλαδή, αν ο κύριος Συρίγος, ο διεθνολόγος, ο ειδικός, όχι οποιοδήποτε τυχαίος, όχι ο τελευταίος βουλευτής που δεν σκαμπάζει πολύ από διεθνή θέματα, γυρνάει και λέει ότι δύο φορές υποχωρήσαμε στους Τούρκους για το καλώδιο και τώρα προσαρμοζόμαστε σε αυτή τη συνθήκη. Άρα κάτι ήξερε η Καθημερινή όταν έγραφε ότι κάνουμε μια ελαφρά τροποποίηση στη χάραξη την οποία διαψεύδει και την οποία πανηγυρίζουν οι Τούρκοι από απέναντι. Άρα το ήρτα ήρεμα νερά δεν είναι ήρεμα, όχι για κανέναν λόγο, γιατί κάνει γαργάρες ο Γεραπετρίτης. Και όχι μόνο ο Γεραπετρίτης, και όλοι όσοι είναι με τον Γεραπετρίτη. Και είναι να απορείς μετά, δηλαδή αν ο διεθνολόγος, βουλευτής και πρώην υπουργός Νέας Δημοκρατίας και νυν μητσοτακικός, δεν ξέρω τι, υποστηρίζει ότι υποχωρήσαμε δύο φορές απέναντι στους Τούρκους, γιατί ρε παιδιά το διαγράψατε το Σαμπάρα, για να καταλάβω δηλαδή. Τι σας χάλασε που είπε ότι δεν πρέπει να βγαίνει ο Γεραπετρίτης και να λέει ότι θα έχουμε ήρεμα νερά ακόμα και αν με πούνε μειοδότη. Τι να σε πούνε ρε αδερφέ, αφού ορίστε, τα λέτε μόνοι σας, ομολογάτε χωρίς ξύλωνα. Κατά τα άλλα, τους ενοχλούν τα πρωτοσέλιδα της Δημοκρατίας, Εφημερίδας και της Εστίας. Τους ενοχλεί ο Σαμαράς. Τους ενοχλεί ο Καραμαλής. Που μιλάει για φαινόμενα που δεν πρέπει να εκλαμβάνονται λάθος και να παραποιούνται και να γίνονται μηνύματα υποχωρητικότητας. Όλοι αυτοί τους ενοχλούν. Τώρα που τα λένε μόνοι τους. Γι' αυτό λέω ότι της αντιπολίτευσης πρέπει να ράξουν λίγο πίσω, να χαλαρώσουν. Αφού το έχουν πάρει τα μάξι οι άλλοι οι νεοδημοκράτες, το έχουν πάρει τα μάξι και το πάνε βουρ στον τοίχο. Με χίλια. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διαλυματάκι, να πάρουμε μια ανάσα. Να ανασυγκροτηθούμε λίγο. Γιατί σας έχω κι άλλα όμορφα, κι άλλα όμορφα εδώ στο Theta FM. 107,1 Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης, σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα ενημέρωση. Λοιπόν, το μετρό κινείται, η Τσιμισκή κινείται. Η κίνηση είναι ομαλή. Δεν είναι όλα μαύρα. Σήμερα βλέπω λιγότερα αυτοκίνητα, πρέπει να είναι και η βεζίνη. Αλλά ανακοινώθηκαν και τα μέτρα. Οπότε κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει ένα κλίμα εφορίας, ένα κλίμα αισιοδοξίας στην αγορά. 20 λεπτά είναι αυτά στο ντίζελ. Γιατί η βενζίνη 10 μένουνε. Εσείς οι βενζινάκηδες να ζηλεύετε. Οι πετρελαιάκηδες είναι αυτοί που παίρνουν 20 λεπτά. Εσείς θα μείνετε με το δεκάλεπτο. 20 λεπτά στον ένα, 10 λεπτά στον άλλον. Σαν να είμαστε απ' έξω από το Μαξίμου και λέμε τα κάλαντα νιώθω. Και δεν είναι και Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα θα μας πει δώσαμε. Τα δώσαμε στους δημοσίους υπαλλήλους. Όχι αυτά τα Χριστούγεννα, τα επόμενα. Θα πείτε τα κάλαντα φέτος για να πάρετε κάτι τα επόμενα Χριστούγεννα.
1: Θα σας εξασφαλίσουμε.
0: Οι δημόσιοι υπάλληλοι. Γιατί οι υπόλοιποι και να πείτε τα κάλαντα φέτος δεν σας λέω ότι θα πάρετε. Καθημερινά φλερτάρω με το Ισουρού. Τι FM 107,1 69 77 20 10 70 το Viber. Κάτσε να τα ανοίξω κι εγώ. Σας περιμένουμε στο 69 77 20 10 70 τα γραπτά μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Για τηλεφωνικές επικοινωνίες, όποιοι θέλετε κάτι να μας πείτε, να μας συμπληρώσετε, να μας διορθώσετε, να μας μπριζώσετε. 2310-501-000. Δηλαδή, 501.000. Να μας πάρετε, να μας πείτε πόσο βάλατε βενζίνη σήμερα, αν βάλατε. Να μας πάρετε, να μας πείτε πώς σας φάνηκαν τα μέτρα επιδότησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Να μας πάρετε, να μας πείτε αν έχετε σκεφτεί πού θα βρει ο Τσίπρας τα λεφτά για όλα αυτά που λέει ότι θα δώσει. Μπορεί να ζητήσει ιδανικά από τον Ανδρουλάκη. Μαζί με τους ψηφοφόρους που πάει να του πάρει. Τι αδερφέ, δεν είσαι κανένα κονδύλι. Εσείς εκεί στην Κρήτη τα έχετε μπόλικα. Πάντως φίλες και φίλοι, το Πασόκ επελάβνει. Τι δεν με πιστεύετε. Το Πασόκ, σας λέω, επελάβνει. Και όταν λέμε το Πασόκ επελάβνει, μιλάμε με χίλια, με φόρα. Τώρα θα μου πείτε ποιο Πασόκ επελάβνει, ρε φίλε, 12% είναι. Επελάβνει, σας λέω. Μην μπερδεύεστε. Λάθος Πασόκ καταλαβαίνετε εσείς. Εγώ μιλάω για το άλλο Πασόκ. Που είναι στο Μητσοτάκι. Ο Φλωρίδης θα είναι πάλι πρώτη μούρη σήμερα στην τηλεόραση. Μιλούσε για τα Τέμπη, ρε παιδιά. Για την υπόθεση για τον Τριαντόπουλο, για την παραπομπή. Και κατηγορούσε βέβαια όλους εκείνους που μιλούσε για τα ξυλόλια και αυτά και αυτά και τα λοιπά. Και που τους ζητάνε τώρα να παραιτηθεί, γιατί είχε πει ότι όσοι μιλάνε για μπαζώματα είναι για τα μπάζα. Και τώρα που παραπέμπεται για τα μπαζώματα ο Τριαντόπουλος, του ζητάνε να παραιτηθεί του Φλωρίδη για εκείνες τις δηλώσεις. Και φυσικά ο Φλωρίδης δεν στέκεται. Δανείζεται, παίρνει δάνειο από το Θεοχάρη, άλλος Πασόκος. Και απευθύνεται και λέει άντρε κακομύριδες. Πού θα... Εγώ κάνω μετάφραση πάντα. Δεν μεταφέρω αυτό λεξί. Και πού να πάω, λέει ο Φλωρίδης. Εγώ στέκομαι εδώ φρουρός. Και ήρθα στην Άλφα Θεσσαλονίκης να μην μπουν οι Τούρκοι. Διότι μιλούμε, το παιδιά το πιστεύει. Επιμένει να το πιστεύει.
2: Μωρέ, είσαι βυσιγότθος, τουλάχιστον.
0: Βρε, σου λέω, το πιστεύει ότι θα μας την πέσει ο Ερντογάν. Άμα τυχόν φύγει από την πέσα ο Μητσοτάκης. Και γενικά, προσέξτε, οι Πασόκοι ειδικά, οι Πασόκοι του Μητσοτάκη. Οι Πασόκοι του Μητσοτάκη. Αυτό το ότι άμα φύγουμε εμείς θα έρθουν οι Τούρκοι, το έχουν καραμέλα. Καμιά φορά όχι ευθέως, το λένε πλαγίως. Ας ακούσουμε λίγο για παράδειγμα τι λέει ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης. Θα σας πω και που το είπε μετά και θα σας πω αυτά που δεν ακούτε να γελάσετε.
3: Η ασφάλεια. Σκεφτείτε λοιπόν η χώρα να μην είναι σταθερή. Να μην έχει αποφασιστική εξουσία η κυβέρνηση να παίρνει αποφάσεις. Σκεφτείτε να παραβιάζει τα σύνορά μας ο καθένας, όποια ώρα θέλει. Σκεφτείτε ότι μπορεί να επιβουλεύεται οποιοδήποτε την εγκαιρότητά μας.
0: Καταλάβατε. Άμα δεν έχουμε σταθερότητα με το Μητσοτάκη, δηλαδή άμα δεν είμαστε εμείς παιδιά από πάνω, που μας έχει φυτέψει εδώ ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, θα μας επιβουλεύονται, θα μπουκάρουν παντού, θα απειλείται και η ύπαρξή μας. Αυτά είπε ο Χρυσοχοΐδης. Απειλούμεθα ως είδος. Θα μας κηρύξει προστατευόμενους η UNESCO. Άμα πέσει ο Μητσοτάκης, θα συνεδριάσει η UNESCO την άλλη μέρα. Θα πει παιδιά τους Έλληνες, τους κηρύσουμε πολιτιστικό μνημείο της ανθρωπότητας. Η προστατευόμενο είδος. Δεν τους πειράζει κανείς, τέλος.
4: Στα χέρια του βρίσκεται η τύχη της Ελλάδος.
0: Και όχι απλά βρίσκεται η τύχη της Ελλάδος. Βρίσκεται η ύπαρξή μας ως έθνους, ως λαού. Δεν ξέρω. Θα μου τελειώσουν τα μαλλιά σε λίγο και θα αρχίσω να τραβάω του Κατσαβουνίδη. Είναι τα πολλά που είσαι και εσύ.

0: Και έχεις και το άλλο. Η Πασόκη είναι κλασική Πασόκη. Αυτό που μάζεψε ο Μητσοτάκης. Διότι όταν ανοίγουν να δικαιολογήσουν κάτι που δεν κάνανε, φανταστείτε, δεν μιλάω για αυτά που κάνανε. Καλά, αυτά που κάνανε είναι πρώτοι όταν θέλουν να τα δικαιολογήσουν. Μιλάω για αυτά που δεν κάνανε. Δηλαδή τι, ότι δεν πήρανε μέτρα τόσο καιρό. Βγαίνει ο Πιερακάκης, έχω αφήσει επίτηδες και τη συνέντευξη. Έδωσε χθες μια συνέντευξη αρχηγική ο Πιερακάκης στο Στρόιτερ, διότι έρχεται με μπούνια να πάρει τη θέση του Μητσοτάκη. Μην νομίζετε ότι το έχουμε μυριστεί. Το έχουμε μυριστεί. Ότι ετοιμάζεται για διάδοχος. Αλλά διάδοχος με τις ευλογίες του Μητσοτάκη ο Πιερακάκης, καθότι Πασόκ. Διότι δεν. Τι κανένα δημοκράτη θα υποστηρίξει ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν. Και έδωσε μια συνέντευξη χθες στο Στρόιτερ. Αρχηγικότατη. Και για τα εθνικά θέματα μίλησε και για όλα μίλησε. Για τα πάντα μίλησε. Για όλη την γκάμα της πολιτικής. Και με ύφος αρχηγικό και με λόγο αρχηγικό. Μην νομίζετε. Λοιπόν, και κάποια στιγμή το ρωτάει ο κύριος Στρόιτερ για τα funds και τους servicers που τα λέγαμε και εδώ προχθές. Πώς μας έχουν σκίσει όλους. Έτσι, όσους χρωστάμε και όσους χρωστάμε, γιατί όλοι λίγο πολύ χρωστάμε. Λοιπόν. Βγαίνει ο Πιερακάκης και απαντάει, παιδιά, απαντάει γιατί δεν είχαν νομοθετήσει νωρίτερα. Γιατί δεν τα νομοθετήσατε νωρίτερα, τον ρωτάει ο Στρόιτερ. Θα ακούσετε όλη την ερώτηση για να καταλάβετε και την απάντηση που δίνει μετά. Και κρατηθείτε. Να κρατηθείτε γιατί θα πέσετε. Από τα γέλια θα πέσετε. Από την έκπληξη θα πέσετε, δεν ξέρω. Αλλά μπορεί να πέσετε. Γι' αυτό καθίστε και κρατηθείτε. Πάμε.
1: Αυτή η ασυδοσία που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια με τα funds, τα οποία τώρα τα ονομάζουμε και τα λέμε ευγενικά services, κύριε Υπουργέ, τα οποία στην ουσία έκαναν ό,τι ήθελαν στο κομμάτι των δανείων και των κατασχέσεων, δεν έπρεπε να έχει μαζευτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στην ουσία νομοθετείτε τώρα, δεν υπάρχει καν νόμος για αυτούς.
2: Το ακούω αυτό που λέτε. Υπήρχαν πράγματα τα οποία τα είδαμε στην πράξη να καταστρατηγούνται. Βέβαια, όπως σας είπα πριν, φέραμε μια σειρά από εργαλεία. Όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία σας ανέφερα έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες για τον εξοδικαστικό, για το ακατάσχετο κτλ. Αλλά ενώ κάναμε αυτά τα εργαλεία, ταυτόχρονα τι κάναμε, ταυτόχρονα μελετούσαμε όλα τα παράπονα του κόσμου.
0: Εγώ σας μιλάω από το πάτωμα τώρα. Έχω πέσει. Καταλάβατε, ρε παιδιά. Δηλαδή όσο οι άλλοι μας σκίζανε ποικιλοτρόπως ή σας σκίζανε ποικιλοτρόπως, σας παίρνανε επιχειρήσεις, σπίτια, αυτοκίνητα, όχι γυναίκες με τα διαζύγια, αυτό είναι, το είχαμε συνηθίσει. Ότι φεύγουν οι γυναίκες, παίρνουν σπίτια, αυτοκίνητα, αλλά οι servicers. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν, σε σκίζουν για πόσα χρόνια, σαν λαό, και ρωτάς τον Υπουργό Οικονομικών τι κάνετε τόσο καιρό. Και τι σου απαντάει? Μελετούσαμε τα παράπονα του κόσμου. Ρε παιδιά, μα την Παναγία, θα πάρω τη φορά, θα πάρω φορά, κοπανίσω το κεφάλι στον τοίχο και θα ακουστεί η καμπάνα της Αγίας Σοφιάς. Μελετούσαν τα παράπονα του κόσμου, ρε παιδιά. Μα την παρα... Αυτό το κάνουμε, το κόψουμε το ηχητικό. Μελετούσαμε τα παράπονα του κόσμου και το παίζουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα, σε παρακαλώ, θα το βάλουμε μαζί με τα άλλα του Άδωνη. Έτσι, με τα λιγουρεύεστε και τα λοιπά. Τον Πιερακάκη το μελετούσαμε. Τι κάνατε τόσο καιρό, μελετούσαμε τα παράπονα του κόσμου. Το θέλω μαζί αυτό. Τι κάνατε τόσο καιρό, μελετούσαμε τα παράπονα του κόσμου. Και μετά βγαίνει ο Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο και λέει: μην πετάτε κουτσάνες. Ποιο να πρωτομαζέψει, δεν ξέρει.
3: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
0: Ναι, πάμε σε διάλειμμα γιατί θα πετάξω. Το εσουρού δεν το γλιτώρω σήμερα με τίποτα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάμε σε διάλειμμα. Εμείς θα τα πληρώσουμε. Μπράβο. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Θήτα FM 107,1 σε λίγα λεπτά.
4: Θήτα FM 107,1. Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαγιαχώβα. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ. Fita FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτό που ξέχασα να σας πω πριν, εδώ στο ΘΦΜ 107,1. Λοιπόν, είναι αυτά που δεν ακούσατε από τον Χρυσοχοίδη. Καταρχήν αυτά που είπε ο Χρυσοχοίδης, ότι για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και για να μην απειληθεί η ύπαρξή μας, τα είπε σε εκδήλωση προεκλογικού τύπου για την προσωπική του υποψήφια στην Αθήνα, για την προσωπική του υποψηφιότητα πλέον στην Αθήνα, για να μαζέψει, αρχίσει να μαζέψει τα βρουλάκια. Αυτό που δεν μπορούσατε να δείτε, διότι ραδιόφωνο είμαστε, δεν είμαστε τουβού, είναι ότι από την εκδήλωση, έτσι όπως έκανε μια γύρα η κάμερα και έπαιρνε όλο το χώρο, δεν υπήρχε τι απουσίαζε. Να κάνω quiz, να μου πείτε τι απουσίαζε από την εκδήλωση του Χρυσοχοίδη. Το οποίο θα απουσιάζει φυσικά και από την εκδήλωση του Φλωρίδη, γιατί ο Φλωρίδης το είπε, ότι δεν έχει σχέση με την Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, σωστά καταλαβαίνετε. Απουσίαζαν οποιαδήποτε σύμβολα της Νέας Δημοκρατίας. Το σήμα της Νέας Δημοκρατίας απουσίαζε από την εκδήλωση. Έλεγες, ρε παιδάκι μου, υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Ε, βουλευτής πλέον της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει ένα σημαίακι, κάτι. Ένα μπάνερ. Ένα πανό, κάτι. Νέα Δημοκρατία να λέει. Να μπαίνεις μέσα, ακούσε ένα πολιτικό να μιλάει και δεν τυχαίνει να μην ασχολείσαι κάθε μέρα και δεν ξέρεις τη φάτσα. Ρε, παιδά, δεν ξέρεις ποιος είναι. Και λες, ποιανού είναι αυτός. Που δεν είναι στο χωριό. Ποιανού είσαι εσύ. Τίνος είσαι. Μπαίνει ένας και λέει, τίνος είναι αυτός.
1: Σαν να το έχω ξαναδεί αυτό το μούτρο.
0: Σαν να το έχω ξαναδεί αυτό το μούτρο. Σωστά τα λέει ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης. Αλλά δεν κρυσμό από το μούτρο, βλέπεις και γύρω-γύρω πανό, δεν βλέπεις. Όταν βλέπεις τη Νέα Δημοκρατία, λες εντάξει, αυτός είναι δεξιός. Βλέπεις Πασό, καταλαβαίνεις τι είναι. Εδώ απουσίαζαν τα πάντα. Και γιατί συμβαίνει αυτό, διότι πολύ απλά οι Πασόκοι που έχουν έρθει στο του Μητσοτάκη δεν ενσωματώθηκαν στη Νέα Δημοκρατία. Ήρθαν για να μετατρέψουν τη Νέα Δημοκρατία σε Πασόκ. Αφού όλη η κυβέρνηση είναι σημητικιά. Γι' αυτό βλέπεις τώρα και όλοι οι νεοδημοκράτες, μα όλοι οι νεοδημοκράτες, ακόμα και οι μητσοτακικοί ξαναλέω, κρατάνε τις πισινές τους και δεν λένε κακή κουβέντα για το Σαμαρά, παιδιά. Παρακολουθήστε τους. Οποιοσδήποτε και αν βγει, νεοδημοκράτης, πολιτικός, βουλευτής, υπουργός κτλ. Αν δεν είναι στο στενό πυρήνα το Μητσοτάκη, για τον πολύ στενό πυρήνα μιλάμε, που είναι τι είναι, είναι η οικογένεια Μητσοτάκη, η Πασόκη και οι δύο-τρεις φερετζέδες του Λάος. Βορύδης, Πλεύρης, και ο Πλεύρης το έχει χαμηλώσει τον πύχη, δεν πολύ μιλάει για τον Σαμαρά. Ο Άδωνης πάντα με έναν ψιλοσεβασμό, ο Βορύδης γενικώς το αποφεύγει. Απλά μιλάει πάνω σε αυτά που λέει ο Σαμαράς καμιά φορά, απαντάει. Αλλά όλοι οι άλλοι παναγίτσες. Παναγίτσες, παρακολουθήστε το.
1: Μα όντως το ξεπείς. Εδώ θα δείξει, είσαι καλός πολιτικός. Άντε να είσαι εδώ.
0: Παναγίτσες όλοι, δεν μιλάει κανένας, παιδιά, κατά του Σαμαρά. Το χειρότερο που λένε είναι ελπίζω να μην κάνει κόμμα. Αυτό είναι το πιο σκληρό που λένε. Και από Θεσσαλονίκη αυτός που έχει μιλήσει πιο σκληρά κατά του Σαμαρά. Κατά του Σαμαρά. Απόξω. Φανταστείτε, γιατί έχει και αυτό συνέστηση του τι γίνεται. Είναι ο Στράτος Ζημόπουλος, ο οποίος στο κάτω-κάτω της γραφής είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Έτσι έχει, με ένα στάτους παραπάνω. Γιατί το κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ξέρετε, δεν είναι σαν το υφυπουργός, που είναι ο υφυπουργός εσωτερικών, ο Γκιουλέκας, ο Καλαφάτης, η Ανευθυμίου. Παρεμπιπτόντως, θα την έχουμε λίγο αργότερα εδώ να μας μιλήσει. Θα σας πω γιατί, δεν το κρατάω μυστικό. Αλλά η θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου είναι λίγο πιο βαριά πολιτική. Διότι πρέπει να γνωρίζεις όλη την γκάμα των θεμάτων, έτσι, και να απαντάς σε μια ευρύτερη γκάμα πολιτικών ζητημάτων και να αντιπαρατίθεσαι πολιτικά σε μια γκάμα μεγάλη. Άρα είναι λίγο πιο πολιτική θέση και ένα παραπάνω είναι μέσα στα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου απευθυνόμενο στην κοινωνία, να απαντάει και σε ερωτήματα σχετικά με τις προοπτικές του τι θα κάνει ο Σαμαράς. Λοιπόν, το αποφεύγει μεν, αλλά όταν μιλάει, μιλάει λίγο πιο σταράτα. Τουλάχιστον δεν έχουν το θέμα με την αλαζονία εδώ πάνω. Α, εγώ το λέω. Ή εδώ, παιδιά, το έχω γράψει στην εφημερίδα στη Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο, εκεί είμαι, μαζί με πολύ άλλο κόσμο, πολύ καλούς συναδέλφους, υπό τη διεύθυνση της Χριστίνας Χαλεπλίδου. Να τα λέμε αυτά, να μπαίνετε εκεί να τα διαβάζετε. Και τα λέμε και εδώ, ότι η Θεσσαλονικής, για τη Νέα Δημοκρατία μιλάω, οι άλλοι τι αλαζονία να έχουνε. Οι άλλοι κοιτούνται και ψάχνονται να δουν αν έχουν έδρα. Να έχουν και αλαζονία, πρέπει να έχεις έδρα για να έχεις αλαζονία. Λοιπόν, οι νεοδημοκράτες που έχουν την έδρα, οι εδώ δεν έχουν αλαζονία. Αλήθεια σας το λέω, αν έχετε διαφορετική άποψη, πάρετε στο 2310 50.000 ή 501.000, όπως σας κάθεται καλύτερα, 2310 501.000, ή στείλτε μας μήνυμα στο Viber, στο 6977-2010-70, να μας πείτε αν διαφωνείτε, πως αν μπορεί κάποιοι από εσάς να έχετε κάποιο δείγμα αλαζονίας από Θεσσαλονικής. Να ευχαρίσω να το ακούσουμε, ευχαρίσω να το καταδείξουμε, ευχαρίσω να το στυλιτεύσουμε. Εγώ προσωπικά δεν έχω εντοπίσει κάποιο ίχνος, κάποιο τρανταχτό. Μπορεί κάτι να μου διαφεύγει, να με διορθώσετε, ανοιχτός είμαι. Αλλά δεν έχω εντοπίσει κάποιο κρούσμα αλαζονίας από τους Θεσσαλονικής της Νέας Δημοκρατίας. Στην πλειονότητα άλλωστε φροντίζουν να κοιτάνε τη δουλειά τους, να μιλάνε για τα του οίκου τους, για το χαρτοφαλοκία του, για το χαρτοφυλάκιό τους, για τα θέματα που κατέχουν. Και κατά τα άλλα, αβαβάω, παπαπάω. Αλλά κάτω στην Αθήνα τα κρούσματα είναι πολλά. Και βγαίνει ο Μητσοτάκης και τα βάζει εμέσως πλην σαφώς και με την τώρα σου. Λέει, κάτσε ρε φιλενάδα, κάτσε ρε αδερφούλα. Όχι φιλενάδα, τι αφιλενάδα, αδερφούλα. Κάτσε ρε αδερφούλα δηλαδή που θα βγεις και από πάνω να μας πεις για την αλαζονία. Εγώ τι κάνω εδώ, μπρίκια κολλάμε. Που λέει και ο Στάγκουγλου στη διαφήμιση. Τι κάνουμε εδώ εμείς, μπρίκια κολλάμε.
1: Τι λες μωρέ.
0: Βρε, βάλε να ακούσεις, να δεις τι λέει. Αυτό λέει, τι κάνω εγώ εδώ, μπρίκια κολλάω. Μετάφραση είπαμε κάνω εγώ. Βάλε να ακούσουμε τι λέει ο Κυριάκος για την αλαζονία και τους αλαζόνες.
2: Το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος. Ενίως και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Τι να αξιολογείς καημένα, δεν προλαβαίνεις να σπάσεις χαμπάρι. Συσσωρεύονται, συσσωρεύονται, συσσωρεύονται και δεν τις αξιολογείς. Αγανάκτηση, η αδερφή σου βγήκε και τάπε. Δηλαδή πόσο. Είναι σαν το άλλο, τον έκδοτο που λέει ο άλλος τη γυναίκα του. Που λένε οι άντρες πάντα. Ότι εντάξει, και εμένα μου έλεγε η γυναίκα μου να φτιάξω μια μπρίζα στο σπίτι. Της είπα τις προάλλες. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να μου το υπενθυμίζεις κάθε 6 μήνες. Κάποια στιγμή θα το κάνω.
1: Τελείωσε. Τελείωσε.
0: Α, αφού μου το πεις.
1: Αυτή τη στιγμή μου τηλεφώνησε ο υπουργός σου πως αύριο μεθαύριο το υπογράφει.
0: Δεν χρειάζεται καν να με πάρει ο υπουργός. Αφού μου το πει η γυναίκα μου είναι σαν να μου το πει υπουργός. Τι υπουργός, πρωθυπουργός. Μου λέει φτιάξε την πρίζα. Και κάθε 6 μήνες ρε παιδάκι μου εκεί να μου το επιθυμίζει, να με τριβελίζει το κεφάλι κάθε 6 μήνες. Την πρίζα, ξέχασε την πρίζα, ξέχασε την πρίζα κάθε 6 μήνες. Το είπαμε μια φορά. Δεν χρειάζεται να μου το επαναλαμβάνεις κάθε 6 μήνες. Θα τη φτιάξω. Έτσι και ο Μητσοτάκης. Ρε εσύ τώρα, κάθε λίγο και λιγάκι λαζονία μου το πες. Την πρώτη φορά, πριν 2,5 χρόνια. Που είχαμε κρούσματα λαζονίας. Σε όνει και καλά να τους πετάξω έξω. Θα τους πετάξω κάποια στιγμή. Να, θα έρθουν εκλογές σε λίγο, θα μας πετάξουν όλοι. Καλά, τώρα εσείς νομίζετε ότι εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν εκλογές και θα φύγει τελείως η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει αυτό. Θα φύγει ο Μητσοτάκης ενδεχομένως, όχι η Νέα Δημοκρατία. Διότι με βάση αυτά που λένε οι δημοσκοπήσεις, σε μπάση περιπτώσει, άμα δεν είναι εντελώς φευγάτες, χωρίς τη Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Διότι ακόμα και μπόνους να μην έχει. Δηλαδή, λίγο ξεσκονίστε τα μυαλά όλων αυτών που σας λένε τα αντίθετα. Κάντε λίγο έτσι να φύγει λίγο κουρνιαχτός από πάνω. Γιατί τους θολώνει και δεν βλέπουν. Υπό οποιοδήποτε σενάριο, για να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα, πρέπει να κάνουν συγκυβέρνηση όλοι οι υπόλοιποι μαζί. Δηλαδή, θα γίνει ταινία στο Netflix. Το Τζαφούλια θα φέρουν να το σκηνοθετήσει. Θα είναι το Ριφιφί και μετά θα είναι αυτό. Ελληνική κυβέρνηση. Φανταστείτε, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Κουτσούμπα, Βελόπουλο, Καριστιανού αν έχει μπει, Βαρουφάκη αν έχει μπει, να είναι και ο Σαμαράς κάπου εκεί και να λέει Χριστέ μου που έχω μπλέξει. Και να πρέπει τώρα όλοι αυτοί συνεννοηθούνε για να βάλουν ρεφενέ από 5, 10, 20 βουλευτές ο καθένας, μπας και βγάλουν 151 σούμα. Άρα να λέμε λίγο τα πράγματα πως έχουνε. Χωρίς Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση δύσκολα θα γίνει. Χωρίς Μητσοτάκη όμως αυτό είναι άλλο έργο. Διότι άμα κάνει το κόμμα Σαμαράς, ένα μεγάλο μέρος της κεντροδεξιάς θα ψηφίσει Σαμαρά, ένα μεγάλο μέρος της δεξιάς που ήδη ψηφίζει κάτι άλλο θα πάει να ψηφίσει Σαμαρά για να πέσει, για να γίνει χειρότερο για τον Μητσοτάκη, γιατί σου λέει πρόσεχε, ο δεξιός που πάει τώρα και τώρα είναι, έχει φύγει, κάποιοι έχουν φύγει και έχουν πάει, ψηφίζει Βελόπουλο, ψηφίζουν Λατινοπούλου. Δεν μιλάω για αυτούς που ψηφίζουν Νίκη, αυτή είναι άλλη κατηγορία. Έτσι. Όλοι αυτοί λοιπόν που είναι εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, ένα μέρος τους μάλλον, όχι όλοι, το πρώτο τους μέλημα είναι ότι τους κάθεται ο Μητσοτάκης στο στομάχι. Έτσι. Όχι προσωπικά ο Μητσοτάκης επειδή λέγεται Μητσοτάκης, επειδή ασκεί τις πολιτικές που ασκεί και επειδή έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε σημειωτικό Πασόκ. Και θέλουν να πονέσουν ο Μητσοτάκη πρώτα απ' όλα. Ακριβώς επειδή έχει κάνει αυτά που κάνει. Και ξέρουν ότι ο Μητσοτάκης, αν πάει τώρα ο Γιάννης Κατσαβουνής και ψηφίσει το Βελόπουλο τώρα. Και πάνε και του πούν Κυριάκο, ο Κατσαβουνής ψήφισε Βελόπουλο. Θα το κοιτάξει ο Μητσοτάκης, θα πει, εντάξει τι με νοιάζει τι ψήφισε, καλή του ώρα. Αν έρθει όμως και του πει ο Κατσαβουνής ψήφισε Σαμαρά, εκεί θα τον πονέσει. Θα πει, τον αλήτο Σαμαρά. Γιατί αισθάνεται πως ό,τι φεύγει και πάει στο Σαμαρά είναι ευθεία βολή προσωπική κατά του ιδίου. Άμα ψηφίσεις Βελόπουλο, ψηφίζεις κατά της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ αν ψηφίσεις Σαμαρά, λέει ψηφίζεις κατά του Μητσοτάκη. Προσωπικά. Είναι αυτός. Τον δείχνεις με το δάχτυλο. Εκεί. Το δικό σου μάτι μαυρίζω. Όχι αλουνού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πολλοί θα φύγουν και θα πάνε να ψηφίσουν Σαμαρά για αυτόν τον λόγο. Από άλλες κόμματα που έχουν ήδη διαμορφωθεί. Θα έρθουν και πολλοί αριστεροί επίσης για τον ίδιο λόγο, το tactical voting που λέγαμε προχθές με τον Πασκάλ Ντομικενίδη από την Παλμός Ανάλυσης. Για να μην τα πολυλογούμε, ο Μητσοτάκης μπορεί να φύγει. Η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση δεν φεύγει. Παιδιά, να σας το λέω, να μην χαλιέστε. Μην νομίζετε κάτι διαφορετικό εσείς οι κεντροαριστεροί. Εδώ δεν μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ σας να κάνετε αντιπολίτευση. Η κεντροαριστερή μεταξύ σας για να κάνετε αντιπολίτευση. Θέλετε να τα βρείτε και με τους δεξιούς για να κάνετε κυβέρνηση. Θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Άμα βγει και το πείτε αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι ακόμα, να πάρουμε ανάσα, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από τη Χριστίνα Στεφανίδου και επιστρέφουμε εδώ στο Θήτα FM 107,1 για τη δεύτερη ώρα μετά Χριστόν Προφήτης. Είμαι ο Βαγγελής Μόησης και σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: στον Θήτα FM. Είναι 11.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
0: Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα. Τον Γιάννη Ιωαννίδη. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ. Ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε.
1: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την ενεργειακή ακρίβεια. 20 λεπτά στο ντίζελ ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η ενίσχυση θα ισχύει από σήμερα και για 15 ημέρες, οπότε και οι παρεμβάσεις θα επανεξεταστούν. Για 15 ημέρα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Δεμένα στα λιμάνια κρατούν από σήμερα οι αελιοί στα καΐκια τους λόγω του ενεργειακού κόστους. Ζητούν αύξηση της επιδότησης για τα καύσιμα τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο. Αλλής από τη Νέα Μηχανιώνα έβγαλαν σήμερα το πρωί τα καΐκια τους στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης. Η Τουρκία βγάζει ξανά το Ούρους Ρέι στην Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με νέα Ναύτεξ. Θα πραγματοποιήσει έρευνες για την πόντιση αγωγού φυσικού αερίου από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Η Ναύτεξ έχει ισχύ μέχρι τις 26 Οκτωβρίου. Συνεδριάζει το απόγευμα το Κισαία υπό τον Πρωθυπουργό. Εξελίξεις στην υπόθεση του TikToker που συνελήφθη χθες μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν μετά τη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος τους, ενώ για την υπόθεση διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Σε βίντεο που ανήρτησε νωρίτερα, ο TikToker κατήγγειλε ότι οι αστυνομικοί που επέβαιναν σε συμβατικό όχημα τον καταδίωξαν και στη συνέχεια προκάλεσαν φθορές στο αυτοκινητό του, σπάζοντας τα τζάμια με λωστό. Παραλίγο αεροπορική τραγωδία στην πτήση από το Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο. Το σκάφος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τα 34.000 πόδια βρέθηκε περίπου στα 18.000. Ο πιλότος χαρακτήρισε τον συγκυβερνήτη θρησκευτικό εξτρεμιστή. Όπως είπε, προσεύχονταν υπερβολικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και αρνιόταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Συγκρατημένες παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent εξακολουθεί να κινείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ακόμη εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ. Είπε ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε τις τιμές του πετρελαίου κίνησης. Κόκκινο συναγερμό για καταιγίδε και πλημμυρικά φαινόμενα από σήμερα στην Κρήτη. Το 112 προειδοποίησε για αποφυγή μετακινήσεων σε χωριά του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο, τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη είναι πιθανό να συνεχιστούν κατά διαστήματα έω το πρωί τη Κυριακή. Ένας 52χρονος χειριστής Κλάρκ έχασε χθες τη ζωή του σε εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε εργοτάξιο εταιρείας στην περιοχή του Ευόσμου. Ο 52χρονος φόρτωνε μεταλλικούς σωλήνες όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας από αυτούς βάρος περίπου ενός τόνου έπεσε πάνω του και τον καταπλάκωσε. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Εργασίες ασφαλτόστρωσης και σήμερα στη Μουδανίων στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Την επόμενη εβδομάδα αντίστοιχες εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια και λίγες κατατόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 25 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Ήταν πολιτικό σχόλιο αυτό του Γιάννη Κατσαβουνίδη τώρα με το Highway to Hell. Εκεί είμαστε, στον δρόμο είμαστε όλοι. Τώρα με το που θα σκάσουν τα, από τα κρύα, θα λέτε πάγο σε κόλαση. Το Highway to Hell. Και μην μου πείτε ότι πώς συνδέονται τα κρύα με την κόλαση. Συνδέονται, γιατί τα καύσιμα θα είναι φωτιά. Εκεί θα καίγεστε. Που θα σας λένε τον λογαριασμό. Είπαμε, με μπιτονάκι. Πώς λέγαμε, αδερφέ, βάλε 5 ευρώ πασατέμπο. Έτσι. Βάλε 30 ευρώ πετρέλαιο. Να κάνουμε μπάνιο αύριο. Θα ράψουμε τον μπόιλερ. Να φύγουν οι ψήρες, ναι. Σας έλεγα λοιπόν ότι το Πασόκ γενικώς επελάβνει. Επελάβνει και στα αθόρυβα. Γίνεται, πρόσεξε, δεν είναι με το επελάβνο, δεν είναι μόνο Καβάλα, Στάλογο και Βούρ. Γιούρια στα παλιούρια, όχι, είναι και το άλλο, το Έρπιν. Το που πάει απαλά και πλησιάζει αθόρυβα. Και το βλέπεις τελευταία στιγμή στην πόρτα σου μπροστά. Με... Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Δεν σας λέει κάτι το όνομα. Τη σήμερα όταν ακούτε Αλεξάνδρα και μιλάμε για πολιτική συζήτηση, λες θα πει Ζδούκου μετά. Όχι, δεν λέω Ζδούκου, λέω Παπαδοπούλου. Είναι μόνιμη, προσέχετε, μόνιμη υφυπουργός υπηρεσιακή, υφυπουργός εξωτερικών. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
1: Εσύ είσαι του κόμματος.
0: Είναι όλων των κομμάτων αυτή. Δεν έχει θέμα. Είναι πουλάκι. Πώς παίζαμε μικρά στη γειτονιά και λέγαμε εγώ θα κάνω το πουλάκι. Αυτό. Λίμπερο. Λίμπερο. Είναι λίμπερο. Μπράβο. Παίζουμε λίμπερο. Καταρχήν, με όλο το σεβασμό για την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, να αναγνωρίσουμε ότι είναι μία υπηρεσιακή, μία υπηρεσιακή παράγων καριέρας στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο διπλωματικό σώμα. Έτσι. Τι έκανε, απάντησε μια ερώτηση βουλευτή της Νίκης και είπε ότι εμείς, λέει, ζητάμε από τα Σκόπια, από τη Βόρεια Μακεδονία, είπε, εμείς λέμε τα Σκόπια, να αφαιρέσουν, λέει, από τα σχολικά τους βιβλία τις όποιες αλυτρωτικές ή αναθεωρητικές διατυπώσεις. Δεν λέει ποιες είναι αυτές, δεν λέει, ας πούμε, εξακολουθούν να λένε ο δικός μας Μέγας Αλέξανδρος δικό, το θεωρούν δικό τους, ε. Μιλάνε για μακεδονική γλώσσα. Θα μου πεις, αφού τους το αγνώριζε ο Τσίπρας, τους το έδωσε το πιάτο. Και τους το έκανε και με την υπογραφή του Κοντζιά τότε ο Τσίπρας. Γιατί τρεπόταν να υπογράψει ο ίδιος. Δεν υπέγραψε ο Τσίπρας, τον Κοντζιά έβαλε να υπογράψει. Η συμφωνία των Πρεσπών δεν φέρει την υπογραφή του Τσίπρα. Κάθονταν από πίσω και χειροκρόταγε. Λοιπόν, και βγαίνει τώρα η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και λέει του ζητάμε να τα μαζέψουν όλα αυτά. Βέβαια δεν πήγε να τα πει αυτά στους Σκοπιανούς, τα λέει στην Ελληνική Βουλή, απαντώντας στη Νίκη. Διότι αν τα έλεγε στους Σκοπιανούς αυτά, κάποια στιγμή πες κάτι θα έμενε, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια. Και η κυρία Παπαδοπούλου έχει ένα, μια essence Πασόκ. Όπως σχεδόν οτιδήποτε κινείται, οτιδήποτε είναι προσωπική επιλογή του Μητσοτάκη σε αυτή την κυβέρνηση, έχει μία εσάνς Πασόκ ότι είναι τα πιο αρεστά του, ο πιο στενός κύκλος, ειδικά τα εξωκοινοβουλευτικά. Ό,τι είναι εξωκοινοβουλευτικό, να ξέρετε, έχει κάποια σχέση με Πασόκ συνήθως.
1: Εγώ σκοτώνομαι για το κόμμα.
0: Σκοτώνεσαι, σκοτώνεσαι. Άμα δεν έχεις προϋπηρεσία Πασόκ, δεν μας κάνεις. Λοιπόν, και έχεις την Αλεξάνδρα την Παπαδοπούλου, λοιπόν, η οποία, προσέξτε, σύμπτωμα πρώτο. Σύμπτωμα πρώτο. μπήκε στο διπλωματικό σώμα. Όχι, μαντέψτε πότε. Όχι, μαντέψτε πότε μπήκε στο διπλωματικό σώμα. 1981. Μαζί με το Πασόκ. Το Πασόκ στην εξουσία, η Παπαδοπούλου στο διπλωματικό σώμα. Έκτοτε υπηρέτησε βέβαια διάφορες κυβερνήσεις. Τόσο του Πασόκ όσο και της Νέας Δημοκρατίας. Να μην έχουμε παράπονο, να μην είμαστε πλεονέκτε. Απλά τις πιο βαριές θέσεις, τις πιο σπουδαίες και τις πιο σημαντικές θέσεις τις πήρε επί Πασόκ. Από Σιμίτη τις πήρε. Και μετά από Μητσοτάκη. Το 2002 έγινε αναπληρωτής μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη. Και το 2019, με το που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία την εξουσία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ανέλαβε επικεφαλής του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Και από τον Ιούνιο του 2026, τώρα, κοντά σημά δηλαδή, κατέχει τη θέση της μόνιμης υπηρεσιακής υφυπουργού. Πλέον όμως είναι και πολιτική η θέση, έτσι δεν είναι απλά διπλωματική.

Την ίδια ώρα γίνονται προσλήψεις. Πάμε να κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα, να ακούσουμε λίγο μουσικούλα. Θα γυρίσουμε να σας πω για τις προσλήψεις. Θα γυρίσουμε να σας πω, ξανά σας θυμίσω ποια θέματα εργασιακά έχουμε ανοιχτά. Γιατί μετά κατά 11.30, 12 παρα 25, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα φιλοξενήσουμε την Άννα την Ευθυμίου, τη συμπολίτησα εδώ, υφυπουργό εργασίας, η οποία είχε βγει προημερών την προηγούμενη εβδομάδα και στην Χριστίνα τη Χαλεπλίδου. Αλλά θέλω πάρα πολύ να συζητήσω μαζί της αυτή την ιστορία με την επιδότηση του 90% του μισθούς για τις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Και να δούμε, επειδή είναι και λογικά 10 η ώρα, 10 και κάτι, είχε μία σύσκεψη με την κυρία Κεραμέως, νομίζω, η κυρία Ευθυμίου, μπορεί να μας έχει και κάποια είδηση. Να μάθουμε κανένα νέο, καλύτερο, από αυτά που είπε ο Μητσοτάκης προχτές. Πάμε τραγουδάκι, Ανασούλα, και γυρνάμε στη Θεσούλα.

Λοιπόν, για να πω και για να λέμε και τα καλά. Γιάννη Ιωαννίδη, άμα ακούς, θα πω καλή κουβέντα για τον Μητσοτάκη τώρα. Λοιπόν, για να λέμε και τα καλά. Ή μάλλον να μην διαστρεβλώνουμε τα καλά. Θα αναφερθώ σε αυτές τις 20.000 προσλήψεις, 20.870 που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο, τα ενέκρινε για το 27, προσλήψει το δημόσιο, γιατί βγαίνουν η αντιπολίτευση και φωνάζει ευλόγως, ψάχνει να κάνει και η αντιπολίτευση τη δουλειά της, αλλά λίγο να, εμείς οφείλουμε να ψάχνουμε και λίγο την πραγματική διάσταση των πραγμάτων. Σας το έχω ξαναπεί αυτό. Και λένε, α, προεκλογικές προσλήψεις, αυτό εξαγοράζει ψήφους, βάζει προσλήψεις στο δημόσιο, λέει, για να εξαγοράσει ψήφους. Παιδιά, αυτό θα είχε νόημα να υποθεί και θα το δεχόμουν αν από το 20 έως το 26, ας πούμε, είχαμε 500 προσλήψεις στο δημόσιο και ξαφνικά έχουμε 20.000. Από το 20 έως το 26 έχει πάρει 150.000 άτομα με προσλήψεις στο δημόσιο. Δηλαδή, τι διαφορά? Ό,τι έκανε τα προηγούμενα χρόνια κάνει και τώρα. Άλλο αν θέλετε να πείτε ότι όλα είναι εξαγορά και ότι όλα τα κάνει για να βολέψει δικούς τους. Αυτό το πείτε, αλλά το υποστήριξτε κιόλας. Υποτίθεται ότι έχουμε ανεξάρτητη αρχή. Θα τα πούμε αύριο για τις ανεξάρτητες αρχές, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, 20.870 προσλήψεις στο δημόσιο ενέκρινε το Συμβούλιο. Μετά από σχετική παρουσίαση του Θοδωρή του Λιβάνιου, άλλος Πασόκ, και της Βιβής Χαραλαμπογιάννη, άλλος Πασόκ. Παιδιά, το έχετε πάρει χαμπάρι. Έχω 20 λεπτά, μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία με Πασόκους. Και μιλάω για Πασόκους. Θα βγάλω την Άννα Ευθυμίου σε λίγο να με συζητήσουμε έτσι για αντίπραξη. Να πω ότι μιλάω με μια της Νέας Δημοκρατίας. Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν 4.000, πάνω από 4.000, 4.500 και πλάς, 600. Στην υγεία, 1.500 και, και πάνω γιατροί, 3.000 νοσηλευτές. Στην εθνική άμυνα, 1.500 περίπου σε παραγωγικές σχολές και 1.000 ΕΠΟΠ. Στην προστασία του πολίτη, 1.050 θέσεις θα πάνε στις σχολές, δόκιμοι, αστιφύλακες και υπαστυνόμοι και 140 θέσεις αξιωματικών. Θα υπάρξουν και κάποιες θέσεις για φρουρούς, ειδικούς φρουρούς, σε προσωπικό φύλαξη και σε φρούρηση καταστημάτων κράτης, σε φυλακές. Και θα υπάρξουν και καμία 1.930 περίπου πυροσβέστες που θα προσληφθούν, συν 1.300 νέες θέσεις για την ενίσχυση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 580 στον ΟΣΕ, στις οδικές συγκοινωνίες 230. Έχει κόσμο να πάρουν. Λοιπόν, εγώ λέω ότι αυτά όλα και στη δικαιοσύνη θα πάρουν κόσμο και παντού. Όλα αυτά εγώ δεν τα θεωρώ προεκλογικά. Θεωρώ ότι είναι μια πολιτική που συνεχίζεται όπως ξεκίνησε το 2019-2020. Να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να διαστρεβλώνουμε. Περίπου 3.800 θέσεις θα εγκριθούν για τους δήμους. Εδώ γκρινιάζουν οι δήμοι. Λένε ότι οι θέσεις που εγκρίνονται, εδώ έχει νόημα η κριτική. Δεν είναι αν είναι προεκλογικές ή δεν είναι προεκλογικές οι προσλήψεις. Είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν μας φτάνουν.

Το θέμα φυσικά είναι τι γίνεται και στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί στον ιδιωτικό τομέα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Οι αποφάσεις δεν είναι εύκολα εφαρμόσιμες.

0: να λέμε δίνουμε και αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό, αν η επιχείρηση μικρομεσαία δεν μπορεί να τα δώσει. Δεν είναι, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και να σας πω και κάτι. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται ο κατώτατος μισθός σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρηματιών που δεν μπορούν να τον πληρώσουν και αναγκάζονται τι να κάνουν, να κόψουν θέσεις εργασίας. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, να ξέρετε, θα οδηγήσει σε κάποιες απολύσεις, γιατί κάποιοι είναι στο όριο μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που απασχολούν ένα-δύο άτομα, τρία. Ή θα γυρίζουν και θα τους πούνε, παιδιά, για να μην διώξω κανέναν σας, θα κάνετε όλοι εξάωρο. Γιατί εγώ δεν μπορώ να σας δίνω αυτά τα λεφτά. Πάρα πολύ απλά, δεν βγαίνει το μαγαζί. Ρωτήστε, κάντε μια βόλτα στην αγορά να δείτε πόσοι είναι ακριβώς αυτής της αντίληψης. Δεν είναι μια δικιά μου άποψη αυτό. Είναι μια πραγματικότητα, την οποία φυσικά εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου ουδείς κόπτεται να αντιληφθεί του ποια είναι η πραγματικότητα έξω. Ή, το ακόμα χειρότερο, θέλει να την αλλάξει τελείως. Δηλαδή θέλει να σβήσει τους μικρούς και να γίνουν όλοι πάλι το μεγάλο ή να συγχωνευτούν για να γίνουν μεγάλοι. Δηλαδή τι είστε, είστε 10 μικρά καταστήματα, είστε 10 μικρή παραγωγή, είστε 20, πόσοι είστε. Ή θα εξαφανιστείτε ή συνενωθείτε. Αποφασίστε ποιος θα κάνει κουμάντο, ποιος δεν θα κάνει κουμάντο. Βρείτε τα, κάντε μια μεγάλη εταιρεία. Μεγαλώστε. Και επιβιώστε. Αν τα καταφέρετε και πάλι. Αλλά ξαφνικά το θέμα είναι ότι από εκεί που ήταν 10, 20, 30 αφεντικά, πρέπει να γίνουν οι 1-2 αφεντικά και όλοι οι υπόλοιποι είναι από κάτω. Γιατί η συγχώνευση στην πιάτσα συνήθως αυτό σημαίνει εξαγορά. Κάποιος που μπορεί εξαγοράζει αυτό που δεν μπορεί και τον κάνει υπάλληλο. Απλά πράγματα. Ή έρχεται ο πολύ μεγάλος, παράδειγμα λέω εγώ τώρα στην τύχη Μασούτης, εξαγοράζει τον μικρό, παράδειγμα λέω εγώ τώρα Κρητικό, και τον κάνει μέρος της αλυσίδας. Όχι απλά μέρος της αλυσίδας όμως με ως ισότιμο εταίρο, έτσι. Είναι εκείνο το έλα της αλυσίδητσας σας. Και αυτό έλεγε, δεν θυμάμαι, μία φίλη. Είναι άλλο μοντέλο αγοράς αυτό. Είναι το νεοφιλελεύθερο. Δεν είναι το κοινωνικά ελεύθερο του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν. Θα πάμε να μιλήσουμε μετά από τόσο Πασόκ εντός της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάμε να μιλήσουμε με μια γκαραντί εκ των έσω της Νέας Δημοκρατίας υφυπουργό, τη συμπατριώτησα εδώ την Ανά την Ευθυμίου. Πάμε σε διαλυματάκι, πάρουμε μουσική ανάσα, βάλε ένα μεγάλο τραγούδι, βάλε το Βούνταπεστ. 7 λεπτά τραγούδι. Ένα τραγούδι ακούσαμε, παιδιά, εντάξει. Ξεχάσαμε να γυρίσουμε. Λοιπόν, Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστό Μεροφίτης, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την εστία. 150 χρόνια εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. 7 σημεία και τέρατα. 4, 3, 2, get down. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζιεμμανουήλ. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε, Θήτα FM 107,1. Μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο. Και όπως σας είπα πριν λίγη ώρα, θα πάμε τώρα να υποδεχθούμε. Γιατί μιλήσαμε για πολύ για κυβέρνηση σήμερα και Νέα Δημοκρατία, και όλο για Πασόκους μιλούσαμε. Να μιλήσουμε με μία όντως Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, την συμπατριώτησά μας εδώ, την Άννα την Ευθυμίου, την Υφυπουργό Εργασίας. Κυρία Ευθυμίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μωυσή.
0: Ξέρετε, τούτο με πήρε χτύρι εγώ. Έτσι.
1: Και καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Να σκεφτώ. Γνωρίζω από τότε που ήμουν αναπληρώτρια ακριβώς όπως τύπου της Νέας Δημοκρατίας και είχαμε και με όλους καλή συνεργασία, πόσο σημαντικό είναι να έχει πολυφωνία μέσων η Θεσσαλονίκη και η περιφέρεια.
0: Πολυφωνία μέσω, το θέμα είναι να έχει Θεσσαλονίκη. Εδώ έχετε πολυφωνία και στη Νέα Δημοκρατία μέσα. Δεν ξέρουμε από πού να φυλαχτούμε. Ακούμε διάφορα. Καταρχήν να κάνω την ερώτηση, γιατί εγώ ξέρετε είμαι πειραχτήρη. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσω να πέσει κάτω. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, έμαθα ότι ζήτησε από όλους τους υπουργούς και από όλους τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να υπερασπίζονται γενικά το συλλογικό, το συνολικό κυβερνητικό έργο, να μην μιλάνε μόνο για το του χαρτοφυλακίου τους. Λέω τώρα.
1: Το θεωρώ αυτονόητο. Σε ό,τι με αφορά, το αποδεικνύω κάθε μέρα. Είναι αυτονόητο αυτό. Όλοι να μπορούμε να υπερασπιζόμαστε συνολικά το κυβερνητικό έργο.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι, εγώ πάντοτε ήμουνα της λογικής της ομάδας. Πρέπει να λειτουργήσουμε, εννοείται ότι πρέπει όλοι μαζί να υγρώσουμε τη φανέλα, γιατί αυτό θα έχει αντίκτυπο μέσα από το συλλογικό καλό που βγει μπροστά και η παράταξη εν ώψη των εκλογών που έρχονται και για το καλό του τόπου, γιατί θέλουμε να είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για ποιο λόγο? Για το καλό του τόπου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα για μένα η ομαδικότητα είναι μονόδρομος.
0: Εμένα με τσιγκλάτε τώρα αυτό μου.
1: Και σας λέω ότι το αποδεικνύω καθημερινά και από τις μάχες που δίνω μέσα στην παράταξη, από τις μάχες του χαρτοφυλακίου μου, της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και τις μάχες που δίνω στα μέσα ενημέρωσης, σε πάνελ, με άλλους.
0: Εγώ θα ρωτήσω όμως. Θα ρωτήσω γιατί κάνατε μία αναφορά στην παλιά ΑΤΑΚΑ περί ιδρωμένης φανέλας. Και θα ρωτήσω, δεν μπορώ να μην ρωτήσω τώρα, ενώ δεν σκόπω να ξεκινήσω με αυτό, το πόσο Νέα Δημοκράτη, πόσο μπλε είναι αυτή η φανέλα πλέον. Γιατί προηγουμένως έκανα μια εισαγωγή για τα θέματα της ημέρας και μιλούσα για 3-4, κατάλαβα ότι μιλούσα για 4-5-6 θέματα κυβέρνησης και σε όλα ήταν πρωταγωνιστής προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ. Είστε οι πρώτοι που ασχολούμαστε στο ραδιόφωνο σήμερα και μιλάμε και είναι γκαραντή Νέα Δημοκρατία.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το ξέρετε ο Θεσσαλονικιός ότι είναι από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Δαπίτησα, ανεδίτησα, δημοτική σύμβουλος και μετά βουλευτής και τώρα υπουργός. Όμως, για μένα κρίσιμο είναι οι πολιτικές, δηλαδή πώς χαρακτηρίζεται ένα κόμμα από την ιδεολογία της, στην οποία δεν έχουμε παρεκκλίνει, και από τις πολιτικές που εφαρμόζουμε. Οι πολιτικές μπροστά έχουν προφανώς τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, που είναι πολύ σημαντικό. Προτάσουμε το κοινωνικό κράτος, αλλά φυσικά με την ελεύθερη οικονομία, στα πλαίσια του οποίου το κράτος είναι ρυθμιστή σε ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Άρα, επομένως, θεωρώ ότι η ιδεολογία μας είναι συγκεκριμένη, διαχρονικά από την ιδρυτική διακήρυξη με τον Εθνάρχη μας και τον Ντίνο Καραμαλή, την οποία υπηρετούμε και σε ό,τι.
0: Αυτά τα έχετε συζητήσει με τον κύριο Φλωρίδη, με τον κύριο Φλωρίδη, με τον κύριο Χρυσοχοίδη, αν συμφωνούν ως προς αυτά, διότι πρόσφατα ο κύριος Φλωρίδης, ερωτηθεί σε άλλο ραδιόφωνο, είπε όταν το ρωτήσαν αν είστε Νέα Δημοκρατία για το Μητσοτάκη ή αν είστε Νέα Δημοκρατία γενικώς, είπε ότι εντάξει, εγώ για το Μητσοτάκη ήρθα γιατί να υπάρξει σταθερή κυβέρνηση. Τώρα πια Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν και πολύ πρόσχαρος στο να δηλώσει ο Δημοκράτης. Και χθες που είχε μια σύναξη προεκλογική κάτω στην Αθήνα ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μέσα στην αίθουσα δεν υπήρχε ούτε ένα μπάνερ να έχει ένα σήμα της Νέας Δημοκρατίας κάπου να φαίνεται, λέω.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό. Ήμουν και στην Επίδαυρο, όχι στην Αθήνα Ολυμπία, μιλούσα. Για τα θέματα.
0: Ναι, θέλω να πω ότι γενικά, αν και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας μοιάζουν λίγο αποστασιοποιημένοι από το κόμμα και είναι περισσότερο, δεν έχουν στέρνηση τις ιδέες, φέρνουν τις δικές τους, κάπως έτσι. Είναι η κριτική που ασκούν και πάλι οι νεοδημοκράτες δηλαδή αυτοί.
1: Αυτό το κρίνει ο Πρωθυπουργός και ο ελληνικός λαός. Όλοι στο τέλος λογοδοτούμε. Λογοδοτούμε για το κυβερνητικό μας έργο στον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια, όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, στον ελληνικό λαό, που μπορεί να κρίνει και να αξιολογήσει την πορεία του καθενός.
0: Εσείς θεωρείτε προσωπικό σε επίπεδο...
1: Το ύφος του καθενός μπορεί να αξιολογήσει τη συνέπεια λόγων και έργων του και σαφώς θα αξιολογήσει και τις ρίζες του και τις καταβολές του. Αυτό είναι όλα τύπωνε προς αξιολόγηση από τον ελληνικό λαό. Σε ό,τι με φορά είναι απολύτως πιστή και απαρέγκλητα αφοσιωμένη στις αρχές και στις αξίες της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εγώ τρεις μπηχτές άκουσα εδώ πέρα, δεν θα επιμείνω. Ναι, τρεις μπηχτές άκουσα σε αυτά που είπατε, δεν θα επιμείνω. Θα το αφήσουμε να το καταλάβουν οι συμπολίτες μας όπως το ακούνε. Θα ρωτήσω όμως αν θεωρείτε προσωπικό σας αντίπαλο τον Φλωρίδη τώρα που τον έβαλε στην Α Θεσσαλονίκης. Αν θεωρείτε δηλαδή ότι είστε στην κατηγορία εκείνων που θα χτυπηθούν, που θα κονταχτυπηθούν εντός εισαγωγικών βέβαια, με μια ευγενική άμυλα για τις εκλόγιμες θέσεις στην Α Θεσσαλονίκης.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς θα ακολούθω πάντοτε μία συμβουλή που μου έδωσε ο άντρας μου. Όταν δίνεις έναν αγώνα, θα κοιτάς πάντα μπροστά. Δεν θα κοιτάς δεξιά και αριστερά. Είναι αρχή μου αυτή σε μία προεκλογική αναμέτρηση. Σαφώς κοιτάμε και δεξιά και αριστερά, εννοείται. Mm-hmm. Αλλά ο στόχος είναι να κοιτάμε μπροστά. Δηλαδή πώς εγώ θα μπορέσω να επιβεβαιώσω ξανά αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης με τους συμπολίτες μου. Γιατί σας λέω, καθένας αξιολογούμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρουν οι πολίτες, έχουν κριτήριο αξιολόγηση, κύριε Μωυστή, έχουν οι πολίτες κριτήριο αξιολόγηση. Ξέρουν να κρίνουν και πέρα από κάποια συμπάθεια που μπορεί να έχουν σε ένα γάμο πρόσωπο πολιτικό, έχουν και ένα κριτήριο μέσα αξιοκρατίας τους. Εγώ τουλάχιστον το βίωσα όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με την πολιτική. Δεν είμαι από τζάκι.
0: Ναι.
1: Δεν είχα λεφτά, δεν είχα το και δικηγορικό γραφείο πίσω μου, τίποτα. Δεν είχα και επαγγελματικά. Όλα μόνο μου τα έφτιαξα. Αυτό ο κόσμος το επιβράβευσε και το επιβράβευσε και στις τελευταίες εκλογές του 2023. Με μία άνοδο σε ψήφους πάρα πολύ μεγάλη, θεαματική θα έλεγα, ναι. Γιατί ακριβώς κάθε φορά θέλω να επιβεβαιώνω αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε. Να τους κοιτώ στα μάτια, να τους λέω εγώ αυτά μπορώ να κάνω,
0: ωραία.
1: Αυτή είναι η αλήθεια, αυτά υπηρέτησα, αυτή είναι το όραμά μου για την επόμενη μέρα.
0: Μία τελευταία πολιτική ερώτηση πριν περάσουμε...
1: Ξεκάθαρες. Κουβέντες, καθαρές κουβέντες.
0: Μία τελευταία πολιτική ερώτηση, αμιγός πολιτική, πριν περάσουμε στα τα του χαρτοφυλακίου σας. Έχουμε το θέμα της αλαζονίας. Έλεγα προηγουμένως, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, σχολιάζοντας τα τεκτενόμενα, ότι εμείς εδώ τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, και μιλάω για το κυβερνητικό, γιατί για να είσαι αλαζόνας πρέπει καταρχήν να έχεις έδρα βουλευτική. Της αντιπολίτευσης, λέω, δεν μπορεί να είναι αλαζόνες, δεν έχουν έδρα. Δύσκολο να είσαι αλαζόνας χωρίς έδρα και χωρίς υπουργείο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι κυβερνητικοί, οι συμπολιτευόμενοι υφυπουργοί και βουλευτές Θεσσαλονίκης δεν έχουν δείξει, δόξα τω Θεώ και το μεγαλοδύναμο μέχρι στιγμής, κάποια κρούσματα αλαζονίας. Για όλους έχω να πω ότι είστε σε γενικές γραμμές άνθρωποι που κοιτάτε τη δουλειά σας, ας πούμε, και δεν μιλάτε για πολλά δεξιά-αριστερά. Αυτό όμως δεν ισχύει για πολλούς συναδέλφους σας στην Αθήνα και βλέπουμε ότι έχει επηρεάσει. Έχει βγει και τώρα η Μπακογιάννη, μίλησε για αλαζόνες. Χθες έβγαλε κίτρινες κάρτες ο πρωθυπουργός, ο οποίος είπε θα αξιολογώ εγώ. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, υπάρχει ζήτημα αλαζονίας, γιατί το πληρώνετε και εσείς αυτό. Μπορεί την αλαζονία να την επιδεικνύουν Αθηναίοι, αλλά την εισπράττουν και στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε.
1: Νομίζω ότι σαφώς την αλαζονία πάνω απ' όλα την αξιολογεί ο πρωθυπουργός. Και όπου υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, πάντοτε πρέπει να προσέχουμε και το ύφος με τον οποίο.
0: Ναι, μη μου λέτε αν όμως, γιατί θα αρχίσω να μιλάμε παραδείγματα μετά.
1: Αυτό το αξιολογεί ο πρωθυπουργός. Δεν θα κρίνω εγώ συμπεριφορές συναδέλφων μου, δεν είναι ο ρόλος μου. Όχι, δεν θα το κάνω. Όμως, αυτά αξιολογούνται από τον πρωθυπουργό. Όπου λοιπόν, αν όπου υπάρχουν, πρέπει πάντοτε όταν έχουμε ένα δημόσιο λόγο, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το ύφος μας. Για μένα αυτό είναι πολύ ουσιαστικό και η αντιμετώπιση όλη αυτή, γιατί είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων πολιτών, πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη ενσυναίσθηση. Να ζυμωνόμαστε με την κοινωνία, διότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας, πρέπει εμείς αυτά να τα συναισθανόμαστε για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην επίλυσή τους όπου αυτό είναι εφικτό.
0: Είστε υπουργοί και για τους εμμύριδες και για τους κακομύριδες. Αυτό για να λέμε με ίδια λεπτά.
1: Δεν υπάρχουν ούτε νοικοκύριδες ούτε κακομύριδες. Δεν υπάρχει αυτό ο
0: διαχωρισμός.
1: Βέβαια το διευκρίνησε ο κύριος Στοφάρης στη συνέχεια.
0: Καλά, αυτές οι διευκρινήσεις, ξέρετε, είναι λίγο. Σφάξιμε.
1: Το διευκρίνησε και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά είμαστε όλων των Ελλήνων κυβέρνηση.
0: Ωραία.
1: Είναι διαχωρισμό.
0: Πάμε λίγο.
1: Η Νέα Δημοκρατία ανταλλάσσει τους πάντες. Και αυτό το κάναμε πάντα, κύριε Μωσή, ναι. Το ξέρετε εσείς.
0: Η Νέα Δημοκρατία θα μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό, όλοι. Ναι. Ναι, ως παράταξη είναι.
1: Δεν λειτουργούμε. Ναι, ποτέ διχαστικά. Ποτέ.
0: Πάμε
1: και
0: λίγο στα.
1: Θα από άλλη παράταξη. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα τον αγκαλιάσουμε.
0: Πάμε λίγο στα τα του χαρτοφυλακίου σας. Καταρχήν να ρωτήσω, είχατε μια σύσκεψη νομίζω.
1: Δεν λειτουργούμε ταξικά, ιδεολογικά. Όχι. Σε όλους τους πολίτες και την πολίτη να συμπεριφερόμαστε το ίδιο.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα του χαρτοφυλακίου. Είχατε νωρίτερα μια σύσκεψη νομίζω με την κυρία Κεραμέως, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πάντοτε μιλάμε και τα θέματα της κοινωνικής
0: ασφάλειας. Ωραία. Βγαίνει κάποια είδηση, ας πούμε, να ρωτήσω καταρχήν αυτό, αν βγαίνει κάτι νέο από τη σημερινή επικοινωνία με την Υπουργό, από τον καφέ το πρωινό.
1: Θα τα αναφέρει, θα τα ανακοινώσει η κυρία Υπουργός όταν έρθει η ώρα τους.
0: Άρα υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση, αλλά δεν μας το λέτε ακόμα.
1: Δεν υπάρχει κάτι. Όχι, δεν. Ό,τι χρειαστεί θα το ανακοινώσει ο Υπουργός, ό,τι όταν έρθει η ώρα της. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρετε, το χαρτοφυλάκιο της κοινωνικής ασφάλειας είναι βαρύ χαρτοφυλάκιο, αλλά σε ό,τι με αφορά, επειδή διαχρονικά το λένε καυτή πατάτα, εγώ είναι κάτι το οποίο λατρεύω, γιατί έχω ασχοληθεί και κοινοβουλευτικά, έχω ασχοληθεί προηγουμένως και επαγγελματικά. Είναι κάτι που με γεμίζει, δηλαδή το κάνω με πολύ μεγάλη αγάπη. Πραγματικά με πολύ μεγάλη αγάπη.
0: Να πάω λίγο σε μια άλλη καυτή πατάτα. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες ότι θα δοθεί 90% επιδότηση μισθού. Εκ πρώτης ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, έτσι. 90% επιδότηση μισθού για όσους θα εργάζονται, θα προσληφθούν από ορεινές και από μακρυσμένες περιοχές και θα εργάζονται remotely, απομακρυσμένα. Καταρχήν, να ρωτήσω αν το θεωρείτε εφικτό όλο αυτό, διότι το remotely χρειάζεται και καλό ίντερνετ και χρειάζεται και κάποιες δεξιότητες να έχουν οι άνθρωποι που δεν ξέρω τώρα, ο κ. Γιώργος έλεγα χθες μεταξύ σοβαρού και αστείου, ο Μπαρμπαγιώργος, αν μετά το άρμεγμα της Αγελάδας για να βγάλει το τυρί θα έχει το χρόνο και την ικανότητα να μπει να γράψει κώδικα για τη Microsoft ή να κάνει εξυπηρέτηση πελατών online για μια άλλη εταιρεία.
1: Εντάξει, καταρχάς είναι ένα πρόγραμμα που έχει βγει από την ΔΥΠΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι του χαρτοφυλακίου μου της κοινωνικής ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορώ να απαντήσω ως στόχευση του Υπουργείου είναι ότι το Υπουργείο μέσω του μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας που έχει μπορεί να δει πλέον ακόμα και σε περιφερειακό επίπεδο που υπάρχουν περισσότερες ανάγκες, για ποια επαγγέλματα μπορούν να αναπτυχθούν, σε ποια κατεύθυνση. Επομένως έχει ένα εργαλείο που εκτιμώ ότι πάντοτε αυτά λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό κάποιων προγραμμάτων τέτοιων. Είναι όμως χρήσιμο να προτάξουμε την ανάγκη και η περιφέρεια να τονωθεί σε επίπεδο.
0: Ναι, μα για να μπορέσει να το κάνει αυτό.
1: Στην ομπρέλα των ωφελούμενων να μπορέσουν να ενταχθούν και περιφερειακά μέτρα.
0: Κύριε Ευθυμίου, ασχολείστε και με τους νέους χρόνια, ασχολείστε και με την νεολαία και ασχολείστε και με την νεολαία σε περιφερειακό επίπεδο. Οπότε έχετε αντίληψη του τι γίνεται γενικότερα στην περιφέρεια και όχι μόνο στο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η ευρυζωνικότητα σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, ειδικά ορεινές και απομακρυσμένες, είναι μύθος στην Ελλάδα. Δεν έχει φτάσει παντού, τουλάχιστον στην ποιότητα που θα έπρεπε για να μπορέσει κάποιος να δουλέψει απομακρυσμένα. Το remote που λένε η ψηφιακή υποδομή αυτή τη στιγμή. Πώς λοιπόν εξαγγέλλεται ένα μέτρο, εξαγγέλλεται με αλφαγιώτα, δεν λέω από σας προσωπικά, αλλά από το Υπουργείο είναι. Εξαγγέλλεται ένα μέτρο, μια επιδότηση από την κυβέρνηση για κάτι το οποίο δεν υπάρχει υποδομή για να εφαρμοστεί στο βαθμό που θα έπρεπε. Λίγο μήπως έχει έτσι έναν αέρα επικοινωνία σε αυτό το πράγμα χωρίς να έχει την ουσία από πίσω. Αυτό εννοώ.
1: Νομίζω ότι έχει ουσία. Τις παραμέτρους θα εξειδικευτούν συγκεκριμένοι από την ΔΥΠΑ και την Υπουργό που γνωρίζει καλύτερα τα θέματα αυτά, γιατί δηλαδή είναι το χαρτοφυλακείο μου. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρώ ότι άντοτε όταν έχει μια πρωταρχική πολιτική, γιατί είναι ένα μέτρο που εφαρμόζεται αυτό ένα πρόγραμμα για πρώτη φορά, πάντοτε έρχεσαι να αξιολογήσει τα αποτελέσματά του και πάνω εκεί κτίζει. Αν ποιες τυχόν βελτιώσεις μπορούν να χρειαστούν. Άρα θεωρώ ότι είναι ένα ουσιαστικό μέτρο για να μπορέσουν να βιώσουν άλλη μία διέξοδο. Είναι άλλη μία πολιτική δηλαδή, το να μπορέσουμε να στηρίξουμε την αντιμετώπιση της ανεργίας στην περιφέρεια. Mm-hmm. Και μέσα από εκεί κάθε φορά όλα αυτά, ξέρετε, αναδιαρθρώνονται.
0: Είστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσει να εφαρμοστεί παρά τις παρατηρήσεις που υπάρχουν.
1: Και των δεδομένων, των ρεαλιστικών δεδομένων που κάθε φορά προκύπτουν.
0: Ναι.
1: Όμως ως πολιτική είναι μια πολιτική η οποία δείχνει και την προτεραιοποίηση της κυβέρνησης, του Υπουργείου και της Υπουργού φυσικά να αντιμετωπιστεί και η περιφέρεια σε ό,τι αφορά τις εργασιακές ανισότητες που προκύπτουν.
0: Ναι, για να το κλείσω λίγο αυτό, δεν είναι μεν του χαρτοφυλακίου σας 100% αλλά είναι του Υπουργείου σας. Δηλαδή άπτεται,
1: ναι,
0: μιλάμε
1: αυτό,
0: έτσι.
1: Απαντάω,
0: ναι.
1: Απαντάω,
0: ναι, επειδή
1: λοιπόν,
0: το αναφέρετε δύο φορές ότι δεν είναι του χαρτοφυλακίου, αλλά ναι, είναι όμως του Υπουργείου. Δηλαδή έτσι,
1: σαφώς,
0: μιλάμε
1: απαντάω, λοιπόν,
0: για κάτι το οποίο θα πρέπει να υπάρχουν
1: όμως,
0: ναι, το έδωσε, δέχομαι ότι μου απαντήσατε, δεν αποφύγατε. Αλλά θα ρωτάω, θέλω να ρωτήσω αν έχετε σκεφτεί και το τι δικλείδες, ή αν έχουν σκεφτεί εν πάση περιπτώσει συνεργάτη σα εκεί στη ΔΥΠΑ, στο Υπουργείο μέσα, το τι δικλείδες ασφαλείας χρειάζονται. Δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, ότι θα μπορέσει, γιατί τα έχουμε δει στον ΟΠΕΚΕΠΕ παρόμοια πράγματα, τα έχουμε δει αλλού παρόμοια πράγματα, να μπορεί μια πολύ μεγάλη επιχείρηση να δηλώσει τους μισούς εργαζόμενους ότι κατοικούν στο βουνό και να παίρνει το 90% της μισθοδοσίας στην τσέπη από το κράτος.
1: Να, σαφώς. Εκεί πρέπει να τεθούν δυνατές δικλείδες ασφαλείας. Εκτίθεται έλεγχοι κάθε φορά.
0: Πιστεύετε ότι θα έχουν τεθεί αυτές οι δικλείδες ασφαλείας, έτσι, ότι δεν θα δούμε τέτοια κόλπα?
1: Η δημόσια απασχόληση, προφανώς, το θεωρώ απολύτως εύλογο αυτό και απαραίτητο, ώστε να μην δούμε τέτοιες τυχόν καταστρατήγηση.
0: Ναι.
1: Καταστρατήγηση της πολιτικής που θέλει να εφαρμόσει το Υπουργείο. Βέβαια, να πούμε πάντοτε ότι πέρα από των δικλειδών ασφαλείας αυτών ως αμυγός εκ του προγράμματος, ήθενται και υπεραιτέρω δικλείδες ασφαλείας των ελέγχων που γίνονται από την επιθεώρηση εργασίας, αλλά και της ψηφιακής κάρτας εργασίας ως προς το ωράριο και τον τόπο της εργασίας.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι κάτι που δηλώνει επίσης.
0: Για την ψηφιακή εργασία, για, για κάποια μέτρα βλέπουμε
1: δηλαδή
0: να παίρνουν.
1: Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας ως προς τον τόπο, που βλέπει και ο εργαζόμενος σε real time χρόνο.
0: Σωστό. Με μία διαφορά, ότι βλέπουμε σε αρκετές περιπτώσεις να έχουν δοθεί κάποιες αναβολές για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας. Δεν είναι έτοιμη δηλαδή η αγορά να την απορροφήσει στο 100%. Και έχετε διαπιστώσει.
1: Όχι, αναβολές, όχι, έχουν μπει 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι.
0: Ναι, ναι, έχουν μπει πολύ, δεν το συζητάω. Αλλά κάποιες κατηγορίες έχουν πάρει παράταση, γιατί το βλέπετε κι εσείς δηλαδή. Εσύ, η κυβέρνηση δίνει τις παρατάσεις. Διότι δεν είναι εύκολο, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν πράγματα που ενδεχομένως δεν είχαν προβλεφθεί με την ψηφιακή κάρτα εργασίας.
1: Είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση όμως, πιστέψτε με, η οποία έχει βοηθήσει πολύ τους εργαζόμενους πρωτίστως και στη συνέχεια σαφώς. Συνακόλουθα δηλαδή και την υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Και όπου υπάρχει διαφάνεια είναι πολύ σημαντικό και όπου ευνοείται ο υγιής ανταγωνισμός αυξάνεται και η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Και όταν αυξάνεται την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων καταλήγει στο να αυξάνει και τους μισθούς. Και επίσης να πω όταν αυξάνει τους μισθούς καταλήγει σε περισσότερες ασφαλιστικές εισφορές. Άρα δημιουργείται ένα ανάχωμα περαιτέρω για την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού και ένα ανάχωμα στο δημογραφικό.
0: Έχει ξεπεράσει τους κινδύνους στο ασφαλιστικό σύστημα? Τους κινδύνους που είχε παλιά το ασφαλιστικό σύστημα τους έχει ξεπεράσει οριστικά?
1: Πάντοτε αυτό χρειάζεται να έχεις γρήγορα τα ανακλαστικά και να το παρακολουθεί. Όμως είμαστε σε μια αρκετά πιο καλή φάση σε σχέση με το παρελθόν ως προς την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, διότι ήδη έχουν δημιουργηθεί πάνω από 563.000 θέσεις εργασίας, νέες θέσεις εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές εύλογα. Από εκεί και πέρα και υπάρχουν δικλείδα, όπως είπα, το εργαλείο της ψηφιακής κάρτας εργασίας, μέσω της οποίας δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια το 2025 σε σχέση με το 2024, αυξάνονται δηλαδή τις ασφαλιστικές εισφορές.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μεταρρύθμιση των εργαζόμενων συνταξιούχων, 300.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι πλέον δηλώνονται στην πλατφόρμα, αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές και παράλληλα με αυτό, γιατί πρέπει να κοιτάμε μπροστά, στο χαρτοφυλάκιο της κοινωνικής ασφάλισης έχουμε κάνει το ΤΕΚΑ, το Ταμείο της Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης, που είναι το Ταμείο για τη Νέα Γενιά, είναι ένα κεφαλοποιητικό σύστημα δίπλα στον δερμετικό σύστημα, το Pay As You Go, που είναι ο ΕΦΚΑ, είναι το ΤΕΚΑ, και φιλοδοξούμε μέσα από αυτό το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, οι νέοι άνθρωποι μοιαζόμαστε πάρα. Ξέρετε,
0: καλά, αυτό είναι, το, είναι και το, ένα βήμα για να, καταλάβουμε, για να αλλάξει το σύστημα, να φύγει από το αναδιανεμητικό και να πάει στο κεφαλαιοποιητικό, νομίζω,
1: δεν είναι
0: σταδιακά.
1: Απαραίτητα. Όχι, δεν είναι ένα βήμα αυτό. Όχι, δεν, έχει, δεν υπάρχει καμία κυβερνητική πρόθεση, και το ξεκαθαρίζω, να αλλάξει το διανεμητικό σύστημα. Δεν υπάρχει.
0: Μα συγγνώμη, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Εγώ είχα ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη να το εξαγγέλει αυτό, ότι πρέπει σταδιακά κάποια στιγμή να πάμε στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Σταδιακά, όχι μέσα σε μία, σε δύο χρόνια.
1: Δεν συζητάτε αυτά σε κάθε περίπτωση. Ότι εγώ δεν ανοίγω καμία πόρτα εδώ. Εγώ ξέρω αυτά που δουλεύω και τις εντολές που έχω σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν τίθεται κανένα ζήτημα λοιπόν. Αυτό για τον ΕΦΚΑ. Ίσως θα προσπαθούμε να στήσουμε ένα σύγχρονο ΕΦΚΑ, ένα ψηφιακό ΕΦΚΑ. Και ήδη το γεγονός ότι οι συντάξεις κατά μέσο όρο βγαίνουν κάθε κάτω από 50 μέρες είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι, ένα από τα καλά που γίνανε, που οφείλει καθένα κάποιος να το αναγνωρίσει.
1: Κοιτάξτε, δεν πανηγυρίζουμε, όμως έχουμε και άλλα. Αλλά αυτό είναι ένα κατάκτημα αυτή τη κυβέρνηση, μια απόκτηση μάλλον αυτή τη κυβέρνηση. Ναι. Και πρέπει αυτό να το στηρίξουμε. Θα δουλέψουμε πάρα πολύ στο κομμάτι της ψηφιοποίησης και να γίνει πιο εύκολο, πιο ανθρώπινο ΕΦΚΑ απέναντι στους ασφαλισμένους μας και στους εργαζόμενους. Αλλά και το δεύτερο που ήθελα να πω για το ασφαλιστικό, και γιατί φαντάζομαι δεν έχουμε άλλο χρόνο, είναι ότι πλέον χτίζουμε και το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, που είναι η προαιρετική ασφάλιση, επαγγελματική ασφάλιση, μέσω από το νομοσχέδιο που έγινε νόμος του κράτους 27 Αυγούστου, μάλιστα, που ψηφίσαμε στη Βουλή, με μάσκα στην Βουλή. Και πλέον έχουμε τη δυνατότητα για όποιον θέλει, όσο χρονικό διάστημα είναι εφικτό, να μπορεί να αποταμιεύσει, διευρύνοντας αυτές τις δυνατότητες που μπορεί να το κάνει κάποιος.
0: Καλά, πρέπει να του αφήσει κάτι ακρίβεια για να μπορέσει κάποιος να αποταμιεύσει.
1: Για όποιον θέλει, όσο μπορεί και όσο είναι, όταν και όσο είναι εφικτό, γι' αυτό είμαι πολύ μετριοπαθή σε αυτά που λέω, να μπορέσει να αποταμιεύσει για να έχει τη δυνατότητα στα 62 ή στα 67 του να πάρει μια δεύτερη συμπληρωματική συνταξιδοτική παροχή με πολύ καλό φορολογικό στελεχτή, γιατί είναι και πολύ πιο ισχυρά φορολογικά κίνητρα.
0: Θα το κλείσω εδώ, γιατί δεν θα έχουμε άλλο χρόνο για άμα κάνω δύσκολη ερώτηση, δεν θα έχουμε καλή, για την καλή ερώτηση μετά χρόνο.
1: Όχι, ήταν μια συνέντευξη νομίζω πολύ καλή. Εγώ την απόλαυσα.
0: Κυρία Ευθυμίου, και εγώ την απόλαυσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα είμαστε σε επαφή και ενευθέτω το χρόνο ξανά, φαντάζομαι. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.

καλά τα αναδιανεμητικά και καλά τα κεφαλοποιητικά, αλλά πρέπει να μένει και κάτι για να μπορέσει να κάνει χρήση της αποταμίευσης.

Λοιπόν, γεγονός είναι ότι η κυρία Ευθυμίου απάντησε ως επιτοπλίστων σε αυτά που ερωτήθη. Ακόμα και στα ελαφρώς αιχμήρα. Από εκεί και πέρα ακούσατε. Εγώ σε αυτά που είπε για το Φλωρίδη και ότι όλοι μας αξιολογούμαστε, ξέρω εγώ, και το ύφος και το ήθος του καθενός και τέτοια, εγώ διέκρινα κάποιες. Αυτά είναι βέβαια, δεν φταίει η κυρία Ευθυμίου για αυτά που είπε. Εγώ φταίω για το ότι καταλαβαίνω, που λέει και η Μελίνα. Ναι. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Μετά Χριστόν Προφήτης εδώ στο ΘΦΜ 107,1.

Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 10. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Χριστίνα Στεφανίδου και ακολουθεί Βασίλης και Χαλιάς. Η πρωινή, φεύγουμε.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 12.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ. Ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Δεμένα στα λιμάνια κρατούν από σήμερα οι αλλοιείς στα καΐκια τους λόγω του ενεργειακού κόστους. Ζητούν αύξηση της επιδότησης για τα καύσιμα τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο. Την παλιά παραλία Θεσσαλονίκης έχουν πλημμυρίσει από το πρωί μηχανότρατες από τη Νέα Μηχανιώνα. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την ενεργειακή ακρίβεια. 20 λεπτά στο ντίζελ ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η ενίσχυση ισχύει από σήμερα και για 15 ημέρες, οπότε και οι παρεμβάσεις θα επανεξεταστούν. Για 15 ημέρα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Η Τουρκία βγάζει ξανά το Ούρους Ρέι στην Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με νέα Ναύτεξ. Θα πραγματοποιήσει έρευνες για την πόντιση αγωγού φυσικού αερίου από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Η Ναύτεξ έχει ισχύ μέχρι τις 26 Οκτωβρίου. Συνεδριάζει το απόγευμα το Κισαία υπό τον Πρωθυπουργό. Εξελίξεις στην υπόθεση του TikToker που συνελήφθη χθες μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν μετά τη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος τους, ενώ για την υπόθεση διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Σε βίντεο που ανήρτησε νωρίτερα, ο TikToker κατήγγειλε ότι οι δύο αστυνομικοί που επέβαιναν σε επιβατικό όχημα τον καταδίωξαν και στη συνέχεια προκάλεσαν φθορές στο αυτοκίνητό του, σπάζοντας τα τζάμια με λωστό. Στο έλεος της κακοκαιρίας, η Κρήτη πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, έπεσε γέφυρα στο Μυλοπόταμο. Το 112 προειδοποίησε για αποφυγή μετακινήσεων σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο, τα έντονα φαινόμενα είναι πιθανό να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως το πρωί της Κυριακής. Παραλίγο αεροπορική τραγωδία στην πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο. Το αεροσκάφος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τα 34.000 πόδια βρέθηκε περίπου στα 18.000. Ο πιλότος χαρακτήρισε τον συγκυβερνήτη θρησκευτικό εξτρεμιστή. Όπως είπε, προσεύχονταν υπερβολικά καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης και αρνιόταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Συγκρατημένες παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent εξακολουθεί να κινείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ακόμη εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ. Είπε ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε τις τιμές του πετρελαίου κίνησης. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 23χρονος Σέρβος που συνελήφθη στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης εις βάρος του εκκρεμεί Ερυθρά Αγγελία από την Ιντερπόλ για ληστεία που συνδέεται με κρυπτονομίσματα και φέρεται να τέλεσε το 2025 στο Βελιγράδι. Ένας 52χρονος χειριστής Κλάρκ έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χθες περίπου στις 2 το μεσημέρι σε εργοτάξιο εταιρείας στην περιοχή του Ευόσμου. Ο 52χρονος φόρτωνε μεταλλικούς σωλήνες όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας από αυτούς, βάρος περίπου ενός τόνου, έπεσε πάνω του και τον καταπλάκωσε. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Την εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων από την υποχρέωση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με σημερινή επιστολή του προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης τιμουδανίων στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, οι εργασίες θα διαρκέσουν έως τις 3 το μεσημέρι. Την επόμενη εβδομάδα αντίστοιχες εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
6: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια και λίγες κατατόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 25 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1.
0: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Και ο καφετζής Βασίλης και Χαγιάς θα βάλει μια τάξη στα πράγματα. Να ξεκινήσει η Φλιαρία και ο Χαβαλές. Το ραδιόφωνο έχει μια πιο σοβαρή διάσταση. Από τις 12 και μετά μπορεί να παίρνει λίγο πιο ευτράπελη, λόγω του εκφωνητή, έτσι, όχι, λόγω του Θήτα FM 107,1, λόγω λοιπόν του Βασίλη Κεχαγιά, ο οποίος αναλαμβάνει για το επόμενο 2 ώρο να φτιάξει τους καφέδες των Μερακλείδων, δηλαδή να συζητήσει για οποιοδήποτε θέμα, για να σχολιάσει οποιοδήποτε θέμα. Είναι all round που λέμε η εκπομπή. Πώς είναι εσύ, Ανέστη, καλημέρα. Ο Γένσεν που παίζει σε όλες τις θέσεις. Εδώ το ρόλο αυτόν Γιάννη Κατσαβουνίδη, γιατί ο Γιάννης Κατσαβουνίδης, καλά καταλάβατε, ναι, παίρνω χαρτάκι, ο Γιάννης Κατσαβουνίδης παίζει σήμερα στην πρώτη ώρα. Και είναι, έχουμε τον... εδώ κάνει τον Γένσεν. Ο Γένσεν είναι ένας παίκτης του Άρη, ο οποίος παίζει σε όλες τις θέσεις. Όπου έχουμε κενό, τον βάζει. Τον έχει ξεκινήσει από 9 και τον έχει φτάσει πίσω στο 5. Τον πάει προς τα πίσω συνέχεια. Κάπως έτσι βλέπω τη Χαλεπλίδου.

να ξεκινήσουμε ένεστε την Εθνική που αγωνίζεται σήμερα εδώ στην Τούμπα για το Ρωμανό το Μελωδό. Γνωρίζω δύο Ρωμανούς οι οποίοι πήραν το όνομά τους από αυτόν τον μέγιστο υμνογράφο του Βυζαντίου. Είναι και των ημερών το Βυζάντιο, με βάση και αφορμή αυτές τις ανταλλαγές που πρόκειται να επισυμβούν με το βουλγαρικό του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, με το βουλγαρικό Υπουργείο Πολιτισμού, και που το Theta FM έχει ψάξει αυτό το θέμα ενδελεχώς στο δεύτερο ημιχρόνιο που θα κάνουμε την αλλαγή. Θα παίξουμε και το απόσπασμα του Μητροπολίτη Δράμας, του Δωρόθεου, ο οποίος θα αναφερθεί στο συγκεκριμένο γεγονός. Μάλλον θα παίξουμε σε επανάληψη το χθεσινό απόσπασμα της συνέντευξης, πολύ ενδιαφέρουσης συνέντευξης που έδωσε ο Μητροπολίτης Δράμας, ο Δωρόθεος, στο Γιάννη Ιωαννίδη.

Κάτι καλημέρα. Όταν λέει καλημέρα, με φουσκάλεις ο καφές για να πάρουμε λεφτά, γιατί σήμερα όλο δίνουμε. Αν περιμένεις να σε σώσει ο καφές, Αδάμ.

πέτη οι οποίες περνούν στα κρυφά και είναι σημαντικές. Δηλαδή, ας πούμε, το Ρωμανό δεν τον γιορτάζουμε αμάν και τι, τον Ρωμανό το μελωδό, ενώ στην πραγματικότητα πάνω του στηρίζεται το μεγαλύτερο μέρος και το βυζαντινό μέλος, δηλαδή τη βυζαντινή υμνογραφία. Αλλά και σαν σήμερα είναι η επέτειος ανεξαρτησίας της Κύπρου, 1 Οκτωβρίου. Πρέπει να είναι και μεγάλη αργία εκεί στη Μεγαλόνησο. Είχε πολλές περιπέτειες αυτή η ανεξαρτησία και δεν ξέρω κατά πόσον έγινε ευχάριστα δεκτή και αποδεκτή από τον κυπριακό λαό, ο οποίος λίγο πριν την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου είχε ψηφίσει σε συντριπτικό ποσοστό υπέρ της ένωσης του νησιού με την Ελλάδα.

χαιρετισμοί είναι Ρωμανός ο μελωδός, έτσι. Ανέστη, τα ξέρει αυτά τα υμνογραφικά. Είναι ψάλτης σε εκκλησία. Πολύ μακριά από εδώ.

αν έχεις κάποιες πληροφορίες περισσότερες λόγω ειδικού ενδιαφέροντος προς το ζήτημα της βυζαντινής υμνογραφίας, Ανέστη, μας στέλνεις να μας ενημερώσεις και να μας πληροφορήσεις για το έργο του Ρωμανού του Μελωδού.

ξεκινήσουμε από τα πιο ευχάριστα, γιατί αλλιώς δεν θα είμαστε σοβαρό καφενείο αν δεν ξεκινάμε με τα αθλητικά. Και σήμερα τα αθλητικά λένε, το ξέρουμε όλοι, αγώνας με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League, και κυρίως μετά από μια πρώτη φάση δύο μεγάλων επιτυχιών, οι οποίες μας ανοίγουν και το δρόμο για το παραπάνω και την όρεξη.

Ψάξαμε να επικοινωνήσουμε με τον Τάκη Νικολούδη, τον άνθρωπο ο οποίος είναι εδώ Θεσσαλονικιός, είναι παλιό Χαριλιωτάκη και είναι ο άνθρωπος ο οποίος με ένα ιστορικό γκολ το 1980 μας έστειλε στους τελικούς του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τότε που τα πράγματα, η θάλασσα δεν ήταν γιαούρτι, ήταν ζόρικα. 8 ομάδες προκρίνονταν στους τελικούς, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε καλή εθνική ομάδα. Υπήρξαν και άλλες φάσεις και άλλες περίοδοι. Απλώς τώρα έχουμε και καλά αποτελέσματα που μας ανοίγουν την όρεξη.

Είχα ρωτήσει από χτες 697-2010-70 είναι το Viber, αν θυμούνται κάποιοι και έχουν παρευρεθεί σε αγώνες της εθνικής ομάδας στη Θεσσαλονίκη. Προσωπικά, επειδή πάνω απ' όλα είμαι οπαδός, εξού και ότι ξεκινάμε με αναφορές αθλητικές πάντα αυτό το δίωρο, είπαμε, για να είναι σοβαρό το καφενείο, πρώτα ανοίγουν οι αθλητικές εφημερίδες, δεν πάει να χαλάει ο κόσμος, δεν πάει να καίγεται ο κόσμος πριν απ' όλα τα αθλητικά. Ειδικά σήμερα που υπάρχει και αυτή η πολύ σημαντική αφορμή. Και θυμήθηκα μερικούς αγώνες που έδωσε η Εθνική εδώ. Στους τρεις ήμουν, δεν θυμάμαι από ένα σημείο και μετά σίγουρα ξανααγωνιστήκαμε. Έχουμε μεικτά αποτελέσματα και πολύ καλά και πολύ στραβά. Πρώτο ξέρω ότι είναι, και μάλιστα είναι ο πρώτος αγώνας που μεταδόθηκε τηλεοπτικά το 1969. Είχαμε μια ομαδάρα, η Εθνική Ελλάδος, με Κούδα, Παπαϊωάννου τον Τσίφ, Δωμάζο, Σιδέρη, Κονομόπουλο

τρως δύο γκολ απανωτά, ενώ κερδίζεις την, τη Ρουμανία ήταν το, αν κερδίζαμε τη Ρουμανία μέσα στη Ρουμανία, κερδίζαμε 2-0 και ήρθαμε 2-2 και χάσαμε την πρόκριση. Μεγάλος αντίπαλος του ομίλου ήταν η Πορτογαλία του Εουσέμπιο. Και εν πάση περιπτώσει, ο αγώνας που έγινε στη Θεσσαλονίκη με την Ελβετία είχε πολύ ευχάριστο αποτέλεσμα, συντριβή της Ελβετίας με 4-1 και μια ακόμη απόδειξη των δυνατοτήτων που είχε η εθνική ομάδα εκείνης της περίοδου. Πολλοί μιλούν για την καλύτερη εθνική ομάδα όλων των εποχών. Εντάξει, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά σίγουρα θυμόμαστε τους ποδοσφαιριστές της. Γιατί για να έχεις μια καλή εθνική ομάδα σημαίνει ότι έχεις και μια καλή οργάνωση. Ακόμη το ποδόσφαιρο και η οργάνωσή του ήταν στα σπάργανα. Οπότε προφανώς αυτό πληρώσαμε. Παρ' όλα αυτά ήταν η φορά που φτάσαμε στη Βρύση τόσο δίπλα. Δηλαδή ήμασταν μερικές σταγόνες νερό. Λίγο ήθελε για να πιούμε το νερό των τελικών του παγκοσμίου κυπέλου. Καλημέρα Άντζελο στην Κέρκυρα και Αντζελίνα στη Θεσσαλονίκη. 10 years after, καλό είναι, ταιριάζει με το κλίμα και τα αθλητικά.

Άμα είναι να ρωτάς το Google Ανέστη, αυτό ξέρουμε το κάνουμε και εμείς. Θέλουμε το κάτι παραπάνω από τις γνώσεις σου επί της βυζαντινής ημνογραφίας. Ψάξε λοιπόν περισσότερο, ρώτα κανένα συνάδελφό σου και επανέρχεσαι. Για το Ρωμανό το μελωδό μιλάμε και το τι του

ποιοι ύμνοι του αποδίδονται. Εκεί λοιπόν το 1969 που καταφέραμε αυτή τη μεγάλη νίκη επί της Ελβετίας και που είχαμε πολλές ελπίδες να προκριθούμε στο παγκόσμιο κύπελο, ήταν παρόμοια η κατάσταση όπως σήμερα, δεν έβρισκε εισιτήριο με τίποτα. Νομίζω ότι είναι και το ρεκόρ του Καφτανζόγλιου, όχι Καφτατζόγλιου που το λέμε, το Καφτατζόγλιο, Καφτανζόγλιο, έτσι. Και κνευρίζομαι όταν βλέπω και τις πινακίδες στο δρόμο που λένε Καφτατζόγλου, Καφτατζόγλου, και έξω από την ΕΡΤ κάθετος Καφτατζόγλου, Καφτανζόγλιο. Είναι ευτυχώς στην επιγραφή του σταδίου το γράφω σωστά, γιατί για όλα ήμασταν ικανοί. Και στη συνέχεια θυμάμαι δύο περιπτώσεις αγώνων που πάλι στο Καφτανζόγλιο η εθνική μας αγωνίστηκε και ήμουν σε αυτούς τους δύο αγώνες. Ο ένας ήταν 10 χρόνια μετά, μην νομίζετε, δεν μας κάναν τη χάρη να ανεβαίνουν συχνά πυκνά εδώ και να αγωνίζονται. Στον αγώνα με την Ελβετία και λίγο πολύ τους παίκτες που αναφέραμε, αυτοί ήταν οι μεγάλες φίρμες της. Νάτος, το έγραψε το. Θα μιλήσω. Ναι, αυτό είναι το επόμενο μάτς. Καλά το έπιασες. Αυτό το συγκεκριμένο λοιπόν, ο Αδάμ το βρήκε αυτό. Είναι το επόμενο. Αυτό το συγκεκριμένο ήταν για τα προκριματικά, αυτό που λέμε, του πανευρωπαϊκού κυπέλου που θα διεξαγόταν το 1980, των τελικών. Και διεκδικούσαμε όπως και κερδίσαμε είσοδο στην οκτάδα, κερδίζοντας εδώ στο καθένα 4-1 την μεγάλη εθνική Ουγγαρίας, έτσι, που μοιάζει να ανασταίνεται λίγο και να ξαναβρίσκει ένα δρόμο προς τα ψηλά η εθνική Ουγγαρίας. Είχε περάσει μια τεράστια κρίση, είχε περάσει μια, έκανε μια κοιλιά σαν του Πούσκας, τεράστια, παρεμπιπτόντως. Η Ουγγαρία του Πούσκας, εδώ που τα λέμε, τον έχουν θεό στην Βουδαπέστη όποιος πάει, και το μεγαλύτερο και το πιο σημαντικό γκράφιτι, γιατί μας ενδιαφέρουν πάντα τα γκράφιτι, είπαμε, στη Βουδαπέστη είναι ο Πούσκας από τη μεγάλη νίκη που κατήγαγαν οι Ούγγροι στην Αγγλία 6-3 στο Γουέμπλεϊ μέσα. Αυτό είναι περήφανοι για τη νίκη αυτή και γι' αυτό και έχουν ένα τεράστιο γκράφιτι που αποτυπώνει μία φάση από το συγκεκριμένο αγώνα. Η Ουγγαρία λοιπόν ακόμη ήταν στα πάνω της το 1979, τεσσάρα βροχή, θυμάμαι αυτό. Γενικώς εδώ καλό καιρό δεν θυμάμαι, πάντα έβρεχε όταν έπαιζε η Εθνική, μόνο σήμερα βλέπω να έχει καλό καιρό. Είχε πολύ βροχή εκείνη την ημέρα στο Καφτανζόγλιο και έπαιξε μπαλάρα η Εθνική πάλι, δηλαδή στις δύο πρώτες τις εμφανίσεις έχουμε δύο τεσσάρες, 4-1 την Ελβετία και 4-1 την Ουγγαρία. Έπαιζε ο Νίλανζη, πρέπει να ήταν ο καλός της, δεν παίρνω όρκο έτσι από μνήμης, και πάλι υπήρχε ένας ξεσηκωμός και το τελικό αποτέλεσμα είναι επιτυχές όχι μόνο στο συγκεκριμένο αγώνα αλλά και στον στόχο που είχε η Εθνική για την πρόκριση της στα τελικά.

0: Δυστυχώς ο Γιάννης Κατσαβουνίδης εδώ διατάζει, ζητάει μάλλον time out και θα του το δώσουμε. Οπότε στην αρχή του δευτέρου μέρους θα συζητήσουμε για τα έργα ανάπλασης στον ΤΕΠΟ, την αποθήκη, ξέρετε, εκεί που καταλήγει το λεωφορείο 30. Περισσότερο η αποθήκη μας είναι γνωστή ως επιγραφή λεωφορείου, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ιστορικής σημασίας τοπονύμιο, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης, και θα δούμε τώρα πώς σχεδιάζεται η ανάπλασή του. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα στα αθλητικά, γιατί θα μπει στο καφενείο μας η κυρία Μαρία Δούση, που έχει αναλάβει την επιμέλεια, το πρόγραμμα της ανάπλασης. Διαλυματάκι, κυρία Δούση στη συνέχεια, και μετά εσύ, Αδάμ, μπράβο, καλά το έπιασες. Αυτό είναι ο επόμενος αγώνας της Εθνικής Ελλάδας το 1982.
1: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό Εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Βραδινές πτήσεις με την Ελένη Μπαρμπάκου. Κάθε βράδυ στις 9. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αναφερθήκαμε λοιπόν από το πρώτο μέρος εδώ στον 107,1 και ο υπακουόμενος Βασίλης Κεχαγιάς αναφέρθηκε στα έργα ανάπλασης του ΔΕΠΟ, στα οποία διευθύντρια του προγράμματος είναι η κυρία Μαρία Δούση, και προλαβαίνω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος όταν, χάρηκα πάρα πολύ όταν διάβασα τη σχετική είδηση. Ως παλιός Θεσσαλονικιός έχω πολλές, ας το πω έτσι, αναφορές μνήμης στη συγκεκριμένη περιοχή που δεν γνωρίζουμε καλά τι είναι. Οπότε η κυρία Μαρία Δούση, που μας κάνει τιμή να μας μιλήσει για αυτό το πρόγραμμα, έχει το λόγο.
1: Καλή σας μέρα, μ' ακούτε?
0: Καλημέρα, βεβαίως, πολύ καλά.
1: Εγώ, όπως προείπατε, έχω μια επιστροφή ήχου, αν μπορείτε να το βελτιώσετε. Λοιπόν, όπως προείπατε, είμαι διευθύντρια του προγράμματος
0: καθηγήτρια σπουδών, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
1: Και καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων. Ναι. Οπότε ήταν μεγάλη χαρά μας όταν, σαν συνέχεια της συνεργασίας που ξεκίνησε ανάμεσα στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
0: Α, είναι σε συνεργασία τα έργα.
1: Είχε μια συνεργασία που ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο, ένα μνημόνιο, ας το πούμε, συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο και στο Πανεπιστήμιο. Οπότε τώρα, αφού παραδόθηκε μια πρώτη, ας το πούμε, γενική εκτίμηση για την περιοχή του ΔΕΠΟ, τώρα έφτασε η στιγμή να δούμε πάρα πολύ συγκεκριμένα το συγκεκριμένο συγκρότημα.
0: Ναι.
1: Το οποίο, όπως είπατε και πριν, είναι μια πολύ σημαντική εγκατάσταση για την πόλη. Ξεκίνησε, ας πούμε, στα τέλη 19ου, αρχές 20ου αιώνα.
0: Όταν εμφανίστηκε το τραμ στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι.
1: Όταν εμφανίστηκε το τραμ στη Θεσσαλονίκη, άλλαξε την εικόνα της πόλης. Ουσιαστικά ένωσε το κέντρο της πόλης με τα ανατολικά, όπου ήταν η περιοχή των εξοχών, με τις πολύ, πολύ σημαντικές κατοικίες που υπήρχαν εκεί, προξενία κτλ.
0: Υπάρχει και η σχετική και εξαιρετική μελέτη του συναδέλφου σας, του κυρίου Κολώνα, για τις επαύλεις, για τα εξοχικά της περιοχής.
1: Επαύλεις περιοχής υπάρχει το βιομηχανικό συγκρότημα Λατίνη, φυσικά, που είναι από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της πόλης αλλά και της Ελλάδας της τότε εποχής. Λοιπόν, εκεί, σε εκείνη την περιοχή, είναι ο τερματικός σταθμός των τροχιοδρόμων, έτσι. Mm-hmm. Αυτό το συγκρότημα, όπως το βλέπουμε σήμερα, δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ήταν ηλεκτροκίνητο το τραμ. Και ουσιαστικά απεκτάθηκε πέρα από την περιοχή των εξοχών, διέσχιζε την πόλη ολόκληρη το τραμ, πήγαινε από την άλλη μεριά, όπου ήταν η κήπη του Μπεχτσινάρ, σιγά σιγά αναπτύχθηκε.
0: Και πάνω Χαριλάου έφτανε εκεί στην Παπαναστασίου, Μαρασλή. Και δεν ξέρω γιατί τώρα, μια που άνοιξε η κουβέντα, αλλά έτσι, έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ιστορίες της Θεσσαλονίκης. Τα τροχιοδρομικά στην Αγία Κυριακή, τα οποία συνδέονται, είναι κατοικίες των τροχιοδρόμων, έφτανε ως εκεί το τραμ? Γνωρίζετε αν έφτανε ως εκεί, ως την Αγία Κυριακή? Ξέρω ότι έφτανε Χαριλάου στην Παπαναστασίου.
1: Ναι, αυτό δεν έχει, δεν το έχουμε τεκμηριώσει. Θα το κάνουμε τώρα με τη μελέτη που θα κάνουμε μέσα στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος. Θα συγκεντρώσουμε όλο το διαθέσιμο αρχιακό υλικό που υπάρχει. Θα κάνουμε τις συγκρίσεις, θα κάνουμε τις τεκμηριώσεις και θα, στο τέλος της εργασίας, που θα είναι εκεί στο τέλος ακαδημαϊκής χρονιάς, δηλαδή τέλη Ιουνίου, ας πούμε, θα το ανακοινώσουμε στο Δήμο και θα κοινοποιηθεί και στην πόλη γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Και το ιστορικό πλαίσιο και τα κτίρια τα ίδια, οι δυνατότητες αποκατάστασή τους, επανάχρησής τους και τα λοιπά. Δηλαδή, φαντάζομαι θα γίνει μια πολύ ωραία κουβέντα στην πόλη πώς θα μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το συγκρότημα.
0: Επειδή αυτή τη στιγμή ουσιαστικά το ΔΕΠΟ είναι ένα ρέμα με πολύ πυκνή παράδοξα πυκνή για τη Θεσσαλονίκη βλάστηση, αλλά έχει την εικόνα μιας εγκατάλειψης. Είναι δίπλα στη Σοφούλη, το εξηγώ για τους ακροατές. Και κομμάτι του ντεπό ήταν και οι εγκαταστάσεις αστυνομίας παραδίπλα, θα πιάσουν και εκείνα τα κτίρια. Το έργο σας.
1: Υπάρχει μια ευρύτερη περιοχή στην οποία διασώζονται πολύ σημαντικά, όπως είπατε, κατάλοιπα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης. Υπάρχουν και φυσικά στοιχεία όπως το ρέμα που είναι παράλληλο της Νέστορος Τύπα. Ήτανε και το ρέμα, ήταν και κάτι πολύ σημαντικό για να πάει να εγκατασταθεί εκεί το ντεπό των τροχιοδρόμων. Γιατί αρχικά ήταν υπήλατα, από ό,τι ξέρετε, τα τραμ. Οπότε οι στάβλοι τους ήταν εκεί, το ρέμα ήταν πολύ ζωτικό για τη λειτουργία της εγκατάστασης αυτής. Οπότε τώρα στο πλαίσιο της ανάπλασης, ας πούμε, του κτηριακού συγκροτήματος του βιομηχανικού, είναι και αυτό που το περιβάλλει, δηλαδή το ρέμα και τα γύρω landmarks, ας πούμε.
0: Ναι, και η πρόθεση είναι να αλλάξει απλώς όψη, δηλαδή να καθαρίσει και να εξευγενιστεί, ή να πάρει και λειτουργικό χαρακτήρα, εννοώ με μαγαζιά, με καφέ, να γίνει ένας τόπος αναψυχής, ας το πω έτσι, απογευματινού κυριακάτικου περιπάτου.
1: Τώρα θίξατε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή η πρώτη μας προτεραιότητα προφανώς είναι να τα διασώσουμε το συγκρότημα, να το αποκαταστήσουμε, αλλά ένα αποκατεστημένο κτίριο άδειο δεν έχει νόημα. Δηλαδή πρέπει να γίνει αναπόσπαστο μέρος της ζωής της πόλης και της περιοχής γύρω-γύρω του ντεπό, αλλά και της πόλης γενικότερα. Οπότε φτάνουμε στο κρίσιμο ζήτημα της επανάχρησης, της δημιουργίας και λοιφών ζωής εκεί πέρα μέσα. Πώς θα αξιοποιηθεί ο υπαίθριος χώρος, πώς θα το βιώσουν οι πολίτες. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία θα τα επεξεργαστούμε σε άμεση συνεργασία με το Δήμο, και ό,τι προηγήθηκε από μελέτες και συμπεράσματα που έχουν προκύψει και από κατά καιρούς διαβουλεύσεις με τους κατοίκους, και να δούμε ποιο θα είναι το επικρατέστερο ή τα επικρατέστερα σενάρια για την ανάπλαση και την επανάχρηση των κελυφών.
0: Ναι. Εκεί κατέληγε η γραμμή του τραμ, η οποία έφτανε στο Λευκό Πύργο, έτσι, λογικά. Δηλαδή της κάτω γραμμής που λέγανε οι Θεσσαλονίκοι.
1: Η κάτω γραμμή, ναι. Και συνέχιζε μετά και πήγαινε στον Μπέχτσινατ.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Το πρώτο κομμάτι ήταν αυτό που αναφέρατε, Λευκός Πύργος,
0: ναι.
1: Και πώς.
0: Αυτό που συμβολικά ξυλώθηκε και ως τραμ το 50,
1: ναι.
0: Κάτι από τον, ναι, Καραμαλή.
1: Τη δεκαετία του 50, ναι, το 58, 56, 58.
0: Ναι, ακριβώς. Και τελικά αυτό το έργο, το οποίο όπως λέτε μπορεί να πάρει και τη μία μορφή, δηλαδή την απλά αναπαραστατική ή και την πιο λειτουργική.
1: Σίγουρα πρέπει να πάρει λειτουργική μορφή. Το να αποκατασταθούν και λήφη τα οποία να είναι άδεια
0: δεν έχει
1: κανένα νόημα. Και πρέπει να συνδεθεί και με την ιστορία των τροχιοδρόμων, που είναι πολύ σημαντική για την εξέλιξη και την ανάπτυξη της ίδιας της πόλης.
0: Ναι.
1: Άρα εξετάζουμε και τη δυνατότητα πώς θα μπορούσε αυτό να αξιοποιηθεί μέσα, εντός του συγκροτήματος.
0: Αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση. Δηλαδή, εάν θα συμπεριληφθεί και μία, ας το πω έτσι, αναπαράσταση του τρόπου με κίνησης των τραμ, και που ξεκίνησε ως υπήλατο, όπως είπατε, εξού και το ότι ήταν στο ρέμα για να υπάρχει νερό για τα ζώα, αλλά και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε και από το ηλεκτροκίνητο τραμ η ίδια περιοχή.
1: Βέβαια,
0: ως τέρμα.
1: Η ίδια περιοχή με νέες εγκαταστάσεις.
0: Ναι.
1: Πολύ πρωτοποριακές για εκείνα τα χρόνια, έτσι, με σύγχρονες τεχνολογίες. Είχαν έρθει βέλγικες εταιρείες.
0: Βέλγικη εταιρεία που έκανε και τον εξηλεκτρισμό,
1: η ίδια
0: εταιρεία.
1: Ακριβώς.
0: Στο εργοστάσιο, στην ηλεκτρική εταιρεία, στη Βασιλέως Γεωργίου. Και τώρα
1: η εταιρεία τροχιοδρόμων και ηλεκτροφωτισμού.
0: Ναι, ναι. Και χαίρομαι που τα λέμε αυτά, γιατί όταν η Θεσσαλονίκη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, με βάση αυτές τις πληροφορίες που δίνετε κι εσείς, θα πρέπει να θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ πιο εξελιγμένη από την Αθήνα πόλη. Ήταν μια μητρόπολη η οποία προσέγγιζε με την πρόοδό της στην κεντρική Ευρώπη. Ήταν η πρώτη πόλη στον στη σημερινή ελληνική επικράτεια η οποία, ας πούμε έτσι, είχε δείγματα εξευρωπαϊσμού. Και μέσα σε αυτά ήταν και το τραμ.
1: Ναι, κοιτάξτε, ήταν σε άλλο καθεστώς, δηλαδή η εποχή για την οποία μιλάμε, η Θεσσαλονίκη ήταν στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά άρχισε να περνάει την εξυγχρονιστική της φάση, δηλαδή να θέλει να γίνει ένα ευρωπαϊκό, μια ευρωπαϊκή αυτοκρατορία, ας το πούμε. Οπότε ανοίξηκε στην κεντρική Ευρώπη και για κεφάλαια αλλά και για τεχνογνωσία. Mm-hmm. Οπότε έχουμε ουσιαστικά συμπράξεις εταιριών ευρωπαϊκών με το τότε δημοτική αρχή, ας πούμε, της πόλης. Αυτό δεν ήταν μόνο οι τροχιόδρομοι, ήταν το λιμάνι, ήταν, ας πούμε, ο σιδηροδρομικός σταθμός.
0: Η ηλεκτρική εταιρεία στη Βασιλική που αναφερθήκαμε προηγουμένως, ναι, ο σιδηροδρομικός σταθμός.
1: Τα σφαγεία, πώς να το πούμε, εκεί που παραγόταν η ίδρυυση, το παλιό αντλιοστάσιο. Ένα πάρα πολλά, ας το πούμε, έργα τα οποία την έκαναν την πόλη σύγχρονη μεγαλούπολη για εκείνα τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Ευρωπαϊκή, όπως σωστά είπατε.
0: Σε αυτό...
1: Και βέβαια υπήρξε και η δραστηριότητα πολύ σημαντικών βιομηχάνων της εποχής. Μιλήσαμε για το Αλατίνι, υπήρχε το αντίστοιχο Όλυμπος Νάουσα, μετέπειτα Φίξ. Πάρα πολλές βιομηχανίες μες στην πόλη. Η πόλη δηλαδή είχε μια οικονομική ανάπτυξη πολύ μπροστά για τα δεδομένα, ας πούμε, της εποχής. Ήταν, ας πούμε, σε δυναμισμό μετά την Κωνσταντινούπολη.
0: Μετά
1: καταλαβαίνετε
0: την Κωνσταντινούπολη, ακριβώς, ναι. Και μάλιστα επειδή βοηθούσε, ας το πω έτσι, η γυτνίαση με την κεντρική Ευρώπη μέσω σιδηροδρόμου, ουσιαστικά η επικοινωνία,
1: έτσι,
0: να
1: ακριβώς.
0: Το πω καλύτερα, η γυτνίαση, δόθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία μεγάλο βάρος σε συνδυασμό και με τις πολιτικές εξελίξεις, το Τανζιμάτ και ακριβώς. Όλα αυτά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να παίξει η Θεσσαλονίκη πρωταγωνιστικό ρόλο εκείνα τα χρόνια.
1: Χαίρομαι που την και το λιμάνι, μην το ξεχνάμε.
0: Και το λιμάνι βεβαίως και ο παλαιός σιδηροδρομικός σταθμός που ήταν εκεί παραδίπλα. Και που δεν έχει τη μορφή αυτή που έχει σήμερα. Και ελπίζω κάποια στιγμή, μια που το συζητάμε, να υπάρξει και μια.
1: Να είναι το επόμενο βήμα.
0: Α, είναι, το έχετε προγραμματίσει, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι από όσα γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Αλλά θα ήταν ευχής έργων.
0: Αυτό. Και εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω, θα ήταν ευχής έργων να είναι η επόμενη ανάπλαση του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού. Να μην μένουν μόνο επιγραφές λεωφορείων. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι την αποθήκη, τον ντεπό δηλαδή, γαλλικά, το έμεινε στη συνείδηση περισσότερο ως λεωφοριακή γραμμή, χωρίς να γνωρίζουν οι Θεσσαλονικείς την ιστορία αυτή που τώρα συζητήσαμε, αναφέραμε
1: αυτό,
0: και που θα αναπλάσετε εσείς. Η κυρία Μαρία Δούση, η οποία λοιπόν είναι η διευθύντρια του προγράμματος ανάπλασης του ΝΤΕΠΟ, εκτός από καθηγήτρια του τμήματος αρχιτεκτόνων
1: του διατμηματικού προγράμματος προστασίας, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού του τμήματος αρχιτεκτόνων μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής στο Απισίτα.
0: Ωραία.
1: Να το πω όλο για να μην το ξεχάσω.
0: Αυτό είναι λίγο για εσωτερική κατανάλωση. Εμείς οι απέξω τα γενικά, τα χοντρά πιάνουμε από όλο αυτό. Σας ευχαριστούμε
1: όχι,
0: πάρα
1: έχει
0: πολύ.
1: Έχει σημασία, γιατί το λέω, γιατί είναι ένας συνασπισμός δυνάμεων όλων των τμήματων της Πολυτεχνικής Σχολής και αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών και τοπογράφων μηχανικών. Δηλαδή όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και είναι σίγουρο ότι θα σας ξαναενοχλήσουμε. Θα παρακολουθούμε τα έργα αυτά. Και ξαναλέω,
1: εύχομαι
0: επόμενο σχέδιο να είναι η ανάπλαση του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού, που έχει και πολλαπλή σημασία για τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, εκτός από κέντρο επικοινωνίας με την κεντρική Ευρώπη, έγινε και κέντρο μιας τραγωδίας με τα τρένα που φεύγανε το 1943 για την κεντρική Ευρώπη και τους Εβραίους. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Yeah.

0: στη συνέχεια της συζήτησής μας με την κυρία Δούση, και επειδή λέμε ότι η Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω ακριβώς γιατί είναι βαφτισμένη αποθήκη η συγκεκριμένη περιοχή, που είναι μετάφραση του γαλλικού ντεπό, το είδα προχθές τον εκατομμυριούχο να έχει ερώτηση που είναι το ντεπό, ντεπό το έλεγε, όχι, στη Θεσσαλονίκη, και ή έλεγε σε ποια πόλη είναι το ντεπό. Νομίζω που είναι το ντεπό στη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, δεν έχασαν οι διαγωνιζόμενοι. Τι. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ. Σίγουρα θυμάμαι το ντεπό και προσπαθούσαν αυτοί να αντιληφθούν αν έδινε σε ποιο σημείο της πόλης. Θα μου φαίνεται περίεργο τώρα στον εκατομμυριούχο να ψάχνω σημείο στη Θεσσαλονίκη. Μάλλον έλεγε σε ποια πόλη είναι το ντεπό. Εν πάση περιπτώσει, έχεις μπλέξει με το τώρα. Πάμε σε άλλο ζήτημα, γιατί δεν είναι όλα τόσο ευχάριστα και τόσο ωραία στη Θεσσαλονίκη. Με το 30 το λεωφορείο έχεις μπλέξει. Χάνεις. Αναρχικό λεωφορείο. Δεν είχε ωράρια, δεν είχε. Όποτε ήθελε ξεκινούσε, όποτε ήθελε έφτανε, όσες φορές ήθελε περνούσε την ημέρα. Είχε μια αναρχική διάθεση. Ακόμη υπάρχει αυτή. Αλλάζουν γραμμές. Τώρα, μια που το συζητάμε, υπάρχει και το άκουσα και εδώ στον Θήτα FM να το αναφέρουμε. Υπάρχει μια γκρίνια και μάλλον δικαιολογημένη για το 6 με τα καινούργια δεδομένα και τις καινούργιες διαδρομές, ότι δεν εξυπηρετεί το λεωφορείο το ιστορικό, ας πούμε, για την κάτω, τώρα είναι 6α, 6β. Σου λέω, τα γίνανε όλα, είναι τοπικό, αλλά δεν εξυπηρετούνται κάποιοι κάτι. Μια περιοχή ολόκληρη της Καραμαριάς έχει μείνει γυμνή. Δηλαδή, μια περιοχή την εξυπηρετεί το μετρό και μια άλλη τα 6α, 6β, αλλά στη μέση υπάρχει ένα κενό και οι κάτοικοι έχουν δυσκολίες στην εξυπηρέτησή τους από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα δημόσια. Και συγχρόνως, εκεί κοντά, εκτός από αυτό δηλαδή, έχουμε και κάτι άλλες αλλαγές, οι οποίες μπορεί να μην λένε τίποτα στους καινούς. Δηλαδή, όταν βλέπω το 10 να μην γράφει Χαριλάου, εγώ τρελαίνομαι. Δηλαδή, το γράφει ρομαντικός τόσα χρόνια, Χαριλάου, εσύ με το 10 μεγαλώσαμε. Έχει γίνει και ωραίο μυθιστόρημα, ας το πω, είναι για την ακρίβεια το συγκέντρωση κάποιων διηγημάτων στάση προς στάση του Γιώργου Σκαμπαρδόνη, και έχει, επειδή ήταν της περιοχής και αυτός εκεί στη Βούλγαρη έμενε, και έχει τίτλο το 10 και εννοεί το λεωφορείο. Δεν το αλλάει, Χαριλάου, τώρα μετρό μου λες τέρμα, κάτι γράφει πάνω, δεν τα θυμάμαι. Το 30 παραμένει κλασικό. Αποθήκη 33 δεν είναι, από τις αναλύωτες γραμμές. Το 31 Βούλγαρη σφαγεία, χάθηκαν αυτά. Πολλές ιστορικές και κλασικές γραμμές άλλαξαν είτε τον αριθμό τους, είτε τον προορισμό τους, ας πούμε, τα δύο άκρα. Το 30 εκεί. Και έχει λίγο καταληθεί αυτή η αναρχική του διάθεση. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι έχει πιο συστηματικά ωράρια. Κατεβαίνει από Μπότσερη, μπαίνει Παπαναστασίου, κατεβαίνει Μαρτίου, ας πούμε. Και τώρα το βλέπω να περνάει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δεν μοιάζουν κανονικές οι αποστάσεις μεταξύ των δρομολογίων. Παλιά μπορεί να περίμενες μισή ώρα, 3/4. Έχω αναμονή στο 3 δεκαετία, μπράβο. Δεκαετία και 80, εσύ είσαι μικρός γι' αυτό. Και 80, από το 80 ξεκινάει αυτό. 70-80 που παίρναμε εμείς το 30, δεν ήξερε σαν θα. Έχει τύχει να περάσουν τρία μαζί, προφανώς κάπου. Γι' αυτό σου λέω. Αναρχία, Anarchy in Thessaloniki, Sex Pistols. Τι έχουμε τώρα, να βάλουμε κάτι σχετικό. Sex Pistols, χαίρομαι, δεν έχουμε.
1: Έχω Puff Daddy και Faith Evans.
0: Βάλε αυτό.

0: διάρκεια του τραγουδιού είχαμε εδώ μια συζήτηση με τον Γιάννη Κατσαβουνίδη, ο οποίος κάνει το παν για να κρατήσει τη θέση, να μην τον βγάλω στο ημιχρόνιο. Οπότε έδωσε πολύ ωραίες πληροφορίες. Λέει στο 30 πρέπει να μετέθεταν του, να ήταν δυσμενής μετάθεση για τους οδηγούς του ΟΑΣΤ. Δηλαδή έρχονται οι Νεοδημοκράτες, θέλουν τους Πασοκτσίδες. Διότι ήταν πολύ μεγάλη ταλαιπώρια, εξού και οι καθυστερήσεις με τους ελιγμούς που έκανε. Ήταν λίγο φιδοειδές το δρομολόγιο να ξεκινήσει από κάτω από τον ντεπό που λέμε στη Σοφούλη δίπλα και να ανεβεί επάνω στην Τούμπα. Ήταν μια ταλαιπώρια για τον οδηγό, διότι τότε, όπως λέει ο Γιάννης, με πάρκαραν και πάνω στα δέντρα. Πάντα δεν ήταν αυτά τώρα που βάζουν κάτι κόνους, κάτι. Έχω δει περίπτωση να προσπαθεί να στρίψει το 30 εκεί στην Τούμπα, όπως λες, να κατεβαίνει η διοκτήτρια αυτοκινήτου και αφού είχε κολλήσει και κόρναρε πόση ώρα, ντου, ο οδηγός τίποτα αυτή. Αμερόληπτη, στην πω την ιστορία. Αμέριμνη εννοώ, αλλά είναι ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, κόρναρε ο τύπος και κατεβαίνει η κυρία και λέει: καλά, ντε, πώς κάνεις έτσι?
1: Όλη η Ελλάδα σε μια φράση.
0: Όλη η Ελλάδα σε μια φράση. Και την ιστορία τώρα, γιατί είναι ωραία, ας πούμε, αφού είμαστε σε φάση χαβαλέ. Είμαι στο 5, άλλο λεωφορείο, Κρίνη. Αυτό που νομίζω μένει κλασικό και σε αριθμό και σε διαδρομή. Εδώ άλλαξαν τη διαδρομή του 10 τώρα. Τι λέμε, άλλαξαν τις τάσεις. Πάει από Τσιμισκή πλέον. Το 5 νομίζω κάνει την κλασική διαδρομή και αυτό είναι αναλύωτο στο χρόνο ως παρουσία, λεωφοριακή παρουσία. Κάθομαι στις μπροστά θέσεις. Γνωρίζεις την συνήθεια των οδηγών να πιάνουν κουβέντα με τους, με αυτούς που είναι κοντά τους εκεί στις μπροστά. Τότε ήταν η μπροστά η θέση, ήταν αυτές οι κάθετες, ας πούμε, προς το τζάμι, προς το παρμπρίζ. Και γυρνάει και μου απευθύνει το λόγο και λέει: κοίτα ρε φίλε, του κορνάρο και αυτός αμερόληπτος. Γι' αυτό είπα πριν, κόρναρε την κυρία, αλλά αυτή αμερόληπτη, αμέριμνος μάλλον ήθελε να πει, αλλά εντάξει, ήθελε να χρησιμοποιήσει μια πιο λόγια έκφραση. Έχει πάει 12.59, ο Βασίλης και Χαγιάς θα πάει λίγο στα αποδυτήρια, θα πάρει μαζί του και τον Γιάννη Κατσαβουνίδη και θα τον αντικαταστήσει, θα πάρει χαρτάκι για κάτι διαφορετικό όπως έγινε χτες, γιατί θα έχουμε μια μικρή συνέχεια στην αθλητική αναφορά σε μια σημαντική πολιτικού προσανατολισμού ταινία που βγαίνει σήμερα, δηλαδή το De Gaulle, και θα δούμε πώς αντιμετωπίζουν οι Γάλλοι το De Gaulle σήμερα, για να δούμε και τι σημαίνει τον όνο ο κινηματογράφος σε χρήση τόνωσης του εθνικού πατριωτικού ενστίκτου. Το ζήσαμε τελευταία με τον Καποδίστρια. Αυτή βέβαια είναι πολύ καλύτερη ταινία, έτσι, ο De Gaulle. Και θα αναπαράξουμε τη συνέντευξη του Γιάννη Ιωαννίδη με τον Μητροπολίτη Δράμας ως προς αυτό το έγκλημα που γίνεται με την ανταλλαγή κοιμηλίων. Time out.
2: Η ώρα στον ΦΙΤΑ-ΦΜ είναι μία. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη δημοκρατία.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ. Ο ΘΙΤΑ-ΦΜ 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στο στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε.
6: thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
5: Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Δεμένα στα λιμάνια κρατούν από σήμερα οι αλλοιοί στα καΐκια τους λόγω του ενεργειακού κόστους. Ζητούν αύξηση της επιδότησης για τα καύσιμα τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο. Μηχανότρατες και καΐκια από τη Νέα Μηχανιώνα, την Καλαμαριά και τη Χαλκιδική βρίσκονται από το πρωί στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και απήθεια ασκήθηκε στον 33χρονο TikToker που συνελήφθη χθες μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα το πρωί της Πέμπτης και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο. Στο μεταξύ διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση μετά από μήνυση του TikToker εναντίον των δύο αστυνομικών ότι του προκάλεσαν φθορές στο αυτοκίνητο μέλος τους. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο αστυνομικοί. Ξανά ενώπιον της ανακρίτριας οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης οι δύο κατηγορούμενοι, όπου ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Αύριο θα βρεθούν ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας και οι άλλοι δύο. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την ενεργειακή ακρίβεια. 20 λεπτά στο ντίζελ ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η ενίσχυση ισχύει από σήμερα και για 15 ημέρες, οπότε και οι παρεμβάσεις θα επανεξεταστούν. Για 15 ημέρα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Η Τουρκία βγάζει ξανά το Ουρους Ρέι στην Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με νέα Ναύτεξ. Θα πραγματοποιήσει έρευνες για την πόντιση αγωγού φυσικού αερίου από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Η Ναύτεξ έχει ισχύ μέχρι τις 26 Οκτωβρίου. Συνεδριάζει το απόγευμα το Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό. Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, έπεσε γέφυρα στον Μηλοπόταμο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για βοσκό που αγνοείται από εχθές το βράδυ στο Ρέθυμνο. Το 112 προειδοποίησε για αποφυγή μετακινήσεων σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο, τα έντονα φαινόμενα είναι πιθανό να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως το πρωί της Κυριακής. Συγκρατημένες παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent εξακολουθεί να κινείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ακόμη εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ. Είπε ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε τις τιμές του πετρελαίου κίνησης. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 23χρονος Σέρβος που συνελήφθη στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του εκκρεμεί ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ για ληστεία που συνδέεται με κρυπτονομίσματα που φέρεται να τέλεσε το 2025 στο Βελιγράδι. Την εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων από την υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με σημερινή επιστολή του προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης θυμουδανίων στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Οι εργασίες θα διαρκέσουν έως τις 3 το μεσημέρι. Την επόμενη εβδομάδα αντίστοιχες εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική.
5: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
7: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια και λίγες κατατόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 25 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
5: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μία η ώρα έχει εγκατασταθεί από τις 12 στο Θήτα FM 107,1 ο Βασίλης και Χαγιάς. Έχει διώξει τους πρωινούς. Κάναμε μια συζήτηση με την κυρία Μαρία Δούση για τα έργα ανάπλασης στον ΤΕΠΟ, η οποία είχε μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο για το συγκεκριμένο γεγονός, αλλά και γενικότερα για τη Θεσσαλονίκη, η οποία κάποτε ήταν έβριθε έργων και καινοτομιών και τώρα είναι τελείως στην απέξω. Και ο φίλος ο Αδάμ εδώ το δικαιολογεί λέγοντας ότι να ήταν και η μικρασιατική καταστροφή. Η μικρασιατική καταστροφή σε βάθος χρόνου, Αδάμ, κάτε με, τη βοήθησε τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, και τη βοήθησε και ακόμη πιο πολύ βοήθησε την περιφέρεια με τα αγροτικά χέρια που πρόσφερε. Δεν είναι δηλαδή αυτή η αιτία, και αν δεν συνέβαινε η πυρκαγιά του 17, η οποία άμα το ψάξουμε και πολύ αυθόρμητη δεν μου φαίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή υπήρχε ανάγκη ανάπλασης όλης της Θεσσαλονίκης με τις μπαράγκες στη σημερινή λεωφόρο Νίκης, κυρίως με Εβραίους μικροεμπόρους και αχθοφόρους που έτρεχαν αυτές τις μπαράγκες, με διάφορα σημεία της πόλης τα οποία χρειάζονταν ανάπλαση και αναμόρφωση, και επειδή το κράτος από μιας αρχής την είχε γραμμένη τη Θεσσαλονίκη, χάρη και με την απελευθέρωσή της, εντάξει, το γιόρτασε, αλλά στη συνέχεια την είχε διαρκώς στο απέξω ως σήμερα. Και άσε τώρα τα μεγάλα έργα, βλέπω και τις διαφημίσεις στην τηλεόραση, κυβερνητικές ουσιαστικά. Ωραίο το κάναν αυτό. Ο Θανάσης Αποστολίδης μπήκε, έτσι εννοείται, γιατί Γιάννης Κατσαβουνίδης έφυγε κακήν κακός. Δεν άφησε ούτε το τσιγάρο της δωροδοκίας που αφήνει κάθε μέρα τέτοια ώρα. Όχι, μην ανοίξει το στόμα στο Θανάση. Κανονικό ήταν, δεν ήταν υπουργικό, είπαμε, το τσιγάρο αυτό. Υπουργικός είναι ο Μπάφος, δεν είναι υπουργοί, από ό,τι κατάλαβα, γνωρίζουν από αυτά. Και νομίζω ότι ουσιαστικά η Θεσσαλονίκη υποβαθμίστηκε και υποτιμήθηκε. Το λέω αυτό με αφορμή την προηγούμενη συζήτηση όλη του πρώτου μέρους. Υποβαθμίστηκε και υποτιμήθηκε από τη στιγμή που εντάχθηκε, όσο και να μην θέλουμε να το παραδεχθούμε, στο ελληνικό κράτος, έτσι. Δηλαδή μπήκε τελείως σε δεύτερη μοίρα, και παρότι και μέρες που είναι σχημάτισε εδώ ο Βενιζέλος στην κυβέρνηση με την Τριανδρία, και ουσιαστικά έγινε για λίγο αυτό που ονομάστηκε συμπρωτεύουσα τότε. Μας κολλήθηκε αυτό που μοιάζει τώρα σαν ρετσινιά, γιατί ποτέ δεν τίμησε το κεντρικό κράτος τη συμπρωτεύουσα, όσο και να διαφημίζει η κατασκευαστική εταιρεία τα έργα που έγιναν στη Θεσσαλονίκη και στην περιφέρεια. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν τα διαφημίζει η κυβέρνηση, αλλά δίνει κάπου το έργο. Εντάξει, τόσα λεφτά, για να παίξετε και καμιά διαφήμιση εδώ να δείξετε τι κάνουμε. Οπότε δείχνει, βλέπω, μια κατασκευαστική εταιρεία η οποία διαφημίζει συστηματικά τα έργα που πραγματοποιεί στη Θεσσαλονίκη και στη γύρω περιοχή. Είναι ουσιαστικά κυβερνητική διαφήμιση, αλλά είναι η υποχρέωση της κατασκευαστικής εταιρείας που ανέλαβε αυτά τα έργα απέναντι στην κυβέρνηση. Και ουσιαστικά δεν νομίζω, λοιπόν, ότι, και αν δεν ήταν το 17 να αναπλαστεί λίγο η πόλη εξ ανάγκης, άσε πως έγινε και αυτή η ανάπλαση και πόσο τηρήθηκε το σχέδιο της Επιτροπής Εμπράρ, και που παραβιάστηκε μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, άλλης εκπομπής Βαγγέλιο. Αλλά πραγματικά θεωρώ ότι μονίμως η συγκατοίκηση της Θεσσαλονίκης με το Αθηναίο κεντρικό κράτος την έχει, την υποβαθμίζει και την υποτιμά. They are one of the great wonders of the world. 6-9-77-20-10-70. Μεταξύ των άλλων, επειδή έχουμε και καινούριο μήνα σήμερα, Νέστη, χωρίς μη, καλά το πιασες, ο Οκτώβριος, γιατί έχει αρχίσει άλλο κι αυτό. Ελληνική δημοσιογραφία, έτσι. Το κακό είναι ότι ό,τι και να λέμε, η δημοσιογραφία σήμερα διδάσκει ελληνικά. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Και επειδή πολλοί από τους δημοσιογράφους είναι αγράμματοι, μεταγγίζουν και μεταδίδουν την αγραμματοσύνη τους μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Ακούω προχθές συστηματικά
Θα πούμε και κάτι για το Μαζονάκη. Δεν ξέρω να πούμε ακριβώς για το Μαζονάκη. Βγαίνει συνέχεια στην εκπομπή του Ευαγγελάτου ο αστυνομικός συντάκτης, ο κύριος Λαμπρόπουλος, που είναι και πολύ καλός. Και αρχίζει ο Σεπτέμβριος και ο Σεπτέμβριος και ο Σεπτέμβριος με το μου εκεί έτσι μπάστακα ανάμεσα. Που το, ενώ είναι παρακάτω το μου κάνει, είναι Σεπτέμβριος, έτσι. Αυτοί το έχουν κάνει όλοι, είναι αθηναϊκά ελληνικά. Αυτοί είναι Σεπτέμβριος, το πριν που είπαμε να αναπαραγάγουν, που το κάνουν να αναπαράξουν, δηλαδή βάζουν την υποτακτική, τη διαλύουν. Τι άλλο κάνουν, ένα κάρο τα έχω σημειωμένα. Όχι, δεν λέω αυτά τα, αυτά είναι ας πούμε λάθη τα οποία έχουν να κάνουν με την έννοια. Εντάξει, εγώ λέω με την εκφορά της ελληνικής λέξης, ας πούμε, υπηρεσίες, υπηρεσίες και αν... Ρέση, δηλαδή μιλάμε για εγγράμματους, βγαίνει ο άλλο, οι υπηρεσίες, δεν έχει καθιερωθεί πλέον. Καλημέρα Κωνσταντίνε από τον Βασίλειο, έχω εδώ και τον Αθανάσιο. Εν πάση περιπτώσει, πραγματικά με εκνευρίζουν φοβερά αυτά τα εγκλήματα εναντίον της ελληνικής γλώσσας, στα οποία πρωτοστατούν οι δημοσιογράφοι, και δεν είναι κάτι. Άμα πει κάποιος μια λέξη, μια έκφραση στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι τελείως αμερικανιά. Παίρνουν τις αγγλικές ή αμερικανικές εκφράσεις και τις μεταφέρουν. Τώρα μάθανε όλοι στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της ημέρας. Και αυτό διαδίδεται και αποκτά μια εφαρμογή σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του δημόσιου λόγου. Τώρα αφού μπήκε και ο Κωνσταντίνος στην παρέα, αυτός θυμάται λοιπόν, είχαμε αναφερθεί μάλλον στο 4-1 της Ελλάδος επί της Ελβετίας προκριματικά για το Μουντιάλ του Μεξικό το 70, εκεί που μεγαλούργησε η Βραζιλία του Πελέ. Είχαμε αναφερθεί στο 4-1 επί της Ουγγαρίας. Εδώ τελειώνουν οι ευχάριστες αναμνήσεις από αγώνες που προσωπικά τουλάχιστον έχω παρακολουθήσει στη Θεσσαλονίκη της εθνικής ομάδας, διότι το παρακάτω ήταν αυτό που το έχει πιάσει ο Αδάμε, το Ελλάς Αγγλία 0-3. Που πήγαμε εκεί, πάλι κάτι διεκδικούσαμε, πάλι όνειρα, πάλι ελπίδες, τρέχουμε εκεί πέρα στο Καφτανζόλ, πάλι έβρεχε. Όλοι οι αγώνες, τώρα που λέω και οι τέσσερις που θα αναφέρουμε, αυτούς που θυμάμαι δηλαδή, έγιναν υπό βροχή. Και στον αγώνα αυτόν θυμάμαι να δίνει ο Άγγλος προπονητής συνέντευξη τύπου την προηγούμενη μέρα και του ρωτάει ο Ελληνάρας δημοσιογράφος, μια που είμαστε και στην περιοχή των δημοσιογραφικών εγκλημάτων, του ρωτάει: αλήθεια, τον Άγγλο τώρα, έτσι, τον Αλαζόνα, αν μιλάμε για Αλαζονία εδώ η Μπακογιάννη, Αγγλία. Η Αγγλία είναι, αλλά ο τελευταίος Άγγλος είναι Αλαζόν, διότι θεωρεί, τώρα δεν πάει να έχει πολιτογραφηθεί μια μέρα πριν, αισθάνεται από την άλλη μέρα κομμάτι της Βρετανικής Αυτοκρατορίας του 18ου αιώνα, ας πούμε, που αρμένιζε τις θάλασσες. Και το ρωτάει ο Έλληνας αυτόν τον Άγγλο, τον υπερόπτη, ας πούμε, πώς σας φαίνεται που δεν θα, τι επίδραση έχει κάτι τέτοιο, πώς σας φαίνεται που δεν θα αγωνιστεί αύριο με την Εθνική Ελλάδος ο Καρούλιας, ο Καρούλιας. Και φυσικά το απαντάει ο Άγγλος προπονητής: excuse me, what is Καρούλιας? Excuse me, what is Καρούλιας? Τι με ρωτάς ρε φίλε τώρα, what is this Καρούλιας, ας πούμε, που μου αναφέρεις? Δεν ξέρω τι είναι παίκτης, αν θα επηρεάσει τρία γκόλ οι Άγγλοι και καληνύχτα, που αμάν και τι ομαδάρα τότε, τέλος πάντων. Και από τον ίδιο αγώνα έχω κι άλλο ένα περιστατικό. Έχω κι άλλο ένα περιστατικό. Φωνάζουν οι Έλληνες, βγαίνει η Εθνική Αγγλίας
και φωνάζουν οι Έλληνες.

0: εξειδικεύομαι στο χάος, έτσι, και προσπαθώ να βάλω σε μια τάξη τα διάφορα και αρκετά θέματα. Ναι, θα έχουμε και ένα μήνυμα από το φίλο από την Πέλα. Μόλις άκουσα θα μιλήσουμε για τον Γκολ, θα μιλήσουμε όσο προλάβουμε. Εδώ είμαστε και τις άλλες μέρες, γιατί ξαναλέω, η ταινία αυτή είναι πολύ σημαντική για την πολιτική και εθνική ταυτότητα της Γαλλίας και μπορούμε να πάρουμε ένα μάθημα, στο πω έτσι, για το πώς κάνει ο γαλλικός κινηματογράφος μια σπουδαία ταινία, σχεδόν χολιγουντιανή, για να χρησιμοποιήσει τον Ντεγκόλ ως παράδειγμα. Εκεί ήταν η αναφορά μου. Δεν είπα ότι έχει αναλογίες με τον Καποδίστρια, έχει αναλογίες με την ταινία τον Καποδίστρια και το ρόλο που έπαιξε στις συνειδήσεις μας. Εν πάση περιπτώσει, πριν από αυτά, επειδή χαώνομαι, όπως λένε και οι πιτσιρικάδες, μου αρέσει πολύ αυτή η λέξη, χαώνομαι. Ναι, επειδή χαώνομαι λοιπόν, να βάλουμε μια τάξη. Τελειώσαμε. Α, όχι, έχουμε έναν ακόμη αγώνα που τον παραλείψαμε, που έπαιξε. 3-2 έχασε από τη Δανία στο Χαριλάου. Έπαιξε μια φορά και στο Χαριλάου. Τότε ήταν στις δόξες του Οκούης και αυτοί είχαμε και παίκτες του Άρη στην Εθνική. Οπότε αγωνίστηκαν στο Χαριλάου 3-2. Ωραίο μάτς. Τώρα, ό,τι καταλήγει με ήττα, δεν ξέρω πόσο ωραίο μπορεί να είναι. Ξέρεις αυτοί που λένε, εγώ χάρηκα τον αγώνα. Τον χαίρομαι τον αγώνα, τον κερδίζουμε. Με χάσω. Όσο ωραίο και να είναι, εντάξει, καλό, το ευχαριστώ, αλλά το τελικό εξαγόμενο είναι με αρνητικό πρόσημο. Πάει αυτό. Να πάμε τώρα στην ιστορία με τα κοιμήλια Θανάσιε. Δηλαδή, έχουμε τη χθεσινή συνέντευξη που την... Α, είναι διάλειμμα τώρα. Δεν θα προλάβουμε. Ας βάλουμε το διάλειμμα και αμέσως μετά να επανακάμψουμε με τα κοιμήλια και το τι γίνεται με αυτήν την ιστορία και την σημαντική συνέντευξη που παραχώρησε ο Μητροπολίτης Δράμας στον Γιάννη Ιωαννίδη και στον Θήτα FM.
1: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Είναι μεγάλη η ιστορία αυτή με τα κοιμήλια και καθώς φάγαμε πόρτα από τους Άγγλους, καν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό τώρα που μιλούσαμε για την αλαζονία των Άγγλων, η Εστία αποδίδει μεγάλη σημασία, η εφημερίδα εννοώ, Εστία, σε όλη αυτή την πρακτική της ανταλλαγής και στην επιζήμια εν τέλει σε ηθικό επίπεδο σημασία αυτής της ανταλλαγής, διότι από τη μια εμείς προσφέρουμε και παραδίδουμε ένα αρχαιολογικό εύρημα, τα συνοψίζω έτσι για να περάσουμε στη συνέντευξη του Μητροπολίτη. Από τη μία λοιπόν έχουμε ένα αρχαιολογικό εύρημα της περιοχής των Πρεσπών, διότι σε εκείνο τον άξονα ήταν ο Σαμουήλ, στην λίμνη ο Χρήδα κλπ. Έδωσε ουσιαστικά νικηφόρες μάχες και ήταν η φάση της μεγαλύτερης επέκτασης που γνώρισε η αυτοκρατορία η βουλγαρική τότε, τσάρος ήταν για την ακρίβεια, αλλά ουσιαστικά αυτοκράτορας, και που εν πάση περιπτώσει είχε την ατυχία εντός εισαγωγικών να πέσει τα χρόνια του βουλγαροκτόνου, που ήταν τα χρόνια ακμής όχι μόνο σε επίπεδο ανάπτυξης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά και σε επίπεδο ήταν η τελευταία αναλαμπή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οπότε έπεσε πάνω στον βράχο που λεγόταν Βασίλειος Δεύτερος ο Βουλγαροκτόνος. Λίγο πολύ συνέπεσαν αυτοί, για τον Σαμουήλ μιλάω. Έτσι εμείς παραδίδουμε ένα αρχαιολογικό εύρημα, το βρήκαμε, ενώ σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς όταν το βρω στον τόπο μου, μου ανήκει. Εντάξει, σέβομαι λοιπόν ότι είναι η ιστορία σας, σας την επιστρέφω, σας την παραδίδω αν είναι δυνατόν, αλλά μη μου το πουλάτε για ίσης σημασίας με την παραλαβή, ας πούμε, κάπου, όχι κάπου, 48 αντικειμένων ιερών κοιμηλίων, όχι αντικειμένων, ιερών κοιμηλίων από τις μονές οικοσαφηνήσεις και τιμίου προδρόμου, που είναι προϊόντα τριών περιόδων κλοπής. Αυτό οφείλει να γίνει κατανοητό. Δεν μπορεί να σου έχουν κλέψει τα μάρμαρα και να μην δέχεσαι το δανεισμό, και καλά κάνεις, διότι μόλις μου τα δανείσεις είναι σαν να παραδέχομαι ότι είναι δικά σου, επειδή μου τα έδωσες να τα βάλω στο Μουσείο της Ακρόπολης για ένα χρόνο, δύο χρόνια, πόσο να τα κολλήσω εκεί με τα γύψινα που έχουμε σε αναπλήρωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Μη μου το... Εκεί δηλαδή δεν δέχομαι, και εδώ είναι σαν να δέχομαι ότι να γίνεται μια ανταλλαγή. Νόμιμα τα αποδόνω? Όχι, αυτά είχε τρεις περιόδους κατοχής η Ανατολική Μακεδονία, οι οποίες ήταν επαχθέστατες για τον πληθυσμό εκεί, χειρότερες από την γερμανική και την ιταλική κατοχή. Η Ανατολική Μακεδονία γνώρισε την πιο βάρβαρη καταδυνάστευση σε τρεις περιόδους κυριαρχίες των Βουλγάρων στην περιοχή. Δηλαδή μία στα χρόνια του Κομιτάτου, μία στα χρόνια μετά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 16 με 18, εκεί τρώνε τα πρώτα κοιμήλια, ένας κομιτατζής, δηλαδή μέλος του Κομιτάτου, μην το παρεξηγήσουμε κιόλας, ο Πάνιτσα, και στη συνέχεια σε τρίτη φάση στην ακόμη επαχθέστερη περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της βουλγαρικής κατοχής στην Ανατολική Μακεδονία γίνεται και το τελικό ξύλωμα. Άθροισμα αυτών των τριών ξυλωμάτων, 1300-1400 ιερά κοιμήλια. Μου επιστρέφει 48 και εγώ σου επιστρέφω ότι πιο πολύτιμο έχεις εσύ για την ιστορία σου. Δηλαδή η Εστία μάλιστα το παρομοιάζει τον Σαμουήλ, και δεν είναι άστοχο, τηρουμένων των αναλογιών πάντα, με τον Μεγαλέξανδρο. Δηλαδή είναι ο γεννήτορας ουσιαστικά του σημερινού βουλγαρικού κράτους και της βουλγαρικής αυτοκρατορίας εκείνων των ετών. Οπότε υπάρχει εδώ μία ανισομέρεια στην ανταλλαγή. Πριν ακούσουμε τον Μητροπολίτη Αθανάσιε, θα οικοσαφήνισα, αυτό ομολογώ έψαξα και το βρήκα, γιατί πάντα είχα την απορία, γιατί τι λένε οικοσαφήνισης, η μονή είναι οικοσαφήνισης, διότι υποτίθεται ότι ο Άγιος Γερμανός, ο οποίος είναι ο κτήτορας είναι αυτός ο οποίος επιμελήθηκε την ανέγερσή της, δηλαδή έτσι λέγονται τις μονές, κτήτορες, ο οποίος ήταν κτήτορας λοιπόν της συγκεκριμένης μονής, μόναζε προηγουμένως εκεί κάπου στον Ιορδάνη ποταμό, στην Παλαιστίνη, και είδε ένα όραμα για την ανέγερση αυτής της μονής, εντάξει, πάνω στα ερείπια μιας προϋπάρχουσας, και επειδή εκεί η περιοχή όπου είδε το όραμα είχε 20 φοίνικες, η μονή πήρε το όνομα της 20 Φοινίσης. Ακούμε Μητροπολίτη Δωρόθεο και Γιάννη Ιωαννίδη.
2: Σε συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής κατέληξε η Ελλάδα και η Βουλγαρία, μια συμφωνία με την οποία επιστρέφουν στη χώρα μας έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα 48 κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί, ή πιο σωστά είχαν κλαπεί και είχαν μεταφερθεί στη Σόφια κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Λοιπόν, τα κοιμήλια αυτά που επιστρέφουν, πολλά από αυτά προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσαφηνίσης. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δράμας, τον κύριο Δωρόθεο, στο οποίο, στη Μητρόπολη του οποίου ανήκει η Οικοσαφηνίσα. Σεβασμιότατε, καλησπέρα, μας ακούτε?
3: Καλησπέρα, σας ακούω βεβαίως, πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
3: Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, γιατί ξέρω το παρακολουθείτε το θέμα, πριν καταλήξει συμφωνία η Ελλάδα με τη Βουλγαρία στο μνημόνιο που υπέγραψαν οι δύο Υπουργοί Πολιτισμού, εσείς ως Μητρόπολη ρωτηθήκατε για το κομμάτι αυτό? Γιατί ξέρω ότι το παρακολουθείτε, ναι, το
3: κοιτάξτε,
2: θέμα εδώ και χρόνια.
3: Μάλιστα. Εγώ έχω εδώ στη Μητρόπολη περίπου 4 χρόνια. Στο διάστημα αυτό μας ήρθε ένα ιερό Ευαγγέλιο από την Αμερική και 3 χειρόγραφα από την Αμερική, που σημαίνει ότι κάποια από αυτά είχαν κυκλοφορήσει στις αγορές και που επολούντο. Σε όλο αυτό το διάστημα των 4 ετών ενοχλούσε την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, και διαζώσει όταν είχα πάει στο γραφείο της, αλλά και τηλεφωνικά, τι γίνεται με το θέμα των Ιερών Κοιμηλίων, όπως και τη ρωτάω και τι γίνεται με το ναό της Αγίας Σοφίας μέσα στη Δράμα, και χθες μάλιστα τη ρώτησα, που έχει 12 χρόνια που συντηρείται και ακόμη δεν έχουμε τελειώσει. Mm-hmm. Λοιπόν, μου έλεγε η ίδια η κυρία Υπουργός ότι μη στεναχωριέστε, το ζήτημα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Δηλαδή ότι το θέτει, και αν διαβάσουμε την ιστορία θα δείτε και όλοι οι πρόεδροι της Δημοκρατίας και οι Υπουργοί Πολιτισμού και οι Υπουργοί είχαν ασχοληθεί και είχαν θίξει στην Βουλγαρία τουλάχιστον για το θέμα της Μονής Κοσφίνισσας, τα κοιμήλια της οποίας είναι μοναδικά. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο βέβαια η Μονή Κοσφίνισσας, είναι και η Μονή του Τμήμου Προδρόμου Σέρες, είναι και της Μητροπόλεως Ξάνθης. Λοιπόν, οπότε έμενα σε αυτό, ότι το θέμα ας πούμε το προσπαθούν και τα λοιπά. Όταν ήρθε δε ο Πρωθυπουργός εδώ το 19, στη Δράμα του το έθεσα και μου λέει είμαστε σε καλό δρόμο και προχωράμε και θα κάνουμε μια συμφωνία. Βέβαια λέει μπορεί να μην τα πάρουμε όλα, αλλά θα πάρουμε αρκετά.
2: Τώρα εσείς...
3: Είναι ότι τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για 48 κοιμήλια. Mm-hmm. Μίλιο εννοούμε εικόνες, λειψανοθήκες, οι εκκλησιαστικά σκεύη, θυμιατά κτλ. 48 κοιμήλια. Όταν η Ιεράμνηγονης, η Κοσυφηνής, έχει κλαπέντα 800 κοιμήλια και όταν έχει και 430 χειρόγραφα.
2: Άρα σεβασμιότατε...
3: Για τα οποία δεν γίνεται λόγο.
2: Άρα...
3: Για τα οποία δεν γίνεται λόγο η συμφωνία.
2: Άρα δεν είναι εύλογο το ερώτημα αν είναι καλή η συμφωνία αυτή.
3: Βεβαίως.
2: Εσάς πώς σας φαίνεται, είναι καλή?
3: Εγώ έχω πολλές επιφυλάξεις.
2: Τις έχετε?
3: Κοιτάξτε, ναι. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες και δεν είναι εδώ να τοποθετηθώ αυτή τη στιγμή, αλλά ποιοι το διαχειρίστηκαν αυτό το θέμα, ποιοι ήταν οι σύμβουλοι του Υπουργείου, πώς το θέσανε το θέμα, γιατί διαβάζω εδώ σε εκκλησιαστική σελίδα, λοιπόν, που λέει από την πλευρά των Βουλγάρων, ο Υπουργός Παιδείας της Βουλγαρίας Γεώργη Βάλτσεφ, έτσι, που μίλησε στην βουλγαρική δημόσια τηλεόραση, είπε ότι η συμφωνία αφορά 48 αντικείμενα και τίποτε περισσότερο.
2: Που σημαίνει ότι κόβει τη συζήτηση και ό,τι μένει στη δική τους πλευρά έμεινε, τελείωσε.
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή και μιλάμε ας πούμε για πολύ αξιόλογα, πολύτιμα ας πούμε κοιμήλια, αλλά και χειρόγραφα.
2: Σεβασμιότατε.
3: Και εμείς τους παρέμε... Έτσι, ωστά που αποδίδονται στο Σαμουήλ, τον Τσάρο, και της Βουλγαρίας, και που βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος. Δηλαδή δίνουμε ελληνικό ας πούμε, έβριμα, που είναι τα ωστά,
2: για να πάρουμε πίσω
3: για
2: κλεμμένα.
3: Για να λάβουμε κλαπέντα ελληνικά, και τα οποία είναι μόλις αυτό.
2: Ναι. Δύο πράγματα
3: αυτός
2: ακόμα. Φυσικά δίκιο έχετε και ο δικός μας είναι, γι' αυτό σας ζήτησα να μιλήσουμε. Δύο πράγματα. Αυτά τα 48 κοιμήλια πώς επελέγησαν? Ξέρετε, εσείς ρωτηθήκατε,
3: ξέρω,
2: γιατί εσείς έχετε εικόνα. Ξέρω δηλαδή από τότε που έφυγε ο μακαριστός Παύλος και αναλάβατε τη Μητρόπολη, ότι έχετε ασχοληθεί με το θέμα, επιστάμε, δεν είναι, δεν είναι τυχαίο.
3: Πολλές φορές.
2: Έτσι.
3: Φορές.
2: Άρα και έχετε... Ναι, έχετε εικόνα. Λοιπόν, αυτά πώς επελέγησαν τα συγκεκριμένα 48? Εσάς σας ρώτησε κανείς, σεβασμιότατε, τι λέτε και τα λοιπά, ποιο να βάλουμε
3: όχι,
2: μπροστά?
3: Όχι, δεν ερωτήθηκα, ούτε ενημερώθηκα.
2: Μάλιστα.
3: Απλώς βγήκε αυτό μπροστά μας από το μεσημέρι σε site. Εμένα με ειδοποίησαν, δηλαδή, ότι διάβασε εκεί αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, από ό,τι άκουσα, ότι είχαν λέει 65 μόνον και παραχωρούν τα 48. Εγώ άλλο ότι έχουν μόνο 65. Έχουν πάρα πολύ πολύ περισσότερα. Λοιπόν, εάν είναι όμως έτσι τα πράγματα, είμαστε σε μειονεκτική θέση.
2: Παραχωρούμε στην ουσία το τελευταίο διαπραγματευτικό χαρτί που έχουμε. Έτσι.
3: Ναι, και αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή ότι παραδίδοντας τα οστά, στο μέλλον θα έχουμε ισχνή διαπραγματευτική δυνατότητα έναντι των κοιμηλίων που υπολείπονται. Και ουσιαστικά ξέρετε τι υπολείπεται από την πλευρά την Βουλγαρική ένα κέντημα, το οποίο λένε ότι είναι το ο μανδύας, ο αυτοκρατορικός του Σαμουήλ. Καταλάβατε.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό υπολείπεται. Το υπάρχει και αυτό στο Μουσείο Θεσσαλονίκης, αλλά το έχουν για λόγους διατήρησης, το έχουν αποσύρει.
2: Να κλείσουμε με κάτι ακόμα από την πληροφόρηση που έχετε. Αυτά τώρα τα κοιμήλια θα περιέλθουν στη χώρα μας. Κάποια από αυτά θα πάνε όλα στο μουσείο εδώ, το Βυζαντινό της Θεσσαλονίκης. Θα πάει κάτι, θα πάρετε κάτι εσείς εκεί στο μοναστήρι, το οποίο θα μπορεί οι επισκέπτες να το δουν.
3: Υπουργός είπε ότι όλα θα πάνε στο μοναστήρι και θα γίνει επίσημη παράδοση παραλαβή.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό μου είπε. Πιθανότητα το ίδιο ισχύει και για Σέρες και για μας.
2: Μάλιστα. Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί
3: εγώ ευχαριστώ
2: μας.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ.
2: Καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Γεια.
3: Ευχαριστώ.

τελειώσαμε με τα κοιμήλια, τουλάχιστον τα όσα σημαντικά είχε να καταθέσει για το ζήτημα ο καθήλυνα αρμόδιος, δηλαδή ο Μητροπολίτης Δράμας, ο Σεβασμιότατος Δωρόθεος, στην επικράτεια του οποίου ανήκει, στο πω έτσι, η Μονή Οικοσαφηνήσεις. Οπότε, αφού είμαστε στο χώρο των εφημερίδων και σχολιάζαμε τα της δημοσιογραφικής γλώσσας, δεν μπορώ να μην θυμηθώ ότι ο Δημήτρης Κορομιλάς, ο οποίος ήταν γιος τυπογράφου και σαν σήμερα εκδίδει την πρώτη εφημερίδα, ελληνόφωνη εφημερίδα του σύγχρονου ελληνικού κράτους, με τον τίτλο Εφημερής, όπως ακριβώς είναι και η ιδιότητά της, Εφημερής δηλαδή. Και σκεφτόμουν, μια που λέγαμε για τα γλωσσικά κατορθώματα των σύγχρονων δημοσιογράφων, στην εφημερίδα Εφημερής λοιπόν, διευθυντής ήταν ο Καμπούρογλους, ο οποίος ήξερε ελληνικά, ήταν και λογοτέχνης σε μεγάλο βαθμό. Και στην ίδια εφημερίδα αργότερα αρθρογραφούσε και ο Παπαδιαμάντης. Το λέω αυτό γιατί αρθρογραφούσε, τι βλακίες λέω, διηγηματογραφούσε, είναι η σωστή λέξη, δεν έγραφε κείμενα για την επικαιρότητα, αλλά θέλω να πω τη μέρημνα που είχαν οι εφημερίδες τότε για τα γράμματα, για την προστασία τους και για την γλώσσα φυσικά. Έλεγα και για την επέτειο της ανεξαρτησίας, είναι η μεγάλη γιορτή της ανεξαρτησίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, που κύριος είδε για ποιο λόγο είναι η 1η Οκτωβρίου, η σχετική γιορτή ας πούμε, όταν το περιστατικό της υπογραφής των συνθήκων της Ζυρίχης και του Λονδίνου δηλαδή. Τώρα ξέρω, ο Κωνσταντίνος φρουμάζει γιατί θα πει ο Εθνάρχης φταίει που παραδώσαμε την Κύπρο και δεν αγωνιστήκαμε να υλοποιήσουμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Αυτό το δημοψήφισμα ήταν τύπου Τσίπρα, έτσι. Είναι αυτά τα δημοψηφίσματα που ρωτάω το λαό, απαντάει ο λαός, τον γράφω το λαό, πάω κάνω κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πραγματικά αν ήταν αν υπήρχε δυνατότητα τότε να διεκδικηθεί η υλοποίηση του δημοψηφίσματος, δηλαδή η ένωση με την Ελλάδα. Το δημοψήφισμα πραγματοποιήθηκε το 1959 και στη συντριπτικότατη πλειοψηφία του ο κυπριακός λαός, δηλαδή ανεξαρτησία ή ένωση με την Ελλάδα, είπε ένωση με την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά πήγαν ο Μακάριος και ο Καραμαλής στη Ζυρίχη, πήγαν στο Λονδίνο και έκριναν ότι αυτή ήταν η πιο εφικτή και εφαρμόσιμη και κερδοφόρα για την Κύπρο λύση. Αλλά έχει πλάκα, για να αναφερθώ σε ένα παράπλευρο περιστατικό ας πούμε αυτής της ιστορίας, όταν πήγε ο Μακάριος στην Αθήνα, βγήκαν στο μπαλκόνι με τον Καραμαλή για να επικοινωνήσουν, που λέμε στο λαό, τη συγκεκριμένη συμφωνία. Βγαίνει ο Καραμαλής, όχι πολύ θερμή υποδοχή, δεν ήταν κομματική συγκέντρωση, ήταν υποτίθεται μια γιορτή για την Κυπριακή ανεξαρτησία. Βγαίνουν και οι δύο, βγαίνει ο Καραμαλής. Εντάξει, δεν ξέρω αν αποδοκιμάστηκε, δεν είμαι αυτό από τις Μάρτης. Πάντως γενικώς ήταν κάπως ψυχρή, ας το πούμε έτσι, η υποδοχή. Βγαίνει ο Μακάριος, αποθέωση. Ο Εθνάρχης, όχι Εθνάρχης, και το Μακάριο Εθνάρχη το λένε, έτσι, ναι, εντάξει. Ο Εθνάρχης τέτοια, ο Μακάριος αποθέωση, σου λέω. Και του λέει ο Κότσα εκεί, ρε σε Μακάριο, μαζί δεν τα κάναμε αυτά, μαζί δεν τα υπογράψαμε, γιατί εσάς αποθεώνουν και εμένα με βρίζουν.

πεθαίνω να ακούω τα... Μια που είμαστε στην περιοχή των Σερών εκεί της Ανατολικής Μακεδονίας και λέγαμε αυτά τα σεραϊκά του Καραμαλή. Πεθαίνω και τα μιμήθηκε, ας το πω έτσι, με τον καλύτερο τρόπο ο Χάρη Κλίν. Έτσι που έχουμε μια κοινή αγάπη στο Χάρη Κλίν, νομίζω, Θανάση, ναι.

0: Άντε, τελευταίο κεφάλαιο του σημερινού House. Την εκπομπή νομίζω ότι πρέπει να τη λέμε 12 η ώρα του House, η ώρα του House.
1: Τι πράγμα είσαι εσύ ρε Αντρέα, με καλό γερο κοιμήθηκε σήμερα. Περίμενε.
0: Είναι αυτό που λέμε σε σχέση με το περιστατικό της κοινής ομιλίας με το Μακάριο στο Σύνταγμα, όταν και ανακοίνωσαν την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία, ξαναλέω, σήμερα έχει την επίσημη επέτειό της, αλλά τυπικά και ουσιαστικά αυτή υλοποιήθηκε με τις υπογραφές 15η προς 16η Αυγούστου. Τώρα, τελευταίο κεφάλαιο έχουμε υποσχεθεί και δεν μπορώ να χαλάσω και το χατήρι στον φίλο μου από την Πέλα που έχει στείλει ένα μακροσκελέστατο μήνυμα, κάνοντας συγκρίσεις, επειδή έκανα, δεν ξέρω αν ήταν λάθος, δεν το επαναλαμβάνω ότι δεν το έκανα σε σύγκριση των δύο πολιτικών προσωπικότητων, αλλά το πόσο κινηματογράφος διαμορφώνει πολιτική ή εθνική συνείδηση. Εδώ είχαμε τον Καποδίστρια. Στη Γαλλία αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια εισιτήρια η ταινία για τον De Gaulle, και μάλιστα λέγεται De Gaulle η ώρα της αντίστασης. Οπότε επιγραμματικά θα αναφερθούμε στο τι συμβολίζει για τη σημερινή Γαλλία, που βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, και μάλλον και στην καμπή αυτή γνωρίζει και την διεθνή απαξίωση, όπως φαίνεται. Θέλω να πω ότι ο ρόλος της στις διεθνείς εξελίξεις και στις γεωπολιτικές εξελίξεις μοιάζει υποβαθμισμένος και μοιάζει να μην είναι πρωταγωνιστικός. Οπότε οι Γάλλοι έπρεπε να τονώσουν το ηθικό τους, αλλά να βρουν και ένα σύμβολο που να τους το αναπτερώσει μέσα από τα πεπραγμένα τους σε ανάλογη φάση και περίοδο. Και δεν τα λέω τυχαία αυτά, γιατί έτυχε. Καλά, άμα δει κάποιος την ταινία, αντιλαμβάνεται. Αλλά πάντα οφείλουμε να έχουμε υπόψη μας γιατί αυτή η δημιουργία στο συγκεκριμένο χρόνο είτε προβάλλει και προάγει ένα εθνικό ζήτημα, είτε το απαξιώνει. Γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε και αυτά τα φαινόμενα απαξίωσης των ηθικών ζητημάτων, τα οποία υλοποιούνται και με τη μορφή ταινιών ή τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ ή άλλης οπτικοακουστικής δραστηριότητας. Γελάω τώρα γιατί θα να πω και απαντάει ο φίλος Άγγελος από την Κέρκυρα, ο Άντζελ λέει, δεν μας μίλησες πώς έκοψε ταινία με τον Μαραντόνα. Εντάξει, είμαστε πολύ πίσω. Το The Match, η ταινία για τον Μαραντόνα και τον ιστορικό αγώνα με την Αγγλία, είναι πολύ πίσω. Αλλά αυτή πραγματικά σαρώνει, η ταινία De Gaulle, η ώρα της αντίστασης. Έτσι είναι ο ελληνικός τίτλος, η αντίσταση είναι στα γαλλικά, ο αυθεντικός τίτλος. Και για ποιο λόγο λοιπόν η Γαλλία ξαναθυμάται τον De Gaulle και τον προβάλλει? Θα συνεχιστεί και από Δευτέρα η συζήτηση, θα βάλουμε στο παιχνίδι και τα μηνύματα του φίλου από την Μπέλα, αλλά προς το παρόν θα κάνουμε μόνο μια επιγραμματική αναφορά. Θα μου πείτε γιατί όχι αύριο? Γιατί αύριο θα χρησιμοποιηθούμε εκτάκτως το απόγευμα στην αναμετάδοση που θα έχει ο Θήτα FM 107,1 από τα γενέθλια της εφημερίδας Εστία, εξίσου ιστορική, αφού μιλήσαμε για ιστορικές εφημερίδες προηγουμένως.

Οπότε ο De Gaulle ως ταινία πρώτον επουλώνει το τραύμα της Γαλλίας από τα χρόνια εκείνα και τη συμπεριφορά της απέναντι στους Γερμανούς, δηλαδή την απόλυτη ενδοτικότητά της με την κυβέρνηση του Βισί, την προδοτική κυβέρνηση του Βισί και τον πρώην, τον στρατάρχη Πετέν, ο οποίος Πετέν ήταν ήρωας του πρώτου παγκόσμιου πολέμου, αλλά στον δεύτερο είχε άλλαξε άποψη, άλλαξε αντίληψη για τα εθνικά ζητήματα και ήταν αυτός ο οποίος προχώρησε σε συμβιβασμό με το ναζιστικό καθεστώς του Χίτλερ και βασικά η Γαλλία ξεφτυλίστηκε, να το πω ομά, στη λαϊκή συνείδηση αφού οι Γερμανοί παρήλασαν και φτάσαν στο Παρίσι σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Οπότε ο De Gaulle επιστρατεύεται, κυριολεκτικά αυτό είναι και στρατηγός, ως σύμβολο της αντίστασης. Βέβαια η ταινία στην αρχή επίτηδες τον παρουσιάζει λίγο σαν γραφικό, δηλαδή κάθεται μόνος του, κανείς δεν τον ακολουθεί, κανείς τον παρακολουθεί, ακόμη και ο Τσόρτς λέει μα αυτή είναι η κυβέρνηση στη Γαλλία, τι να κάνουμε τώρα, αφού αυτήν αναγνωρίζει ο γαλλικός λαός και όχι, και λέει όχι, εμείς δεν παραδέχομαι την ήττα που θα έλεγε και ο Αναγνωστάκης με τίποτα. Και καθόταν μόνος του και εκφωνούσε λόγους από τον BBC για να τονώσει το ηθικό των Γάλλων, αυτό σε ένα είδος εξόριστου, και έστησε μια ολόκληρη επιχείρηση στην Αφρική η οποία κατέληξε σε μια σφαγή 3.000 στρατιωτών στον Μπιρ Χακίμ. Και ομολογώ ότι πάντα είχα την απορία, είναι κεντρική στάση στο Μπιρ Χακίμ και δεν ήξερα τι είναι. Είναι τελικά το χειρό στο οποίο έδωσαν μια ηρωική μάχη οι 3.000 Γάλλοι εκεί, προκειμένου να ροκανίσουν χρόνο, να κερδίσουν χρόνο οι Άγγλοι, να ξεφύγουν από τη Μέγγενη, από τη δαγκάνα του Ρόμελ και τα Άφρικα Κόρπ που έστεινε εκείνη τη στιγμή. Έχουμε πολλά να πούμε για την ταινία, τώρα κάνουμε απλώς μια επιγραμματική αναφορά. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη ξεφτύλα, ένα πρώτο τραύμα που επουλώνει η ταινία για τον De Gaulle και μάλιστα

0: Ουσιαστικά επαναφέρει πολλά επίκαιρα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας πούμε ο Ντεγκόλ που δεν χώνευε τους Άγγλους, ακόμη περισσότερο δεν χώνευε τους Αμερικανούς. Και στον αρχικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον οποίο συμμετείχε και από τους εμπνευστές ο Ντεγκόλ, έλεγε, συνήθιζε να λέει, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται ούτε με τους Άγγλους, ούτε χωρίς τους Άγγλους. Ουσιαστικά δανειζόταν μια μνημειώδη ρίση του Ρακίνα σε ένα ερωτικό του δράμα, ποιος έλεγε ούτε με σένα ούτε χωρίς εσένα, στον έρωτά του, στη σχέση του. Και πραγματικά βλέπουμε και σήμερα, με αφορμή το Brexit και όλα αυτά, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται ούτε με τους Άγγλους ούτε χωρίς τους Άγγλους. Γι' αυτό, γιατί τους θεωρεί ουσιαστικά ουρά πλέον. Κάποτε ήταν η μητέρα πατρίδα της Αμερικής, τώρα είναι ουρά της Αμερικής, οπότε διεμβολίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από την αγγλική παρουσία, καθώς κουβαλάει τη διάθεση της αμερικανικής πολιτικής για υπονόμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήσαμε στο πετσί μας και στα χρόνια της κρίσης, κι άσε να λέμε τώρα, εκεί ήταν η ουσία και η αιτία. Παραπάνω δεν προλαβαίνουμε για σήμερα, παρότι κατ' επάγγελμα φλιαρή, όπως λέει ο Γιάννης Ιωαννίδης, παίρνουμε τη φλιαρία μας και αναχωρούμε. Αφήνουμε τον Γιάννη τον Θανάση Αποστολίδη. Το Γιάννη πώς μου ήρθε. Ναι. Το Θανάση, είναι ο Γιάννης Κατσαβουνίδης, ναι, γι' αυτό. Το Θανάση Αποστολίδη στο πόστο του εδώ να αγωνίζεται και με τους επόμενους, δηλαδή τις ειδήσεις της Χριστίνα Στεφανίδη και την Χριστίνα Χαλεπλίδου, η οποία με τον τρόπο της σχολιάζει και παρουσιάζει αναλυτικά αυτές τις ειδήσεις. Εμείς αύριο, όχι στη γνωστή ώρα, εξ όσων γνωρίζω, δηλαδή το 12-2, αλλά απόγευμα, με την επέτειο της εφημερίδας, τα γενέθλια της εφημερίδας Εστία. Ευχαριστώ και όλη την ομάδα εδώ, δηλαδή την Γεωργία Δερμιτζάκη με τη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Κατερίνα Σιάπαντα με τη γραμματιακή υποστήριξη και τον πανταχού παρόντα Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Τα FM 107,1.
2: Titanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ. Ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. 7 σημεία και τέρατα. Get down. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θυμουδανίων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο ύψος του κόμβου αεροδρομίου. Μποτιλιάρισμα και σήμερα στο σημείο. Μέχρι τις 3 θα συνεχιστούν οι εργασίες. Την επόμενη εβδομάδα αντίστοιχες εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική. Έριξαν άγκυρα οι αλλοίς λόγω της ενεργειακής ακρίβειας. Δεκάδες αλλιευτικά έδεσαν κατά μήκος της παλιάς παραλίας στη Θεσσαλονίκη, όπου και θα παραμείνουν επαόριστον. Ο αλλιευτικός κόσμος δεν αντέχει άλλο, δήλωσε στο Θήτα Νιούς ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Παράκτειας Αλλίας και Αλλιευτικού Τουρισμού, Μάνθος Παγώνης. Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη, νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες Ρεθύμνου, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε πολύ κοντά στο πυμνιοστάσιο του, κοντά σε ρέμα. Μπαράζ 112 για αποφυγή μετακινήσεων σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο, τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη είναι πιθανό να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως το πρωί της Κυριακής. Νέα τουρκική πρόκληση για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, τονίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Ενόχληση και για τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία για την 66η επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναύτεξ εξέδωσε στο μεταξύ η Τουρκία και βγάζει ξανά το Ουρους Ρέις στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα πραγματοποιήσει έρευνες για την πόντιση αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το απόγευμα η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Στο αυτόφορο, ο 33χρονος TikToker που συνελήφθη χθες μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη, του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και απήθεια. Προκαταρκτική έρευνα και ΕΔΕ για τους δύο αστυνομικούς. Αστυνομική βία, καταγγέλει ο δικηγόρος του TikToker, Όθωνας Παπαδόπουλος. Ξανά ενώπιον της ανακρίτριας οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, κατά από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Οι δύο κατηγορούμενοι, όπου ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Αύριο θα βρεθούν ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας και οι άλλοι δύο. Συγκρατημένες παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent εξακολουθεί να κινείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ακόμη εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών δίζελ. Είπε ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε τις τιμές του πετρελαίου κίνησης. Στον εισαγγελέα, ο 23χρονος Σέρβος που συνελήφθη στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, εις βάρος του εκκρεμεί ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ για ληστεία που συνδέεται με κρυπτονομίσματα και φέρεται να τέλεσε το 2025 στο Βελιγράδι. Την εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων από την υποχρέωση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με σημερινή επιστολή του προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα, με ηλιοφάνεια και λίγες κατατόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 25 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Στον Θήτα FM. Μέχρι τις 3.

καλό σας μεσημέρι, αφού είμαστε και το μεσημέρι σήμερα εδώ. Καλό μήνα είπαμε το πρωί για τους πρωινούς. Να πούμε και για τους μεσημεριανούς. Καλό μήνα, 1η Οκτωβρίου. Πολύ αστυνομικό δικαστικό ρεπορτάζ σήμερα για την Θεσσαλονίκη και πιο σημαντικό κατά την προσωπική μου άποψη ότι θα ξαναπεράσουν το κατώφλι του ανακριτή οι 4 κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Θα περάσουν 1-2 σήμερα η ηθική αυτουργή και αύριο η φυσική. Η διαδικασία αυτή αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεωμένων με τον νόμο περί τρομοκρατίας πράξεών τους, που προβλέπει φυσικά αυστηρότερο πλαίσιο ποινών. Όσο αυστηρές και να είναι οι ποινές, βέβαια, η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, δεν πρόκειται να επιστρέψει. Δυστυχώς αυτή η τρομοκρατική ενέργεια που συγκλώνησε την Θεσσαλονίκη πριν από 2,5 μήνες στήχησε τη ζωή σε μια γυναίκα που πρόσφερε πολλά όσο ζούσε. Πέραν των αστυνομικο-δικαστικών, οι αλλοίες βρίσκονται ακόμη στην παραλία της Θεσσαλονίκης, δεν βγαίνουν με τις τιμές του πετρελαίου και είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι να καταλάβουν, όπως λένε εκεί ψηλά στα Υπουργεία, ότι δεν αντέχουν να κάνουν τη δουλειά τους και να μην βγάζουν τα προστοζήν. Θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη, αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε.

0: μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, όπως προαναγγείλαμε, για τα μικρά, τα μεγάλα, αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά και τους μεγαλόπνοους σχεδιασμούς που κάνει ως οφείλει ένας δήμαρχος μιας μεγάλης πόλης όπως η Θεσσαλονίκη. Κύριε Γελούδη, μας ακούτε?
1: Σας ακούω με χαρά και καθαρά.
0: Πολύ ωραία. Καλή σας μέρα. Δεν νομίζω να ξαναμιλήσατε στον Θήτα FM στους 107,1.
1: Όχι, είναι πρώτη φορά, οπότε εκφράζω και τις ευχαριστίες, αλλά καλορίζικα, και καλή επιτυχία στο έργο σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Αγγελούδη, τα μικρά, αυτά που είναι καθήκον των δημάρχων, τα οποία αναλάβατε μετά τις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, τα κάνετε, πηγαίνετε σύμφωνα με το πρόγραμμα όπως θα θέλατε? Μιλάω φυσικά για καθαριότητα και οδοποιία. Αυτά είναι τα μικρά που περιμένει ο κόσμος.
1: Θα έλεγα ότι ακριβώς επειδή η φιλοσοφία μας, όταν διεκδικήσαμε και μετά όταν ήρθαμε στη Δημοτική Αρχή, ήτανε δύο πράγματα. Ήτανε ο δημόσιος χώρος και η καθημερινότητα, δηλαδή αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για τον πολίτη, ο οποίος, έχοντας κορτάσει λόγια, υποσχέσεις των μεγάλων έργων, χωρίς να υποτιμώ τη σημασία ενός μεγάλου έργου, αλλά προηγείται η υπόθεση που λέγεται καθημερινότητα, και νομίζω ότι σε αυτό έχουμε ρίξει το βάρος, όχι μόνο σε αυτά που αναφερθήκατε, αλλά σε μια σειρά από παρεμβάσεις που γίνονται στις γειτονιές και αφορούν είτε μικρά αθλητικά έργα. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη ότι έχουν γίνει 6 γήπεδα ανοιχτά, μπάσκετ 2 γήπεδα, 5x5 ποδοσφαίρου, ένα παράδειγμα. Ή δημιουργήσαμε πάρκα και στις 6 κοινότητες που αφορούν περίπου 8, τώρα παραδίδεται και το ένα, το πάρκο Τσέπης. Και βέβαια αυτό στο οποίο υπήρχε το μεγάλο το πρόβλημα, το οποίο ήταν ο δημόσιος χώρος σχετικά με τα πεζοδρόμια και την άσφαλτο, αυτή τη στιγμή στην πόλη σε όλες τις κοινότητες ανάδοχοι, οι οποίοι με πρόγραμμα μπαίνουν από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο, και βέβαια η υπόθεση των ασφαλτοστρώσεων, η οποία κατά παράδοση γινόταν τον τελευταίο χρόνο, γιατί θεωρούν ότι έτσι ενισχύεται η μνήμη των ψηφοφόρων.
0: Είναι πιο καλά να θυμούνται. Και πώς θυμούνται?
1: Ναι, αλλά εμείς έχουμε ξεκινήσει από τα δύο χρόνια, από το δεύτερο χρόνο, και μάλιστα έχουμε ξεκινήσει με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μπαίνουμε στις κοινότητες και στις γειτονιές. Αυτή τη βδομάδα, μάλλον την προηγούμενη βδομάδα, να σας πω ότι έγιναν παρεμβάσεις στη Σοφούλη, που δεν μπορούσες να περπατήσεις από, με το αυτοκίνητο. Πήγαμε στην οδό Κλαθμόνος, ένας τραγικός δρόμος. Είχε προηγηθεί στην Άνω Πόλη η Ελένη Ζωγράφου με το γνωστό θέμα.
0: Η Ελένη Ζωγράφου με το γνωστό τρακατρούκα, ναι. Ειδικά για τους ανθρώπους, λοιπόν, που ήταν μέσα σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ήταν υποχρεωμένοι να φτάσουν,
1: λοιπόν,
0: έτσι στον Άγιο Δημήτρη.
1: Ναι. Κάθε εβδομάδα, κυρία Χαλεπλίδου, έχουμε 4-5 ασφαλτοστρώσεις, και αυτό θα συνεχιστεί ανελιπώς μέχρι και το τέλος της θητείας μας, δηλαδή το 28.
0: Είμαστε στη μέση, λοιπόν, είμαστε στη μέση. Να ρωτήσω...
1: Τους 7 μεγάλους δρόμους, για τους οποίους προκυρήσετε τον άλλο μήνα, ένα έργο 8 εκατομμυρίων, σας το λέω γιατί είναι έτοιμο πλέον και τα χρήματα υπάρχουν, για να γίνουν ασφαλτοστρώσεις, οι οποίες θα αφορούν τη Βασιλίση Σόλγας, την Καραμαλή, την Νίκης, την Νίκη Θεοδωράκη, το κομμάτι της Εγνατίας από τα Πανεπιστήμια προς το Βαρδάρι. Γενικώς όλο το πρόγραμμα το οποίο αφορά το δημόσιο χώρο είναι σε πλήρη εξέλιξη και νομίζω πως είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι.
0: Τώρα να θίξω ένα θέμα, μια και είπατε για την ασφαλτόστρωση της Μίκη Θεοδωράκη πρώην Λαγκαδά. Θα ασφαλτοστρώσετε μόνο το δικό σας κομμάτι που αφορά το δικό σας δήμο ή και τον άλλον
1: δήμο? Ναι, γιατί για δύο λόγους. Γιατί πρώτον είναι παράνομο να πάω να ασφαλτοστρώσω σε ένα άλλο δήμο, δυστυχώς. Και δεύτερον, γιατί έτσι θα καταλάβουν ότι ήρθε η ώρα επιτέλους να δούνε αυτό που λέμε μητροπολιτική διοίκηση. Ήρθε η ώρα να καταλάβουν ότι οι μεγάλοι δήμοι, οι μεγάλες θα έλεγα αστικές περιοχές δεν μπορούν παρά να έχουν μητροπολιτική διοίκηση. Και ένα από τα πολύ απλά και κοινικά παραδείγματα μιας αναποτελεσματικότητας είναι αυτό που μόλις είπατε. Διότι εάν
0: ένας δρόμος που ανοίγει σε τέσσερις δήμους πρέπει να
1: ασφαλτοστρωθεί
0: τέσσερις διαφορετικές φορές με τέσσερις διαφορετικές χρηματοδοτήσεις και αποφάσεις.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για το πράσινο, κύριε Αγγελούδη, τι λέτε? Η Θεσσαλονίκη δεν τα πάει και πολύ καλά σε τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανακάτοικο. Κάνετε κάτι γι' αυτό? Γιατί ακούσατε πολλά και για την ανάπλαση της ΔΕΘ και το ότι εκεί θα μπορούσε να γίνει ένα καταπράσινο μητροπολιτικό πάρκο και δεν δεχτήκατε τις υπογραφές των συμπολιτών, των συμπολιτών σας για να γίνει,
1: κυρία Χαλεπλίδου,
0: κάτι πιο πράσινο.
1: Τόσο λίγο. Εσείς την ερώτηση σωστά την κάνετε, μόνο που η απάντηση έχει τρία διαφορετικά επίπεδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, και συγγνώμη που θα το πω, δεν ανήκω ούτε στους στοιχειωδώς με κάποια έπαρση, αλλά ούτε και στους εμνότυφους. Έχουμε αυξήσει το πράσινο της φυτεύσης σε ένα ποσοστό το οποίο δεν έχει υπάρξει τα τελευταία 50 χρόνια. 25.000 φυτεύσεις στους 30 μήνες που είμαστε διοίκηση. Δεύτερον, έχουμε δημιουργήσει 10 πάρκα, έχουμε προγραμματίσει για άλλα 10 μεγάλα πάρκα. Ξεκινάει ήδη το πάρκο των δικαίων, 12 στρέμματα στην ανατολική πλευρά, και συγχρόνως έχουμε αναπλάσει όλα τα εφιστάμενα πάρκα. Αν για κάτι θα πρέπει να είμαστε περήφανοι, είναι οι παρεμβάσεις μας στο πράσινο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, ας δούμε και την αλήθεια στο θέμα της ΔΕΘ, όπου έγινε μια απόπειρα, ένα κομμάτι των συμπολιτών μας να παραπλανηθεί. Μετά από 30 χρόνια δόθηκε λύση στο θέμα της ΔΕΘ, όπως ακριβώς το θέλει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών και όπως το διεκδικήσαμε ως Δημοτική Αρχή μαζί με τους πολίτες. Να θυμίσω ότι όταν αναλάβαμε τη διοίκηση υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο μιλούσε για 60 στρέμματα και όχι ενιαίου πρασίνου, και όλα τα υπόλοιπα ήταν 5 κτίρια μεγάλα με ξενοδοχεία, με επιχειρηματικά κέντρα. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε να έχουμε ένα πάρκο 120 στρεμμάτων, όπου προβλέπονται μέσα πάνω από 4.000 φυτεύσεις. Δεύτερον,

0: υπογραφές δεν είναι το να υπάρχουν σε φάξ ή σε εκτυπωμένες σελίδες ονοματεπώνυμα χωρίς να υπάρχει η στοιχειώδη ταυτοποίηση υπογραφών. Από την αρχή είπαμε είμαστε υπέρ του δημοψηφίσματος αρκεί να γίνει με τον νόμιμο τρόπο, διότι αλλιώς η υπηρεσία θα πρέπει να βάλει την υπογραφή της, γιατί το δημοψήφισμα είχε ένα κόστος κοντά στο 1 εκατομμύριο που έπρεπε να πληρώσει ο Δήμος. Άρα όλα έπρεπε να είναι τυπικά. Τους παρακαλέσαμε πάρα πολύ τους διοργανωτές να το εξετάσουν αυτό. Και κλείνω λέγοντας, για να μην αφήσω τίποτε που να μην τοποθετηθώ, ότι κάναμε σε 15 μέρες μέσα από το site του Δήμου, χρησιμοποιώντας ψηφιακές υπογραφές, ένα διαγωνισμό για το πράσινο μπαλκόνι, και πήρανε μέρος 15.000 άτομα πιστοποιημένα με τις υπογραφές τους, και βγήκαν οι τρεις νικητές.
1: Άρα λέτε ότι υπήρχε διαφορετικός τρόπος, ο τρόπος που εσείς προτείνετε γι' αυτό.
0: Άρα εμείς λέγαμε για τον νόμιμο τρόπο, αλλά κάποιοι θέλανε να πάμε, το κάνουμε το δικό τους τρόπο.
1: Πάμε στις άλλες αναπλάσεις. Η Πλατεία Ελευθερίας άρχισαν οι εργασίες. Από σήμερα δεν δουλεύει και ο σταθμός που εκδίδει τα εισιτήρια του ΟΑΣΤ. Στην Αριστοτέλους όμως βλέπουμε ότι δημιουργείται πρόβλημα. Ένα εμβληματικό έργο που έχει ήδη μεγάλες καθυστερήσεις, και αν γίνει και όποτε γίνει θα αλλάξει την εικόνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Ακόμα μεγάλες καθυστερήσεις, κυρία Χαλεπλίδου, δεν έχουμε στην Αριστοτέλους. Καταρχήν για την Πλατεία Ελευθερίας. Πλατεία Ελευθερίας, θα χαιρόμαστε την πράσινη Πλατεία Ελευθερίας. Γι' αυτό επιμένω ότι αν για κάτι είμαστε περήφανοι, είναι για τα έργα που γίνονται στην πόλη αυτή τη στιγμή από το Δήμο και για το πράσινο. Η Πλατεία Ελευθερίας την άνοιξη, δηλαδή στους λίγους επόμενους μήνες, θα είναι μια πλατεία σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία θα έχει πολύ πράσινο και έναν δημόσιο χώρο καινούργιο για τους πολίτες. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κάποιος πηγαίνοντας ακόμα και τώρα που βλέπει την εκτέλεση. Δυστυχώς θα έπρεπε στην Αριστοτέλους αυτή τη στιγμή να έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος και να ξεκινάει. Διεμήνυσα και στον τρίτο και στον δεύτερο και στον πρώτο δημόσια προφανώς ότι προέχει το συμφέρον της πόλης από την αντιδικία, η οποία θα οδηγήσει σε μία καθυστέρηση.
1: Σε προσφυγές και καθυστερήσεις πιθανόν.
0: Ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω πως εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσφύγει μεταξύ τους, κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα δημιουργήσει μία καθυστέρηση 5 τουλάχιστον μηνών.
1: Είπατε πριν από λίγο ότι η Πλατεία Ελευθερίας με το καλό θα την αναμένουμε να είναι έτοιμη την άνοιξη του 27 μαζί με τις εκλογές, και έτσι μου δίνετε την αφορμή να πω ότι ο Πρωθυπουργός δείχνει να σας αγαπά πολύ. Σας αναφέρει συχνότερα από τους βουλευτές του στη Θεσσαλονίκη. Τι βλέπετε για την επόμενη...
0: Γιατί το λέτε εκλογή αυτό, επειδή εγώ δεν συνομιλώ με τον Πρωθυπουργό πέραν των θεσμικών ανταλλαγών και τα λοιπά, έχετε κάτι έτσι και για να το έχω και εγώ υπόψη μου να ανταποδώσω ενδεχομένως αυτή την αγάπη, γιατί εγώ βλέπω ότι...
1: Δεν το είπα για κάτι κακό, είπα ότι αναφέρει συχνότατα εσάς πολύ συχνότερα από ό,τι αναφέρεται στους βουλευτές του. Υπάρχει μια καλή
0: συνεργασία. Κυρία Χαλεπλίδου, δεν είναι, να σας πω για να το κάνουμε και λίγο έτσι, γιατί σε αυτή την πόλη πρέπει να περισσεύουν και τα χαμόγελα και η καλή διάθεση.
1: Σαφέστατα, πάντα.
0: Είναι πολύ καλό να σε αγαπούν όλοι οι άνθρωποι. Εν προκειμένου, αυτό μάλλον που εντοπίζεται δημοσιογραφικά σωστά είναι ότι υπάρχει μια τεκμηριωμένη προσπάθεια διεκδίκησης, η οποία δεν έχει εξ αρχής κραυγές, έχει τεκμηρίωση και διεκδίκηση, και φαίνεται ότι υπάρχει και ένα αποτέλεσμα. Εάν δηλαδή πούμε ότι η πόλη δεν είναι πολύ πιο καθαρή από αυτό πριν από 30 μήνες, το βλέπει, ερχόταν οι επισκέπτες από την Αθήνα και κάναν τα σχόλιά τους τα θετικά, ή το πράσινο, ή οι αλλαγές στους διάφορους δημόσιους χώρους. Αν αναγνωρίζει

0: αυτό και επί τη βάση αυτού υπάρχει και η θετική άποψη και άβρα, γίνεται αποδεκτή όπως θα γινόταν και από τον κάθε πολίτη που θα ήθελε καλοπροαίρετα να δει τις προσπάθειες που κάνουμε.
1: Σαφέστατα, και εγώ καλοπροαίρετα το επισήμανα πάντως, κύριε Αγγελούδη.
0: Βεβαίως.
1: Πάντως είμαστε και στη μέση της θητείας σας, της θητείας των αυτοδιοικητικών, και φαντάζομαι ότι θα σκέφτεστε και την επόμενη θητεία και για να ολοκληρώσετε το έργο που ξεκινήσατε, και σίγουρα επειδή θα έχετε και άλλα πράγματα στο μυαλό σας, έτσι δεν είναι?
0: Σας απαντώ ότι εσείς που κάνετε ένα πολύ άξιο ρεπορτάζ τα τελευταία αρκετά χρόνια, θα ενθυμίστε ότι ήρθα όχι για να υποδηθώ ή να υλοποιήσω ένα στερεότυπο του Δημάρχου που μιλάει για έναν πολιτικό Δήμαρχο. Δεν το θεωρώ τον εαυτό μου πολιτικό. Αποχώρησα από αυτό που λέγεται κομματική πολιτική ζωή πριν πάρα πολλά χρόνια. Ήρθα γιατί θεωρώ ότι ο Δήμαρχος πρέπει να κάνει μία δουλειά. Αυτή η δουλειά είναι η δουλειά του Δημάρχου, το έλεγα και προεκλογικά. Είναι ένα άλλο μοντέλο Δημάρχου, το οποίο θέλω να το υπηρετήσω. Και γι' αυτό το λόγο δηλώνω και συνεχώς θα συνεχίσω να το κάνω, ότι είμαι ένας ανεξάρτητος. Έχω απόψεις, είναι σαφές. Έχω απόψεις και μάλιστα σκληρές απόψεις για θέματα κοινωνίας, τα κοινωνικά ή τα πολιτικά.
1: Αλλά δημόσιο πρόσωπο και φυσικά και
0: ως δήμαρχος είμαι ανεξάρτητος και θέλω να κρατήσω αυτή την ανεξαρτησία. Επομένως, εάν φτάσουν οι εκλογές οι επόμενες και δω ότι υπάρχει αυτό που εισπράττω τώρα, γιατί γυρίζω κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γυρίζω και σε κάποια γειτονιά. Εάν αυτό που εισπράττω τώρα, το οποίο είναι μια θετική άβρα, με την κριτική, με τις επισημάσεις, με τις υποδείξεις, εάν το δω να υπάρχει, βεβαίως θα ήθελα και θα επιθυμούσα να συνεχίσω τη δεύτερη θητεία. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Όπως επίσης μακριά από μένα οποιαδήποτε άλλη πολιτική φιλοδοξία, όπως τη λένε. Εμένα μου ακούγεται και λίγο αστείο αυτό ο όρος, αλλά μακριά και από μένα οποιαδήποτε άλλη σκέψη. Δεν υπάρχει πιο τιμητικό για έναν άνθρωπο να τον έχουν επιλέξει οι συμπολίτες του να είναι δήμαρχος σε αυτή την πόλη που θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικά και μακράν όλων των πόλεων, θα έλεγα όχι μόνο της χώρας μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
1: Έχουμε την ιδιαιτερότητά μας, έχουμε και τα καλά μας, έχουμε και τα αντίθετα. Θα μου πείτε μονολεκτικά, αν μπορείτε ή έστω με λίγες λέξεις, κάτι που θα θέλατε οπωσδήποτε να έχετε ολοκληρώσει με την ολοκλήρωση της θητείας σας αυτής, της πρώτης?
0: Κοιτάξτε να δείτε, το μεγάλο στοίχημα είναι η καθημερινότητα στις γειτονιές. Νομίζω εκεί θα έχουμε κάνει τα πάντα που δεν είχαν γίνει πολλά χρόνια. Το δεύτερο είναι οι μεγάλες αναπλάσεις. Νομίζω τουλάχιστον 3-4 από αυτές, Αγία Σοφίας, Πλατεία Ελευθερίας και πιθανόν Δημοκρατίας και Διοικητήριο, θα φανεί αν οι εργολάβοι θα κάνουν το ευγενές πόρτο της αντιδικίας μεταξύ τους, αν όχι και από αυτούς θα το έχουμε ολοκληρώσει. Τα 6 σχολεία τα οποία αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται, τα οποία νομίζω πως θα έχουν παραδοθεί και όλα αυτά. Και βέβαια αυτό που πρέπει να πούμε είναι η προετοιμασία της επόμενης γενιάς των μεγάλων έργων, τα οποία θα δώσουμε προς διαβούλευση στους πολίτες στο τέλος της επόμενης χρονιάς, προκειμένου να ετοιμαστούν μελετητικά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελούδη. Να σας υπενθυμίσω μόνο λιγάκι από εδώ τη γειτονιά μας που είμαστε στην Πολυτεχνείου 24. Είμαστε ανάμεσα στην Ίωνος Δραγούμη και την Δωδεκανήσου. Λιγάκι η καθαριότητα, επειδή υπάρχουν και τα μαγαζιά αυτά που λειτουργούν μέχρι πολύ νωρίς το πρωί, πολύ αργά το βράδυ, δεν ξέρω πώς να το πω, έχει ένα ζήτημα ειδικά τις πρωινές ώρες. Σας το λέω έτσι με
0: την. Σας απαντώ επειδή ξέρω σε κάθε γειτονιά τι συμβαίνει, κυρία Χαλεπλίδου, ότι εκεί, επειδή στο κέντρο για πρώτη φορά γίνονται 3 αποκομιδές πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αυτό που θα γίνει σε εκείνη την περιοχή ακριβώς θα είναι να ειδοποιηθούν οι καταστηματάρχες ότι δεν μπορούν να βγάζουν τις σακούλες με τα απορρίμματα οποιαδήποτε ώρα εκτός από τις 3 που περνάει το απορριμματοφόρο. Η επόμενη φάση θα είναι πλέον να περάσουμε στην επιβολή των παραβάσεων και των προστίβων προκειμένου να έχουμε μια συνεπή εικόνα όπως αυτή που ζητάτε τώρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, κύριε Αγγελούδη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Θήτα FM 107,1.
3: Για να αποφύγετε τα επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, οι αφυγραντήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι αφυγραντήρες Μόρις διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση στην οικονομία ρεύματος και τα 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τους αφυγραντήρες Μόρις και θα τους αποκτήσετε με τιμές που ξεκινάνε από 149 ευρώ. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Μπαξές Περαία Αγία Τριάδα ήταν κάποτε τα παραθυριστικά θέρετρα για τη Θεσσαλονίκη. Ήταν οι περιοχές μέσω των οποίων είχαν την επαφή τους με τη θάλασσα οι Θεσσαλονικείς, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Τώρα φαίνεται ότι η διάβρωση καταπίνει η Περαία και Αγία Τριάδα. Υπάρχουν σοβαρές ζημιές στην ακτή και τις υποδομές και φυσικά οι άνθρωποι που ανησυχούν, εκτός από τους πολίτες που διαμένουν εκεί, είναι και οι άνθρωποι που έχουν εκεί τα μαγαζιά τους και ζουν από αυτά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Ελένη Παπία, πρόεδρος του Συλλόγου Επισητιστών Δήμου Θερμαϊκού, η οποία γνωρίζει πολύ καλά το θέμα και φυσικά ανησυχεί όπως και οι συνάδελφοί της, γι' αυτό και την καλέσαμε. Κυρία Παπία, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Γιατί υποχωρεί η ακτή?
1: Σας άκουσα προηγουμένως που είπατε ότι εδώ οι ακτές μας ήταν τόπος παραθερισμού των Θεσσαλονικαίων. Εξακολουθεί να είναι τόπος παραθερισμού, αλλά πλέον για αλλοδαπούς, οι οποίοι έχουν αγοράσει σχεδόν το 60% των σπιτιών στην περιοχή.
0: Σημαντικό
1: να πω επίσης
0: στοιχείο
1: ότι η περιοχή μας έχει 4 γαλάζιες σημαίες, το οποίο σημαίνει ότι είναι πολύ κατάλληλη για μπάνιο. Αυτό το λέω γιατί οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς αυτό δεν το γνωρίζουν ή το έχουν ξεχάσει.
0: Μάλλον,
1: πάμε τώρα λίγο
0: ξεχάσει.
1: Στο πρόβλημα.
0: Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι υπαρκτό και σας ανησυχεί φυσικά, έτσι δεν είναι?
1: Είναι υπαρκτό και είναι εξελισσόμενο. Το φαινόμενο της διάβρωσης είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό ξεκίνησε από αλληλουχία παρεμβάσεων που διατάραξαν την έφραυστη παράκτια ισορροπία. Τι έχει γίνει?
0: Τι παρεμβάσεις
1: πριν
0: γίνανε,
1: από
0: κυρία Παπία,
1: περίπου 20 χρόνια κατασκευάστηκε ένα αλλιευτικό καταφύγιο στους νέους επιβάτες, το οποίο όμως είναι συμπαγές, αυτό είναι το λάθος του, το οποίο δεν επιτρέπει τα ρεύματα να κάνουν διέλευση στην ακτή, με αποτέλεσμα να παγιδεύει ζήματα, να παγιδεύει άμμο και να ριχαίνει, να υπάρχει ένα τεράστιο πλεόνασμα άμμου, δημιουργώντας νησίδες και αβαθή. Αυτό συμβαίνει στις άκρες. Αυτό το οποίο επίσης έπρεπε να πω σε συνέχεια αυτού του αλλιευτικού καταφυγίου είναι ο αεροδιάδρομος του αεροδρομίου Μακεδονία. Έτσι, ο οποίος εκβάλλει μέσα στη θάλασσα, έγινε το 2007, ήταν η επέκταση του αεροδιαδρόμου και ενώ είχαν προβλεφθεί να γίνουν έργα αποκατάστασης, η περιοχή, ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, δεν τα ξέρω αυτά ποιος, μέχρι να προχωρήσουν οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις για τα έργα τα οποία προβλεπόντουσαν από την περιβαλλοντική μελέτη που είχε η κατασκευάστρια εργολάβος εταιρεία, μέχρι να γίνουν όλα αυτά δεν ήρθαν οι αδειοδοτήσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι το έργο έκλεισε, η εργολάβος εταιρεία έφυγε και δεν έγινε τίποτα. Τώρα αυτοί οι
0: δύο διαφορετικά έργα που έγιναν περίπου την ίδια χρονική περίοδο, 2006-2007.
1: Το 2007 έγινε ο αεροδιάδρομος περίπου και το αλλιευτικό καταφύγιο έγινε, το τελείως λάθος αλλιευτικό καταφύγιο έχει γίνει πολλά χρόνια πριν.
0: Νομίζω
1: πάνω από 20.
0: Το 2006. 20
1: χρόνια. Το 2007 ήταν ο αεροδιάδρομος.
0: Και το 2006 νόμιζα ότι μου είπατε το αλλιευτικό καταφύγιο, γιατί έχουμε.
1: Όχι. 2026.
0: Είναι νωρίτερα λοιπόν το αλλιευτικό καταφύγιο αυτό.
1: Ναι,
0: με ποιο ευθύνη έγινε?
1: Ναι.
0: Δεν ήξερε κανένας, καμία δημοτική αρχή
1: δεν το ξέρω.
0: Ασχολήθηκε τώρα με το ζήτημα αυτό. Απλώς το βλέπετε τώρα και έχουν πει ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα
1: αυτό
0: για την περιοχή.
1: Η λύση είναι να αφαιρεθεί ή τροποποιηθεί αυτό το αλλιευτικό καταφύγιο. Αυτό το οποίο θέλω όμως να σας πω είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από αυτές τις δύο κατασκευές, είναι ότι στο μέσο η άμμος υποχωρεί, φεύγει και η θάλασσα φτάνει σχεδόν μέχρι τον πεζόδρομο.
0: Αυτό φυσικά προκαλεί προβλήματα και σε εσάς που έχετε τα καταστήματά σας εκεί και φυσικά στους ανθρώπους που διαμένουν εκεί.
1: Η παραλία της Περαίας είναι οικονομικός πνεύμονας εδώ για την προσέλκυση επισκεπτών. Έτσι. Τα μαγαζιά δουλεύουν εκμισθώνοντας την παραλία. Η κτηματική επιβάλλει απόσταση 4 μέτρων από το κύμα. Στο τέλος όμως το κύμα φτάνει τα τραπεζοκαθίσματα. Δηλαδή χάνουμε την παραλία μας. Σε κάποια σημεία στην περιοχή η παραλία έχει τελείως εξαφανιστεί και έχει υποχωρήσει ακόμα και το κάσπεδο. Να θυμίσω το Φεβρουάριο αυτής της χρονιάς, έτσι, αυτό είχε βγει σε όλα τα κανάλια, πως η θάλασσα ανέβηκε και πάνω από τον πεζόδρομο.
0: Το θυμόμαστε, δηλαδή, κυρία Παπία. Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, τι σας λένε, τι απαντούν?
1: Η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζει το πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί το Δήμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Υπάρχει κάποια απόφαση για να αποκατασταθεί έστω σε κάποιο βαθμό?
1: Απόφαση δεν γνωρίζω. Ξέρω ότι θα πρέπει για να προχωρήσουν σε εργασίες θα πρέπει να προηγηθεί μία μελέτη, μία ακτομηχανική μελέτη. Δεν γνωρίζω σε τι στάδιο βρίσκεται αυτό. Υπήρξανε προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να χρηματοδοτήσουν διορθωτικά λιμενικά έργα για την αποκατάσταση αυτής της παράκτιας κατάστασης, αλλά δεν υπήρχε η μελέτη.
0: Κύριε Παπία, ευχόμαστε να συνεννοηθείτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση να προχωρήσετε.
1: Εδώ πρέπει να σκύψει η περιφέρεια. Η διοίκηση το τρέχει, προσπαθεί να κάνει πράγματα, αλλά εδώ το θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Φαντάζομαι ότι ο κύριος Τζέκος θα έχει την επικοινωνία που χρειάζεται με την περιφέρεια, οπότε να υπάρχει μια λύση στο ζήτημα και να πάψει να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει σε βάρος της Περαίας, της Αγίας Τριάδας.
1: Όσο αφορά εμάς τους καταστηματάρχες, ο Δήμος μπορεί να κάνει κάποια πράγματα αρκεί να πάρει άδεια από το λιμεναρχείο. Εδώ εμπλέκονται πάρα πολλές αρχές, λιμεναρχείο, κτηματική. Λοιπόν, θα μπορούσε να πάρει άδεια για αναμόρφωση της παραλίας εκεί που έχει χαθεί η παραλία, για εμβάθυνση λόγω κινδύνου πρόσκλησης πριαρίων, δηλαδή να πάρει την άμμο από τα σημεία που συσσωρεύεται και να το κατανείμει κατά μήκος της παραλίας.
0: Φαντάζομαι ότι θα το κάνει, κυρία Παπία, γιατί
1: αυτό είναι ένα εύκολο μέτρο, εφαρμόζεται στο εξωτερικό. Πρόσφατα το είδα να γίνεται στον πλατή Γυαλό της Σύθμου, όπου η θάλασσα, η αμμουδιά είχε χαθεί.
0: Φαντάζομαι ότι έχετε επικοινωνήσει και πηγήσετε σε επικοινωνία με την Δημοτική Αρχή, έτσι ώστε να γίνει άμεσα κάτι για να σταματήσει η θάλασσα να καταπίνει την παραλία στην Αγία Τριάδα και την Περαία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.

0: Ενώ εμείς απολαμβάνουμε την ημέρα που είναι σχεδόν καλοκαιρινή, η Κρήτη βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας, όπως ακούτε και στα δελτία ειδήσεων του ΣΥΤΑ FM. Νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος από το Ρέθυμνο, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, εντοπίστηκε πολύ κοντά στο πνευμιοστάσιο του, κοντά σε ένα ρέμα. Εν τω μεταξύ, το 112 ακούγεται συνεχώς στην περιοχή και συνιστά να αποφεύγονται οι μετακινήσεις στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο. I really do, and I stared at the ring finger on her hand. Το κακό είναι ότι υπάρχει και επικαιροποιημένο δελτίο καιρού, το οποίο υποστηρίζει ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη είναι πιθανό να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής κατά διαστήματα, οπότε οι πολίτες εκεί πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα. Εμείς έχουμε τον συνάδελφο Κώστα Μπλιάτκα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να γράψουμε τον επίλογο και αυτής της εκπομπής, όπως το συνηθίζουμε από τότε που άρχισε να εκπέμπει αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός από τις 31 Αυγούστου του 2026. Κώστα Μπλιάτκα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Με τι ασχολούμαστε σήμερα στην Θεσσαλονίκη, εκτός από αυτά που επιβάλλει η σκληρή επικαιρότητα?
1: Τώρα η Θεσσαλονίκη προσπαθεί να υπουλώσει τις πληγές μετά από τα πολλά θα που άκουσε στη Διεθνή Έκθεση και ταυτοχρόνως να δει μερικά μικροθέματα, τα οποία όμως είναι ο μικρό κοσμός της ο μεγάλος, ο Μέγας. Μάθαμε τι έγινε και στο Ρέθυμνο με τον νεκρό κτηνοτρόφο που αγνοούνταν χθες.
0: Δυστυχώς έχασε τη ζωή του ο κτηνοτρόφος Κώστα, ναι. Πριν από λίγο, ναι, και το κακό είναι ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι την Κυριακή σύμφωνα με την ΕΜΗ στην Κρήτη, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους ανθρώπους που διαμένουν εκεί, είτε από τους ανθρώπους που έχουν πάει για διακοπές και έπεσαν σε αυτή τη σφοδρή κακοκαιρία.
1: Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση μια δήλωση του Χομενίδη, θα μου πεις τώρα με τι ασχολείσαι, ότι ο Τσίπρας δεν έκανε το πρώτο κόμμα AI. Σε έχει απασχολήσει αυτό?
0: Εννοεί ότι δεν είναι υπαρκτό πάνω στη γη.
1: Ότι μπαίνουμε στην εποχή των κομμάτων AI.
0: Δηλαδή, ανεφέρεσαι στον συγγραφέα, τον Χρήστο Χομενίδη, έτσι.
1: Ναι. Θα μου πεις, πολλοί είπαν ότι κάποια κόμματα τώρα κοιτούν να αποκτήσουν την υπεροπλία στα social media, στα κανάλια, τα πρωινάδικα, τα μεσημεριανάδικα και λιγότερο στις τοπικές οργανώσεις. Θυμάσαι που λέγαμε τοπική οργάνωση Σικαιών του Πασόκη, τοπική οργάνωση Ναούσης της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Ή να έχουν γερή εκπροσώπηση στα συνδικάτα, στους τύπους, στις Πριτανίες κτλ. Και ότι το παιχνίδι παίζεται αλλού, αλλά παίζεται έτσι, είναι ακόμα AI, ας πούμε. Αυτό που έχει ο Τσίπρας ή δοκίμασε μέσω μιας ξέφρενης τηλεοπτικής δημοτικότητας η Καρυφιανού να πάρει ένα προβάδισμα. Δεν ξέρω, έτσι μου κάνει εντύπωση ότι ο διάλογος, Χριστή, δεν μετατοπίζεται εκεί, αν έχεις προσέξει. Το πόσο δηλαδή κάποιος ο οποίος επιδιώκει την μάχη των εντυπώσεων, διώκει τη μάχη της παρουσίας στην κοινωνία, θα πάρει και εκλογικά ωφέλη στην κάλπη.
0: Βέβαια αυτό θα φανεί στην κάλπη όταν θα είναι πολύ αργά να διορθωθούν τυχόν αστοχίες, έτσι. Αυτό είναι το κακό, ότι αν ανακαλύψεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον τρόπο που λειτουργήσες, δεν μπορείς να το διορθώσεις μέχρι τις επόμενες εκλογές.
1: Και βλέπω επίσης και την τελευταία δημοσκόπηση της Σύνταξης αλλά και τις προηγούμενες, αυτή την μάχη ζωής και θανάτου ανάμεσα στην Ελλάς και τον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ. Εκεί βλέπω μια στασιμότητα στον έναν και κάτι να κινείται αλλά πάρα πολύ λίγο, χωρίς να βελτιώνει τις προσωπικές του ικανότητες σε ό,τι αφορά τις εκτιμάει ο λαός, λέω, του Ανδρουλάκη. Εκεί πέρα βλέπω ότι θα παιχτεί ένα πολύ πιο άγριο παιχνίδι από ό,τι περιμέναμε.
0: Με την δημοσκόπηση.
1: Ναι.
0: Γιατί με την δημοσκόπηση μάλλον στην οποία αναφέρθηκες, είναι σε εξέλιξη ένα θρίλερ, γιατί υπάρχει ένας δικηγόρος Αθηνών, ο Άρης Παπαδόπουλος, ναι, ο οποίος έκανε καταγγελία σε βάρος της εταιρείας που έκανε την δημοσκόπηση αυτή, αναφέροντας, όπως διαβάσαμε και χθες και διαβάζουμε και σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία, ο οποίος υποστηρίζει ότι ενώ η συγκεκριμένη δημοσκόπηση επρόκειτο να διεξαχθεί μέχρι και το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου, υπήρχαν τα αποτελέσματά της δημοσιοποιημένα από τις 27 του μηνός. Με βάση λοιπόν αυτό το στοιχείο, λέει, προσέφυγε...
1: Πολιτικά όμως τι ενδιαφέρον έχει
0: αυτό. Το ΕΣΟΥΡΟΥ.
1: Ναι. Δηλαδή αυτή τη μέρα πόσο τραγικά διαφορετικά πράγματα θα άλλαζε.
0: Το χρησιμοποιεί ως στοιχείο για το οποίο...
1: Και τα φυσικά γενικά, αν δεν τηρείται στατιστικά, δεν τηρείται με βάση τη δεοντολογία οι προδιαγραφές της δημοσκόπησης, ναι. Αλλά σε ένα 24ωρο τι να αλλάξει, ας πούμε.
0: Πάντως η υπόθεση πήρε θεσμικές διαστάσεις και έφτασε στον Άγιο Πάγο αλλά και στο Μέγαρο Μαξίμου. Και σχολιάστηκε.
1: Παρατηρήθηκε.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ πέρα μιλάμε για μια υπαρξιακή μάχη. Μια μάχη η οποία άρχισε να δίδεται από το 1989. Αν θυμάσαι, ο τότε συνασπισμός και πρόγονος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια κυβέρνηση ειδικής ανάγκης, ειδικών σκοπών για να γίνει κάθαρση σε βάρος του Ανδρέα Παπανδρέου και των συνεργατών του και της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Και από τότε μένεται ένας πόλεμος ακήρυκτος. Μην ξεχνάς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για να εκτιναχθεί από το 5% στο 35% χρειάστηκε να υιοθετηθεί μια ρητορική πάρα πολύ σκληρή για γερμανοτσολιάδες, υποταγμένο, ταγματό, τάδε κτλ. Σε βάρος του ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι δεν άντεξαν, κάποιοι καιροσκοπικά βρήκαν τα αρπορή στον ΣΥΡΙΖΑ και όσοι επέμειναν από το ΠΑΣΟΚ απέτυξαν μια, ανέπτυξαν μια παραταξιακή συνείδηση. Λένε, εμείς εκπροσωπούμε τη δημοκρατική παράταξη. Ο Τσίπρας κυβέρνησε, υποφελήθηκε, τα μνημόνια, το με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα καταργήσω κτλ. Και τα χειρέδια. Αλλά αυτή η κόντρα έμεινε και δηλητηριάζει, άλλοι λένε, επηρεάζει, λένε κάποιοι άλλοι, δεν με ενδιαφέρει την ενότητα της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Και γι' αυτό αυτοί οι δύο χώροι δεν μπορούν να τα βρούνε, αν το ψάξεις σε βάθος. Γιατί η ανθρωπογεωγραφία αυτών που έμειναν στο ΠΑΣΟΚ, σε ένα μεγάλο ποσοστό, άλλο τι λένε τώρα κάποιοι ευέλικτοι και να συνεργαστούμε και να σώσω τη βουλευτική μου έδρα. Αυτοί οι οποίοι είναι παρέμειναν συνειδήσεις στο ΠΑΣΟΚ. Δυσκολεύονται πάρα πολύ να συγκλίνουν αυτοί οι δύο χώροι. Δεν θέλουν.
0: Όχι, δεν πρόκειται να συγκλίνουν και μάλιστα εκεί στην περιοχή, στην ουδέτερη ζώνη ή στα σύνορα ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ και μετά από αυτή τη μείωση της δημοσκοπικής απόστασης που και εσύ παρατήρησες, Κώστα Μπλιάτκα. Φαίνεται ότι έχει κινητοποιήσει τους μηχανισμούς για μεταγραφές που συνεχίζονται.
1: Ναι, ναι. Πολύ εύστοχη παρατήρηση. Πάντως εγώ βλέπω τρεις αρχηγούς οι οποίοι το βράδυ των εκλογών θα τεθούν σε έντονη αμφισβήτηση αν κάτι στραβώσει στα νούμερά τους. Είναι τρομερό, ε. Δεν έχει συμβεί να συμβαίνει μαζί και ταυτόχρονα τέτοιο πράγμα. Για φαντάσου δηλαδή ο Μητσοτάκης να πάρει κάτω από 25% να μην πάρει τον πόνους. Για φαντάσου ο Τσίπρας να είναι δεύτερος αλλά με ποσοστό μικρότερο και από αυτό που πήρε ο Κασελάκης. Και για φαντάσου ο Ανδρουλάκης να έρθει τρίτος.
0: Εγώ φαντάζομαι και εσύ φαντάζεσαι αυτοί το έχουν όσο
1: φιάλει.
0: Ποιο να μετρήσουν ότι φεύγει.
1: Δεν θα ξέρουμε ποιον αμφισβητεί ο κόσμος περισσότερο από τον άλλον. Μπορεί δηλαδή να βρεθούν σε κινούμενοι άμμο και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί των προπορευόμενων τριών κομμάτων. Δεν είναι φοβερό?
0: Φοβερότατο είναι, Κώστα Μπλιάτκα. Σε ευχαριστούμε και για την συμβολή σου τη σημερινή στο να γράψουμε τον επίλογο, καθαρά πολιτικό επίλογο αυτής της...
1: Ναι, μου έκανε εντύπωση οι δημοσκοπήσεις και τα γύρω από αυτές. Ναι.
0: Καλό μας μήνα και θα τα ξαναπούμε με το καλό αύριο. Μήνα.

Φίλος ακροατής παρατηρεί ότι δεν αναφερθήκαμε καθόλου στα μέτρα που εξήγηλε χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Ήδη έχουν μεταβολιστεί, ήδη τα έχει χωνέψει η ελληνική οικογένεια και η υπεύθυνη για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ήδη πιστεύουν ότι δεν θα τους βοηθήσουν και πολύ. Μία απόδειξη γι' αυτό είναι οι αλληλείς που διαμαρτύρονται σήμερα στον Θερμαϊκό κόλπο και δημιουργούν μία πολύ όμορφη εικόνα με τα καραβάκια τους, αλλά δεν το κάνουν γι' αυτό, το κάνουν για να δείξουν ότι έχουν φτάσει σε απόγνωση. Ήταν το Θ2, η δεύτερη ανάγνωση της ημέρας. Ήταν η Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης στους ήχους. Η μουσική επιμέλεια από το πρωί για τον Θ FM 107,1 είναι του Φόρη Σωτηράκη. Ελπίζουμε να σας συνοδεύουμε και με ωραίες μουσικές, εκτός του ότι σας λέμε τα νέα και προσπαθούμε να διαβάσουμε μαζί σας την επικαιρότητα. Καλό απόγευμα, αύριο πάλι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

0: 107,1. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: www.thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Με απλά λόγια. Με τη Βασιλική Πολίτου. Κάθε βράδυ στις 8. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 3. 14χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Οδό Παπαναστασίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Ελεύθερος ο 33χρονος TikToker μετά την απολογία του στον ανακριτή με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης. Δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην Ευκάλπουλο Κρυπίδα, μας απαντούν οι Τούρκοι στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι στην Κύπρο, ενώ το απόγευμα συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Από σήμερα η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά ως εκλεγμένο μέλος στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Συμπληρωματικές καταθέσεις κρίθηκαν να δώσουν στην ανακρίτρια οι 4 προφυλακισμένοι για την έκρηξη στην οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Δεκάδες αλλιευτικά έδεσαν στην παλιά παραλία και θα παραμείνουν επαόριστο. Η κινητοποίηση των ψαράδων προκλήθηκε από το αδιέξοδο από την απουσία της κρατικής υποστήριξης. Ο ετήσιος αντιγρυπικός εμβολιασμός φέτος θα αρχίσει από το μέσα Οκτωβρίου ως το τέλος Νοεμβρίου. Νεκρός βρέθηκε ο κτηνοτρόφος που αγνώνεται στις Καρίνες Ρεθύμνο, θύμα της φοδρής κακοκαιρίας που χτυπά την Κρήτη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέα προειδοποίηση για επιδείνωση της κακοκαιρίας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Έτσι παραμένει ο καιρός στην πόλη, άνεμοι ισχύω 3 μποφόρ θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 5.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκω, καλό μήνα να έχουμε μέσα στη χαρά. Και εγώ και ο Θανάσης εδώ μαζί μου, ο οποίος είναι από το πρωί, δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι ένας και μοναδικός και πάντα ο ίδιος. Θανάση, ακούγομαι χαμηλά ή όχι? Εγώ νομίζω δεν έχω, εκεί είμαι. Νομίζω κάπου εκεί είμαι, νομίζω δηλαδή εγώ.
1: Δεν έχει πιο πάνω.
0: Μετά θα πρέπει να βγω να φωνάζω στην Τζιμισκή από το παράθυρο. Λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε. Να είναι καλός αυτός ο Οκτώβρης, να μην έχει πολλά άσχημα, να μην έχει καθόλου. Γίνεται, δεν γίνεται δυστυχώς. Αλλά αυτά που θα έχει να είναι τίποτα, πτεσματάκια, να είναι πολύ μικρά πραγματάκια. Και γενικότερα εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, γιατί κάθε αρχή του μήνα κάνουμε μια αρχή καινούργια και πάντα ελπίζουμε για το καλύτερο. Είμαστε στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Μεσημέρι λοιπόν της Πέμπτης, πρώτη του μήνα, μαζί θα πάρουμε μπρος τον Οκτώβρη. Θήτα να μαθαίνεις πολλά και διάφορα που συμβαίνουν στην πόλη, στην Ελλάδα, στον κόσμο μας. Θα κάνω έτσι μια επιλογή γρήγορη στο δίωρο που έχω να μοιραστώ μαζί σας και θα τα συζητήσουμε. Σήμερα σε ποιον θα πω χρόνια πολλά? Χρόνια πολλά στον Ανανία, την Ανανούλα και το Ρωμανό. Χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτά τα ονόματα. Έχουμε διεθνείς ημέρες, έχουμε πετίους, που είναι η Διεθνής ημέρα για την Όσογκο. Δεν θέλω να το αναλύσω γιατί διάβασα και δεν μου άρεσε. Διεθνής ημέρα καφέ, για όσους αγαπούν τον καφέ, εγώ καθόλου. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, που για μένα θα πρέπει να είναι κάθε μέρα. Ειδικά με τα τελευταία έτσι γεγονότα που είχα εγώ πάλι μέσα στο λεωφορείο, τι άραγε. Με ηλικιωμένους να είναι όρθιοι και με τοπί και κάποιοι νεαροί, κουρασμένα παλικάρια 16 ετών δεν σηκωνόντουσαν. Πάμε παρακάτω. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Δεν ανήκω εκεί. Χρόνια πολλά λοιπόν εορτάζουν σήμερα όλοι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ή ανήκουν σε μία από τις ομάδες που αναφέραμε. Είμαστε εδώ και ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσουμε είναι είτε να μου τηλεφωνήσετε, το παλιό κλασικό καθολικό, όχι Πασόκ, το τηλέφωνο το σταθερό, στο 231 0 501 0 0 0 501 0 0 0 231 0, ή να στείλετε κάποιο μήνυμα που το βλέπω αμεσότατα στο Viber του σταθμού στο 6977 201 070. Αυτά τα ολίγα για ξεκίνημα. Να σας καλωσορίσω, να ευχηθώ να έχουμε έναν όμορφο μήνα και πάλι.

Και ενώ εχθές Τετάρτη που ήταν κλειστή η αγορά το απόγευμα είχε πολύ περισσότερη κίνηση, τώρα βλέπω τα πράγματα είναι πολύ πιο ήρεμα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Γιατί εννοώ ήρεμα, εννοώ στον κεντρικό τομέα, εννοώ γενικότερα στο εντός της Θεσσαλονίκης, θα τα δούμε λίγο σιγά σιγά. Δυτικά δεν έχει κανένα πρόβλημα και μιλάω δυτικά τώρα ούτε στον Εύωσμο, ούτε στο Κορδελιό, ούτε τίποτε, Σταυρούπολη, όλα καθαρά εκεί, οι κεντρικοί δρόμοι αλλά και οι μικρότεροι. Πάμε στη Λαγκαδά, αρχίζουμε, ερχόμαστε προς τα εδώ, στη Λαγκαδά, κατέβασμα και ανέβασμα της Μίκη Θεοδωράκη είναι εξαιρετικά. Τώρα δεν το συζητώ για τα φανάρια που θα ανάψουν και θα περιμένετε 3 με 5 λεπτάκια. Στην είσοδο της πόλης, Κουντουριό του καθαρή, μετά λίγο μπαίνοντας προς την παραλιακή, προς την Νίκη, θα έχετε λίγες μικρές καθυστερήσεις, αλλά δεν φτάνουν, είναι μόνο εκεί στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί που γίνονται και τα έργα. Μετά ανοίγει όλη η παραλιακή, λίγο θα ξανασταματήσετε πριν το Λευκό Πύργο, αλλά μιλάμε για φαναράκια τώρα, τι, αυτά δεν είναι τίποτα για τα δεδομένα γενικότερα. Τη Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι, αλλά γενικότερα δεν είναι κίνηση αυτή. Στην Εγνατία, μόνο στην Καμάρα θα βρείτε στα φανάρια τη Καμάρα εκεί κάποιες ισορρευμένες αυτοκίνητα. Και πάμε τώρα, γιατί και ανατολικά δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο εκτός από το δρόμο του αεροδρομίου. Στο δρόμο του αεροδρομίου, εκεί στη διασταύρωση, όπως έρχεστε από το φανάρι, από τον περιφερειακό για το φανάρι να περάσετε απέναντι για το αεροδρόμιο, εκεί έχει αυτή τη στιγμή λίγα αυτοκίνητα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Τώρα, στον περιφερειακό που αφορά στον περισσότερο κόσμο, αυτή τη στιγμή δεν αρχίζει από την Ευκαρπία η κίνηση. Αυτή τη στιγμή οι καθυστερήσεις είναι λίγο μετά την Ευκαρπία, στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, ακριβώς στα έργα του Επτοπυργίου και πριν από τα Πεύκα. Ήδη ο δρόμος έχει ανοίξει και είναι ελεύθερος για να κινηθείτε προς τα ανατολικά χωρίς κανένα εμπόδιο. Προς τα δυτικά και καμία καθυστέρηση. Προς τα δυτικά τα κολλήματα που θα βρείτε είναι κοντά στο ύψος, να σας το πω, κινούμενη προς τα δυτικά μετά την Πηλαία, κοντά στο ύψος πριν την Τριανδρία. Να σας το πω έτσι, πριν την Τριανδρία και μετά την Τριανδρία, δύο μικρά κομματάκια τα οποία θα βρείτε κίνηση και συσσωρευμένα αυτοκίνητα, όπως επίσης και στη διασταύρωση των Πεύκων, πηγαίνοντας κινούμενοι προς τα δυτικά. Αυτά τα ολίγα έτσι από μία πρώτη άποψη, πρώτη ματιά που βλέπω εδώ πέρα, και όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο, όλα είναι ελεύθερα. Κινούμαστε κι εμείς ελεύθερα λοιπόν στο διόρο που μόλις έχει αρχίσει. Και έχω ξεδιπλώνουμε σιγά σιγά και επικαιρότητα, όχι μόνο εδώ εντόπια, αλλά και παγκόσμια.

Αν ήμασταν σε ελληνικό ραδιόφωνο, θα μπορούσε και για αυτό το θέμα να παίξει το τραγούδι Ναύτης βγήκε στη στεριά, γιατί δυστυχώς, και δεν το λέω ειρωνευόμενη, αλλά συμπαράσταση σε αυτό τον κλάδο, ο οποίος είναι οξυγόνο, είναι πνεύμονας για την Ελλάδα και τελικά δεν αξιοποιείται και αυτός όπως ο τουρισμός σε καμία των περιπτώσεων όπως θα έπρεπε. Καθώς πλέον είναι, όπως γράφουμε και όπως γράφουν και οι συνάδελφοι στη Θήτα News, είναι στα κάγκελα οι ψαράδες. Και όταν λέμε στα κάγκελα, όχι πίσω από τα κάγκελα, αλλά στα κάγκελα. Πίσω από τα κάγκελα θα πρέπει να είναι κάποιοι άλλοι. Επαόριστο λοιπόν, όπως το λέμε από το πρωί και ενημερώνεστε και σίγουρα το έχετε αντιληφθεί, οι ψαράδες, καθώς η βενζίνη, γιατί δεν πάνε με το κουπί, δεν τραβάνε κουπί, βλέπετε, γιατί αυτό περιμένουμε να πούνε ακόμη. Αυτό το καύσιμα είναι πάρα πολύ ακριβά, γιατί δεν τραβάτε κουπί να πάτε να ψαρέψετε. Περιμένουμε να τα ακούσουμε και αυτό. Είναι και αυτό μια άποψη, γιατί ακούσαμε και άλλα πολλά. Έτσι λοιπόν, παραμένουν εκτός της αγαπημένης τους θάλασσας οι ψαράδες, και αν κάνετε μια βόλτα στην παραλία,

Αυτά λοιπόν και στην παραλία της Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα. Εδώ μιλάω για την εικόνα για τους αλλοίς της Θεσσαλονίκης. Έχουν βρει λοιπόν καταφύγιο στο, κάτω στην παραλία. Αν περάσετε από εκεί, δείξτε τη συμπαράστασή σας, αν μη τι άλλο. Μην κάθεστε να βγάλετε καμία φωτογραφία ή κανένα story να κάνετε να ανεβάσετε με όλο αυτό. Δηλαδή θα είναι κρίμα και είναι ειρωνία να συμβεί. Καλύτερα να περάσετε, να πείτε μια κουβέντα, να πείτε ένα καλησπέρα, να πείτε είμαστε μαζί σας. Γιατί αύριο μεθαύριο θα τους θέλετε μαζί σας, σε δική σας περίπτωση που κι εσείς θα διαμαρτύρεστε.

Καθόλου τυχαίο το τραγούδι που μόλις ακούσατε, Unforgiven, καθώς ασυγχώρητο είναι πραγματικά και το λάθος το οποίο έγινε κατά τη διάρκεια εργασιών στο ΠΑΜΑΚ, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που... μισό λεπτό, ακριβώς, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Λοιπόν, η εισαγγελική έρευνα γίνεται μετά από την καταγγελία ότι έπεσε μεταλλική βέργα κατά τη διάρκεια εργασιών στον τρίτο όροφο του Ιδρύματος Μακεδονίας, όπως σας είπα, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μία μεταλλική βέργα μήκους περίπου 2 μέτρων σε αίθριο χώρο όπου βρισκόντουσαν φοιτητές. Στην καταγγελία προέβησαν εκλεγμένα μέλη και οι σπουδαστικοί στη διοίκηση του Φοιτητικού Συλλόγου του ΠΑΜΑΚ. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, βέβαια, το συμβάν έγινε την περασμένη Τρίτη, προχθές, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η εκπαιδευτική διαδικασία, όμως δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ευτυχώς δηλαδή. Η καταγγελία είδε το φως δημοσιότητας, προκάλεσε εισαγγελική παρέμβαση και τώρα ψάχνουν να βρούνε τι γίνεται. Αυτά τα ολίγα, γιατί εγώ νομίζω ότι το είπα και τη Δευτέρα, ότι σιγά σιγά αρχίζουμε και καταραίουμε, αρχίζει η Ελλάδα και αποδομείται σιγά σιγά, και δεν είναι μόνο η αποδόμηση από κτίρια τα οποία είναι τόσο παλιά που αρχίζουν και ξεφτίζουν, να το πω έτσι, και πέφτουν, είναι ότι αποδομείται και το μυαλό μας και όλη αυτή η αφηρημάδα

Και ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν εργασίες κοινή τη θεά, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο επικίνδυνο θα μπορούσε να συμβεί. Λίγο προσοχή, λίγο να μαζέψουμε το μυαλουδάκι μας, ειδικά τις ώρες εργασίας και ειδικά τις ώρες οδήγησης. Είναι δύο σημαντικά κομμάτια της ημέρας, στα οποία μπορεί ένα δευτερόλεπτο απροσεξίας να στοιχήσει ζωές. Τώρα σε αυτή την περίπτωση ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί, έγινε μόνο η καταγγελία. Σε άλλες περιπτώσεις δεν ήμασταν.

Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Επιστροφή λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είμαστε Θήτα FM 107,1 και ήρθε η ώρα για να ανοίξουμε ένα κεφάλαιο που εγώ το αγαπώ πάρα πολύ και νομίζω ότι θα έπρεπε να το αγαπάει και μάλλον όχι απλά να το αγαπάνε όλοι, να το ενδυναμώνω, να το υποστηρίζουν όλοι, γιατί όπως λέγαμε πριν για την Αλία, ότι είναι πνεύμονας, οξυγόνο για την οικονομία μας, τι να πει ο τουρισμός τότε σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη. Έλειπα 17 χρόνια από τη Θεσσαλονίκη, γύρισα πριν 3 χρόνια και βρήκα μια άλλη Θεσσαλονίκη. Δεν το λέω με την κακή έννοια, το λέω με την πολύ πολύ καλή έννοια. Βρέθηκα, βέβαια, το κακό είναι ότι εγώ είχα συνηθίσει να περπατάω στην Τζιμισκή, στην Αριστοτέλους, να βλέπω φίλους, φίλες, να είναι όλοι εδώ ντόπιοι. Ξαφνικά βρέθηκα μπροστά σε έναν τουρισμό, σαν να ήμουν στην Πλάκα, γιατί ζούσα Αθήνα, σαν να ήμουν στο Σύνταγμα. Τόσο ξένο κόσμο, τόσους τουρίστες, και ειδικά επειδή ήρθα Αύγουστο, φανταστείτε τι είδα μπροστά μου. Δεν είχα ξαναδεί, δεν το περίμενα, δεν το είχα ξαναζήσει τόσα χρόνια από το 1993 που ζούσα για τη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε λοιπόν ότι τώρα κάθε χρόνο με το χρόνο η Θεσσαλονίκη ανεβαίνει τουριστικά. Αυτή τουλάχιστον την αίσθηση έχουμε. Αυτά όλα βέβαια με στοιχεία τα οποία αναρτούν, γράφουν άρθρα από εδώ από εκεί. Τώρα τρέχει και μια διαφημιστική καμπάνια στα social media χωρών των Βαλκανίων που έχει ενεργοποιήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με σκοπό να προσελκύσει το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου όσους περισσότερους γίνεται. Και γενικά τώρα αυτή η καμπάνια θα παίζει γενικότερα σε κάποιες περιόδους τουριστικές και θα έχει τίτλο Destination Θεσσαλονίκη. Για αυτόν τον προορισμό λοιπόν, τη Θεσσαλονίκη, τον τουριστικό προορισμό, είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων, ο κύριος Σημιακός. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα Μαγούλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Για το κάλεσμα.
0: Εγώ ευχαριστώ την αποδοχή, γιατί είναι σημαντικό να ακούσουμε τη φωνή ενός εκ των ανθρώπων που τον ζουν τον παλμό και το ρυθμό του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη. Θέλετε να το πάρουμε λίγο από την αρχή? Είδατε, έκανα ένα intro ότι εγώ είχα αφήσει μια Θεσσαλονίκη το 2006 περίπου που έφυγα, που για να δεις, θα το πω λίγο κοινότυπα, για να δω εγώ ας πούμε τουρίστα στο κέντρο της πόλης, ήταν με κι άλλα, δεν το συζητώ, πολύ λίγους τουρίστες. Έχει αλλάξει όντως, έχει αυξηθεί, ήταν η δική μου ιδέα?
1: Όντως άκουσα και εγώ τον απολογό σας. Τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη έχει αλλάξει σε πολλά επίπεδα, κυρίως στα επίπεδα των υποδομών. Έχουμε δει, θα έλεγα, ωραίες αλλαγές να γίνονται. Ναι, αλλά επίσης έχει αλλάξει, έχει ανέβει κατηγορία και το ξενοδοχειακό προϊόν. Mm-hmm. Αυτή την στιγμή, έτσι ενδεικτικά να αναφέρω ότι υπάρχουν περίπου 19 με 20 μονάδες 5 αστέρων, όπου τα προηγούμενα χρόνια ήταν μόλις 7-8.
0: Μιλάμε για μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Για μέσα. Για το κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Για το κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Αυτό αυτομάτως δείχνει ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει ποιότητα, ανεβάζει επίπεδο. Όντως, την τελευταία διετία προσελκύει όλο και περισσότερους τουρίστες και τίνει να γίνει ένας αναγνωρίσιμος προορισμός, πράγμα το οποίο έλειπε τις προηγούμενες δεκαετίες.
0: Τι ποιότητας, τι σύστασης, να το πω έτσι, είναι και εθνικότητας ο τουρισμός της Θεσσαλονίκης? Γιατί έχει χαρακτηριστεί η Θεσσαλονίκη από τους Βαλκάνιους και η Χαλκιδική. Συνεχίζει να είναι αυτό, ή έχουμε τελικά και Τούρκους και Γερμανούς και έρχονται και άλλες εθνικότητες πιο βόρειες, ή αν θέλετε πιο της Δύσης που είχαμε παλιά?
1: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια αυτή η ποσόστοση, αυτό το μείγμα των εθνικτήτων, χρόνο με το χρόνο παρουσιάζει διαφορές και μεταβολές. Κάποια στιγμή θα λέγαμε ότι ήταν αστείο να βλέπαμε Αμερικανό τουρίστα στη Θεσσαλονίκη. Mm. Κι όμως την τελευταία διετία, η υπήκοοι Ηνωμένων Πολιτειών είναι, αν όχι πρώτη, δεύτερη ή τρίτη στις λίστες των εθνικοτήτων με τις διανυκτερεύσεις στην πόλη. Τώρα, ειδικά για φέτος, βλέπουμε ότι υπάρχει μια εκρηκτική, θα έλεγα, αύξηση των Τούρκων επισκεπτών στην πόλη. Αυτή τη στιγμή στο οκτάμινο που μιλάμε είναι πρώτη στις διανυκτερεύσεις και μετά ακολουθούν οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί. Mm-hmm. Γενικά η Βαλκανική αγορά είναι μια αγορά η οποία είναι all time classic για την
0: Εντάξει, είναι και κοντά, πάντα, το δικαιολογούμε, είναι και κοντά.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Μυρίζει. Αλλά γενικότερα βλέπουμε διάφορες ανακατατάξεις στις εθνικότητες.
0: Βλέπω τώρα να μείνω λίγο σε αυτό το κομμάτι με τις εθνικότητες και τα ξενοδοχεία. Μου αναφέρατε πόσες πολλές μονάδες πεντάστερες έχουν γίνει στην πόλη μέσα και θέλω να ρωτήσω εάν αυτές οι μονάδες είναι κάτι λίγο σαν το «η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα». Δηλαδή υπήρχαν πρώτες συμφωνίες για τον in-house, μάλλον τον εισερχόμενο τουρισμό και με ανάγκη αυτό γίνανε και οι μονάδες ή πρώτα έγιναν οι μονάδες και μετά είπανε «ωραία, τώρα θα κάνουμε τη συμφωνία και θα φέρουμε αντίστοιχου επίπεδου οικονομικού κόσμου». Εσείς πώς το έτσι το είδατε να στείνεται όλο αυτό? Δηλαδή έχουμε πλούσιους, θα σας το πω πολύ απλά, έχουμε πλούσιους τουρίστες στη Θεσσαλονίκη, έχουμε ανθρώπους που έρχονται και θα αφήσουν λεφτά στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα σας πω, εδώ είναι και το παράδοξο της όλης ιστορίας. Ναι μεν έχουμε αυτή την αύξηση στις κατηγορίες των 5 αστέρων, παράλληλα έχουμε έναν φοβερό εξυγχρονισμό των υφιστάμενων μονάδων 3-4 και χαμηλότερων κατηγοριών. Παρ' όλα αυτά όμως η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να είναι ένας budget value for money προορισμός και δυστυχώς η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ξενοδοχεία μας δεν αντικατοπτρίζεται κατάλληλα και στο πορτοφόλι του επισκέπτη.
0: Εννοείται ότι είναι παραπάνω ή χαμηλότερο? Είναι πιο φθηνές οι υπηρεσίες μας ή πιο ακριβές?
1: Όχι, όχι. Οι υπηρεσίες μας που προσφέρουμε δεν ανταποκρίνονται στο πολυσιακό κομμάτι. Δηλαδή, πουλάμε φτηνά για αυτό που προσφέρουμε.
0: Για αυτό που προσφέρουμε, αυτό φαντάστηκα κι εγώ. Πέρα όμως από το ξενοδοχείο, γιατί το ξενοδοχείο ωραία, έχει τις δικές του υπηρεσίες. Ο τουρισμός δεν είναι μόνο το ξενοδοχείο. Θα πρέπει κάποιος να έχει παραπάνω λόγους από έναν εξαιρετικό κατάλημα για να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Τι άλλο είναι αυτό το οποίο πιστεύετε, γιατί είναι και η εστίαση, είναι το καφέ, είναι οι δρόμοι, είναι το πάρκινγκ, είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων που πρέπει να προσελκύσουν έναν τουρίστα και το ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν είναι διαπίστωση δική μου. Όλα αυτά πήγανε στον ίδιο ρυθμό με την αύξηση, αν το θέλετε, και των μονάδων, των καταλυμάτων αυτών των πεντάστερων, αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών, ή μείναν λίγο πίσω, είναι λίγο πίσω σε αυτό η Θεσσαλονίκη?
1: Θα σας πω, πρώτα απ' όλα, δική μου προσωπική γνώμη είναι ότι αυτό που διαφοροποιεί την Θεσσαλονίκη είναι οι ίδιοι άνθρωποι της. Νομίζω αυτή η ζεστασιά που προσφέρει ο Θεσσαλονικέας, είτε είναι επιχειρηματίας του τουρισμού, είτε της εστίασης, είτε άλλου κάποιου έτσι πανεμφερή κλάδου, δεν την προσφέρει κάποιος άλλος. Τώρα από εκεί και πέρα η Θεσσαλονίκη έχει την χαρά να είναι μια γαστρονομική πρωτεύουσα. Το φαγητό της είναι εξαιρετικό.
0: Έχει πολλές επιλογές, είναι όντως.
1: Έχει πάρα πολλές επιλογές και νομίζω ότι τα σημαντικότερα κριτήρια για να επιλέξει κάποιος στην Θεσσαλονίκη σίγουρα είναι η γαστρονομία. Αλλά από εκεί και πέρα μην ξεχνάμε ότι έχει και μια έτσι χιλιόχρονη ιστορία πίσω. Αυτή τη στιγμή έχουμε μνημεία βυζαντινά, έχουμε μνημεία οθωμανικά, έχουμε μια πλούσια ιστορία που κάποιος αξίζει να την ανακαλύψει για να την επισκεφτεί.
0: Και όπως διάβασα πρόσφατα και το ανέφερε και εδώ, όλα αυτά θα ενοποιηθούν, θα γίνει μια διαδρομή κοινή. Για να το πω έτσι, κάποιος θα μπαίνει σε μια διαδρομή σε εισαγωγικά και θα μπορεί ενοποιημένα να τα δει όλα, στάση το ένα μετά το άλλο. Σε στάσεις, δηλαδή όλα τα μνημεία, είτε είναι εκκλησίες, είτε είναι αρχαιολογία, είτε είναι οτιδήποτε. Αυτό είναι εξαιρετικό. Εσείς τι πιστεύετε ότι λείπει? Πού χωλαίνει, να το πω έτσι, η Θεσσαλονίκη? Και πιστεύετε ότι αυτός ο τομέας δυστυχώς δεν βοηθάει και πολύ τον τουρισμό, αν υπάρχει κάτι? Γιατί νομίζω ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς λίγο πρέπει να φτιάξουν.
1: Θα σας φανεί κάπως αυτό που θα σας πω, αλλά ίσως να είναι λίγο και η αλήθεια. Νομίζω ότι αυτό που χωλαίνει την πόλη και την τραβάει λίγο πίσω είναι η νοοτροπία κάποιων πολιτών, θα έλεγα, της πόλης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο και σύγχρονο μετρό. Περιμένουμε να γίνουμε κάποιες ωραίες καινούργιες αναπλάσεις. Περιμένουμε την Διεθνή Έκθεση να εξυγχρονιστεί. Με τα λύπης μου διαβάζω ότι υπάρχουν διάφορες προσφυγές ή οτιδήποτε άλλες καθυστερήσεις που δεν αφήνουν τη Θεσσαλονίκη να εκτιναχθεί σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να ανοίξει τη βεντάλια των διαδοτήτων της. Και νομίζω ότι καθαρά βάζουμε κι εμείς ένα μικρό λιθαράκι και κόβουμε ένα κομμάτι από την καρέκλα.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει εσωστρέφεια στη Θεσσαλονίκη σε αυτό το κομμάτι? Άρα η εσωστρέφειά της ίσως είναι το εμπόδιο για να εκτιναχθεί τουριστικά. Να εκτιναχθεί όμως, όχι απλά να αυξηθεί.
1: Νομίζω ότι είναι η εσωστρέφεια, ναι.
0: Η εσωστρέφεια. Και μιλάμε τώρα για μια πόλη που εγώ, επειδή την έχω ζήσει ως τρίτος, δεν είναι η καταγωγή μου από εδώ, δεν γεννήθηκα, άρα ήταν επιλογή μου να βρεθώ σε αυτή την πόλη όταν ήρθα παιδάκι, μικρή δηλαδή έφηβη. Μιλάμε για μια πόλη έτσι όπως την είδα εγώ, που εγώ θεωρούσα το αντίθετο, την πιο εξωστρεφή πόλη της Ελλάδος θεωρούσα. Δηλαδή η ανοιχτοσιά των ανθρώπων, η φιλοξενία, το ανοιχτόκαρδο, το χαμόγελο, η αμεσότητα, το ότι έμπαινε στις παρέες του, δεν υπήρχε σε άλλη πόλη, γιατί έχω γυρίσει αρκετές πόλεις. Και τώρα φτάσαμε να μιλάμε για εσωστρέφεια, όπως είπατε και εσείς, κάποιων πολιτών, μια συμπεριφορά κάποιων πολιτών που δεν αρμόζει σε κάποιον τουρίστα, λέω εγώ τώρα, ή σε κάποιον, ή στην πόλη την ίδια δεν ταιριάζει, νομίζω.
1: Θα σας πω τι γίνεται. Δεν αναφέρομαι σε επίπεδο παρέας ή οτιδήποτε άλλο. Αναφέρομαι σε επίπεδο το ότι πολλές φορές δεν δεχόμαστε το καινούριο άγνωστο εύκολα.
0: Ναι, αυτό το είχε η Θεσσαλονίκη. Το είχε. Αυτό, σαν να προσπαθεί κάποιος να την πάρει, νιώθει μερικές φορές. Σαν να απειλείται.
1: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει φανταστικά γρήγορες ταχύτητες, αλλά κάποια κομμάτια εδώ της Θεσσαλονίκης, μεταξύ αυτών και εμείς έτσι σαν φορείς, δεν θέλουμε να βγάζουμε τον εαυτό μας απ' έξω, βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν μας πολύ αρέσουν, αλλά δεν μπορούμε να δούμε και το αντίκτυπο, το αποτύπωμα που θα αφήσει αυτό εδώ στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα για αυτό που περιμένουμε, πάμε στο σήμερα. Καταρχάς να πούμε ποιος ήταν ο απολογισμός του φετινού καλοκαιριού. Πώς θα πήγε η Θεσσαλονίκη φέτος σε σχέση με πέρσι?
1: Θα σας πω, δεν τα πήγε και τόσο καλά σε σύγκριση με πέρσι. Ειδικότερα ναι. για το τρίμηνο το καλοκαιρινό διαπιστώσαμε κάποιες έτσι μικροαριθμίες σε σύγκριση με την πέρσινη χρονιά. Οι βλέψεις μας ήταν σίγουρα για κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με τα πέρσινα από άποψη διανυκτερεύσεων. Υπάρχει μια μικρή μείωση που εντάξει είναι, θα έλεγα 2-3% κάτω σε σχέση με πέρσι, οπότε θα είναι αμελητέ να το συζητήσουμε. Αλλά γενικότερα το φετινό καλοκαίρι έδειξε μια κούραση και σε επίπεδο κρατήσεων, αλλά και σε επίπεδο κρατήσεων τελευταία στιγμή.
0: Η ίδια εικόνα ήταν και κατά τη διάρκεια της διεθνούς εκθέσεως, ή εκείνες στάνταρ τα πράγματα φουλάρουν όλα?
1: Εκεί είναι αντελώς διαφορετική η κατάσταση. Και το πρώτο Σαββατοκύριακο της έκθεσης, αλλά και το δεύτερο κινήθηκε εξαιρετικά καλά, δηλαδή έφτασε σχεδόν στο απόλυτο νούμερο και είναι μια εβδομάδα η οποία είναι all time classic δυνατή για τη Θεσσαλονίκη.
0: Και τώρα πάμε στο τριήμερο όπου καλείται όλοι, και τα Βαλκάνια και στη Ρουμανία προβλήθηκε, γενικά θα προβάλλει το destination Θεσσαλονίκη που έλεγα. Τι είναι οι προβλέψεις σας, ποιες είναι οι προβλέψεις σας, αν έχετε από τώρα μια εικόνα, γιατί είναι πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα μέσα στο μήνα που διανύουμε και καλό μήνα κιόλας. Οπότε ποιες είναι οι προβλέψεις, θα έχει διαφοροποίηση, θα έχει αλλαγή, θα μας φανεί ο πολύς ο κόσμος που θα έρθει, ή μόνο στα νούμερα θα το δείτε εσείς μετά?
1: Καλό μήνα ξεχάσαμε να το πούμε. Ναι. Όντως το destination Θεσσαλονίκη είναι ένα καινούριο, θα έλεγα, τουριστικό όπλο που έχει βγάλει ο Δήμος. Η αρχή έγινε με μια επίσκεψη, με μια αποστολή καλύτερα στο Βουκουρέστι την προηγούμενη εβδομάδα και ένα κακίνης της αποστολής και αφορμή του Destination ξεκίνησε και αυτή εδώ η καμπάνια. Κοιτάξτε, κατά τους εορταστικούς ημέρες της η Θεσσαλονίκη πάντα προσελκύει τουρισμό. Η αφορμή αυτή, η καμπάνια αυτή είναι μια αφορμή ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και κάποιες άλλες εθνικότητες που δεν συναντάμε εύκολα.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο Έλληνες, και από γύρω-γύρω, γιατί έχουμε και πολλούς Έλληνες που έρχονται για αυτές τις μέρες στην πόλη.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο Οκτώβριος είναι ο μήνας της Θεσσαλονίκης. Είναι ο Πολιούχος, είναι ο Άγιος Δημήτριος, είναι η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση.
0: Ακριβώς.
1: Όλα αυτά εδώ είναι πράγματα τα οποία έτσι προσελκύουν τον εγχώριο τουρισμό. Και σκοπός μας είναι να προσελκύσουμε και οι εθνικότητες από τις γύρω περιοχές, ώστε να δείξουμε ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι ένας προορισμός για κάποιες μέρες του χρόνου, αλλά είναι ένας προορισμός που μπορεί κάποιος να έρθει και να τη ζήσει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Πριν σας αποχαιρετήσω, έχετε κρατήσεις μέχρι στιγμής, δηλαδή έχετε ένα νούμερο, κρατήσουν μια εικόνα, έχουν αρχίσει οι κρατήσεις για εκείνη την περίοδο?
1: να υπάρχουν προκρατήσεις για εκείνη την περίοδο. Δεν μπορώ να μιλήσω με ασφάλεια ακριβώς για το νούμερο είτε για το ποσοστό, διότι είναι κάτι το οποίο μεταβάλλεται συνεχόμενα.
0: Ναι.
1: Οι κρατήσεις τελευταία στιγμή πλέον έχουν γίνει...
0: Συνήθεια είναι το πιο συνηθισμένο.
1: Ακριβώς, ναι. Είναι το πιο συνηθισμένο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα κινηθούμε λιγότερο από τα περσινά νούμερα.
0: Ωραία.
1: Τα περσινά ήταν αρκετά ψηλά.
0: Ήταν αρκετά ψηλά. Ευχόμαστε και φέτος να είναι ακόμη πιο υψηλά, γιατί έχουμε και για το θέμα των μετακινήσεων την ακρίβεια στα καύσιμα, που είναι αποτρεπτικότατο, γιατί όλα συνδέονται τελικά. Και για τον τουρισμό που λέγαμε, να κάτι αποτρεπτικό που δεν αφορά στη Θεσσαλονίκη μόνο, είναι γενικό το κακό. Οπότε να ευχηθούμε πραγματικά να έρθει κόσμος να απολαύσει αυτή την πόλη, γιατί είναι όμορφη η πόλη μας. Τώρα να μην λέμε ό,τι θέλουμε. Είναι, την οικειοποιήθηκα και εγώ. Είναι όμορφη η πόλη μας και ειδικά στο κομμάτι τουριστικό έχει, όπως είπατε, τόσα μα τόσα να δώσει. Κύριε Σημειακέ, να σας ευχαριστήσω πραγματικά για το χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ για άλλη μια φορά.
0: Και κάποια στιγμή θα μιλήσουμε για να κάνουμε τον απολογισμό.
1: Ακριβώς, να κάνουμε τον απολογισμό. Να κάνουμε το ταμείο.
0: Να κάνουμε ταμείο. Έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ.
1: Άστε καλά.

Είχαμε μια έτσι για τα δεδομένα του διόρου μεγάλη συζήτηση με τον κύριο Σημειακό για το κομμάτι της, του τουρισμού, το οποίο είναι όμως τεράστιο θέμα, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα. Θα μπορούσε να είναι, τι να πω, στο χρηματιστήριο η καλύτερη μετοχή που θα υπήρχε ποτέ για την χώρα μας, αλλά τέλος πάντων. Άλλο κομμάτι, όσο μπορούσαμε το επιδερμικά το πήραμε, το είδαμε, το αναλύσαμε λίγο και τώρα περιμένουμε το τριήμερο να δούμε τι θα γίνει σαν μια πρώτη εικόνα. Λοιπόν, και επειδή είχαμε αυτή τη συζήτηση, θα σας αφήσω περισσότερο στη μουσική, καθώς σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος της πρώτης ώρας. Θα ενημερώσω και πάλι, όπως και εγώ με τη σειρά μου, ότι έχουμε και άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό. Συγκεκριμένα αύριο, γιατί εγώ εκτάκτως αύριο δεν θα βρίσκομαι κοντά σας, οπότε από σήμερα σας δίνω την πληροφορία. Αύριο Παρασκευή, λοιπόν, από τις 11.30 το βράδυ της Παρασκευής μέχρι 5.30 το πρωί, την ώρα την έχουμε μάθει, πάντα τότε γίνονται διακοπές, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Χαλκιδική αεροδρόμιο και στο τμήμα μεταξύ των ενισόπεδων κόβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Το ξέρετε το κομμάτι αυτό, το οποίο γίνονται τώρα οι εργασίες του flyover σε εκείνο το σημείο. Η είσοδος των οχημάτων από τον κόμβο Αγίου Παύλου θα πραγματοποιείται κανονικά. Αυτά λοιπόν ως τελευταία πληροφορία πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα. Να υποδεχθούμε μουσική και μόνο μουσική, και έρχεται η δεύτερη ώρα με πολλά και άλλα διάφορα και αδιάφορα.

0: Θήτα FM 107,1. Πρωινό με Κάι. Με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Καθημερινά 6 με 8. Θήτα FM 107,1. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 4. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 4, στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Με κλήρωση που θα γίνει ως το τέλος του μήνα, θα οριστούν οι δικαστές που θα στελεχώσουν το ειδικό δικαστήριο, στο οποίο θα παραστεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλοι 3 κατηγορούμενοι. Στην κληρωτήδα θα μπουν δικαστές από τον Άριο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα προκύψουν 13 τακτικά μέλη, 6 αναπληρωματικά, ένας εισαγγελέας και ο αναπληρωτής του. Η 33η Διεθνής Αγώνες Σκοπηλασίας Ρεγκάτα Μέγας Αλέξανδρος θα γίνουν την Κυριακή από τις 9 το πρωί στο στίβο που οριοθετείται μεταξύ του Ναυτικού Ομίλου και του Μεγάρου Μουσικής. 14χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην οδό Παραστασίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Ελεύθερος αφέθηκε ο 33χρονος TikToker μετά την απολογία του στον ανακριτή με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης. Δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην Ευγαλοκρηπίδα, απαντούν οι Τούρκοι στην Ελλάδα για το καλώδιο, στέλνοντας παράλληλα το Rus Race για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι στην Κύπρο, ενώ το απόγευμα συνεδριάζει το ΚΙΣΙΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Από σήμερα η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά ως εκλεγμένο μέλος στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Συμπληρωματικές καταθέσεις κλήθηκαν να δώσουν στην ανακρίτρια οι 4 προφυλακισμένοι για την έκρηξη στην οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Δεκάδες αλλιευτικά έδεσαν στην παλιά παραλία και θα παραμείνουν επαόριστον. Η κινητοποίηση των ψαράδων προκλήθηκε από το αδιέξοδο που υπάρχει λόγω της απουσίας κρατικής υποστήριξης. Σε κακό ρήγμα μετατράπη η κατηγορία εναντίον των 3 προφυλακισμένων για τη δολοφονία της 19χρονης Μύρτου στην Κεφαλονιά. Παράλληλα συνεχίζεται η έρευνα για το αν υπήρχε στο νοσοκομείο καρδιολόγος και αναισθησιολόγος όταν μεταφέρθηκε η 19χρονη στα επίγοντα. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι μόλις σήμερα το πρωί ο διοικητής του νοσοκομείου Εργοστολίου Δημήτρης Μαρτίνης υπέβαλε την παραίτησή του. Χωρίς δικηγόρο παραμένει προφυλακισμένη 56χρονη γιατρός για το θάνατο που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο του Κορνολνακίου. Ο συνήργος υπεράσπισης που την είχε αναλάβει πριν από 3 μέρες υπέβαλε την παραίτησή του. Ο ετήσιος αντιγρυπικός εμβολιασμός φέτος θα αρχίσει από τα μέσα Οκτωβρίου και θα διαρκέσει ως το τέλος του Νοέμβρη. Νεκρός βρέθηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στις Καρίνες Ρεθύμνου, θύμα της σφοδρής κακοκαιρίας που χτυπά την Κρήτη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέα προειδοποίηση για επιδείνωση της κακοκαιρίας. Συνένεσε και θα εκδοθεί στην πατρίδα του για ένα δικαστήριο 23χρονος Σέρβος που συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του Ερυθρά Αγγελία Σύλληψης από την Ιντερπόλ.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Έθριος παραμένει ο καιρός αυτή την ώρα, άνεμη ισχύος τριόμποφορ πνέων, η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερη ώρα, ακριβώς 7 λεπτά μετά τις 4, Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, Θήτα να μαθαίνεις. Και δεύτερη ώρα τι κάνουμε, χαλαρώνουμε ακόμη περισσότερο από την πρώτη όσον αφορά τουλάχιστον τη θεματολογία. Οτιδήποτε αφορά στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα έξω από την χώρα μας θα είναι χαλαρό και ανάλαφρο και με μια δόση αρκετή όσο μπορώ να βάλω κι εγώ με την επιλογή των θεμάτων που κάνω, αισιοδοξίας και χαράς. Πριν πάμε όμως σε αυτά τα χαλαρά και ανάλαφρα θα πω κάτι πάρα πολύ χρηστικό, μα πάρα πολύ χρηστικό και το λέω γιατί πονάει η ψυχούλα μου με αυτό το θέμα. Από σήμερα αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας. Έχετε το στο νου σας, γιατί τελευταία δεν ξέρω τι έχουμε πάθει άνθρωποι και έχουμε γίνει πάρα πολύ ανήσυχοι. Κυριολεκτικά ανήσυχοι όμως, γιατί δεν κάνουμε ησυχία, όχι ανήσυχοι από θέμα το πώς φερόμαστε. Σήμερα λοιπόν αρχίζει το χειμερινό ωράριο, το οποίο είναι από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 5.30. Σημειώστε το, γιατί μπορεί κάποιος να έρθει να σας κάνει παρατήρηση και να πείτε δεν είναι ώρα κοινής ησυχίας, αν δεν, παρακαλώ πολύ, 3.30 με 5.30, κιχ. Πώς έλεγε και η μαμά μας παλιά. Κιχ, μην ακούσω τίποτα. Το ίδιο και από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 7.30 το πρωί της επομένης. Εκείνες τις ώρες λοιπόν, τι απαγορεύεται, τα ξαναλέμε και πάλι ο καθένας κοιτάζει να κάνει τη δουλειά του χωρίς να σέβεται το διπλανό του. Αυτό είναι που με ενοχλεί. Το ότι δεν σεβόμαστε τον δίπλα μας, αυτό με ενοχλεί περισσότερο και από τη φασαρία. Στους περιορισμούς λοιπόν περιλαμβάνονται οι θορυβώδεις εργασίες. Δεν έχει σημασία αν δεν ενοχλεί εσάς ή αν θεωρείτε ότι δεν είναι θορυβώδης εργασία. Ενοχλεί κάποιον άλλον και δεν πρέπει να την κάνεις. Η μουσική σε υψηλή ένταση δεν έχει σημασία αν είναι μια μελωδία του Τσαϊκόφσκι. Ενοχλεί εκείνη την ώρα. Οι φωνές και κάθε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ενόχληση στους περιοίκους. Ενώ οι διατάξεις αφορούν τους εσωτερικούς χώρους των κατοικιών, αλλά και τους δρόμους, τις πλατείες και γενικότερα τους δημόσιους χώρους. Ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, προσέξτε να δείτε, κατά τις φορτοεκφορτώσεις, γιατί. Μην νομίζετε ότι εντάξει, οι άνθρωποι δουλεύουν και αυτοί. Δεν γίνεται μερικές φορές να σταματήσουν 3 η ώρα τη δουλειά τους. Δεν έχουν προλάβει να κάνουν τις παραδόσεις και πολύ πιθανόν στο δικό σας σπίτι που σας ενδιαφέρει και περιμένετε το πλυντήριο, το ψυγείο ή κάτι άλλο. Ναι, με ησυχία όμως. Δεν φταίνει κάτι οι άλλοι που εσείς θέλετε να κάνετε καινούργια αγορά. Ούτε οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους σε βάρος κάποιων άλλων εκεί την ώρα που ξεκουράζονται. Και τέλος αφήνουμε τα υπέροχα, τα γλυκύτατά μας κατοικίδια, τα οποία μοιάζουν πάντα με τον ιδιοκτήτη τους, το έχω παρατηρήσει. Αν λοιπόν ο ιδιοκτήτης είναι ήσυχος, τότε υπάρχουν και ήσυχα κατοικίδια, τα οποία φέρονται με πάρα πολύ ωραίο γλυκό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν φροντίστε κι εσείς να είστε καλοί ιδιοκτήτες, για να μην ενοχλούν τα κατοικίδια σας τους περιοίκους. Αρχίζει να μένει από την αλλαγή του ωραρίου των ωρών κοινής ησυχίας. Θα πρέπει να σας πω ότι πρόσφατα έμαθα, κλείνοντας και κάτι άλλο, ότι πλέον πέρα από τις ώρες κοινής ησυχίας, στην αστυνομία μπορούν να γίνουν καταγγελίες, και τώρα αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο, γιατί ο καθένας ανέμενε τηλέφωνο στο χέρι, και για ώρες που δεν είναι κοινής ησυχίας, αλλά που υπάρχει όχληση. Δηλαδή, αν πραγματικά κάτι γίνεται. Ένας θόρυβος υπάρχει επίμονα και είναι ενοχλητικός, δεν έχει σημασία αν είναι ώρα κοινής ησυχίας. Σας το λέω και μπορείτε να το επικαλεστείτε. Μπορείτε να καλέσετε την αστυνομία και να έρθει να κάνει μια επισήμανση. Θα κάνει μια παρατήρηση. Θα κάνει. Και όμως έχετε το δίκιο με το μέρος σας. Δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος να βάλει τρυπάνι και να τρυπάει ασύστολα ή ένα σκυλί να γαβγίζει ασύστολα, ακόμη και αν είναι εκτός του ωραρίου κοινής ησυχίας. Αυτό να το ξέρετε, μου το είπε πρόσφατα ένας αστυνομικός και δεν το πίστευα. Λέω, ωραία, το έχουμε στο τσεπάκι μας και αυτό, μπας και κοιμηθούμε καμιά ώρα.

Και τώρα θα πάμε εκτός συνόρων της Ελλάδος και πάντα μου αρέσει να βρίσκω παραδείγματα προς μίμηση, νέα τα οποία αποτελούν δηλαδή παράδειγμα προς μίμηση, και θα πάμε στην Βραζιλία. Στη Βραζιλία λοιπόν το 2001 μια οικογένεια είχε ξεκινήσει μια αποκατάσταση μιας περιοχής μεγάλης που για δεκαετίες είχε μετατραπεί σε βοσκότοπο για κτηνοτροφία. Ήθελε λοιπόν να το αποκαταστήσει αυτό που είχε μείνει, ό,τι είχε απομείνει από τα ζώα τα οποία βόσκανε εκεί. Και τι έκανε, φύτεψε γύρω στα 607 εκτάρια, σκεφτείτε, δηλαδή περίπου 840.000 δέντρα. Η οικογένεια φύτεψε 800, το ξαναλέω, 40.000 δέντρα σε παλιά βοσκοτόπια. 25 χρόνια μετά το Ατλαντικό δάσος στη Βραζιλία όχι μόνο είναι καταπράσινο, όχι μόνο είναι εξαιρετικό, αλλά έφερε και την επιστροφή της τάπιρου, ενός είδους το οποίο είχε εξαφανιστεί για περισσότερο από έναν αιώνα. Αν είναι δυνατόν, η αποκατάσταση λοιπόν δεν περιορίστηκε μόνο στο να φυτευτούν τα δέντρα, καθώς συνέβαλε στην επανασύνδεση απομονωμένων τμήματων της βλάστησης και δημιούργησε ξανά έναν μεγάλο βιότοπο για πολλά είδη ζώων, και μεταξύ αυτών και του τάπιρου, ο οποίος εμφανίστηκε μετά από έναν αιώνα σχεδόν στην περιοχή. Στην περιοχή, όχι γενικότερα, εννοείται, στην περιοχή. Αυτό δείχνει ότι άμα ο άνθρωπος έχει υπομονή, γιατί εμείς, αυτό είναι το πρόβλημα με τους ανθρώπους γενικότερα, όλους μας. Θέλουμε κάτι τώρα, μην σας πω χθες. Τώρα το θέλουμε, όχι. Το μεγαλύτερο αγαθό είναι υπομονή. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που δεν έχει υπομονή ούτε για να περάσει το δρόμο απέναντι. Το λέω δηλαδή σε εσάς για να το ακούω κι εγώ. Η υπομονή σε κάθε μορφή και έκφραση της ζωής μας είναι το μεγαλύτερο αγαθό που θα μπορούσαμε να έχουμε και θα μας δώσει τα περισσότερα καλά. Αυτά

Και τώρα θα κάνουμε μαζί, θα ξεδιπλώσουμε ένα άρθρο. Και το λέω αυτό γιατί θα το πάμε βήμα-βήμα, χωρίς να το έχω διαβάσει όλο το άρθρο. Μου άρεσε όμως πάρα πολύ ο τίτλος και για κάποιο λόγο με δελέασε να το μοιραστώ μαζί σας. Θα καταλάβετε γιατί. Υπάρχουν λοιπόν οι baby boomers. Baby boomers στη σημερινή ορολογία είναι αυτοί που είναι άνω των 60. Εγώ άνω των 60 δεν είμαι, αλλά με το που διάβασα τον τίτλο λέω, οχ, κάπου εδώ θα βρω τον εαυτό μου. Έτσι λοιπόν θα στο πάω βήμα-βήμα και κάπου όπου εσείς βρίσκεται τον εαυτό σας, κάντε μόνοι σας το κλικ. Θα κάνω και εγώ το τικ μάλλον. Τικ, όχ, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Και σε τι αναφέρεται το άρθρο? Αναφέρεται σε εκφράσεις και φράσεις που λένε οι άνω των 60, αλλά εγώ βλέπω και εμένα που είμαι πολύ κάτω των 60, να λένε στους νεότερους και να το λένε από αγάπη στους ανθρώπους που αγαπάνε. Όμως τελικά κρύβουν από πίσω μια μεγάλη αγένεια. Στενοχωρούν τους ανθρώπους που τους αγαπάνε και τους το λένε για καλό, τους πληγώνουν, είναι προσβλητικό, είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα και παρόλο που πάνε με αγάπη να το προσεγγίσουν και να πούνε κάποιες εκφράσεις, τελικά έχουν διαφορετικό αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι αυτές οι 10 τουλάχιστον εκφράσεις που λένε περισσότερο και δεν έχουν καλό παρονομαστή, δεν έχουν θετικό πρόσημο. Το όταν ήμουν στην ηλικία σου. Ναι, υποτιμάει ότι όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σου, είναι το γνωστό, έπιανα την πέτρα και την έστειβα. Ωραία, τώρα δεν έχουμε πέτρες, έχουν γίνει άσφαλτοι δρόμοι, τι να κάνουμε. Τώρα το λέω χαριτολογώντας. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι καθόλου ωραίο. Είναι άλλο να λες όταν ήμουν στην ηλικία σου, δεν ήμουν τόσο καλή στο να εκφράζομαι όσο εσύ, δηλαδή ήμουν πιο κλειστός άνθρωπος. Αυτό είναι κομπλιμέντο, μπράβο σου που μπορείς και εκφράζεσαι. Και είναι διαφορετικό ότι εγώ στην ηλικία σου δεν θα φορούσα κάτι τέτοιο, φορούσα κάτι. Δηλαδή, το κάνεις για καλό, δεν είναι καλό. Προσβάλλεις τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου και συνήθως τα λένε αυτά οι συγγενείς. Τα λέμε μεταξύ μας, τα λέμε στα παιδιά μας, στα ανήψια μας, στα εγγόνια μας, οι γονείς στα παιδιά τους. Γίνεται εκεί αυτό όλο το παιχνίδι με τις εκφράσεις αυτές και δεν είναι καθόλου ωραίο. Μια άλλη έκφραση την οποία ακούμε συχνά ή λένε συχνά, εγώ εκείνο, ναι, η αλήθεια είναι ότι το έχω πει στον ανιψιό μου και ντρέπομαι πάρα πολύ γι' αυτό λοιπόν, ότι εγώ στην ηλικία σου ήδη έκανα, ας πούμε, 3 δουλειές, ντροπή μου. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Αυτό δεν είναι κανονική δουλειά. Είναι λογικό ότι οι παλιότερες γενιές δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι μπορεί να είναι δουλειά το να κάθεσαι στο σπίτι και να είσαι σε έναν υπολογιστή μπροστά, γιατί δεν γνωρίζουν και το περιεχόμενο του τι κάνεις στον υπολογιστή και εσύ μπορεί να κάνεις την πιο σημαντική δουλειά του κόσμου, να είσαι επιστήμονας. Δεν γίνεται να λες αυτό δεν είναι κανονική δουλειά.

άτομο, νεαρό άτομο λέω, όχι άντρα μόνο, πρέπει να το προσέχεις λιγάκι αυτό, γιατί διαφωνείς γιατί δεν το καταλαβαίνεις, διαφωνείς γιατί υπάρχει χάσμα γενεών. Τοποθετήσου λίγο διαφορετικά, πες ότι εγώ το βλέπω έτσι ή διαφωνώ μαζί σου. Δεν χρειάζεται να πεις δεν ξέρεις γιατί πράγμα μιλάς και εσύ που είσαι ο έμπειρος στη ζωή, έχεις φάει τη ζωή με το κουτάλι, ξέρεις. Είναι προσβλητικό για τον απέναντί σου και δεν σε εμπιστεύεται μετά. Πάμε παρακάτω στο ένα κεραμίδι στο κεφάλι μας. Απλώς αγόρασε ένα σπίτι. Είναι η γενιά αυτή, το ότι θέλουμε ένα κεραμίδι, χρεωνόμαστε τόσο όσο να έχουμε ένα κεραμίδι και τελικά το κεραμίδι γίνεται μια τριώροφη μεζονέτα, γιατί δεν είναι απλά ένα κεραμίδι. Μην βάζετε λοιπόν τέτοιους στόχους σε νέα παιδιά τα οποία δεν θέλουν να τους έχουν στην τελική. Ακούγεται πάρα πολύ άσχημο και τα αγχώνεται. Άλλο, εμείς μια χαρά τα καταφέραμε χωρίς ψυχοθεραπεία, άρα ούτε εσύ τι χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεται να τον αναλύσω καν αυτό. Είναι περιττό νομίζω να δίνετε τέτοιες οδηγίες σε μια εποχή του 2026-27 που τα προβλήματα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που είχατε ή που είχαμε όλοι σε παλιότερα έτη. Θα καταλάβεις όταν μεγαλώσεις, άλλη έκφραση. Τον θεωρείς για να κάθεσαι να κάνεις μια συζήτηση, δεν κάνεις τέτοιου είδους συζητήσεις με ένα παιδί του δημοτικού. Ένα παιδί του δημοτικού δεν θα το χειριζόσουν έτσι, ούτε θα κάνεις τέτοιου είδους συζήτηση. Άρα μιλάμε ότι κάνεις αυτή τη συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άνω των 18, είναι 25, είναι 30. Μην τον υποτιμάς ότι θα καταλάβεις όταν μεγαλώσεις, σαν να είσαι εσύ ο σοφός γέροντας ή η σοφή γερόντισσα. Επίσης, έτσι είναι ο κόσμος. Είναι η εμπειρία που παίρνουμε από τους γονείς μας. Είναι πολύτιμη βέβαια, ανεξάρτητα από την ηλικία μας, αλλά δεν μπορούμε να μένουμε στο «Α, έτσι είναι η ζωή, έτσι λειτουργεί ο κόσμος». Όχι, δεν το παίρνουμε ως δεδομένο και πάμε παρακάτω και το παντρευόμαστε και δεν το αναλύουμε, δεν το ψάχνουμε και δεν αυτοπροσδιοριζόμαστε. Δεν είναι έτσι ο κόσμος. Ο κόσμος του καθενός είναι όπως θέλει να τον φτιάξει ο ίδιος. Και ολοκληρώνουμε. Θα το προσπεράσω εντελώς αυτό, γιατί είναι κάτι που είναι πραγματικά άσχημο, γιατί δεν έχεις παντρευτεί ακόμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, το αφήνω γιατί με συγχύζει και εμένα όταν το ακούω αυτό. Και στο τέλος, νομίζεις ότι περνάς δύσκολα, να σου πω εγώ τι έχω περάσει. Δεν θέλουμε να μας πει τι έχει περάσει και δεν θέλει ένα παιδί, ένας νεαρός, όταν ζητάει μια συμβουλή, μια νεαρά, να του πει κάποιος τι έχει περάσει, τι έχεις περάσει εσύ. Δεν θέλει αυτό, καλέ μου, δεν θέλει αυτό, καλή μου, όσο και να τον αγαπάς, δεν θα είναι μάθημα να του πεις τι έχεις περάσει εσύ. Άφησε το να περάσει τη δική του ζωή. Αν έχεις μια συμβουλή ή αν έχεις απλά να του πεις «Εγώ είμαι εδώ», είναι το πιο σημαντικό. Άσε τι έχεις περάσει. Το έχεις περάσει όπως είπες και έχει φύγει. Αν επιστρέπτει.

107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Τελική ευθεία και εμείς μπήκαμε μέσα σε αυτή και οδεύουμε για τις 5, όπου θα σας αποχαιρετήσω εκείνη την ώρα. Μέχρι τότε όμως έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε από μουσική. Πάμε λοιπόν για τις ενότητές μας, όπως σας έχω συνηθίσει στο τελευταίο ημίωρο, και πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα μία έκφραση από πού και ως πού. Από πού και ως πού μας ήρθε αυτή η έκφραση, τι λένε και πώς προήλθε, γιατί καμιά φορά μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά είναι τόσο ενδιαφέρουσα ιστορία να την λες, που στο τέλος την πιστεύεις και λες ναι, εγώ ξέρω που προήλθε αυτή η έκφραση. Τρώει τα νύχια του για καυγά. Ξέρετε που προήλθε αυτή η έκφραση? Λοιπόν, δεν τρώνε τα νύχια τους κανονικά, όπως μικρά τρώγαμε εμείς τα νύχια μας κάποιοι. Λοιπόν, ένα από τα αγαπημένα θεάματα των Ρωμαίων κάποτε και αργότερα των Βυζαντινών ήταν η ελεύθερη πάλη. Οι περισσότεροι από τους παλαιστές ήταν σκλάβοι, όπως ξέρουμε, που έβγαιναν από το στίβο με την ελπίδα ότι θα νικήσουν και θα απελευθερωθούν, γιατί αυτό ήταν το κόστος. Στην ελεύθερη αυτή πάλη επιτρέπονταν τα πάντα: γροθιές, κλωτσιές, κουτουλιές, ακόμη και το πνίξιμο. Το μόνο που απαγορευόταν αυστηρά ήταν οι γρατσουνιές. Ξέρετε, αυτό το γυναικείο το θεωρούσαν μάλλον πολύ γυναικουλιστικό. Ο παλαιστής λοιπόν έπρεπε να νικήσει τον αντίπαλό του χωρίς να το προξενήσει την παραμικρή αμυχή με τα νύχια. Κάτι που δεν ήταν φυσικά εύκολο, καθώς τα νύχια των σκλάβων ήταν μεγάλα, σκληρά από τις βαριές δουλειές που έκαναν, και στην τελική μόνο μανικιούρ δεν κάνανε οι άνθρωποι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, πριν βγουν στον στίβο, άρχισαν να τα κόβουν όπως μπορούσαν, με τα δόντια τους, ή τα τροχούσαν σε τείχους, με μικρές πετρούλες, οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν, από το γεγονός αυτό βγήκε και η φράση «τρώει τα νύχια του για καυγά», οπότε το καταλαβαίνετε και είναι απολαυστικότατη αυτή η ιστορία, μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ.

Εγώ δεν βλέπω μια κατακίτρινη λιμονιά. Εγώ αυτό που θέλω να βλέπω για σήμερα είναι μια ωραία νίκη. Ωραία νίκη της Εθνικής, όπως και όλη η Ελλάδα αυτό περιμένει. Ελλάδα-Ολλανδία λοιπόν. Σήμερα, ό,τι και να γίνεται αθλητικό άλλο, δεν θα αναφερθώ. Μόνο στο Ελλάδα-Ολλανδία, καθώς τα βλέμματα όλου του κόσμου είναι στραμμένα στην Τούμπα και στο γήπεδο και φυσικά στην εθνική μας ομάδα, όπου πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, γιατί η εθνική ομάδα είναι υπόθεση όλων των Ελλήνων. Να πούμε ότι ήδη έρχονται τα πρώτα στιγμιότυπα από Ολλανδούς που βρίσκονται συγκεντρωμένοι στην πόλη και είναι κατά ομάδες. Meeting point είναι ο Ξαρχάκος, από ό,τι μας ενημερώσανε πριν λίγο. Μας στείλανε κάτι συνάδελφοι και φωτογραφίες με φιλάθλους της Ολλανδίας, ευπρόσδεκτοι στην πόλη μας, να δείξουμε τη φιλοξενία μας, παρακαλώ πάρα πολύ, και ως χώρα και ως πόλη. Είναι και στα, εδώ από κάτω μου είπε ο Κλεάνθης, και πίνουν τις μπύρες τους και χορεύουν και τραγουδάνε και ετοιμάζονται. Γιατί να μην ετοιμάζονται και να υποστηρίξουν την δική τους ομάδα. Αυτό δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Και φυσικά μέσα σε ένα δημοκρατικό κλίμα, θέλω να πιστεύω, θα διεξαχθεί ο αγώνας σήμερα 10 παρατέταρτο. Όσοι μπορέσατε και εξασφαλίσατε το χρυσό εισιτήριο, θα βρεθείτε στην Τούμπα και θα το απολαύσετε. Οι υπόλοιποι στις οθόνες μας, και υπάρχουν και κάποιοι που αδιαφορούν. Okay, εντάξει, το δέχομαι αυτό. Λοιπόν, έχουν βγει και κάποιες οδηγίες για τους φιλάθλους, καθώς 25.000 περίπου και παραπάνω φιλάθλοι είναι που θα γεμίσουν την Τούμπα για το σημερινό ματς. Και καλό είναι να ακολουθηθούν οι οδηγίες για να μην έχουμε παρατράγουδα. Είμαστε και θερμοί εμείς και ως Έλληνες, αλλά και ως Θεσσαλονικής. Οπότε παρακαλούμε πολύ να στηρίξουμε την εθνική όσο πιο όμορφα γίνεται. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να πούμε ότι οι πύλες, οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 7 και 4. Έτσι λοιπόν, όσοι έχουν εισιτήριο, καθώς θα ακολουθήσουν τη διαδρομή και θα πάνε σε αριθμημένη θέση, καλό είναι να αρχίσουν από νωρίς την προσέλευσή τους. Κάτι που πιστεύω ότι δεν χρειάζεται τη δική μου παρότρινση, ούτε τις οδηγίες για να το κάνουν. Θα είναι από νωρίς εκεί για να δημιουργήσουν κλίμα. Καλό είναι να μην έχουν ακολουθήσει το παράδειγμα των πολλών, αν όχι όλων των Ολλανδών, που πίνουν πριν έρθουν στον αγώνα. Αυτοί ήρθαν στη χώρα μας και το ευχαριστούνται. Εμείς είμαστε στη χώρα μας, θα πιούμε άλλη μέρα. Αφήστε το για μετά την νίκη. Λοιπόν, τονίζεται έντονα ότι απαγορεύεται ρητά η προσέγγιση του γηπέδου από φιλάθλους που δεν είναι κάτοχοι εισιτήριου. Μην πάτε και περιμένετε ότι θα βρείτε κάποιο γνωστό ή θα βρείτε εκεί εισιτήριο και θα μπείτε. Επισημαίνεται δε ότι τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν. Να το ξέρετε αυτό. Και θα πρέπει να διαθέτουν κανονικά εισιτήριο. Αν νομίζετε ότι θα πάρετε στους ώμους τα παιδιά ή επειδή είναι μικρούλια θα τα περάσετε έτσι, δυστυχώς θα απογοητευτείτε. Οπωσδήποτε φυσικά τα ανήλικα θα πρέπει να συνοδεύονται από έναν ενήλικο φύλαθλο, αλλά για παιδιά έως και 15 ετών ίσχυσε η ειδική προνομιακή τιμή στην κατηγορία εισιτηρίων παιδικό. Λοιπόν, όλοι οι φύλαθλοι θα πρέπει, που έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον αγώνα, οφείλουν να έχουν μαζί τους το πρωτότυπο έγγραφο αυτοπροσωπείας, δηλαδή κοινό στην ταυτότητά τους, ή κάποιο άλλο νόμιμο έγγραφο, όπως διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης, καθώς θα περάσουν τον ανάλογο έλεγχο. Θα πρέπει δηλαδή να καταλάβουν όλοι σήμερα που θα μπουν στην Τούμπα ότι δεν μπαίνουν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Αυτό θα πρέπει να διαχωριστεί στη συνείδησή τους. Είτε είμαστε οι φανατικοί οπαδοί αυτής της αγαπημένης μας ομάδας, γιατί μιλάμε για την Τούμπα τώρα, του ΠΑΟΚ, είτε όχι, θα μπούμε ως Έλληνες σήμερα, σαν να είμαστε φιλοξενούμενοι οπουδήποτε, σε ένα γήπεδο. Θέλει εξίσου το σεβασμό όπως τον είχαμε όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Γενικότερα, είτε είναι του Άρη, είτε είναι του Ηρακλή, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Σήμερα δεν υπάρχουν χρώματα. Καταρχάς, να πούμε ότι απαγορεύεται. Παρά μόνο με ελληνική σημαία μπορεί να μπει κάποιος. Με διακριτικά κάποιων ομάδων, κάποιων συλλόγων, απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, μετά από όλα αυτά, καλά, δεν το συζητάμε για τη σειρά των πραγμάτων που απαγορεύονται, από σακούλες, νερά, οτιδήποτε. Όλα θα διατίθενται μέσα, ό,τι θέλετε να φάτε και να πιείτε. Μην προσπαθήσετε να τα περάσετε. Το μόνο που θα καταφέρετε είναι ή να μείνετε έξω ή να καθυστερήσετε να μπείτε μέσα ή και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, η ΕΠΟ καλεί όλους τους φιλάθλους να στηρίξουν την εθνική μας ομάδα με πάθος, αλλά όπως είπαμε, σεβασμό στους αντιπάλους, στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης εθνικής ομάδας και πάνω απ' όλα στους κανόνες ασφαλείας, έτσι ώστε απόψε ο αγώνας στην Τούμπα να είναι μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τη Θεσσαλονίκη μας και για όλη την Ελλάδα, και όχι να έχουμε κάτι που θα θυμόμαστε και θα την αμαυρώσει. Ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία στην εθνική μας σήμερα.

0: Και ήρθε η ώρα τώρα να συνδεθούμε με την Taxi Way. Καθώς καλά, βλέπω εγώ κάθε μέρα την Τζιμισκή από εδώ, αλλά δεν γίνεται να σας δίνω εικόνα μόνο για την Τζιμισκή. Σήμερα η Τζιμισκή είναι κουκλίτσα, πιο ωραία και από χθες. Δηλαδή, τίποτα. Μετράω αυτή τη στιγμή 9 αυτοκίνητα μέχρι όσο παίρνει το μάτι μου μετά τη Βενιζέλου. Σκεφτείτε και είμαστε τέλος Πολυτεχνείου. Εξαιρετικά. Τι γίνεται όμως στην υπόλοιπη Θεσσαλονίκη, σκεπτόμενοι ότι έχουμε και την προσέλευση πολλών επισκεπτών για τον αγώνα της Εθνικής. Θα συνδεθούμε με Taxi Way, το τηλεφωνικό κέντρο. Ποια γλυκιά κυρία είναι σήμερα εκεί, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα από Taxi Way 18300,
0: γεια σας,
1: οθική χρέωση.
0: Γεια σας.
1: Ένα σταθμός να ενημερώσουμε την κίνηση Νέα Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλίκη για το κέντρο Εγνατία.
2: 200. Κέντρο, καλησπέρα. Η Εγνατία είναι δύσκολη και στα δύο μέτωπα. Έχει κίνηση πολύ.
1: Ελέγχθη, ευχαριστούμε. Ένα σταθμός για την Βασιλής Όλγας και για το κέντρο Τσιμισκή. Ένα σταθμός στην κίνηση για Όλγας και για το κέντρο Τσιμισκή.
2: 288. Η Όλγας έχει πρόβλημα κέντρο μέχρι την Πέτρου Συνδίκα. Μετά είναι καλύτερη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Για κέντρο Τσιμισκή γνωρίζει σταθμός.
0: Δεν πειράζει, για Τσιμισκή έχουμε εικόνα.
1: Καλώς είστε, κάποιος για το κέντρο Τσιμισκή να ενημερώσουμε.
2: 869.
1: 869.
2: Πολύ καλή Τσιμισκή.
1: Ελήφθη, ευχαριστούμε. Ένας σταθμός για Βαζάρι Μοναστηρίου.
2: 316.
1: Πείτε μου.
2: Από Γιαννιστόν το κομμάτι προς το Σέντρο, πάρα πολύ σφιχτά, γιατί Λαγκαδά δεν γνωρίζω και προ καθόλου. Από ό,τι βλέπω τώρα και λίγο που κατεβαίνω την Αντιγόνη, θα είναι το μέτωπο το δυτικό της Εγνατίας, είναι καλό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ένας σταθμός για Περιφερειακό.
2: Κατά 180. Το μέτωπο το δυτικό έχει πρόβλημα φορά το Αγίου Παύλου. Το μέτωπο το ανατολικό, λίγο το Παπαγεωργίου, όλο το άλλο είναι καθαρό και ζωτιό κατώ.
1: Αυτά από εμάς μέχρι
0: να ρωτήσω στιγμή. Κάτι, έχετε τη δυνατότητα να, αν μπορεί να ανταποκριθεί κάποιος συνάδελφός σας, να μας πει για την Τούμπα, μήπως έχει εκεί κίνηση τώρα, έχει γίνει κάποια ρύθμιση, έχουν αρχίσει να έρχονται για τον αγώνα κάποιος κοντά στην Τούμπα?
1: Γνωρίζει κάποιος σταθμός να ενημερώσει σχετικά με την Τούμπα, αν υπάρχει κάποια ρύθμιση στους δρόμους?
2: Ακόμα είναι όλα καλά, ελεύθερα από εκεί ξεκίνησε αυτή η Τούμπα. Είναι ανοιχτή η δρομή όλη.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Μέχρι στιγμής είμαστε καλά.
0: Να είστε καλά και σας ευχαριστώ και σήμερα. Γεια σας.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Λοιπόν, επειδή...
1: ενημέρωσες, ευχαριστώ τους σταθμούς.
0: Επειδή υπήρχε κάποιο πρόβλημα κάποια στιγμή στον ήχο με την επικοινωνία, να πω εν κατακλείδη ότι στην εικόνα που παρουσιάζει η κίνηση αυτή τη στιγμή στα δυτικά είναι από τη Γιαννιτσόν, άκουσα να λέει ο οδηγός ταξία, ή από τη Γιαννιτσόν και προς το κέντρο υπάρχει μεγάλη κίνηση, καθώς επίσης στον περιφερειακό το κομμάτι προς το δυτικό μέτωπο είναι κοντά στον Άγιο Παύλο που έχει το κόλλημα αυτή τη στιγμή, ενώ κινούμενοι προς τα ανατολικά θα το βρείτε κάπου στο Παπαγεωργείο αυτό το κόλλημα το μεγάλο. Κατά αλλά δεν έδωσαν κάτι διαφορετικό. Η Όλγα μέχρι τη Συνδίκα, το γνωστό εκεί που γίνονται έργα, θα υπάρχει θέμα. Μετά ανοίγει όλη η Όλγα. Η Τσιμισκή, φυσικά, που σας είπα, είναι πάρα πολύ καθαρή. Και η Εγνατία που έχει κίνηση. Σε σχέση με την Τσιμισκή, μου φαίνεται όλοι μπλοκαρίστηκαν τουλάχιστον με φορά προς τα δυτικά στην Εγνατία. Αυτά, συνεχίζουμε με μουσική και ερχόμαστε αμέσως μετά, λίγο πριν το κλείσιμο, για ένα τελευταίο tip.

Ήρθε λοιπόν η Μαντόνα της εποχής μου, με αυτήν που μεγάλωσα. Τουλάχιστον εντάξει, σε μαθήτριά μου δεν τη λες με τίποτα, εντάξει, είναι μεγαλύτερη από μένα, οκ. Okay, αλλά μεγάλωσα με τη φωνή της και ήρθε στο τελείωμα και αυτού του διόρου. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω, επειδή αύριο εκτάκτως δεν θα βρίσκομαι εδώ και θα είναι για επαγγελματικές υποχρεώσεις που θα είμαι πάλι μέσα στην πόλη, θα πρέπει να σας πω ότι αύριο θα κάνουμε τα γυρίσματα, το τελευταίο γύρισμα του road show για τον Αντένα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Εδώ θα πέσει λοιπόν η αυλή για το road show, για τη φετινή σεζόν, την οποία από 10 Οκτωβρίου, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, θα αρχίσετε να προβάλλετε στον Αντένα και θα μπορείτε να την απολαύσετε, γιατί έχει τα διάφορα, τα ευτράπελα, τα... Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ζήσαμε σε αυτό τον κύκλο. Τι ζήσαμε και σας τα παρουσιάζουμε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα απουσιάζω, κάπου θα τριγυρνάω μέσα στην πόλη, θα σας πετύχω. Έχω όμως να σας πω κάτι που αφορά και τα παιδιά περισσότερο, αλλά και τα σκυλιά. Το ένα είναι για το Σάββατο. Το Σάββατο λοιπόν 3 Οκτωβρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχει η πιο φαν γιορτή για τα κατοικίδια, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων, και θα είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους. A day with my pet λέγεται, μία μέρα με το ζωάκι μου. Οπότε πάρετε το ζωάκι σας και κατεβείτε πλατεία Αριστοτέλους το Σάββατο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Τώρα, αν έχετε και παιδάκι μαζί με το ζωάκι, σας δίνω μια πρόταση για ένα καταπληκτικό πολύχρωμο φεστιβάλ την Κυριακή στην Καλαμαριά, στην Αρετσού συγκεκριμένα. Είναι το γνωστό φεστιβάλ στο οποίο θα γίνουν τα εγκαίνια στις 5 το απόγευμα την Κυριακή στο προαύλιο χώρο του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Νικολάου στην Αρετσού, για το παιδικό φεστιβάλ. Εκεί λοιπόν και τι δεν θα υπάρχει? Από τον αγαπημένο, από το αγαπημένο πόνι, την Πέρλα, το αγαπημένο των παιδιών, ξυλοπόδαρους, σαπουνόφουσκες, ένας τρελός επιστήμονας, και φυσικά θα έχει hot dog, φαγητά, όλες αυτές τις λιχουδιές που αγαπάνε τα παιδιά, και φυσικά πολλά δώρα. Κανένα παιδάκι δεν θα φύγει χωρίς το δωράκι του, και φυσικά το ενδιαφέρον των παιδιών είναι στο ποδήλατο, όπου θα κληρωθεί και ένα παιδάκι θα το κάνει δικό του. Το πάρτι των παιδιών, αν και παιδικό, θα μείνει ως αργά, δηλαδή θα πέσει ο ήλιος. Γιατί? Γιατί τότε θα όλα τα βλέμματα θα στραφούν στον ουρανό της Αρετσούς, όπου θα δούνε, θα φωτιστεί από ένα εντυπωσιακό σοου πυροτεχνημάτων. Αυτά τα ολίγα στο τέλος και αυτού του διόρου. Ήδη από τις 3 είμαι μαζί σας, είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, και καθημερινά 3 με 5 μοιραζόμαστε αυτό το διόρο εδώ στον Theta FM 107,1. Θέλω να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο τριήμερο, καθώς δεν θα είμαι μαζί σας αύριο και Σαββατοκύριακο, και με το καλό τη Δευτέρα να μοιραστούμε άλλα τόσα. Να είστε όλοι καλά.

0: Θήτα FM 107,1 Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 5.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη δημοκρατία.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: www.thetanews.gr Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM 107,1 Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
7: Δελτίο ειδήσεων στις 5 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Από σήμερα η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά ως εκλεγμένο μέλος στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην Ευαλοκρηπίδα μας, διαμηνύουν οι Τούρκοι στην Ελλάδα για το καλώδιο, στέλνοντας παράλληλα το Ορούς Ρέις για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι στην Κύπρο, ενώ το απόγευμα συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Με κλήρωση που θα γίνει στο τέλος του μήνα, θα οριστούν οι δικαστές που θα στελεχώσουν το ειδικό δικαστήριο, στο οποίο θα παραστεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι. Συμπληρωματικές καταθέσεις κλήθηκαν να δώσουν στην ανακρίτρια οι τέσσερις προφυλακισμένοι για την έκρηξη στην οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Δεκάδες αλλιευτικά έδεσαν στην παλιά παραλία και θα παραμείνουν επαόριστον. Η κινητοποίηση των ψαράδων οφείλεται στο αδιέξοδο που προκλήθηκε από την απουσία κρατικής υποστήριξης. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες άλλαξε δικηγόρο η προφυλακισμένη γιατρός για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το γραφείο που την είχε αναλάβει παραιτήθηκε από την υπεράσπισή της. Απολογήθηκε στον ανακριτή υπάλληλος του ιατρείου στο Κολωνάκι και παραδέχθηκε ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με αναισθησιολόγο, από την οποία ζητήθηκε αντίδοτο της ουσίας που είχε χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζονάκη και προκάλεσε μέθη. Νεκρός βρέθηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στις Καρίνες Ρεθύμου, θύμα της φοδρής κακοκαιρίας που χτυπά την Κρήτη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέα προειδοποίηση για επιδείνωση της κακοκαιρίας στην περιοχή. Ελεύθερος έμεινε ο 33χρονος TikToker μετά την απολογία του στον ανακριτή με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης. Σε κακόργημα μετετράπη κατηγορία εναντίον των τριών προφυλακισμένων για τη δολοφονία της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά. Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας, ο ετήσιος αντιγρυπικός εμβολιασμός θα αρχίσει φέτος από τα μέσα Οκτωβρίου ως το τέλος του Νοέμβρη. Συνένεση και θα εκδοθεί στην πατρίδα του για να δικαστεί ο 23χρονος Σέρβος που συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του Ερυθρά Αγγελία Σύλληψης από την Ιντερπόλ.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
7: Έθριος ο καιρός αυτήν την ώρα, ελαφροί άνεμοι φυσούν ισχύως τριών μποφόρ, θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο Θήτα FM μέχρι τις 6. Δήμητρα Μακρύ.

Με την εξαιρετική Άννη Λένοξ και τους Eurythmics αρχίσαμε σήμερα την εκπομπή μας και πιο ωραίο άνοιγμα δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι? Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι και κυρίως καλό μήνα. Χρόνια πολλά στο Ρωμανό και τον Ανανία. Χρόνια πολλά στον καφέ. Έχει την τιμητική του σήμερα και βεβαίως πίνουμε εμείς όλοι σίγουρα νερό στο όνομά του. Επίσης έχουν την τιμητική τους και οι χορτοφάγοι. Και κυρίως οι ηλικιωμένοι, και το μόνο που λέμε για αυτούς είναι να τους προσέχουμε και να τους έχουμε. Και βεβαίως είμαστε όλοι εδώ, Θήτα FM 107,1, η εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο, με θέματα διάφορα, με ένα διάφορα όχι. Και τι ωραία, έχουμε κλείσει ήδη ένα μήνα όλος βέβαια ο Θήτα FM και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θήτα FM 107,1 έχει μπει στην καρδιά μας, έχει μπει στη ζωή μας, φανταζόμαστε και ελπίζουμε και στη δική σας τη ζωή, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και πάμε γρήγορα, γιατί σήμερα έχουμε πολλά να κάνουμε, έχουμε πολλά να πούμε και βεβαίως θα κάνουμε και τα ταξιδάκια μας. Σε λίγο θα πάμε να δούμε πώς ετοιμάζεται να γιορτάσει το Δίο Άνω Πόλης τα 20 χρόνια προσφοράς και λειτουργίας στην πόλη μας. Θα μεταφερθούμε νοερά μέχρι τη Βαλένθια και εκεί θα μιλήσουμε για θέματα επιχειρηματικότητας, πράσινης ενέργειας, για το πώς πορεύεται το γραφείο Βρυξελών για την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας. Θα μιλήσουμε και για την καρδιά μας και για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, μια που η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία έκανε μια πανελλήνια έρευνα και εμείς θα μάθουμε τι ακριβώς συνέβη με τα αποτελέσματα αυτής της πανελλαδικής έρευνας. Ξέρετε πόσο γνωρίζουμε, τι πρέπει να κάνουμε, αν θα πρέπει να κάνουμε κάτι κτλ. Και βεβαίως και ένα θέμα που πολύ μας ταλαιπωρεί είναι 24 ως 24 ώρο 7 μέρες την εβδομάδα στο μυαλό μας η ενέργεια. Θα ασχοληθούμε βεβαίως και με την ενεργειακή κρίση και όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα στην εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Και βεβαίως είμαι σίγουρη ότι όσοι κυκλοφορείτε αυτές τις ώρες στην πόλη μας θα έχετε δει τα πορτοκαλί ανθρωπάκια, έτσι δεν είναι? Τα πορτοκαλί ανθρωπάκια ουσιαστικά είναι οι φύλαθλοι της Εθνικής Ολλανδίας, οι οποίοι έχουν έρθει. Ξέρετε, πολλοί από αυτούς είδανε τον ήλιο και είπανε να μαυρίσουν, αλλά οι περισσότεροι έχουν κοκκινήσει. Θα τους δείτε. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι μπορεί να έχουν κοκκινήσει από άλλους λόγους, από την κατανάλωση ίσως αλκοόλ. Σίγουρα όμως θα κατευθυνθούν στην Τούμπα, εκεί που στις 10 παρατέταρτο η εθνική ομάδα, η δική μας, θα αντιμετωπίσει τη δική τους ομάδα. Ντέρμπι κορυφής λέγεται, όπως είναι. Και μια που είπαμε για τα πορτοκαλί ανθρωπάκια, ξέρετε τι θυμήθηκα σήμερα που τα είδα τα πορτοκαλί αυτή, ανθρωπάκια, αυτά ανθρωπάκια? Θυμήθηκα τον Απρίλιο που εμείς ήμασταν τα ασπρόμαυρα ανθρωπάκια και κάναμε τις βόλτες μας στους δρόμους του Μπιλμπάου για να υποστηρίξουμε τη δική μας την αγαπημένη ομάδα, τον ΠΑΟΚ, που εντάξει έχασε στον Μπιλμπάου αλλά είναι πάντοτε στην καρδιά μας, νίκησε χθες, μας έκανε λιγάκι τουλάχιστον για δύο περιόδους να ανησυχήσουμε, αλλά τελικά η διαφορά που πήρε ήταν πολύ μεγάλη. Λοιπόν, μικρή ανάσα και αρχίζουμε τις συνδέσεις μας.

0: I got you baby, βεβαίως, σε ρυθμούς απόλυτα απογευματινούς και με ωραίους ρυθμούς θα πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα το απόγευμα. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Διαμαντής, που έχει βάλει και αυτός τα τελευταία 20 χρόνια το χέρι του για να έχουμε πολύ πολύ πιο ωραίες μελωδίες. Έτσι δεν είναι, κύριε Διαμαντή? Ως διευθυντής του Οδείου Άνοπόλης, βεβαίως, που έχετε την επέτειό σας για φέτος, και χρόνια πολλά να ευχηθούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: συγχαρητήρια για το έργο σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κύριε Διαμαντή, που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Λοιπόν, το Οδείο Άνοπόλης γιορτάζει, γίνεται 20 ετών και τι ωραία πράγματα μας ετοιμάζει.
1: Όπως ακριβώς δημιουργούμε εδώ και 20 χρόνια, γιατί δεν είμαστε ένας οργανισμός που μένει μόνο προσιλωμένος στη μουσική εκπαίδευση, αλλά συνδυάζει ιδιαίτερα την καλλιτεχνική δημιουργία με όλο αυτό το υψηλό φρόνημα της εκπαίδευσης. Έτσι δημιουργούμε συναυλίες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όπως ακριβώς έχω πει τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, γιατί 20 είναι από την ίδρυσή μας. Mm-hmm. Και αρχίζουμε την φετινή περίοδο των εορτασμών μας, των γενεθλίων μας, με μια όπερα την οποία παρουσιάζουμε το Σάββατο αυτό, η ώρα 7, στο Πνευματικό Κέντρο της Θεοδηγήτριας, στην Οδό Ισχύλου 17, μια όπερα του Βέρντι, τελευταία όπερα του Βέρντι δηλαδή, τον Φάλσταφ, σε συνεργασία με ένα στούντιο όπερας της Ιταλίας, Νέων, όπου γίνεται μια σύμπραξη νέων σολίστ τραγουδιστών, Ελλήνων και ξένων, σε μια έτσι πολύ όμορφη δημιουργία.
0: Πολύ δυναμικά αρχίζει αυτός ο εορτασμός, έτσι δεν είναι?
1: Αρκετά, ακριβώς. Είναι κάτι, είναι μοναδικό και για τους μαθητές, αλλά και για αυτούς οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο βέβαια είναι και με δωρεάν είσοδο. Έτσι.
0: Χρειάζεται να κάνει κάτι κάποιος προκειμένου να παρακολουθήσει τη συναυλία?
1: Το μόνο που έχει να κάνει είναι να μπει στο σύνδεσμο που έχουμε ανακοινώσει, σε ένα link, και να συμπληρώσει το όνομά του στη φόρμα για να κίνει κράτηση της θέσης του στο ονοματεπώνυμο του.
0: Μάλιστα. Τώρα για την υπόλοιπη χρονιά, για την γενέθλια αυτή χρονιά, τι ετοιμάζεται?
1: Ακριβώς στις 21 του μηνός, αν και ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό, έτσι το λέμε τώρα πρώτη φορά σε εσάς.
0: Ευχαριστούμε.
1: 21 Οκτωβρίου θα έχουμε μια επαιτειακή συνάντηση, στην οποία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί στο φουαγέ του, όπου εκεί θα κάνουμε μια ανασκόπηση όλης ακριβώς της διαδρομής μας των τελευταίων 20 χρόνων. Θα παρευρεθούν εξέχουσες προσωπικότητες και του πολιτισμού και της κοινωνικής μας ζωής και της πόλης και όχι μόνο, και οι οποίοι θα χαιρετήσουν την εκδήλωση, και φυσικά θα έχουμε έτσι ένα πολύ όμορφο φινάλε από ένα κουαρτέτο των καθηγητών του Οδείου.
0: Τώρα, κύριε Διαμαντή, ποια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία πορεύτηκε μέχρι τώρα το Οδείο Άνοπόλης και ποιοι οι στόχοι για το μέλλον? Μας είπατε ότι συνδύαζε καλή μουσική και εκπαίδευση. Από εδώ και στο εξής.
1: Θέλω να πω κάποιους σταθμούς οι οποίοι ήταν πολύ σημαντικοί καθ' όλη την περίοδο, διότι αυτό που προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε είναι όχι μόνο απλά να δημιουργήσουμε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε συνδυασμό με την εκπαίδευση, διότι αυτός είναι και ο σκοπός μας, έτσι, και το σκοπός του Οδείου, αλλά και ο σκοπός γενικότερα ενός μαθητή, το οποίος σπουδάζει μουσική. Δεν είναι να χαθίσει σε ένα δωμάτιο και να παίζει μουσική μόνος του ή να μελετάει επί χρόνια μόνος του ένα μουσικό όργανο, το οποίο είναι, το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι απολύτως μοναχική, σε μια πολύ μοναχική κατάσταση, αλλά πρέπει να συνευρεθεί με άλλους μουσικούς και να παρουσιάσει και την αξία του, το πρόγραμμά του, και να αισθανθεί τη σκηνή. Απ' την άλλη, έχουμε πάρα πολύ σημαντικές συνεργασίες καταρχάς στην Ελλάδα, πέρα από το Μεγάρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ των Δημητρίων και άλλων έτσι εδώ της πόλης μας, γενικότερα του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Τρίτης Κοινότητας, που είναι η έδρα μας. Έχουμε πολύ σημαντικές παρουσίες στο εξωτερικό και έχουμε συνεργαστεί με πολύ σημαντικούς φορείς στη Βιέννη, με την με τους φίλους, με τους Έλληνες εκεί και την ελληνική μας πρεσβεία στο Βουκουρέστι επί σειρά ετών, επίσης με την Ένωση Ελλήνων-Ρουμανίας και την ελληνική μας πρεσβεία, στην Ιταλία δύο φορές στο φεστιβάλ της Μάνια Γκρέτσια της Μεγάλης Ελλάδας και ούτω καθεξής, διεθνείς σημαντικές παρουσίες και όχι μόνο αυτές. Και προσπαθήσαμε μέσα από τη δική μας παρουσία να δείξουμε πολύ κάποιους ιστορικά και αρχαιολογικά σημαντικούς χώρους.
0: Βεβαίως.
1: Θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα, το Βυζαντινό Λουτρό, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Οδείο, το οποίο δεν το ξέρουμε και πολύ ακόμα στη Θεσσαλονίκη, θα έλεγα, αλλά προσπαθούμε να το και εμείς να το αναδείξουμε το δικό μας, γιατί ήμασταν οι πρώτοι που το εγγενιάσαμε περίπου 10-12 χρόνια όταν πρώτο έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, είναι λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό μνημείο.
0: Και αυτό συνδυάζεται. Θυμόμαι και την συναυλία που είχατε δώσει στην Αβαρίνου, μέσα στο
1: Ανάκτορα και πολλά στα Ανάκτορα. Στο Ρωμαϊκό Οδείο που θα έχουμε ελπίζοντας φέτος, μιας και έχει τελειώσει το έργο. Επίσης στην φυσικά στη Ρωτώντα, κάθε επανάληψη.
0: Μάλιστα. Κύριε Διαμαντή, εμείς να ευχηθούμε να τα εκατοστήσετε και ως Οδείο Άνω Πόλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα και βεβαίως έτσι να συνεχίσετε να συνδυάζετε τη μουσική, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς πολύ.
0: Καλή συνέχεια.

0: Η Ρίμοντ τραγουδάνε Supergirl και όσοι τη γνωρίζουν την κυρία Τσάλντα Μπάση θα είναι σίγουροι ότι το τραγούδι είναι γραμμένο και κομμένο για εκείνη με όλα όσα κάνει. Τη βρίσκουμε στη Βαλένθια. Καλησπέρα κυρία Τσάλντα Μπάση.
1: Καλησπέρα κυρία Μακρυ, τι εισαγωγή είναι αυτή?
0: Εγώ φταίω, ήταν εντελώς.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές σας και καλή αρχή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Τσάλντα Μπάση. Είσαστε πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας. Είσαστε στην καινούρια σας θέση και δεν έχουμε ξαναμιλήσει με αυτήν την ιδιότητα. Επικεφαλής στο Γραφείο Βρυξελών για την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και συγχαρητήρια για αυτήν. Και βρίσκεστε στη Βαλένθια, όχι στις Βρυξέλλες, στη Βαλένθια. Για πείτε μας τι κάνετε ωραία πράγματα στη Βαλένθια.
1: Έτσι, είμαστε εδώ πέρα, μόλις ολοκληρώθηκε το συνέδριο των Ευρωεπιμελητηρίων μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου συζητήθηκαν τα θέματα, οι τάσεις της επικαιρότητας και της επιχειρηματικότητας για το επόμενο διάστημα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Μονοπόληση του ενδιαφέρον προφανώς το AI και οι κανονιστικές οδηγίες οι οποίες προσπαθεί να βάλει η Ευρώπη προκειμένου να υπάρχει σωστό πλαίσιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μπορούν να επιβιώσουν

0: βασικά στο σύνολο της επιχειρηματικότητας, αλλά κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς είναι μια ανεφάρμοστη οδηγία, ένας ανεφάρμοστος κανονισμός.
1: Και αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν να αποτελούν όχι μόνο τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και πολλών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης, έτσι.
0: Όλης της ευρωπαϊκής οικονομίας ουσιαστικά, ραχοκοκαλιά είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στη χώρα μας ακόμα περισσότερο, ξεπερνούμε το 96% και θα πρέπει να προστατευτούν αναλόγως. Δεν μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υπομισθούν αυτό το κόστος, που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όταν έχεις να κάνεις με μικρές παραγγελίες σε πολλές χώρες, το να εγγραφείς σε μητρώα τόσων πολλών χωρών είναι δύσκολο.
1: Βεβαίως, και ακόμη περισσότερο και όταν είναι και τόσο υπέρογκα τα ποσά τα οποία υποχρεούνται όλες να, στα οποία υποχρεούνται όλες να ανταπεξέλθουν, έτσι δεν είναι? Γιατί αν είναι μια φορά για τις μεγάλες επιχειρήσεις μεγάλα τα κόστη, πόσο περισσότερο είναι για τις μικρές, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς. Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι σε όλες και μεγάλες παραγγελίες. Οπότε ένα κόστος εγγραφής αναφορά παράδειγμα μπορεί να τους εκνευρίζει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αλλά δεν θα τους χρεοκοπήσει. Όταν μια μικρομεσαία επιχείρηση για να εγγραφεί και διαχειριστεί απορριμμάτων αναχώρα είναι να στείλει μια παραγγελία 500 ευρώ και πρέπει να κάνει εγγραφή με 1000 ευρώ, παράδειγμα λέμε σαν κόστη, έτσι, δεν λέω ότι είναι τα απόλυτα κόστη αυτά, καταλαβαίνουμε ότι είναι δυσανάλογο.
1: Ναι, βεβαίως. Είστε μαζί μας, κύριε Τσαλταμπάση, έπεσε η γραμμή?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, γιατί έκανε ένα κενό. Μάλιστα. Τώρα, ποιες είναι οι θέσεις που οι δικές μας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος ως προς αυτό το θέμα?
0: Έχει εκδοθεί και δελτιοτύπο από την Κεντρική Ένωση. Έχει γίνει και ένα position paper σχετικά με αυτό το θέμα. Αλλά γι' αυτό είναι κυρίως αρμόδια να μιλήσει το γραφείο τύπου, να είμαι ειλικρινής, της Κεντρικής Ένωσης. Οπότε να μιλήσουμε λίγο γενικότερα περί επιχειρηματικότητας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ωραίων πραγμάτων που γίνονται στις Βρυξέλλες.
1: Εννοείται.
0: Έχω και την απόλυτη αρμοδιότητα, αν επιτρέπετε.
1: Βεβαίως, εννοείται, κυρία Τσαλταμπάση. Τώρα, στο καινούριο, στο γραφείο των Βρυξελών, το οποίο αναλάβατε εσείς ως επικεφαλής, ποιες είναι οι δικές σας αρμοδιότητες και ποιοι θα είναι και οι στόχοι σας?
0: Οι αρμοδιότητες είναι η σχέση μας με τα ευρωεπιμελητήρια εκεί πέρα, όπου υπήρχε πάντα γραφείο Βρυξελών, δηλαδή εδώ και 25 χρόνια, ακόμα από το να είναι στο πρόεδρο του Ευρωβιομηχανικού Πειραιά, τον κύριο Κασιμάτη, λειτουργούσε ένα πάρα πολύ δυναμικό γραφείο. Και η σχέση μας, το πώς τοποθετούμαστε στο οικοσύστημα των της Ένωσης των Επιμελητηρίων στις Βρυξέλλες είναι το ένα ζήτημα. Το πώς οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν και εκπροσωπούνται στην Ευρώπη απέναντι σε νομοθεσίες, στους νομοθέτες μας, σε όλους όσους κράτουν πολιτική, στο να είμαστε πιο κοντά στην πληροφόρηση, είναι το κομμάτι το οποίο θα καλύπτει το γραφείο Βρυξελών.
1: Και βεβαίως να υποθέσω ότι και οι γυναίκες θα υπάρχουν μέσα, θα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα σας, μια που υπάρχει ιδιαίτερη στόχευση για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γυναικών, έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχει βέβαια από τα επιμελητήρια το Επιμελητηριακό Δίκτυο Γυναικών Ελλάδος, το οποίο έχει τοποθέτηση στο κομμάτι της, των Βρυξελών, των Ευρωεπιμελητηρίων, μέσα από το Eurochambers Women Network.
1: Μάλιστα. Οπότε και εσείς τα καταφέρνετε και τα δύο, έτσι, δηλαδή και ως πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας να είστε εκεί και να υπερασπίζεστε τα δικαιώματα των γυναικών και των επιχειρηματιών γυναικών ακόμη περισσότερο.
0: Θα μου επιτρέψει, κυρία Μακρύ, ότι έχουμε μπερδέψει λίγο τους ρόλους. Εγώ είμαι επιχειρηματίας η ίδια, είμαι τεχνική σύμβουλος, έχω γραφείο δικό μου στις Βρυξέλλες που κάνω τεχνική υποστήριξη φορέων, επιχειρήσεων στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα, που είναι παράρτημα της επιχείρησής μου εδώ, και μέσω αυτής της θέσης μου, ένα από τα συμβόλαια τα οποία έχουμε πάρει είναι αυτό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Στο ΣΕΓΕ είμαι εκλεγμένη, οπότε προφανώς και είναι, ας με επιτραπεί έκφραση, στον αέρα το αλκοολίκι μου να υποστηρίζω τη γυναική επιχειρηματικότητα, αλλά στις Βρυξέλλες έχουμε πάει προκειμένου να υποστηρίξουμε τεχνικά σαν γραφείο συμφέροντα

0: της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας απέναντι στο σύστημα των Βρυξελών.
1: Μάλιστα, οπότε είναι πολλά πολλά τα πράγματα τα οποία έχετε να πραγματοποιήσετε εκεί. Κύριε Τσαλταμπάση, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, είναι δύσκολα ή εύκολα αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες?
0: Η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο εκπροσώπησης φορέων έχουμε πάρα πολύ περιορισμένο, πολύ περιορισμένη δυναμική σε σχέση με άλλες χώρες οι οποίες έχουν οργανωμένα δίκτυα υποστήριξης των συμφερόντων με την καλή έννοια, των δικαιωμάτων θα έλεγα περισσότερο. Αυτό άλλωστε αποτέλεσε και για μας ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε τη δική μας επιχειρηματική δραστηριότητα.
1: Μάλιστα, άρα υπάρχει πολύ ακόμα, υπάρχει έδαφος για να το κινήσετε ακόμη περισσότερο, να κινητοποιηθείτε ακόμη περισσότερο, έτσι?
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Δεν ξέρω, κύριε Τσαλταμπάση, αν θέλετε να μας πείτε κάτι ακόμα πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας.
0: Εγώ έχω καλυφθεί, κυρία Μακρύ, δεν ξέρω εσείς αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε.
1: Ωραία, νομίζω ότι θα μας δώσετε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε με κάτι διαφορετικό από όλα αυτά τα οποία, από όλες αυτές τις ενέργειες που θα πραγματοποιήσετε στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, με μεγάλη χαρά.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ.
0: Πολύ, καλά.
1: Πολύ καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια.
0: Είστε καλά.
2: 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. ΘΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Επιστρέψαμε μετά από τους Φλιντού του Μακ και τα ψέματά τους. Όχι. Ο κύριος Λάμπρος Μιχάλης δεν θα μας πει κανένα απολύτως ψέμα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είναι καθηγητής καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είναι αντιπρόεδρος στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και σίγουρα το πόρισμα της Πανελλήνιας Έρευνας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας για τα καρδιαγγειακά νοσήματα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Καλησπέρα κύριε Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, διενεργήσατε μια πανελλήνια έρευνα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία ανακοινώθηκαν μόλις χθες, προχθές, τα αποτελέσματά της. Ποιο ήταν το σημαντικότερο συμπέρασμα που βγήκε από αυτήν την έρευνα?
1: Υπάρχουν διάφορα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα σε αυτή την έρευνα, η οποία οφείλω να πω ότι είναι και αρκετά πρωτοποριακή. Δεν νομίζω να έχει ξανακάνει άλλη επιστημονική εταιρεία ή ακόμα και κρατική φορείς τέτοιου είδους έρευνες, για να δούμε τι ακριβώς πιστεύουν οι άνθρωποι για τα προβλήματα της υγείας τους και ιδιαίτερα τα καρδιαγγειακά. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα έλεγα εγώ που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μολονότητα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να είναι η κυρία αιτία θανάτου, οι άνθρωποι πλέον δεν θεωρούν ότι είναι αυτά το σημαντικότερο τους πρόβλημα. Αυτό είναι λίγο προβληματικό από την άποψη ότι δεν καταλαβαίνουν τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκονται, δεν μπορούν να ιεραρχήσουν καλά τους κινδύνους. Και το καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό, γιατί η καρδιολογία έχει κάνει τεράστιες προόδους, οι άνθρωποι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παθαίνουν καρδιολογικό πρόβλημα, αντιμετωπίζονται με πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό τους δίνει την αίσθηση ότι αυτό είναι ένα λιγμένο πια πρόβλημα υγείας. Δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι.
0: Αυτό είναι βασικό. Το ένα.
1: Το δεύτερο πράγμα είναι ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τις πιο πολλές φορές, μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων καταλαβαίνουν τι είναι αυτό το οποίο θα τους δημιουργήσει τα καρδιαγγειακά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά διστακτικοί να υιοθετήσουν τις υγιεινούς τρόπους ζωής. Βέβαια κάνει εντύπωση ότι δεν έχουν σχετίσει στο μυαλό τους το ζαχαρόδι διαβήτη με τα καρδιαγγειακά, παρά μόνο γύρω στο 25%, καθώς επίσης δεν έχουν καταλάβει και τη σημασία της χοληστερίνης, της υψηλής χοληστερίνης. Παρ' όλα αυτά όμως καταλαβαίνουν το κάπνισμα, καταλαβαίνουν την παχυσαρκία, καταλαβαίνουν την αρτηριακή υπέρταση. Τα καταλαβαίνουν όλα αυτά, αλλά εκεί που δυσκολεύονται οι άνθρωποι είναι ότι σήμερα για να παραμείνουμε γεροί και να ζήσουμε πολλά χρόνια, γιατί μπορούμε να ζήσουμε πολλά χρόνια, έτσι φαίνεται, η επιστήμη θα πάει τους ανθρώπους να ζουν πολλά χρόνια, πρέπει και εμείς να κάνουμε προσπάθειες που να αφορούν τον τρόπο ζωής. Είμαστε διατεθειμένοι να παίρνουμε χάπια, είμαστε διατεθειμένοι να υποβαλόμαστε σε θεραπείες, αλλά το δύσκολο είναι ότι δεν θέλουμε να αλλάξουμε και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε.
0: Αυτό λοιπόν.
1: Ίσως το ακούμε πια μονότονα αυτό. Οι άνθρωποι το ακούν μονότονα, γιατί πλέον έχουν βαρεθεί τους καρδιολόγους να τους λένε μην τρώτε, μην καπνίζετε, περπατήστε, αθληθείτε, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα τέτοια. Και πρέπει εδώ τώρα να ξανασκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουμε τους ανθρώπους, όχι για να τους πείσουμε το τι πρέπει να κάνουν, αλλά να τους πείσουμε να το κάνουν.
0: Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στη γνώση και την πράξη, αυτό το οποίο...
1: Σωστό, ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Και νομίζω ότι και αυτό το καταλαβαίνουν πάλι οι άνθρωποι και λένε ότι για να αλλάξουν τα πράγματα θα πρέπει να αλλάξουμε όταν είμαστε παιδιά. Γι' αυτό δίνουν μεγάλη σημασία στην ίδια την έρευνα, ότι θα πρέπει να μπούμε μέσα στα σχολεία και να αρχίσουμε από εκεί τον υγιεινό τρόπο ζωής. Για να αρχίσουμε από απλά πράγματα όπως είναι το κηλικείο, όπως είναι τα φαγητά τα οποία προσφέρονται, ότι όπως είναι σε πιο απλά πράγματα, τα πρώτα, γιατί τα παιδιά, ξέρετε, αν μάθουν να τρώνε τα παιδιά υγιεινά, θα παρασύρουν και τους γονείς.
0: Ανάποδα θα πηγαίνει.
1: Το καταλαβαίνουν αυτό, ότι πρέπει να πάμε απ' εκεί. Επίσης νομίζω ότι σε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το μελετήσαμε σε αυτή την έρευνα, αλλά εγώ το πιστεύω, ότι η νέα τεχνολογία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να αρχίσουμε να υιοθετούμε πιο υγιεινούς τρόπους ζωής. Και το βλέπω αυτό κάθε μέρα με όλα αυτά τα applications τα οποία βγαίνουν και τα οποία διαρκώς σου υπενθυμίζουν, σε διεγείρουν, σε εξητάρουν αν το θέλεις, να κάνεις πιο πολλά πράγματα, να περπατήσεις, να τι θα φας, πόσες θερμίδες, τι δεν πρέπει να φας και ούτου καθεξής. Νομίζω ότι όλα αυτά θα αρχίσουν πλέον, θα πρέπει ίσως να τα υιοθετούμε και να τα φέρουμε στην ζωή μας.
0: Τον τρόπο με τον οποίο... θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποια είναι τα νοσήματα, τα καρδιαγιακά, τα ξέρουν, έχουν συνειδητοποιήσει, πώς, επίσης τα συμπτώματα τα οποία πρέπει να δούνε και αν τα δούνε να τρέξουν στους γιατρούς, τα γνωρίζουν
1: αυτά. Η αλήθεια είναι ότι όταν ρωτάτε οι πολίτες, λένε τα ξέρουν και τα επισημαίνουν, αλλά αν τους ρωτήσεις θα μπορούσες εσύ σε προκειμένη περίπτωση, είσαι σίγουρος ότι το κατάφερνες να τα επισημάνεις, εκεί είναι λιγότερο σίγουροι. Εντάξει, δικαιολογημένο είναι αυτό. Αλλά νομίζω δεν είναι κακό το αποτέλεσμα τους. Οι άνθρωποι ξέρουν πώς πρέπει να πάνε στον γιατρό. Κάνει εντύπωση επίσης ότι δεν ξέρουν ποιο είναι το νούμερο που πρέπει να καλέσουν, το 166.
0: Δεν το ξέρουν.
1: Είναι αρκετό ποσοστό που δεν το ξέρει. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Εδώ πρέπει ίσως και η πολιτεία να βάλει λίγο πιο πολύ κόπο σε όλα αυτά τα πράγματα για να μάθουν τουλάχιστον τα τηλέφωνα που πρέπει να καλούνε. Διψάνε για ενημέρωση, αυτό είναι αλήθεια. Διψάνε να μάθουν να κάνουν, να προσφέρουν πρώτες βοήθειες και ιδιαίτερα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Θέλουν διαπινιδιστές στα διάφορα μέρη και θέλουν να τα μάθουν να τα χρησιμοποιούν. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ, αν το θέλετε, ελπιδοφόρα. Και νομίζω ότι όλος αυτός ο αγώνας θα πρέπει να είναι ένας αγώνας στον οποίο δεν μπορεί να την δώσει ούτε μόνοι τους οι πολίτες, ούτε μόνοι τους οι κοινωνικοί φορείς, ούτε μόνοι της η πολιτεία. Θα πρέπει όλοι αυτοί μαζί να βρεθούν και να μπορέσουν να το προσεγγίσουν το θέμα. Τώρα... Επίσης ένα άλλο πράγμα με αυτή την πληροφόρηση είναι ότι αυτό το οποίο καταλάβαμε και εμείς είναι ότι το σημαντικό τελικά δεν είναι να αναλωνόμεθα, να πείσουμε και να επιμορφώσουμε επαγγελματίες υγείας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να βρούμε τρόπους με τους οποίους θα προσεγγίσουμε το κοινό, τους πολίτες.
0: Τους πολίτες. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Το είπατε και εσείς ότι δεν περιλαμβανόταν το διαδίκτυο στα ερωτήματα. Και όμως δεν
1: περιλαμβανόταν. Αν το εμπιστευόταν.
0: Αν το εμπιστεύονταν.
1: Δηλαδή στην ερώτηση, αν θέλεις να μάθεις κάτι, ποιον εμπιστεύεσαι, η απάντηση ήταν ότι εμπιστεύονται τον καρδιολόγο, τις επιστημονικές εταιρείες όπως η καρδιολογική εταιρεία να τους ενημερώσει και σε πολύ λίγο, το φαρμακοποιό κατά ένα 14%, όχι πάρα πολύ, και σε πολύ λίγο ποσοστό το διαδίκτυο, τα social media κτλ.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Προφανώς το ψάχνουν, αλλά έχουν μικρό δίκτυο εμπιστοσύνης.
0: Λέτε επειδή είναι καρδιαγκιακά τα νοσήματα, γι' αυτό να μην βασίζονται πολύ σε αυτό. Γιατί το γιατρό του διαδικτύου τον έχουν μέσα στο μυαλό τους πολύ, έτσι δεν είναι, δηλαδή μπαίνουν στο διαδίκτυο.
1: Τον έχουν, αλλά δεν ξέρω μετά πόσο τον εμπιστεύονται. Πιθανώς να τον έχουν σαν μια πρώτη, πρώτη γρήγορη, αν το θέλετε, πηγή, αλλά μετά το πόσο θα τον εμπιστευτούν και πού θα καταφύγουν φαίνεται ότι δεν είναι εκεί το ζητούμε, δεν θα πάνε εκεί. Δεν θα μείνουν εκεί, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Έτσι λένε τουλάχιστον.
0: Σωστό.
1: Δεν τους ρωτήσαμε βέβαια κατά πόσο καταφεύγετε στο διαδίκτυο. Η ερώτηση ήταν κατά πόσο το εμπιστεύεστε και η απάντηση ήταν πολύ μικρό ποσοστό.
0: Μάλιστα. Τώρα τα καρδιαγγειακά σε σχέση με το φύλλο, κύριε Μιχάλη, υπάρχει ένας μύθος ή όχι?
1: Ένα άλλο πράγμα το οποίο έκανε εντύπωση είναι ότι έχουν πιστεί ότι οι άντρες είναι αυτοί, οι μεσήλικες άντρες είναι αυτοί που κινδυνεύουν να πάθουν και ο κίνδυνος στις γυναίκες φαίνεται να υποτιμάται. Άμα ρωτήσετε περίπου, οι πάνω από τους μισούς λένε ότι παθαίνουν μόνο άντρες. Είναι πολύ ελάχιστο το ποσοστό που λέει παθαίνουν μόνο γυναίκες και ένα σεβαστό ποσό, το ποσοστό το οποίο λέει παθαίνουν και οι δύο. Αλλά οι άντρες είναι, φαίνεται ότι έχουν πιστεί όλοι ότι οι άντρες είναι αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν. Το οποίο είναι αλήθεια πια στις μέρες μας. Οι γυναίκες κινδυνεύουν το ίδιο, ίσως σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία. Και τελικά πεθαίνουν πολύ περισσότερες από καρδιαγγειακά από ό,τι άντρες.
0: Από ό,τι ήταν μύθος πραγματικά τα καρδιαγγειακά.
1: Νομίζω
0: και
1: ότι
0: και
1: η γυναίκα ότι είναι άτρωτη, αυτό είναι ένας μύθος. Πιθανώς σε παλιότερες εποχές με διαφορετικούς τρόπους ζωής και πολύ διαφορετικές, αν το θέλετε, προσεγγίσεις της ζωής των ανδρών από τις γυναίκες, αυτό να είχε μια λογική, να ήταν ένα γεγονός. Αλλά τώρα πια με τις γυναίκες οι οποίες κάνουν ό,τι κάνει ένας άντρας και περισσότερα, διότι ασχολούνται και στο σπίτι και έχουν, δηλαδή ο φόρτος τον οποίο έχουν οι γυναίκες είναι πάρα πολύ μεγαλύτερος πια από το άντρα. Νομίζω ότι αρχίζουν και αυτές και πληρώνουν το τίμημα αυτής του είδους ζωής.
0: Και του άγχους και όλα όσα φέρνει το σύγχρονος τρόπος ζωής.
1: Που καπνίζουν επίσης πάρα πολύ, ίσως και περισσότερο από τους άντρες.
0: Βεβαίως. Τώρα,
1: περίπου το 30% καπνίζει, να ξέρετε, στην Ελλάδα, 30-35.
0: Α, μειώθηκε δηλαδή.
1: Συμπεριλαμβανομένου του ατμίσματος, εγώ πίστευα ότι θα ήταν περισσότερο, αλλά δεν είναι.
0: Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Τώρα,
1: δεν έχει διαφορά μεταξύ νέων και μεγάλων. Οι μεγάλοι τελικά το κόβουν. Οι νέοι καπνίζουν από 18 και πάνω, πάλι στο ποσοστό. Αυτό δεν είναι καλό. Πιστεύω ότι θα έχει μια διαφορά, θα κάπνιζαν πιο πολύ, πιο μεγάλοι και πιο λίγο οι πιο νέοι, αλλά δεν φαίνεται να είναι έτσι τα πράγματα και είναι αρκετά μεγάλη η έρευνα, είναι περίπου σε 1200 άτομα, δεν είναι μικρή, και από φορείς οι οποίοι είναι επαγγελματίες του είδους.
0: Τώρα, ποια άλλα στοιχεία της έρευνας, κύριε Μιχάλη, εκτιμάτε ότι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και πώς?
1: Νομίζω σωστά από τα βασικά, τώρα δεν πρέπει να τα δω όλα, θέλει και αυτό, ξέρετε, όπως όλες οι έρευνες είναι λίγο όπως και οι πολιτικές έρευνες.
0: Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
1: Να εντρυφήσει μετά και να κάτσει, είναι η πρώτη μέρα που τα βλέπουμε, να εντρυφήσει για να δει ακριβώς τι άλλα πράγματα μπορεί να βγάλει και θα υπάρξει μια τέτοια ομάδα η οποία θα ασχοληθεί με τα ευρήματα της έρευνας και να δούμε. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό που θα έκανα σε πρώτη φάση ήταν, θα προσπαθήσω να πείσω την πολιτεία να μην παρασυρθεί από το ότι, γιατί και οι πολιτικοί είναι πολίτες και τελικά οι πολιτικές εφαρμόζονται από ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν τον μέσο όρο των πολιτών. Αυτό είναι, κάπως έτσι είναι η σύσταση σταμένη στις δημοκρατίες, να μην παρασυρθούν από το γεγονός ότι τα καρδιαγγειακά δεν είναι πια σοβαρά, να το συνειδητοποιήσουν ότι είναι. Υπάρχουν μεγάλα κομμάτια τα οποία είναι εντελώς αδιαρεύνητα και δεν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε και καλά, και είναι και δύσκολο, όπως η ευνίδη θάλασσα, που είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και στο οποίο πρέπει να δοθεί μια μεγάλη προσπάθεια τόσο να προληφθούν όσο και να αντιμετωπιστούν όσο να τον πιο σωστά. Εντάξει, να πάμε προς το κοινό για να μιλήσουμε στους ανθρώπους, για να τους πείσουμε και να δούμε πώς θα μπορέσουμε τελικά να είμαστε πιο επιδραστικοί σε αλλαγές του τρόπου ζωής, οι οποίες είναι αυτές που θα φέρουν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα.
0: Και βεβαίως να εμπιστευόμαστε και να κάνουμε τις προληπτικές εξετάσεις, κύριε Μιχάλη.
1: Αυτό το ζητάνε οι άνθρωποι και πραγματικά αυτό το πρόγραμμα το οποίο έτρεξε από το Υπουργείο ήταν πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το φαίνεται εξάλλου. Πάρα πολλοί άνθρωποι το έχουν χρησιμοποιήσει, το 60% και από αυτούς που ρωτήσαμε. Το ξέραν τι είναι, μπορεί να μην το ξέραν με πλήρη λεπτομέρεια, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαν αρκετά καλή γνώση του τι περιελάμβανε και αυτό νομίζω βοήθησε πάρα πολύ, γιατί είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα το οποίο σκάναρε όλους τους Έλληνες από τα 30 χρόνια και πάνω μέχρι τα 70. Και άρα τώρα αυτοί περίπου ξέρουν και έτσι πλέον μπορεί να δοθεί στην πολιτεία χρησιμοποιώντας αλγορίθμους και αν μας ρωτήσει πολύ ευχαρίστω να τη βοηθήσουμε, να φτιάξει τέτοιους αλγορίθμους που να βρούνε ποιοι από αυτούς κινδυνεύουν πιο πολύ, ούτως ώστε να είναι σε μια πιο τακτική παρακολούθηση. Πέρα από αυτούς που ανακαλύφθηκαν ότι είχαν ήδη πρόβλημα και αντιμετωπίστηκαν, γιατί υπήρξαν και πάρα πολλοί τέτοιοι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Κύριε Μιχάλη, δεν ξέρω αν έχετε κάτι ακόμα να προσθέσετε στη συζήτησή μας.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, νομίζω προσπάθησα να είμαι περιεκτικός.
0: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιχάλη, που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Πολύ,
1: εγώ σας ευχαριστώ
0: καλή
1: πολύ
0: συνέχεια.
1: Και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Να έχετε μια καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λάμπρος Μιχάλης, καθηγητής καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιαννίνων και αντιπρόεδρος στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

0: Και μετά από την καρδιά και τα καρδιαγγειακά με τα οποία ασχοληθήκαμε με τον κύριο Λάμπρο Μιχάλη, τον καθηγητή καρδιολογίας, θα πάμε σε κάτι άλλο που μας κάνει να πιάνουμε την καρδιά μας, νομίζω, τον τελευταίο καιρό, στην ενέργεια. Μαζί μας είναι ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μηχανολόγος μηχανικός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ενεργειακός επιθεωρητής. Καλό απόγευμα, κύριε Χριστοδουλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μήνα να έχουμε, καλή εβδομάδα σε εσάς, στο σταθμό και σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Αυτό ακριβώς, καλό μήνα να έχουμε. Λοιπόν, ενεργειακή κρίση είναι προ ή εντός των πυλών, κύριε Χριστοδουλίδη, πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
1: Μήπως μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί είχε μια...
0: Ναι, λέω, η ενεργειακή κρίση, είμαστε μέσα στην ενεργειακή κρίση, η ενεργειακή κρίση ή θα γίνει χειρότερη, πώς θα βλέπετε?
1: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη όχι στο προθάλαμο, αλλά στο θάλαμο μιας ενεργειακής κρίσης, η οποία ήταν αναμενόμενη όταν έχουμε ανοιχτά δύο πολεμικά μέτωπα, ένα στη Μέση Ανατολή που ξεκίνησε αρχές Μαρτίου του 2020 και φυσικά δεν λέει να τερματίσει και η κρίση στο μέτωπο στην Ουκρανία. Αυτές οι δύο σοβαρές, θα έλεγα, γεωπολιτικές εξελίξεις φέρνουν μια ενεργειακή καταιγίδα, θα έλεγα, σε μια σειρά ενεργειακών προϊόντων, από το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο κυρίως, την ηλεκτρική μεγαβατόρα και το ντίζελ. Όλα αυτά, ξέρετε, έχουν διαμορφώσει πλέον τέτοιες τιμές που νομίζω ότι ούτε και το 2022 δεν είχαμε δει.
0: Με τον προηγούμενο πόλεμο, ο οποίος βεβαίως συνεχίζεται ακόμα και πολλά μάλλον έχουν γίνει χειρότερα και λόγω της εκείνου του πολέμου, έτσι δεν είναι? Δεν είναι συγκοινωνούν τα δοχεία κατά κάποιο τρόπο?
1: Καταρχήν, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία με την εισβολή ενότητας της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, υπήρχε μια κρίση ενεργειακή, η οποία επηρέασε κυρίως την Ευρώπη και όχι τον πλανήτη, διότι η Ευρώπη είχε την εξάρτηση του ρώσικου αερίου και γενικότερα των ρώσικων καυσίμων, οπότε με την επιβολή των κυρώσεων των διαφόρων πακέτων περιορίστηκε πολύ σημαντικά, θα έλεγα, οι ροές καυσίμων από τη Ρωσία, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργήσει πιέσεις ανωδικές στις τιμές των καυσίμων. Ο υπόλοιπος πλανήτης δεν είχε τόσο εξάρτηση από τα ρώσικα καύσιμα και δεν επηρεάστηκε τόσο όλοι. Τώρα όμως με την κρίση στη Μέση Ανατολή, με όλο αυτό το πολεμικό μέτωπο το οποίο δεν λέει να τελειώσει, έχει επηρεαστεί όλος ο πλανήτης. Διότι ξέρετε, το 20 με το 25% από την παγκόσμια αγορά καυσίμων φυσικού αερίου και όχι μόνο περνάει από τα στενά του ορμούς. Όλος αυτός ο περιορισμός έχει δημιουργήσει δυστυχώς τεράστια ενεργειακά προβλήματα και ως προς την επάρκεια, θα έλεγα, καυσίμων, αλλά και ως προς τις τιμές. Βλέπετε ότι το Brent κινείται εδώ και πάρα πολύ καιρό, σχεδόν στα 100 πλάς δολάρια το βαρέλι. Η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου στον κόβο της Ολλανδίας, ο λεγόμενος δείκτης TTF, κινείται πάνω από 70 ευρώ πάρα πολύ χρονικό, πάρα πολύ διάστημα, έχει φτάσει και τα 80, τα 32 που ήταν όταν ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Και φυσικά δεν λέει να αποκλιμακωθεί και η μέση χοντρική τιμή της μεγαβατόρας στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπετε ότι κινείται σε τριψήφιο νούμερο πάνω από τα 100 ευρώ η μεγαβατόρα, με εξαίρεση μόνο τις σκανδιναβικές χώρες που δεν έχουν εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα όσον αφορά τα ηλεκτροπαραγωγικά ενεργειακά τους μείγματα. Εμείς στην Νότια Ευρώπη, κεντρική, Νότια και Νοτιοανατολική, έχουμε επηρεαστεί πάρα πολύ από την κρίση αυτή, διότι οι οικονομίες μας είναι αεριοκίνητες και τα ηλεκτροπαραγωγικά μας ενεργειακά μείγματα έχουν πολύ μεγάλη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, όπου τώρα πλέον μπορεί να μην παίρνουμε από τις χώρες του κόλπου, αλλά παίρνουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες τόσο και το λιθικό, το οποίο είναι πολύ ακριβό. Άλλο πράγμα είναι να έρθει παίρνεις φυσικό αέριο από το Κατάρ και άλλο πράγμα είναι να παίρνεις από το Τέξας.
0: Βεβαίως, και έτσι εξανεμίζεται και οποιαδήποτε επιδότηση, κύριε Χριστοδουλίδη, οτιδήποτε και να γίνει σε μέτρο από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ το έχω πει από την αρχή, το έχω γράψει, ότι αν δεν πάρθει μια στοχευμένη, δομική, διαρθρωτική απόφαση από τις Βρυξέλλες, ενώ από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσουν το υψηλό ενεργειακό κόστος, διότι δεν είναι μόνο υψηλό το ενεργειακό κόστος, είναι γενικά όλα υψηλά. Δηλαδή επηρεάζεται όλη η εμπορική αλυσίδα από τα αγαθά πρώτης ανάγκης που είναι στα ράφια, τις υπηρεσίες, μεταφορές, τη βιομηχανική παραγωγή κτλ. Το να στέλνουμε επιστολές, καλές είναι οι επιστολές, το θέμα είναι δεν λύνεις το πρόβλημα με τις επιστολές. Νομίζω ότι πρέπει να πάρθουν και νέες αποφάσεις, διότι η επιδότηση των 5-6-10 λεπτών εξανεμίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, διότι το ράλι αυξήσεων είναι τόσο μεγάλο που πραγματικά δεν προλαβαίνει αυτό να φανεί στην τσέπη του καταναλωτή, και μιλάω για όλα τα ενεργειακά προϊόντα. Μιλάω και για το πετρέλαιο κίνησης και για τη βενζίνη και για το φυσικό αέριο.
0: Βεβαίως, άρα από εκεί είναι. Τώρα όταν μιλάμε το καλοκαίρι μαζί, κύριε Χριστοδουλίδη, συνήθως μας δίνετε και μερικές έτσι, μερικά tips προκειμένου να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Τώρα από το χειμώνα τι προτείνετε, πώς μπορούμε με κάποιο τρόπο να μειώσουμε τον λογαριασμό?
1: Έχω κάνει μια άσκηση την οποία θέλω να την να την αναφέρω εδώ σε εσάς την εκπομπή σας, το οποίο είναι το κόστος θέρμανσης που θα κληθεί ένα τυπικό νοικοκυριό να πληρώσει το επόμενο διάστημα, και το συγκρίνω με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, Νοέμβριο του 2025 με Νοέμβριο του 2026. Με πετρέλαιο θέρμανσης 1,10 όταν ξεκίνησε πέρσι, αν θυμάστε, η τιμή εκκίνησης, για ένα τυπικό νοικοκυριό που καταναλώνει περίπου 150 λίτρα το μήνα, πλήρωνε τότε 165 ευρώ. Τώρα με 1,75, εγώ λέω ότι το 1,75 θα είναι και πολύ καλή τιμή. Θα φτάσει 262 ευρώ, δηλαδή θα υπάρχει μια επιβάρυνση 97 ευρώ το μήνα, που σημαίνει ακόμα και αν παραμείνει το 1,75 για 5 μήνες, μιλάμε ότι με το καλημέρα θα πληρώσει ο μέσος καταναλωτής γύρω στα 500 ευρώ επιπλέον σε σχέση με πέρσι όσον αφορά την θέρμανση του σπιτιού του. Δηλαδή μισός μισθός έχει φύγει μόνο για το κομμάτι της θέρμανσης. Αν χρησιμοποιήσει φυσικό αέριο, το οποίο είναι η θερμική του κιλοβατόρα είναι φτηνότερη από την αντίστοιχη θερμική κιλοβατόρα του πετρελαίου, πέρσι πλήρωνε 113 ευρώ για τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας, 8 έως 10 ώρες να λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης, για το ίδιο ακίνητο πάντα, για το τυπικό νοικοκυριό συζητάμε, τώρα θα πληρώσει 156 ευρώ, διότι από 4,3 λεπτά την θερμική κιλοβατόρα που ήταν το φυσικό αέριο πέρσι, τώρα κοντεύει να φτάσει στα 7. Το Νοέμβριο, τα 6,5 συγγνώμη, το Νοέμβριο του 2025, όταν χρησιμοποιούσες κλιμαστικά inverter υψηλής αποδοτικότητας, πλήρωνες τότε 125 ευρώ το μήνα, όταν η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια είχε γύρω στα 14,7 λεπτά. Τώρα θα έχει ξεπεράσει τα 20 λεπτά, υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει και τα 170 ευρώ το μήνα το να λειτουργείς κλιμαστικά inverter για να ζεστάνεις το σπίτι σου. Και φυσικά το φθηνότερο μέσο, αλλά πάλι ακριβένει, είναι η αντλία θερμότητας. Το Νοέμβριο του 2025 πλήρωνε το τυπικό νοικοκυριό όταν είχε εγκαταστήσει ενώ αντλία θερμότητας για να θερμάνει το σπίτι του 86 ευρώ το μήνα, τώρα θα πληρώσει 116, δηλαδή επιπλέον 30 ευρώ. Βλέπετε τελικά όλες οι πηγές θέρμανσης είναι ακριβότερες σε σχέση με πέρσι, και η ερώτηση που μου κάνατε είναι τελικά τι συμφέρει. Συμφέρει σίγουρα αν
0: έχει. Αντινόμαστε γερά, μάλλον με πάρα πολλά ρούχα. Δεν νομίζω ότι.
1: Ναι, εντάξει, αυτό. Ή ζεστές αγκαλίτσες το βράδυ. Λοιπόν, το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Με ρωτάει κάποιος τι να κάνω, να χρησιμοποιήσω ρεύμα, πετρέλαιο. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Είναι όλες οι τιμές στα ύψη που δεν μπορείς να πεις ότι αυτή η πηγή θέρμανσης είναι η καλύτερη. Εγώ τι θα έκανα εγώ στο σπίτι μου, εάν ήμουν ένας, εάν έπαιρνα ένα αμέσο μισθό, σας λέω. Θα πήγαινα να κλειδώσω ένα μπλε σταθερό της ΔΕΗ τιμολόγιο με 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ το πάγιο για 12 μήνες. Δεν ξέρω αυτό το τιμολόγιο που είχε η ΔΕΗ το Σεπτέμβριο, αν αύριο το πρωί το έχει και τον Οκτώβριο, οι πληροφορίες μου είναι ότι θα το έχει. Και να χρησιμοποιήσει πραγματικά τα κλιματιστικά. Με αυτή την τιμή νομίζω ότι θα μπορέσει να τα απεξέλθει οικονομικά για να θερμάνει το σπίτι του. Βέβαια η ποιότητα της θέρμανσης δεν μπορεί να συγκριθεί σε καμία περίπτωση
0: με ένα σύστημα θέρμανσης. Θα φεύγει κατευθείαν. Που έχει.
1: Ναι, με καλοριφέρ για παράδειγμα. Αλλά από το να παγώσει εντελώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Χρυστοδουλίδη, δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Θα ξαναμιλήσουμε μαζί σας, φαντάζομαι, στις επόμενες μέρες.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Πολύ, πολύ καλή συνέχεια. Ευχόμαστε. Και ήταν μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Χρυστοδουλίδης, μηχανολόγος, μηχανικός, στο Επιθήτα και ενεργειακός επιθεωρητής. Νομίζω ότι μας είπε τι πρέπει να κάνουμε. Γρήγορα κλείνουμε την εκπομπή μας. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Νομίζω όμως ότι έπρεπε να ακούσουμε τους καλεσμένους μας για να μας δώσουν τις γνώσεις του. Ο Κλεάνθης Μανολάρας ήταν στους ήχους, η Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο μετά τις 5 αύριο το απόγευμα. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
2: Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ. Ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Titanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
2: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
7: Δελτίο ειδήσεων στις 6, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Από σήμερα η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά ως εκλεγμένο μέλος στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Με κλήρωση που θα γίνει ως το τέλος του μήνα θα οριστούν οι δικαστές που θα στελεχώσουν το ειδικό δικαστήριο στο οποίο θα παραστεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι. Στην κληρωτήτα θα μπουν δικαστές από τον Άριο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα προκύψουν 13 τακτικά μέλη, 6 αναπληρωματικά, ένας εισαγγελέας και ο αναπληρωτής του. Συμπληρωματικές καταθέσεις κλήθηκαν να δώσουν στην ανακρίτρια οι 4 προφυλακισμένοι για την έκρηξη, στην οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Δεκάδες αλλιευτικά έδεσαν στην παλιά παραλία και θα παραμείνουν επαόριστον. Η κινητοποίηση των ψαράδων οφείλεται στο αδιέξοδο που προκλήθηκε από την απουσία κρατικής υποστήριξης. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες άλλαξε δικηγόρο η προφυλακισμένη γιατρός για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το γραφείο που την είχε αναλάβει παραιτήθηκε από την υπεράσπιση της. Στο ανακριτή κατέθεσε αναισθησιολόγος και επιβεβαίωσε πως νοσηλεύτρια επικοινώνησε μαζί της από το ιατρείο του Κορολακίου. Τόνισε πως ρωτήθηκε από την νοσηλεύτρια για το ποιο είναι το αντίδοτο της προποφόλης ή αλλιώς μέθη και απήντησε πως δεν υπάρχει. Νεκρός βρέθηκε ο κτηνοτρόφος που αγνώνταν στις Καρίνες Ρεθύμνου, θύμα της φοδρής κακοκαιρίας που χτυπά την Κρήτη. 14χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην οδό Παπαναστασίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Ελεύθερος έμεινε ο 33χρονος TikToker μετά την απολογία του στον ανακριτή με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης. Σε κακό ρήγμα μετετράπη κατηγορία εναντίον των τριών προφυλακισμένων για τη δολοφονία της 19χρονης Μυρτού στην Κεφαλονιά. Συνεχίζεται παράλληλα η έρευνα για το αν υπήρχε στο νοσοκομείο καρδιολόγος και αναισθησιολόγος όταν μεταφέρθηκε η 19χρονη στα επίγοντα. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι μόλις σήμερα το πρωί ο διοικητής του νοσοκομείου Δημήτρης Μαρτίνης υπέβαλε την παραίτησή του. 60χρονος συνελήφθη στη Χαλκιδική διότι μαζί με δύο συνεργούς του ξεγέλασαν ηλικιωμένοι παριστάνοντας τους αστυνομικούς και τις έκλεψαν κουζίματα αξίας 30.000 ευρώ. Στις 2.669 μονάδες έκλεισε το χρηματιστήριο Αθήνας με πτώση 2,5% και 0 στα 508 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
7: Εύθριος συνεχίζει να είναι ο καιρός στην πόλη. Άνεμοι πνέων με ισχύ 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο Θήτα FM μέχρι τις 7. Γιάννης Ιωαννίδης.

Καλησπέρα και καλό μήνα. Ακούτε την εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα ο Κλεάνθης Μανολάρας. Ενώ τις μουσικές που ακούμε επιλέγει ο Φόρης Σωτηράκης. Διανύουμε ημερολογιακά το δεύτερο μήνα του φθινοπόρου και ο καιρός στην πόλη μας είναι εξαιρετικός, με ηλιοφάνεια και καλές θερμοκρασίες, σε αντίθεση με την Κρήτη, η οποία περνά δύσκολες ώρες με την κακοκαιρία και τα έντονα φαινόμενα που σημειώνονται, ενώ υπάρχει και ένας νεκρός στο Ρέθυμνο. Στη διάρκεια της εκπομπής θα μιλήσουμε με τη συνάδελφο Αγγελική Καλέργη, δημοσιογράφος στο Ρέθυμνο και τον Team FM, για να μάθουμε τα τελευταία νέα από το μέτωπο της κακοκαιρίας στο νησί. Θα αρχίσουμε όμως με την κεντρική πολιτική σκηνή. Η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο ήταν η αφορμή για να έρθει και πάλι στη δημοσιότητα η δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Θα τη θυμάστε τη δήλωση. Το Πασόκ λοιπόν, με σκληρή ανακοίνωση που εξέδωσε, ζητά την παρέτηση ή την αποπομπή του. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με τον γνωστό βουλευτή του Πασόκ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Επίσης, θα είδατε μέχρι αυτή την ώρα εικόνες από τα αλλιευτικά σκάφη που γέμισαν σήμερα την παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της κινητοποίησης των ψαράδων, που διαμαρτύρονται κυρίως για την αύξηση της τιμής των καυσίμων. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει ο κύριος Κώστας Νταουλτζής, πρόεδρος του Αλλιευτικού Συνεταιρισμού Πλοιοκτητών και Μηχανότρατων Νέας Μηχανιώνας. Αγία Παρασκευή. Θα κλείσουμε τη σημερινή με μια συνομιλία έκπληξη και με έναν άνθρωπο που παρατηρεί και σχολιάζει τα κοινά και την επικαιρότητα με ένα δικό του τρόπο. Περισσότερα στη συνέχεια. Ανάσα, μουσική και κανονική, και επιστρέφουμε σε λίγο με Παύλο Χριστίδη.

0: Μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου και όσο εκκρεμεί η υπόθεση στη δικαιοσύνη, δεν μπορεί να παραμένει υπουργός εκείνος που επιβουλεύτηκε την ανεξαρτησία της. Αναφέρει για τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Μαζί μας είναι ο βουλευτής του κόμματος, ο κύριος Παύλος Χριστίδης, τον οποίο ευχαριστώ και καλωσορίζω στον Θήτα FM. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, μας ακούτε?
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πριν σας δώσω το λόγο για να σχολιάσετε, ήθελα να προσθέσω ότι σε δική σας τοποθέτηση σήμερα ήσασταν ίσως και λίγο πιο οξείς. Κάνατε λόγο για κατάπτυστη δήλωση, αυτή του «οποιος μιλάει για μπάζομαι είναι για τα μπάζα». Κατηγορείτε τον κύριο Φλωρίδη ότι έπαιξε παιχνίδια για να είναι υπηρέτη συμφερόντων της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, από όσο είδα, εσείς δεν ζητάτε παραίτηση προσωπικά, αλλά την αποπομπή του. Κατάλαβα σωστά?
1: Κατάλαβατε πολύ σωστά. Μα δεν υπάρχει θέμα παραίτηση τώρα. Αν είναι δυνατόν, για να παραιτηθεί ο κύριος Φλωρίδης. Ο κύριος Φλωρίδης υπάρχει σε αυτή τη θέση για να πηγαίνει κάθε τρεις και λίγο είτε σε ένα τηλεοπτικό κανάλι είτε στην Ελληνική Βουλή και να προκαλεί με την παρουσία του την αντιπολίτευση. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν είναι το πιο σημαντικό. Είναι ότι προκαλεί τους πολίτες πια. Και πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να τον έχει ήδη αποπέμψει από την θέση του. Δεν μπορεί να σταθεί. Γιατί όλοι θυμόμαστε τι έλεγε για να υπερασπιστεί τον κύριο Τριαντόπουλο στις κατηγορίες τις οποίες είχαν κάνει τότε και οι συγγενείς, αλλά και το Πασόκ για την υπόθεση των τεμπών. Και έλεγε ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
0: Έτσι, λοιπόν, ναι. Σήμερα, ναι. Απλά αυτό, σήμερα ο ίδιος είπε ότι αυτή η φράση του δεν αφορούσε τον κόσμο, αλλά τους πολιτικούς.
1: Μα οι πολιτικοί δικαιώνονται απόλυτα. Mm-hmm. Ακόμα και έτσι να είναι. Mm-hmm. Ακόμα και αυτή τη διευκρίνηση την δίνει εκ των υστέρων αρκετά χρόνια μετά.
0: Σωστό είναι, αλλά αυτό, και ακόμα προσθέτει ότι δεν θα άλλαζε κάτι, έτσι είπε.
1: Γι' αυτό λέμε ότι είναι και αμετανόητος κιόλας, αλλά γι' αυτό λέμε ότι θα έπρεπε να τον έχει διώξει ο κύριος Μητσοτάκης από τη θέση του, διότι σχεδόν δύο χρόνια μετά δικαιώνεται απόλυτα η στάση και η θέση του Πασόκ για αυτό το οποίο τότε είχε προτείνει, και νομίζω ότι αυτό από μόνο του έπρεπε να οδηγήσει στην αποπομπή του κύριου Φλωρίδη.
0: Να σας πω τώρα, εσείς, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, είστε γέννημα θρέμα Πασόκ. Έτσι, η διαδρομή σας είναι αυτή. Να ρωτήσω, υπάρχει από την πλευρά μια ιδιαίτερη δυσκολία να ακούτε τον κύριο Φλωρίδη να μιλά ως υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη, καθώς υπήρξε επί χρόνια μέλος του δικού σας κόμματος και μέλος των δικών σας κυβερνήσεων?
1: Κοιτάξτε, ο καθένας κρίνεται από τις πολιτικές επιλογές που κάνει στο σήμερα και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να τοποθετηθεί. Ο κύριος Φλωρίδης, είπα και το πρωί στην δήλωση την οποία αναφέρατε, ότι έχει επιλέξει να είναι υπηρέτης των συμφερόντων της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη, χωρίς απολύτως καμία αξιοπρέπεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δείχνει και κάποια πράγματα γύρω από το παρελθόν του. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σταθώ στο σήμερα και στο αύριο. Δεν υπάρχει κάτι προσωπικό. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας επιλέγει να πολιτεύεται. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι προφανές ότι όσα έχει πει και έχει κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ποιος ξεχνάει τη λογική την οποία καλλιέργησε, ότι αν ο κύριος Μητσοτάκης δεν ψηφιστεί από τους πολίτες, υπάρχει κίνδυνος για τα ελληνικά σύνορα και ό,τι συνέβη μπορεί να ξανασυμβεί με έναν εθνικό κίνδυνο από την Τουρκία. Αυτά είναι πράγματα, ξέρετε, τα οποία είναι καταγεγραμμένα και φυσικά κρίνονται από τους πολίτες.
0: Έτσι πως τον παρουσιάζετε, πάντως δίνεται την εικόνα, δεν ξέρω αν αυτό εννοείται, ότι είναι βασιλικότερος του βασιλέως. Δηλαδή έχει ξεπεράσει στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι είναι κλασικού τύπου γενιτσαρισμός. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει ιστορικά στην πατρίδα μας και το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και στην πολιτική έχουμε τέτοιου είδους παραδείγματα, τα οποία πάντοτε παραμένουν.
0: Άρα υπάρχει, κύριε Χριστίδη, υπάρχει μια ανάγνωση πέρα από το περιεχόμενο που συνδέεται με τη διαδρομή. Και εδώ, για να έρθω στο Πασόκ. Αν μου επιτρέπετε τη φράση, αυτή η πολιτική γυροβολιά, ας πούμε, είναι, αν πούμε ότι είναι φαινόμενο κατακριτέο, θα πρέπει να περιλαμβάνει και αυτούς που έρχονται και όχι μόνο αυτούς που φεύγουν. Και το λέω αυτό και για το Πασόκ, γιατί και εσείς έχετε πάρει μεταγραφές το τελευταίο διάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι όποιος έρχεται στον χώρο του ΠΑΣΟΚ ή εν πάση περιπτώσει όποιος υπήρχε έναν διαφορετικό χώρο από αυτόν τον οποίο βρισκόταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οφείλει να σέβεται τους κανόνες, τους όρους, τις ιδέες πρώτα και πάνω απ' όλα, της παράταξης την οποία ενσωματώνεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προφανές. Αλλά ο καθένας από εμάς σε δημόσια σφαίρα έχει και έναν πολιτικό πολιτισμό. Έχει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να κινείται ο ίδιος ως πρόσωπο. Επομένως καταλαβαίνετε ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση που αφορά πρόσωπα τα οποία έχουν αλλάξει κόμματα τα τελευταία χρόνια, μπαίνει και ο τρόπος με τον οποίο έχεις επιλέξει να πολιτευτείς. Και έναντι των πολιτών πρωτίστως και έναντι των πρώην, αν θέλετε, συνοδοιπόρων σου, συντρόφων σου ή όπως θέλει ο καθένας τους ονοματίζει. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη σημασία έχει. Δηλαδή δεν μπορεί ο λαός μας λέει ότι μη φτύνεις εκεί που έγλυφες.
0: Έτσι.
1: Επομένως αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί ένα κανόνα για όλη σου τη ζωή.
0: Άρα τώρα βάζετε άλλο θέμα, άλλο να υπερασπίζεσαι την πολιτική, ας πούμε, του Μητσοτάκη και άλλο να καταφέρεσαι με τέτοιο τρόπο εναντίον, ας πούμε, πολιτικών με τους οποίους συνυπήρξες. Να πάμε σε άλλα θέματα, γιατί έχω σας ρωτήσω κι άλλα. Νομίζω έχουμε καταλάβει και το πώς η αντιπολίτευση αντιλαμβάνεται το ρόλο του κυρίου Φλωρίδη. Να πάμε στις 120 δόσεις. Χθες, είπατε μάλλον ότι χθες είχαμε το πρώτο πολύ ουσιαστικό βήμα, το οποίο δείχνει ότι η πολιτική ηγεμονία αυτή τη στιγμή στη χώρα αλλάζει στρατόπεδο σχετικά με τα ζητήματα που σχετίζονται με τους πληστηριασμούς, τα κόκκινα δάνεια, τα χρέη, τους services. Διάβασα ακριβώς, νομίζω, τη δήλωση. Και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Δεν είναι αυτή μια, ας πούμε, κάπως βαριά κουβέντα να την πει κάποιος με αφορμή την πραγματικά τη μετακίνηση της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο θέμα? Δηλαδή προφανώς έχει αλλάξει θέμα, είναι κάτι που θα σας το ρωτήσω μετά. Αλλά δεν είναι λίγο έτσι, πώς να το πω, με μεγάλο εκτόπισμα.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Κοιτάξτε, να το πούμε λίγο καθαρά. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας 7 χρόνια τώρα είχε μια μπαγκέτα την οποία επέλεξε η ίδια να κουνήσει προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και με συγκεκριμένο τρόπο. Σε αυτή την μπαγκέτα η Νέα Δημοκρατία όσες φορές και αν το ΠΑΣΟΚ έβαλε τα ζητήματα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, της προστασίας της αγροτικής γης, της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, της ρύθμισης με τις 120 δόσεις, του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να προστατεύσουμε τους πολίτες οι οποίοι έχουν ανάγκη μιας δεύτερης ευκαιρίας, η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιούσε απαξιωτικές λογικές βασισμένες στην αντίληψη ότι όποιος λέει αυτά τα πράγματα
0: είναι λαϊκιστής. Έτσι είναι. Αυτό ισχύει. Μάλιστα, για να χωρίς να θέλω να σας διακόψω, να προσθέσω ότι το ίδιο έγινε και με τις 120 δόσεις, γιατί με το που το είπε ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, σας είπαν ότι βρήκατε λεφτό δέντρα.
1: Έτσι λοιπόν, όπως το λέτε ακριβώς, ο κ. Μητσοτάκης είναι μόλις ένας μήνας, είναι λιγότερο από ένας μήνας από όταν ανέβηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φαντάζομαι έχει πλήρη εικόνα και αντίληψη, δεν μπορώ να πιστέψω κάτι άλλο, για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος στο ιδιωτικό χρέος, δεν έχει αλλάξει κάτι μέσα σε ένα μήνα, για τα ζητήματα τα οποία προκαλούν οι servicers στους πολίτες, φαντάζομαι δεν έχει αλλάξει κάτι ραγδαία μέσα στον τελευταίο ένα μήνα, και φυσικά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και ξαφνικά, ένα μήνα μετά την επίσκεψή του στην Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται και αποδέχεται πλήρως ότι η παρουσία του εκεί επί της ουσίας ήταν ο ορισμός της αποτυχίας. Τι κάνει μια σειρά από διορθωτικές επιλογές σε μια σειρά ζητημάτων που ο ίδιος επιλέγει. Κάποιες εκ των οποίων ταιριάζουν με τις παρατηρήσεις τις οποίες το ΠΑΣΟΚ έκανε διαχρονικά. Για μένα, και αυτό είναι το σημείο το οποίο αναφέρομαι κυρίως όσον αφορά την ηγεμονία, δεν είναι να κάνει με τις 120 δόσεις, αλλά έχει να κάνει με τους servicers και τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Προφανώς. Το ερώτημα όμως είναι γιατί 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Γιατί άφησε να χαθούν σπίτια, να γίνουν πληστηριασμοί, να υπάρχουν κακές πρακτικές με servicers οι οποίοι να παίρνουν στο τηλέφωνο και να αντιμετωπίζουν τους πολίτες ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, και να μην έχει πάρει όλες τις επιλογές οι οποίες πήρε τώρα, να μην έχει πάρει νωρίτερα για να τις παίρνει τώρα. Αυτό είναι λοιπόν το οποίο επικυρώνει, επισφραγίζει ότι η Νέα Δημοκρατία Έχει χάσει και τα αντανακλαστικά της, έχει χάσει και τη δυνατότητα να βάζει την πολιτική ατζέντα και θα μου επιτρέψει να πω, έχει χάσει εν τέλει και αυτό το οποίο λέγαμε πολιτική ηγεμονία.
0: Να κλείσουμε με αυτό, όχι με αυτό που λέτε, αλλά με αυτό που θα σας ρωτήσω. Να πω στους ακροατές μας ότι μιλάμε με τον κύριο Παύλο Χριστίδη, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται, λογικά θα έπρεπε να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις και σε κέρδη που θα έπρεπε να έχει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης με την οποία μόλις περιγράψατε. Αυτό βλέπετε να συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις περιγράφουν την εικόνα της στιγμής. Αυτό είναι κάτι το οποίο...
0: Το λέμε όλοι. Και καμιά φορά και λάθος. Και καμιά φορά και λάθος.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Όταν μια δημοσκόπηση μετράει 1000 ανθρώπους...

0: αυτή την κουβέντα μπορούμε να την κάνουμε ναι. για τη στιγμή, ναι, για ναι. το χρόνο. Αλλά ξέρετε τώρα, το ένα κόμμα να πηγαίνει από μια δημοσκόπηση σε μια άλλη, από το 14%
1: με τόσο μεγάλη διαφορά, λέτε,
0: στο 4%, είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Mm. Επειδή όμως δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης με καμία εταιρεία, αυτό το οποίο εμένα με ενδιαφέρει είναι το ΠΑΣΟΚ να συνεχίσει το δρόμο τον οποίο χάραξε στη διεθνή έκθεση.
1: Μάλιστα.
0: Με πολιτικές, με μεγάλα γεγονότα, με κοινωνική αναφορά στις λύσεις οποίες προτείνει. Όλο αυτό είναι κάτι το οποίο κατά την άποψή μου μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά τους πολίτες να λύσουν τα προβλήματά τους. Και εφόσον οι πολίτες δουν ότι υπάρχει μια δύναμη η οποία δικαιώνεται από τις εξελίξεις, μιλάει για την ακρίβεια, μιλάει για τα φάρμακα, μιλάει για την ενέργεια, μιλάει για το κυκλοφοριακό, μιλάει για την ασφάλεια, οι πολίτες ξέρουν τι θα κάνουν και στην κάλπη και πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη της μεγάλης πολιτικής αλλαγής που θέλουμε εμείς να υπηρετήσουμε.
1: Κύριε Χριστίδη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Εσείς, για χαρά, για.

Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία.

0: εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Θα είδατε νωρίτερα και στα δελτία ειδήσεων ότι γέμισε με αλιευτικά σκάφη παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο κινητοποίησης των ψαράδων που διαμαρτύρονται κυρίως για την αύξηση της τιμής των καυσίμων. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Κώστας Νταουλτζής, πρόεδρος του Ελευτικού Συνεταιρισμού Πλοιοκτητών και Μηχανότρατων Νέας Μηχανιώνας. Αγία Παρασκευή, μας ακούτε. Καλησπέρα κύριε Νταουλτζή, καλώς ήρθατε στον Θήτα FM.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακουρατές σας.
1: Ακούσαμε συναδέλφους σας να μιλάνε για χρεοκοπία του κλάδου. Λοιπόν, προφανώς η αύξηση στην τιμή των καυσίμων είναι εξοντωτική. Θέλετε να μας δώσετε έτσι με παραδείγματα να καταλάβουμε το οικονομικό βάρος που καλείστε να καλύψετε?
2: Λοιπόν, ξεκινήσουμε στο πιάσο από την αρχή.
1: Όπως θέλετε, πείτε μας.
2: Τα ληφτικά σκάφη, όπως και τα εμπορικά και τα, τις ακτογραμμίες, τα ακτοπλοϊκά, δουλεύουμε με δίζελ ναυτιλίες, το μαύρο πετρέλαιο. Αυτό εδώ κειμενόταν σε τιμή, το παίρνουμε κάθε μέρα με τιμή εξωτερικού, δηλαδή όσο πάει το βαρέλι στην διεθνή τιμή έξω, παίζει κάθε μέρα ανάλογα και αυτό, με ένα ποσοστό προσάψησης. Αυτό εδώ ήταν πριν τον πόλεμο, δούλευε γύρω στα 55 με 60 λεπτά το κίτρο, για να το δώσουμε να το καταλάβει ο κόσμος. Μπορεί στον κόσμο τον απλό πολίτη ή στον αγρότη να φαίνεται ότι είναι υπερβολικά φθηνό, αλλά θα το εξηγήσω παρακάτω. Αυτό αυτόματα μετά τον πόλεμο στον κόλπο, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά, άρχισε μια αλματώδη αύξηση και μην βρίσκεται στο 1,40, δηλαδή από τα 50 λεπτά.
1: Είναι τρεις φορές πάνω περίπου.
2: Τρεις φορές πάνω. Το οποίο τι σημαίνει όμως? Ένα σκάφος μέσης αλίας, η μηχανότρατα συγκεκριμένα, που είναι και η πιο λαπανηρή στο καύσιμο από όλα τα υπόλοιπα. Όλα και είναι, αλλά εμείς έχουμε λόγω φύσης εργασίας είναι παραπάνω η κατανάλωση, πολύ παραπάνω. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ένα μεσαίο προς μικρό σκάφος θέλει 1,5 με 2.000 ευρώ τη μέρα καύσιμο. Εγώ που είμαι μεγάλο, οδεύω στα 4. 4.000 ευρώ είμαι το 24ωρο. Καταλαβαίνετε γιατί πράγματα δεν υπάρχει αλλή. Είναι στα οστό.
1: Καλά, κάποιος θα πει ότι το πρόβλημα δημιουργείται αφενός μεν από την τιμή, αλλά αφετέρου από την ποσότητα των ψαριών που μπορείτε να αλλιεύσετε και τις τιμές που μπορείτε να πουλήσετε. Γιατί άμα πουλούσατε, ξέρω εγώ, 5 φορές πάνω, δεν θα υπήρχε. Έτσι δεν είναι? Δεν θα υπήρχε. Θα μου πείτε, αν πουλούσατε 5 φορές πάνω, ποιος θα αγόρεσε τα ψάρια? Αλλά αυτό είναι άλλο. Λοιπόν,
2: αυτό εδώ δεν γίνεται. Δεν μετατοπίζεται. Εμείς δεν μπορούμε, δηλαδή, ο παραγωγός να μετατοπίσει τιμές του καταναλωτή. Και θα ήταν και άδικο, έτσι. Τι είναι εδώ, δηλαδή, πάνω το μπακαλιάρο να τρεφάει 40 ευρώ, δεν θα τρεφάει κανένας. Ναι. Και πάλι δεν θα το καλύπταμε το κόστος. Μην τρελαθούμε
1: πάλι
2: τώρα.
1: Δηλαδή, πάλι, γιατί. Να σας πω. Μιλήσατε χθες τώρα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, συγγνώμη, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Λοιπόν, τι σας είπε? Γιατί δεν νομίζω ότι χρειάζεται και καμιά επιχειρηματολογία μεγάλη για να καταλάβει κάποιος ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Όχι, μόνο με αυτά που μας είπατε. Λοιπόν,
2: δεν ξέρω αν το γνώριζε τελείως, δηλαδή αν μπορούσε να καταλάβει πραγματικά τι είναι το κόστος του, γιατί αναπτυχθήκανε πολλές μέσα. Δεν ξέρω, εγώ του είπα και ένα παράδειγμα, είχα και τιμολόγια εκεί που τα έδειξα, για να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Δεν ήταν αρνητικός, είναι θετικός. Γιατί αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη, ιδίως στα νότια κράτη. Οι Ιταλοί σήμερα δώσαν 65 λεπτά ενίσχυση στην αλία για να συνεχίσει να υπάρξει αλία. Έτσι.
1: Ναι, να σας πω, κύριε Νταουλτζή, μισό λεπτάκι. Αν είναι θετικός ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και καταλαβαίνει, για ποιο λόγο κάνατε σήμερα την κινητοποίηση και δεν περιμένατε, ξέρω, μια-δυο μέρες να δείτε τι θα σας πει, γιατί πάμε ή δεν πάμε? Ναι, ναι.
2: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει ταμείο. Απλά. Και θα σας το εξηγήσω. Το ένα το ταμείο είναι το κράτος, το οποίο είναι το Γενικό Λογιστήριο, το οποίο έβγαλε το Μάρτιο απ' έξω, έβαλε Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, μέχρι 30 Αυγούστου έχει βγάλει ένα πρόγραμμα, το οποίο έχει 16 λεπτά στους 2 μήνες, δηλαδή ότι λύνει στις μεταφορικές σχέσεις με τους αγρότες, και 12 λεπτά στους επόμενους. Αυτό ούτε καν ελεημοσύνη δεν είναι, έτσι. Δεν είναι, δηλαδή, σε αυτά τα ποσά που καταναλώνουμε δεν είναι τίποτα, είναι μηδέν.
1: Οπότε,
2: και ζητήσαμε από εδώ και μπρος εάν εφόσον έχει ψηφιστεί οικία και δεν μπορεί να αλλάξει, τουλάχιστον από εδώ και μπρος για να μπορούμε να πάμε να κάνουμε αλεία, να φέρουμε ψάρια στις αγορές και να καταναλώσει ο κόσμος, δεν γίνεται με αυτό το πράγμα αυτή τη τιμή. Mm-hmm. Υπήρχε ταμείο, υπάρχει ταμείο, λέγεται πάλι, το οποίο είναι πρόγραμμα αλείας θάλασσας και το καλλιέργειας, το οποίο έχει 7 έτη διάρκεια, είναι κάτι αντίστοιχο με τα ΕΣΠΑ τα εξωτερικά, που αφορά αποκλειστικά την αλεία και την υδατοκαλλιέργεια.
1: Αυτό εσείς το προτείνατε ή ο κύριος Σχοινά σας είπε ότι υπάρχει αυτή η λύση?
2: Όχι, μισό λεπτό να τελειώσω. Να. Αυτό το ταμείο ήταν 2021-2027, πάει και δύο χρόνια πριν. Ναι, αλλά τα λεφτά αυτά, 520 εκατομμύρια, εξανεμίστηκε όλο εκτός αλείας. Η αλεία δεν πήρε μηδέν. Πήγανε όλα σε οτιδήποτε άλλες δράσεις εκτός της αλείας. Όλα τα κράτη που παίρνουν τέτοιο, τα ευρωπαϊκά που έχουν αντίστοιχο ταμείο, κρατάνε ένα ποσοστό για τέτοιες κρίσεις. Εμείς το κάναμε φρουφρού και αερώματα. Και τώρα που ήρθε η κρίση δεν υπάρχει μία. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Εκεί πρέπει να πιέσουν, να γυρίσουν τα λεφτά πίσω που τα δώσανε σε δράσεις άσπρες και άσχετες με το αντικείμενο. Εκεί είναι η πολιτική.
1: Σε αυτό απάντηση πήρατε. Σε αυτό που λέτε τώρα. Ότι εκεί πέρα υπήρχε ένα ταμείο. Μάλιστα. Προφανώς. Προφανώς. Μάλιστα. Και για να κλείσουμε, κύριε Νταουλτζή, τι σχεδιάζετε τώρα από εδώ και πέρα, πώς θα προχωρήσετε?
2: Την ειδοποίηση που έγινε το μεσημέρι, μια τηλεδιάσκεψη από όλη την Ελλάδα, όλα τα λιμάνια δηλαδή, από Κασταλόρες, Ρωστοφωνούς και από Αγία Γαλήνη μέχρι Αλεξανδρούπολη, είναι στο τέλος να συνεχίσει και η επαόριστη και η ειδοποίηση, γιατί δεν είναι ότι ζητάμε, ότι μόνο τη ζητάμε. Ούτως ή άλλως, είτε ζητούσαμε είτε όχι, είναι αδύνατη η πραγματοποίηση της αλείας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχουν σηκώσει όλα τα χέρια ψηλά. Δεν μπορεί, δηλαδή. Το κόστος του πετρελαίου υπερκαλύπτει όποιο μεικτό κόστος παραγωγής. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή βγάζεις δηλαδή 100 δραχμές, 100 ευρώ και θες 150 πετρελαίου.
1: Άρα θα πούμε...
2: Σηκώσει τα χέρια ψηλά.
1: Θα πούμε...
2: Θα επιχείρηση δουλεύει έτσι.
1: Ναι, θα πούμε δηλαδή αντί για το ψωμί ψωμάκι, το ψάρι ψαράκι και μάλιστα εδώ του Θερμαϊκού που είναι και δίπλα. Το βλέπουμε και δεν θα μπορούμε να το κουμπίσουμε.
2: Είναι δηλαδή, σας είπα, όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και τα μικρά και από την Κάλυμνο, από παντού έχουν κάνει, έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Έτσι, δεν είναι. Η Κύπρος, ας πούμε, πιλωτείται με 55 λεπτά. Η Ιταλία πήρε 65. Εμείς δηλαδή όποτε θέλουμε είμαστε Ευρωπαίοι και όποτε θέλουμε όχι, είμαστε αλακάνες.
1: Αυτό είναι καλή παρατήρηση. Νομίζω θα βρείτε πολύ κόσμο και από τους ακροατές μας που συμφωνούν μαζί σας.
2: Δεν μπορούμε μόνο στις ποινές και μόνο στα κακά να είμαστε Ευρωπαίοι.
1: Ευρωπαίοι και
2: όταν και στα δικαιώματα πρέπει να είμαστε και εκεί Ευρωπαίοι.
1: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και για να δώσουμε φωνή και λόγο σε εσάς, αλλά και γιατί ενδιαφέρει και όλους τους Θεσσαλονικείς, όλους τους Έλληνες. Το ψάρι άλλωστε είναι, πώς να το πω, μαζί, συνυφασμένο με την έννοια της θάλασσας και φυσικά με την έννοια της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά.
1: Για χαρά. Για.

0: επιστρέψαμε. Ακούτε πάντοτε την εκπομπή Χωρίς Φίλτρο και τον, από τον Θήτα FM και τους 107,1. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Αγγελική Καλέργη, συνάδελφος στην εφημερίδα Κρήτικη Επιθεώρηση και στο ραδιοφωνικό σταθμό Team FM του Ρεθύμνου. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Ρέθυμνο, καλησπέρα από την Κρήτη.
0: Λοιπόν, έλεγα και στην αρχή της εκπομπής ότι εδώ ο καιρός είναι υπέροχος. Είχε ήλιο όλη την ημέρα, οι θερμοκρασίες ήταν πάρα πολύ ευχάριστες. Την ίδια ώρα στην Κρήτη η κακοκαιρία έχει κάνει μεγάλες ζημιές, αφήνει πίσω της και ένα νεκρό. Θέλεις να μας πεις πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
1: Είναι τραγική ηρωνία ότι στη Μακεδονία ο καιρός είναι εξαιρετικός και ταυτόχρονα στην Κρήτη, που συνήθως τέτοια εποχή οι καιρικές συνθήκες είναι καλοκαιρινές, έχουμε αυτήν την κατάσταση. Ναι, δυστυχώς έχουμε μια κακοκαιρία που σαρώνει και με έναν νεκρό, όπως είπες και εσύ Γιάννη. Ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος 80 ετών έχασε τη ζωή του όταν προφανώς επιχείρησε να περάσει κάποιο ρέμα και τον παρέσυρε το ορμητικό νερό. Δεν ακριβείς δεν έχουν
0: διευκρινιστεί ακόμα
1: του θανάτου του. Παρ' όλα αυτά αξίζει να αναφέρουμε ότι ο θάνατος του ηλικιωμένου κτηνοτρόφου δεν έγινε στην περιοχή που πλήττεται κατά κύριο λόγο, έγινε στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, ενώ τα βασικά προβλήματα σε ολόκληρο τον νομό είναι στην περιοχή του Μηλοποτάμου.
0: Εκεί τώρα διαβάζουμε, έπεσε δηλαδή γέφυρα, ένα αυτοκίνητο το κατάπιε ο δρόμος, θα μας δώσεις έτσι εικόνα.
1: Ναι, είναι πραγματικά τεράστιες οι ζημιές και γι' αυτό και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Δήμου Μηλοποτάμου να κηρυχθεί
0: σε κατάσταση
1: έκτακτης ανάγκης. Μια διαδικασία που χρειάζεται προκειμένου να γίνουν οι αποκαταστάσεις των ζημιών. Σε ό,τι αφορά τώρα την περίπτωση με το ζευγάρι που κατάπιε το αυτοκίνητό του το ορμητικό ρέμα, αυτό έγινε στην περιοχή Λιβάδια, στο χωριό Λιβάδια στον Δήμο Μηλοποτάμου. Εκεί ευτυχώς η κατάσταση εξελίχθηκε καλύτερα, με την έννοια ότι οι άνθρωποι είναι καλά στην υγεία τους, μάλιστα βγήκαν και από το νοσοκομείο που μεταφέρθηκαν. Έχουν μικρούς τραυματισμούς, θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα.
0: Αυτή την ώρα, Αγγελική, βρέχει, τι γίνεται, έχουν σταματήσει τα φαινόμενα?
1: Βρέχει συνεχώς.
0: Δεν έχει σταματήσει.
1: Βρέχει ανατολικά και βόρεια του νομού, και νότια, συγγνώμη, του νομού. Βρέχει συνεχώς. Στην πόλη η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από ό,τι αρχικά περίμεναν οι αρχές. Οι χθεσινές προβλέψεις έδιναν την κακοκαιρία να επικεντρώνεται στην πόλη του Ρεθύμνου και στο βόρειο, ας το πούμε, μέτωπο του νομού, πράγμα που δεν επιβεβαιώθηκε. Πήγε λίγο πιο νότια, ας το πω έτσι, ανατολικά και νότια η κακοκαιρία και επικεντρώνεται στον Δήμο Μηλοποτάμου. Είναι χαρακτηριστικό, και αυτό νομίζω αξίζει να το ακούσουν και οι ακροατές, ότι μόνο στα Ανόγια καταγράφηκαν 361 χιλιοστά βροχής μέσα σε ελάχιστες ώρες, που για να καταλάβει καθένας από εμάς τι σημαίνει 361 χιλιοστά βροχής, είναι το 1 χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο, ή καλύτερα θα το καταλάβουμε σε 1 τόνο νερού ανά στρέμμα. Και μιλάμε για 361 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγες ώρες.
0: Προφανώς είναι ποσότητα που θεωρητικά πέφτει σε πολύ πολύ μεγαλύτερο χρόνο. Και αντί βέβαια οι βροχές να είναι...
1: Είναι μη διαχειρίσιμη.
0: Βέβαια. Αγγελική, ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να συμπληρώσεις. Να ευχηθούμε ότι...
1: Γενικότερα υπάρχει μια κατάσταση επιφυλακής. Αυτό και φαίνεται ότι τα φαινόμενα υποχωρούν για απόψε και αύριο μέχρι το μεσημέρι. Και λένε οι υπηρεσίες ότι από το μεσημέρι και μετά θα υπάρξει πάλι μια ένταση φαινομένων. Μένει να το δούμε.
0: Μάλιστα, να ευχηθούμε ό,τι κακό έγινε να τελειώσει εδώ, να μην συνεχιστεί και να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην κανονικότητα, να αποκατασταθούν οι ζημιές όσο γίνεται πιο γρήγορα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ήταν η συνάδελφος Αγγελική Καλέργη από το Ρέθυμνο, την οποία ευχαριστώ, καλησπερίζω. Καλή συνέχεια.
1: Καλή απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, γεια χαρά, γεια.

0: Επιστρέψαμε, λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα έχουμε μαζί μας, σας επιφυλάσσουμε μια συνομιλία έκπληξη με έναν άνθρωπο που παρατηρεί και σχολιάζει τα κοινά και την επικαιρότητα με ένα δικό του τρόπο. Ο ίδιος αυτοχαρακτηρίζεται ως επιχειρηματίας της νύχτας και της ημέρας, ο κύριος Σταύρος Μαρτινίδης. Σταύρο, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν,
1: και όσους ακούνε και έξω.
0: Να είστε καλά. Ακροατές μας, ναι. Να είμαστε όλοι. Λοιπόν, έλεγα ότι έχεις το δικό σου τρόπο να παρατηρείς την επικαιρότητα και να τη σχολιάζεις. Έχεις και πολύ κόσμο που σε παρακολουθεί στα social.
1: Ναι, ναι, έχω.
0: Οπότε ήταν η αφορμή για να κάνουμε μια κουβέντα. Σήμερα τι σου φάνηκε από την ειδησιογραφία, από την επικαιρότητα, ότι αξίζει να ασχοληθεί κάποιος μαζί του? Έξω μου έλεγες ότι είναι οι 120 δόσεις, ότι...
1: Ναι, αυτό μου έκανε εντύπωση, γιατί μέχρι πριν από ένα μήνα και μέχρι τη ΔΕΘ αυτό ήταν λαϊκισμός, mm-hmm. που λέγανε κάποιοι από την αντιπολίτευση.
0: Το συζητήσαμε λίγο νωρίτερα με τον κύριο Παύλο Χριστίδη, ο οποίος μας είπε αυτό το πράγμα, και προφανώς το τι έχει συμβεί από τη ΔΕΘ μέχρι τώρα είναι καταγεγραμμένο. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Δεν μπορεί κάποιος να το περιγράψει με διαφορετικό τρόπο. Ναι. Τώρα, το πώς το αναλύει αλλάζει ανάλογα με την οπτική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες εσύ πώς το βλέπεις.
1: Η κυβέρνηση τα συνηθίζει αυτά, ρε παιδί μου. Είναι στην, πώς το λένε, στην φιλοσοφία της κουλουτούμπας πάντα. Mm-hmm. Με μία έννοια. Δηλαδή, μέχρι πριν από 15 μέρες ήταν λαϊκισμός, τώρα έγινε μεταρρύθμιση.
0: Οπότε...
1: Το ονομάζει και διαφορετικά, δηλαδή...
0: καλά, λογικό είναι.
1: Ναι, λογικό...
0: Επικοινωνιακά, δηλαδή, αν είσαι σύμβουλος, ας πούμε...
1: Είναι λογικό, ναι, παράλογο, ναι. Όμως, έτσι.
0: Για πες.
1: Παράλογο λογικό. Δηλαδή, αυτό δεν είναι λογική. Η λογική λέει ότι όταν το χαρακτηρίζεις ένα πράγμα λαϊκισμό, δεν αλλάζει σε 10 μέρες. Δεν το λέει η λογική αυτό πουθενά.
0: Το λέει η επικοινωνιακή διαχείριση,
1: okay,
0: που πολλές
1: είναι
0: φορές
1: ναι, ναι,
0: έχει άλλους κανόνες.
1: Έτσι.
0: Και επειδή για να το πω αλλιώς, ας πούμε ότι κατάλαβε η κυβέρνηση, ας πούμε, λέω, έτσι, υπόθεση εργασίας κάνουμε, ότι ήταν λάθος αυτό που η αρχική της αντίδραση στις 120 δόσεις και το πήρε αλλιώς. Είναι εύκολο να βγει και να πει, παιδιά, έκανα λάθος εγώ και είχε δίκιο ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι, θα το εκτιμήσει περισσότερο ο κόσμος, νομίζω, πλέον μετά από όσα έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον να ακούσουμε κάτι λίγο πρωτότυπο, ρε παιδί μου. Να πούμε, ρε εσύ, πας και καμιά επιφύτηση, ο κύριος Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω, λέω.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν μας ακούνε.
1: Εν πάση περιπτώσει,
0: στο μαξί μου ή σύμβουλοι του.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο γιατί έγινε, διότι ακριβώς οι δημοσκοπήσεις μετά από την ΔΕΘ είναι τραγικές. Όταν οι τρεις εταιρείες δημοσκοπικές συστημικές που ανήκουν στη ΣΥΔΕΑ μας δίνουν τόσο μικρές προθέσεις ψήφου που δείχνουν ότι δεν υπάρχει άνοδος καθόλου από τη ΔΕΘ. Αυτό σημαίνει ότι οι πραγματικές δημοσκοπήσεις είναι πολύ πιο κάτω και όλα αυτά πριν κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
0: Το οποίο πώς πιστεύεις ότι θα αλλάξει το σκηνικό?
1: Επειδή γνωρίζω όλα τα άτομα που αυτή τη στιγμή ασχολούνται και συμμετέχουν. Έχω επαφές με πάρα πολλούς, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα είναι, πώς να το πω, σαρωτικό λίγο, σε εισαγωγικά. Με την έννοια ότι από τη στιγμή που θα γίνει το κόμμα και μέχρι τις εκλογές, και με τον τρόπο που έχει κινηθεί μέχρι τώρα, θα κινείται μόνο ανωδικά. Αντίθετα με την κυβέρνηση.
0: Και με την κυβέρνηση και με τα κόμματα τα οποία, ας πούμε, εμφανίστηκαν σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις, μας έλεγε πριν ο κύριος Χριστίδης, και για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και για την κυρία Καριστιανού. Ότι δηλαδή δημοσκοπήσεις που προηγήθηκαν τις έδιναν πολύ ψηλά και όσο περνάει ο καιρός, εσύ τώρα λες ότι σε περίπτωση που, όχι σε, όταν, εν πάση περιπτώσει, γιατί όλα δείχνουν ότι θα ανακοινωθεί το κόμμα, όταν ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά, η πορεία θα είναι συνεχώς ανωδική. Και το βασίζεις αυτό?
1: Το βασίζω αυτό στο πώς είναι ο κόσμος. Σφιγμομετρώ, ρε παιδί μου, την κατάσταση του κόσμου. Μάλιστα. Και βλέπω και ποιοι θα ασχοληθούν με το κόμμα και τι απήχηση έχουν όλοι αυτοί. Μάλιστα. Αν συγκρίνω δηλαδή δεκάδες στελέχη που γνωρίζω με αντίστοιχα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι μέρα με τη νύχτα.
0: Σε τι αναφέρεσαι, όχι σε αριθμό?
1: Όχι, είναι...
0: Θεωρείς ότι έχουν πλεονέκτημα, ας πούμε, ποιοτικό.
1: Ποιοτικό, ακριβώς. Καλά το είπες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο που σου έκανε εντύπωση?
1: Μου έκανε εντύπωση.
0: Θέλεις να το μοιραστείς μαζί μας?
1: Μου έκανε εντύπωση το ότι αυτό το ξυλοδαρμό της δασκάλας της νηπιαγωγίου, σε μια περιοχή που είναι Ρωμά σε μεγάλο βαθμό, με στεναχώρησε, ρε παιδί μου, καταρχήν.
0: Έχω όλους, όχι μόνο σένα. Δεν είναι όμορφο.
1: Και στη συνέχεια έπεσε στην αντίληψή μου και νομίζω στο Twitter, στο λογαριασμό του Πρωθυπουργού ανέβηκε το βίντεο κιόλας. Όπου...
0: Όχι τώρα.
1: Όχι τώρα. Mm-hmm. Ναι, το βρήκα εκεί. Δηλαδή έτυχε να βγει.
0: Ψάχνεις εσύ ό,τι είναι υπέρ της κυβέρνησης, το ψάχνεις. Δεν τα αφήνεις.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Για πες.
1: Κάτι πρέπει να κάνω, ρε παιδί μου, αποτελεσματικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, σαν πολιτικοποιημένος άνθρωπος. Λοιπόν, και είδα το βίντεο ότι την ημέρα του αγιασμού ήταν στο συγκεκριμένο σχολείο ο Πρωθυπουργός.
0: Και
1: επιβεβαιώνεται
0: ο
1: μύθος της λαογραφίας που λέμε, ρε παιδί μου, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ότι της γκαντεμιάς.
0: Δεν είναι και το... Ναι. Τώρα αυτό ξέρω εγώ...
1: Καλά, το λέω και σαν αστείο τώρα.
0: Βέβαια,
1: απλά,
0: βέβαια,
1: εντάξει,
0: τα ακούμε.
1: Ναι, έτσι.
0: Τα ακούμε. Αλλά... Ναι.
1: Ήρθε η ατυχία μετά από αυτό στην δασκάλα, κατάλαβες. Ήρθε η άτυχη στιγμή, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά από αυτά που μου είπες, η ίδια, ας πούμε, φαινόταν στην υποδοχή.
1: Στην υποδοχή, λοιπόν, ήταν σοκαριστικό για μένα, διότι τον υποδέχτηκε με, λέει, εγώ είμαι η προϊσταμένη, με τη νίκη, κύριε Πρωθυπουργέ, και κολλητιλίκια με τους γύρω-γύρω.
0: Και,
1: δηλαδή έδωσε τα διαπιστευτήρια τα κομματικά, ρε παιδί μου, η διευθύντρια του σχολείου, του νηπιαγωγείου.
0: Τώρα...
1: Δηλαδή με μια, πώς να το πω, είναι, για μένα είναι χοντρό σε δημόσιο σχολείο να δίνει, ας πούμε, κομματικά...
0: Ναι, με τη νίκη τώρα βέβαια έχει μια διάσταση άλλη, γιατί κατά τα άλλα... στο σχολείο δεν πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πήγε ο Πρωθυπουργός της χώρας. Δεν πήγε πήγε ως, έτσι, το ίδιο πρόσωπο είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά προκειμένου τώρα με τη νίκη, η νίκη δεν έχει αναφορά στον Πρωθυπουργό, αλλά στο κόμμα. Είναι λίγο.
1: Στο κόμμα έχει.
0: Έτσι. Ναι. Θέλει λίγο, θέλει λίγο προσοχή. Προφανώς και ο καθένας έχει το δικαίωμα να υποστηρίζει όποιο κόμμα θέλει, όποιον ηγέτη θέλει. Ναι. Εντάξει,
1: και συνδικαλιστικά και τα λοιπά, κανένα πρόβλημα.
0: Αλλά... Δεν ξέρω, είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, γιατί εγώ δεν το είδα. Θα μου επιτρέψει να κρατήσω εγώ τις αποστάσεις. Δεν το ξέρω.
1: Το έψαξα διεξοδικά. Αλλά...
0: Ναι.
1: Επειδή το κάνω.
0: Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Έχουμε δει παρόμοιες καταστάσεις, χωρίς αυτό να το δικαιολογεί. Mm-hmm. Είναι καλό προφανώς οι δημόσιοι λειτουργοί όταν βρίσκονται στην υπηρεσία τους και εκπροσωπούν το λειτουργήμα και όχι τον εαυτό τους, έτσι, να είναι προσεκτικοί, ώστε αυτά που βγαίνουν από τα χείλη τους να καταλαβαίνουν ότι φτάνουν στα αυτιά όλων των Ελλήνων και όχι του κομματικού ακροατήριου.
1: Ακριβώς.
0: Άρα δηλαδή, εν πάση περιπτώσει.
1: Και το λειτουργήμα είναι σημαντικό που λες, πάρα πολύ σωστά το λες. Όπως και το λειτουργήμα πρέπει να ασκούν και οι δημοσιογράφοι γενικότερα, έτσι. Και έχουμε άλλη πληγή πάλι.
0: Για πες, θες να πεις καλά λόγια για μας, αφού έπιασες τον Πρωθυπουργό, πες και για μας για να το κλείσουμε.
1: Συγκεκριμένα ο σταθμός μου αρέσει, έτσι πως περπατάει.
0: Ωραία.
1: Μέχρι τώρα.
0: Χαιρόμαστε.
1: Και ελπίζω, ας πούμε, να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό και
0: εμείς
1: για τον κόσμο. Ακριβώς.
0: Και εμείς το ελπίζουμε. Κλεάνθη μουσική, σε παρακαλώ. Πάμε για φινάλε. Ωραία. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Σταύρος Μαρτινίδης, επιχειρηματίας της μέρας και της νύχτας, όπως λέει. Το ξέρετε, είναι πολλά χρόνια δραστηριοποιείται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχει συνδέσει το όνομά του με πολλές επιχειρήσεις, κυρίως της νύχτας να το πω εγώ, αλλά και της ημέρας. Νομίζω ότι Θεσσαλονίκη, ειδικά πάνω από μία ηλικία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν περάσει κάποια βράδια σε έναν από τους χώρους που έχει φτιάξει.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν,
1: έχουν παντρευτεί πολύ στους χώρους αυτοί.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Ήταν εκπομπή χωρίς φίλτρο, κυρίες και κύριοι. Πάντα εδώ στον Θήτα FM και τους 107,1 στο μικρόφωνο Γιάννης Ιωαννίδης. Μαζί μου και σήμερα ο Κλεάνθης Μανολάρας, τον οποίο ευχαριστώ, και φυσικά ευχαριστώ περισσότερο από όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Αύριο πάλι στις 6 το απόγευμα θα τα πούμε από τη συχνότητα των 107,1 και τον Θήτα FM. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: 107,1. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 7.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη δημοκρατία.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: www.fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
7: Δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Από σήμερα η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά ως εκλεγμένο μέλος στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα διότι δεν εφαρμόζει τις οδηγίες για τους σκουπιδότοπους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε πως το ίδιο θα γίνει αν η ελληνική κυβέρνηση δεν πληρώσει τα χρέη στους προμηθευτές νοσοκομείων που φτάνουν στα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε και δίμηνη προθεσμία για τα κλειστά επαγγέλματα και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Με κλήρωση που θα γίνει στο τέλος του μήνα θα οριστούν οι δικαστές που θα στελεχώσουν το ειδικό δικαστήριο στο οποίο θα παραστεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για την τραγωδία στα Τέμπη. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες άλλαξε δικηγόρο η προφυλακισμένη γιατρός για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το γραφείο που την είχε αναλάβει παραιτήθηκε από την υπεράσπιση της. Στον ανακριτή κατέθεσε σήμερα ένας αισιολόγος και επιβεβαίωσε πως νοσηλεύτρια επικοινώνησε μαζί της από το ιατρείο. Τόνισε πως ρωτήθηκε από την νοσηλεύτρια για το ποιο είναι το αντίδοτο της προποφόλης ή αλλιώς μέθη και απήντησε πως δεν υπάρχει. Ένας 65χρονος σκοτώθηκε στη Σκάλα Φούρκας όταν καταπλακώθηκε από δέντρο. Νεκρός βρέθηκε ο κτηνοτρόφος που αγνώνεται στις Καρίνες Ρεθύμνου, θύμα της σφοδρής κακοκαιρίας που χτυπά την Κρήτη. Συμπληρωματικές καταθέσεις κλείθηκαν να δώσουν στην ανακρίτρια οι τέσσερις προφυλακισμένοι για την έκρηξη από την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Σε κακούργημα μετετράπη κατηγορία εναντίον των τριών προφυλακισμένων για τη δολοφονία της 19χρονης Μετούς στην Κεφαλονιά. 60χρονος συνελήφθη στη Χαλκιδική διότι με δύο συνεργούς του ξεγέλασαν ηλικιωμένοι παριστάνοντας τους αστυνομικούς και τις έκλεψαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ. Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας, ο ετήσιος αντιγρυπικός εμβολιασμός φέτος θα αρχίσει από τα μέσα Οκτωβρίου ως το τέλος Νοεμβρίου.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
7: Σχετικά αίθριος παραμένει ο καιρός στην πόλη. Ο άνεμος πτέει με ταχύτητα 3 μποφόρη, θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. 4, 3, 2.
8: Get Στον Vita FM μέχρι τις 8. Μάρνη Χατζημανουήλ.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Θήτα FM 107,1, θα είμαστε μαζί έως τις 8, μαζί με τον Κλεάνθη Μανολάρα, στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ. Και μπαίνουμε δυναμικά με θέματα από τη Θεσσαλονίκη, καθώς σήμερα πρέπει να σας πω ότι οι αποκαλύψεις που ήρθαν εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης ήταν αρκετά σοκαριστικές, γιατί έφεραν στην επιφάνεια μια υπόθεση εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου. Είδατε τώρα, έχει γίνει γαϊτανάκι όλη αυτή η ιστορία. Γίνονται έρευνες παντού. Μετά την υπόθεση Μαζονάκη, οι ιατρικοί σύλλογοι και όχι μόνο έχουν αρχίσει να ψάχνουν, να δούνε τι έχει γίνει, τι γίνεται πίσω από όλα αυτά, από τις χορηγούμενες διαφημίσεις, από όλα αυτά που συζητώνται, από τα ιατρία και αν είναι ιατρία, τους μαϊμού γιατρούς. Λοιπόν, κάτι τέτοιο είναι και αυτό, γιατί η εισαγγελία Θεσσαλονίκης παρενέβη και αυτή τώρα, άμεσα μάλιστα, μετά από σοβαρές καταγγελίες για ένα ιατρείο στην οδό Τσιμισκή, Καράκεντρο. Εκεί ένας άντρας που παρουσιάζεται ως γιατρός ογκολόγος ισχυρίζεται, παρακαλώ, ότι μπορεί να εξαφανίσει εν ρηπή οφθαλμού τον καρκίνο. Η μέθοδός του, ένα ειδικό μηχάνημα που όπως διατείνεται διοχετεύει ηλεκτρική ενέργεια στο σώμα των ασθενών. Ο κύριος αυτός υποσχόταν πλήρη καταστροφή των καρκινικών κυττάρων και ενίσχυση του ανοσοποιητικού χωρίς καμία παρενέργεια ή ακτινοβολία. Και το χειρότερο όλων, υπήρχε και ένα αστρονομικό οικονομικό τίμημα. Και μάλιστα, τι χειρότερο από αυτό που σας είπα νωρίτερα. Ας το βάλουμε και αυτό μαζί, ένα πακέτο, όλα τα χειρότερα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, το κόστος για αυτές τις αμφιλεγόμενες θεραπείες άγγιζε, ακούτε, ακόμα και τις 8.000 ευρώ ανασυνεδρία, παρακαλώ. Οι αρχές εξετάζουν αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος διαθέτει την απαραίτητη ιατρική ειδικότητα, καθώς φαίνεται να εμφανίζεται ως χειρουργός και όχι ως ογκολόγος, και αν οι πράξεις του συνιστούν το αδίκημα της απάτης, της έκθεσης σε κίνδυνο ή της αντιποίησης αρχής. Η καταγγελία που άνοιξε τον ασκό του Αιώλου έγινε από σύζυγο ασθενούς, ενώ οι ιατρικοί σύλλογοι προειδοποιούν για ακόμη μία φορά τους πολίτες να μην εμπιστεύονται μαγικές συνταγές. Επτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε εδώ με τα τέρατα, καθώς φαίνεται παλεύουμε κάθε μέρα, γιατί έχω να σας πω ότι συγκλονιστικά ήταν σήμερα και τα νέα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Προφανώς παρακολουθείτε και εσείς όλα αυτά που ακούγονται, που το ένα ανατρέπει το άλλο, το ένα προηγείται και το άλλο έπεται και δεν ξέρω κι εγώ πώς μπλέκονται και τι ιστορίες με αρκούδες ακούμε κάθε φορά και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Όπως και να έχει, ένα ιατρικό έγγραφο ντοκουμέντο αποκαλύπτει ότι κατά τη διάρκεια της μοιραίας συνεδρίας στο Κολωνάκι έγιναν μεγάλα σφάλματα. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τον οργανισμό του άτυχου ερμηνευτή αφαιρέθηκε πολύ περισσότερο αίμα και πλάσμα από όσο έπρεπε, χωρίς μάλιστα να γίνει και η ανάλογη αναπλήρωση υγρών. Η διαδικασία φαίνεται πως διακόπηκε απότομα, επειδή έσπασε η φλέβα του τραγουδιστή, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις που οδήγησαν τελικά στην ανακοπή. Να σας πω ότι σήμερα έγινε γνωστή και η παραίτηση του δεύτερου, παρακαλώ, δικηγόρου της 56χρονης γιατρού, με μια λυτή ανακοίνωση από το δικηγορικό γραφείο του κ. Αλεξανδρή,
που λέει «Κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου γιατρό, αποφασίσαμε την διακοπή της μεταξής μας συνεργασίας, καθώς οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο». Βέβαια, μαθαίνω τώρα ότι ανέλαβε άλλος δικηγόρος, για να δούμε πού θα πατήσει, ποιοι θα είναι οι ισχυρισμοί και πώς θα εκπροσωπήσει τη γιατρό. Επτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και θέλω λίγο να σας ταξιδέψω νοητά και μέχρι το Ιόνιο να πάρουμε μία ανάσα, να φύγουμε λίγο από όλα αυτά τα ιατρικά που μας έχουν ταλαιπωρήσει αυτόν τον καιρό και έχουμε μάθει και τόσο πολλά πράγματα που ενδεχομένως δεν θα τα ξέραμε αν δεν είχαν προκύψει όλες αυτές οι αλυσιδωτές ιστορίες, δυσάρεστες ιστορίες, όλα αυτά τα τέρατα που λέμε και εδώ στην εκπομπή. Σήμερα λοιπόν 1 Οκτωβρίου του 2026 και συμπληρώνονται ακριβώς 46 χρόνια από τη νύχτα που άλλαξε για πάντα τον τουριστικό χάρτη της χώρας. Ήταν 1 Οκτωβρίου του 1980 όταν το μικρό εμπορικό πλοίο Παναγιώτης, φορτωμένο με λαθρέα τσιγάρα, προσάραξε λόγω θαλασσοταραχής και μηχανικής βλάβης στα αβαθή μιας απόκρημνης ακτής της Ζακύνθου. Αυτό που ξεκίνησε ως μία ακόμη ιστορία λαθρεμπορίου γέννησε ένα παγκόσμιο σύμβολο. Το σκουριασμένο κουφάρι, αγκαλιασμένο από τη λευκή άμμο και τα καταγάλανα αυτά εκπληκτικά νερά, έγινε μία από τις πιο πολυφωτογραφημένες τοποθεσίες του πλανήτη. Σήμερα όμως ο χρόνος και η φύση απειλούν να εξαφανίσουν τον Παναγιώτη και μετά τις μεγάλες κακοκαιρίες των τελευταίων ετών και τη σοβαρή διάβρωση, το πλοίο κινδυνεύει με ολοκληρωτική διάλυση. Για το λόγο αυτό η παραλία παρέμεινε κλειστή για τους λουόμενους φέτος. Υπάρχει όμως μία είδηση που μας αφορά και μας ενδιαφέρει και αυτή είναι ότι ξεκινά άμεσα ένα μεγάλο σωτήριο έργο αποκατάστασης συνολικού προϋπολογισμού που αγγίζει τα 9 εκατομμύρια ευρώ και θα σας πω και τι προβλέπει. Προβλέπει μία εντυπωσιακή τεχνητή αναπλήρωση της ακτής με τη μεταφορά χιλιάδων κυβικών μέτρων αμμοχάλικου. Η παραλία πρόκειται να επεκταθεί κατά 30 μέτρα προς τη θάλασσα. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία ασπίδα προστασίας που θα κρατήσει τα κύματα μακριά από το σκαρί, εξασφαλίζοντας ότι το ναυάγιο της Ζακύνθου θα συνεχίσει να μαγνητίζει τα βλέμματα των ταξιδιωτών για πολλές ακόμη δεκαετίες. Πάμε σε μουσική.

0: Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας σήμερα κυριαρχεί νέα προειδοποίηση της Τουρκίας ότι θα μπλοκάρει τις εργασίες για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου αν δεν δοθεί προηγουμένως δική της άδεια. Και μάλιστα ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε το πρωί ότι οποιαδήποτε πόντιση καλωδίου ή επιστημονική έρευνα εντός της θεωρούμενης από την Άγκυρα τουρκικής, σε εισαγωγικά πάντα, υφαλοκρηπίδας, πρέπει να συντονίζεται μαζί της, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις πρόσφατες ενέργειες της Αθήνας και της Λευκωσίας ως προβοκατόρικες. Αυτή είναι η αφορμή μας, γιατί η συζήτηση θα ανοίξει πολύ περισσότερο με τον προσκεκλημένο στην εκπομπή μας Νίκο Παναγιώτου, καθηγητή της Διεθνούς Δημοσιογραφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντή του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας. Γεια σας κύριε Παναγιώτου, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή. Έλεγα νωρίτερα στους ακροατές μας πράγματα βέβαια τα οποία τα ακούνε και από το πρωί από όλα τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, τα social media, όπου μπορεί να φανταστεί κανείς, μπορεί να ενημερωθεί για αυτά. Το θέμα είναι αρχικά αν ενημερώνεται σωστά, και η ερώτηση που είναι για σας είναι αν αυτή η νέα κίνηση της Τουρκίας για πόντιση στα κατεχόμενα επηρεάζει το αφήγημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και ενδεχομένως πώς θα μπορούσε να επικοινωνηθεί από τα ελληνικά και κυπριακά μέσα ώστε να αποφευχθεί η πολεμική ρητορική χωρίς παράλληλα να υποβαθμίζεται και η σοβαρότητα του ζητήματος.
1: Σε αυτό που επισημαίνετε έχετε πολύ μεγάλο δίκιο, από την άποψη ότι είναι αυτά τα θέματα τα οποία πολλές φορές δημιουργούν συνθήκες κλιμάκωσης, είτε συνθήκες στις οποίες δεν μεταφέρεται καλά η είδηση ή πάρα πολλές φορές αξιοποιούνται απλά και μόνο για περισσότερα κλικ για να πουλήσουν εντύπωσεις. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο ερώτημα, το οποίο το πώς ενημερώνεται η κοινή γνώμη ευρύτερα, νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο και εσείς έχετε ρωτήσει στα μέλη μου και μεταφράσεις στην Παναγή, το οποίο όμως αποκτά άλλα χαρακτηριστικά εξαιτίας της παρουσίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ενημέρωσης πλέον γίνεται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Κύριε Παναγιώτου, συγγνώμη που σας διακόπτω, μήπως έχετε hands free ανοιχτή ακρόαση? Γιατί ακούγεται λίγο διακεκομένη η ομιλία σας.
1: Είχα hands free. Είχα τώρα
0: hands free.
1: Ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε καλύτερα. Ναι, ευχαριστώ.
1: Ωραία,
0: πολύ.
1: Τέλεια. Οπότε αυτό το οποίο ήθελα να καταλήξω και να πω είναι ότι αφενός ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης έχει μετακινηθεί προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από όπου και ενημερώνεται, και το δεύτερο το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι σε τέτοιου είδους ζητήματα που αφορούν και σχετίζονται άμεσα με θέματα πολύ ουσιαστικά όπως είναι αυτά της εξωτερικής πολιτικής, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή η ενημέρωση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με όρους αρένας άσπρο μαύρο επιτρέπει να γίνει κατανοητή η διάσταση του θέματος όπως θα έπρεπε. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της κίνησης της ίδιας της Τουρκίας με πόντιση καλωδίου, νομίζω ότι αποσκοπεί στο να κερδίσει εντυπώσεις, να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική που αναπτύσσει η ελληνική πλευρά από κοινού με την Γαλλία, και νομίζω μπαίνει και στη λογική αυτή του παζαριού, ότι δεν θα το κάνουμε εμείς, μην το κάνετε εσείς. Τώρα στο πώς θα μπορούσαν τα μέσα ενημέρωσης να καλύψουν το θέμα, νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουν πηχαίους τίτλους, κλιμάκωση, πρόκληση κλπ. Και αντιθέτως να σταθούν στο να αναδείξουν και τις πλευρές που υπάρχουν πίσω από αυτή την κίνηση και σχετίζονται με αυτή τη διαπραγμάτευση όπως ανέφερα πριν.
0: Θα σας πάω τώρα σε έναν άλλο μεγάλο πόλεμο που φυσικά έχει να κάνει με τον πόλεμο της πληροφορίας πάντοτε, αλλά τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή βλέπουμε μια καταιγίδα από fake news. Πόσο εύκολο είναι για το μέσο πολίτη αλλά και για τα ίδια τα διεθνή μέσα μαζικής επικοινωνίας να ξεχωρίσουν την προπαγάνδα από την πραγματικότητα?
1: δεν είναι εύκολο να την ξεχωρίσουν και ειδικά σε πολλά σημεία θα έλεγα ότι είναι και συγκεκριμένη επιλογή και θα το εξηγήσω. Δηλαδή όταν τα μέσα ενημέρωσης βασίζονται στους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο να αναμεταδώσουν μια σειρά από βίντεο, δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να καλύψουν ουσιαστικά την είδηση και δεν στέλνουν ανταποκριτές. Αυτή την αδυναμία την εκμεταλλεύτηκε και το Class Report, που είναι ένας λογαριασμός στο Twitter ο οποίος έχει έμεση σχέση με την τουρκική κυβέρνηση και ο οποίος προωθούσε ουσιαστικά τα αφηγήματα που εξυπηρετούν και προωθεί, γιατί είναι ενεργεία, που προωθούν τα αφηγήματα που εξυπηρετούν την τουρκική κυβέρνηση. Πολλά ελληνικά μέσα αξιοποίησαν το υλικό αυτό ουσιαστικά ως υλικό από την πρώτη γραμμή. Καταλαβαίνετε ότι έτσι ουσιαστικά γίνονται κομμάτι και μέρος αυτής της προπαγάνδας, θα έλεγα. Οπότε δεν προστατεύεται ο θεατής στην περίπτωση αυτή.
0: Θα ρωτήσω σε σχέση με αυτό, μάλλον θα ξεκινήσω, όχι, θα πω αυτό που έχω πρώτα στο μυαλό μου. Αν πιστεύετε, μάλλον πώς κρίνετε την επικοινωνιακή τακτική του Κιέβου σε αυτή τη φάση του πολέμου και πώς απαντά το Ιράν επικοινωνιακά στις απειλές για το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ?
1: Στην περίπτωση του Ιράν είχαν αξιοποιήσει με πολύ ευρηματικό τρόπο το αταλέγκο για να ενισχύσουν το αφήγημά τους. Θα θυμάστε τα σχετικά βίντεο με τα οποία έτσι πλημμύρισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από τη στιγμή όμως την οποία, και αυτό είναι μια ένδειξη νομίζω, που έχουν πάρει το πάνω χέρι πιο ακραίοι στο Ιράν, σταμάτησε να δίνεται έμφαση σε αυτού του είδους τα βίντεο και αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο κινούνται στο επίπεδο της απάντησης στο πεδίο. Οπότε δεν αξιοποιούν την επικοινωνία για να μεταφέρουν τις θέσεις τους. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, η περίπτωση της Ουκρανίας είναι ιδιαίτερη, γιατί ο πόλεμος κλιμακώνεται συνεχώς. Ουσιαστικά εκεί δοκιμάζονται και εφαρμόζονται πράγματα που δεν έχουμε δει σε άλλο πολεμικό πεδίο, τόσο από άποψη στρατιωτικής τεχνολογίας, αλλά ακόμη περισσότερο από τον τρόπο τον οποίο αξιοποιούνται και τα βίντεο από τις επιχειρήσεις αυτές. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα χτυπήματα τα οποία καταφέρονται αναμεταδίδονται αμέσως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να αξιοποιηθούν στον πόλεμο των εντυπώσεων που έχουν αποδειχθεί και οι δύο πλευρές.
0: Εγώ λοιπόν έχω την εξής εντύπωση, αυτό ήθελα να πω και νωρίτερα, αλλά το άφησα λίγο αργότερα για να είναι λίγο πιο ολοκληρωμένο αυτό που λέτε και για τους ακροατές μας. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να βρίσκεται στην εξέλιξη, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μία

0: Εν μέρη έχει γίνει το θέμα, θα μπορούσε να πει κάποιος, ότι ιδιαίτερα δημοφιλές και αξιοποιείται είτε σε συνάδελφους είτε με διάφορες αφορμές, τέλος πάντων. Ή πρόσφατα είδαμε και με τον παιδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Ιρλανδίας και Ισραήλ, ας πούμε, αντίστοιχη δήλωση υποστήριξη. Στην περίπτωση της Ουκρανίας το θέμα δεν έχει κινητοποιήσει στο βαθμό που έχει κινητοποιήσει το Παλαιστινιακό την κοινή γνώμη, με αποτέλεσμα να έχει γίνει μια αποδεκτή καθημερινότητα. Και είναι τραγικό όταν βλέπουμε εικόνες όπως αυτή του βομβαρδισμού της Ακαδημίας των Επιστημών στο Κίεβο, που δηλαδή και μέρη τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την σύγκρουση, το αντίθετο, να μην αντιδρά κανείς και να είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας, απλά συνεχίζεται, και να καταλήγουμε σε μια παράταση: μην δίνετε όπλα στην Ουκρανία, αφήστε να σκοτώνονται, αφήστε τους να βομβαρδίζουν.
1: Ναι, κομμάτι της καθημερινότητας μας, ακριβώς όπως το είπατε. Κύριε καθηγητά, στον εξελισσόμενο πόλεμο τώρα που βλέπουμε με το Ιράν, αλλά και τις συγκρούσεις γύρω από τα στενά του Ορμούς, υπάρχει μία έντονη ρητορική, οι πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ. Δεν ξέρω αν αυτή η επικοινωνιακή στρατηγική της ακραίας κλιμάκωσης είναι ένα ψυχολογικό όπλο που στόχο έχει κατά κάποιον τρόπο να καμφθεί το ηθικό του αντιπάλου, να χειραγωγηθεί η παγκόσμια κοινή γνώμη, να δημιουργηθούν όλες αυτές οι αναταράξεις στις οικονομικές αγορές, δεν ξέρω με τι σκοπιμότητα.
0: Νομίζω ότι από αυτές τις δηλώσεις είναι κάτι παραπάνω από προφανές το αδιέξοδο το οποίο αντιμετωπίζουν και οι δύο πλευρές, και ειδικά αντιμετωπίζει και ο πρόεδρος Τραμπ εν όψη και των εκλογών του Νοεμβρίου. Ταυτόχρονα όμως ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείται το συγκεκριμένο γεγονός, στόχο έχει ή φαίνεται να επηρεάσει και τις οικονομικές αγορές. Δεν εξηγείται αλλιώς αυτός ο τρόπος των δηλώσεων και η έμφαση που πολλές φορές δίνεται ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, εμείς θα δώσουμε πετρέλαιο κλπ. Για να πέσει η τιμή του πετρελαίου.
1: Τις τελευταίες εβδομάδες είδαμε και ένα γεγονός το οποίο μάλλον ήταν αστείο, τον πρόεδρο Τραμπ να φτιάχνει δικό του κανάλι, αφού νωρίτερα είχε αποκλείσει τα μεγάλα μέσα στα οποία έδινε τις συνεντεύξεις ή έκανε τις δηλώσεις. Ένα κανάλι το οποίο δεν ξέρω εσείς πώς το είδατε από τη θέση που είστε.
0: Κοιτάξτε, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο που ο πρωταγωνιστής να δημιουργεί το δικό του κανάλι, αλλά βασίζεται πάνω σε αυτό από το σημείο στο οποίο ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας. Το γεγονός δηλαδή ότι καθώς έχει αποδειχθεί σε μια συνεχή εκστρατεία μείωσης του κύρους των μέσων ενημέρωσης και με λόγο του μείωση των δημοσιογράφων, θυμάστε τα απαξιωτικά ήσαν νόητοι και να μην αναφερθώ σε όλα όσα κατά καιρούς έχει υποθεί, οδηγεί αναπόδραστα την κοινή γνώμη στο να επιτίθεται αντίστοιχα στους δημοσιογράφους, να τους απαξιώνει, με αποτέλεσμα, αφού έχει πετύχει αυτό το στόχο του, να δημιουργεί τα δικά του κανάλια για να μπει αντίστοιχα και να περνάει την άποψή του, αλλά και ταυτόχρονα και οικονομικά να υποφελείται. Ωστόσο όμως στην περίπτωση του Trump TV είδαμε τα όρια αυτής της απόπειρας, η οποία δεν ήταν αντίστοιχη όπως με το Truth Social που δημιούργησε.
1: Εσείς κύριε Παναγιώτου, μέσα από όλη αυτή την εμπειρία όλων αυτών των ετών και με την δική σας διαδρομή, βλέπετε ότι μέσα στην πορεία των ετών οι δημοσιογράφοι, αντί να έχουν μία ασφάλεια, στοχοποιούνται όλο και περισσότερο, και ενδεχομένως θα έπρεπε και οι ίδιοι δημοσιογράφοι να βρουν έναν τρόπο να είναι πιο ασφαλείς?
0: Να το έχουμε υποστηρίξει στην πράξη, γιατί είμαστε ένα τμήμα το οποίο δεν στέκεται απλά και μόνο στη θεωρία, αλλά έχουμε αναλάβει πολλές και συγκεκριμένες και συνεχείς ενέργειες, προκειμένου όλα όσα συζητάμε, ερευνούμε, να τα εφαρμόσουμε στην πράξη. Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου για την Ασφάλεια Δημοσιογράφων και Επαγγελματιών, το ΜΜΕ, το οποίο έχει ανακοινωθεί και υποστηριχθεί αντίστοιχα και από τον ΟΑΣΕ, ενώ ήταν μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε με τον πρώην Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Γαλαμάτη, και με την ΕΡΔ, με το ΑΠΕ, με την ΕΣΕΝΘ κλπ. Ενώ ταυτόχρονα προς αυτή την κατεύθυνση είναι και οι έρευνες και οι δράσεις που έχουμε κάνει, με πλέον εμβληματική αυτή που ανακοινώσαμε για το λόγο

0: εναντίον των δημοσιογράφων σε 5 χώρες που ερευνήσαμε πριν 1 χρόνο. Δηλαδή απαντήσαμε στην πράξη και με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως πρέπει ένα τμήμα που θέλει να ξεχωρίζει, απέναντι σε μια, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντική πρόκληση των δημοσιογράφων, που το βλέπω και στους πρωτοετής. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, καθώς τα παιδιά έρχονται, δηλώνουν τη σχολή μας, πόσο δύσκολο είναι να τους απαξιώνουν οι υπόλοιποι φίλοι τους εξαιτίας του επαγγέλματος.
1: Ναι. Κύριε Παναγιώτου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Ευχαριστούμε για όλα αυτά τα ωραία που μοιραστήκατε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
2: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των 3 αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και από τα διεθνή θέματα επανερχόμαστε στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας και να σας πω ότι στο λιμάνι της πόλης παραμένουν δεκάδες αλλιευτικά σκάφη παρατεταγμένα κατά μήκος της παραλίας από την περιοχή του λιμανιού μέχρι το Λευκό Πύργο. Όσοι κατεβήκατε στο λιμάνι προφανώς και τα είδατε. Οι αλλιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν εκεί για όσο χρειαστεί έως ότου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Έχουμε κοντά μας τον Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Παράκτιων Αλλιέων και Αλλιευτικού Τουρισμού, τον κύριο Μάνθο Παγώνη, που θα μας πει τώρα ακριβώς τι διεκδικούν. Κύριε Παγώνη, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας. Και ευχαριστώ που με καλέσατε να μπούμε τα θέματα της αλλιείας στον αέρα.
0: Να πούμε λοιπόν, γιατί είναι πολλά και από ό,τι φαίνεται όλα αρκετά έως πολύ σημαντικά.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε αρκετά θέματα και χρόνια θέματα που προσπαθούμε να τα λύσουμε. Αλλά τον τελευταίο χρόνο το μεγαλύτερο θέμα που έχουμε όλοι αλλιείς πανελλαδικά είναι το θέμα το ενεργειακό. Όσον αφορά για το καύσιμο έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, το πετρέλαιο πριν την κρίση, τον τόνο τον παίρναμε τον αυξητικό, έτσι. Το παίρναμε 600 ευρώ τον τόνο και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα 1450 ευρώ τον τόνο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα σκάφος να επιβιώσει με αυτά τα κόστια και γι' αυτό αναγκαστήκαμε όλοι οι αλλιείς πανελλαδικά και έχουμε δέσει τα σκάφη.
0: Πείτε μου κάτι, αν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί άμεσα στα αιτήματά σας, υπάρχει κάποιο επόμενο βήμα? Έχετε εξετάσει το ενδεχόμενο να κάνετε κάτι μεγαλύτερο ακόμη από αυτό που κάνετε τώρα?
1: Εννοείται, στα σχέδιά μας, αν δεν εισακουστούμε, ίσως πανελλαδικά να κατεβούμε στην Αθήνα για διαμαρτυρία κάτω από το Υπουργείο, στη Βουλή, θα δούμε πώς θα πάει το θέμα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση βγήκε και μας είπε ότι θα μας δώσει μια επιδότηση 12 και 15 λεπτά το λίτρο.
0: Ναι.
1: Που είναι κάτι πολύ μηδαμινό. Δηλαδή ένας υπουργός αν πάει να πιει ένα ουίσκι και πάρει ένα πουρο, το πουρο είναι πιο ακριβό από την επιδότηση που θα μας δώσουν. Δηλαδή είμαστε για γέλια και για κλάματα απ' την άλλη.
0: Η ουσία είναι ότι εσείς, γιατί προφανώς όπως μπορεί να καταλάβει και ο κόσμος, μιλάμε για την παράκτη αλλία και για κάθε,
1: και
0: το κάθε σκάφος
1: αλία,
0: έτσι. Και, μπράβο, και η τέτοια. Ναι. Κάθε σκάφος έχει άλλες δυνατότητες. Κάθε ψαράς έχει άλλες δυνατότητες. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει ένα προς ένα αυτά να εξεταστούν προσεκτικά και να δούμε με ποιον τρόπο, έτσι δεν είναι? Τι ζητάμε και πώς, το έκανα τώρα, έβαλα και τον εαυτό μου μέσα, πώς ακριβώς, πού βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν μου λέτε ότι αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, εσείς παραμένετε. Τι παραμένετε δηλαδή, επαόριστο?
1: Επαόριστο, η κινητοποίηση ξεκίνησε επαόριστο. Ναι. Δεν ήρθαμε δηλαδή για να φύγουμε. Από ό,τι βλέπετε, αυτή τη στιγμή μιλάμε ακόμα, τα σκάφη όλα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία, είναι παραδεταμένα από το Kitchen Bar μέχρι το Λευκό Πύργο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Λέτε τώρα για την, για την εκτόξευση της τιμής του ναυτιλιακού πετρελαίου, έτσι. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό το νούμερο για το ταμείο ενός καπετάνιου στο τέλος της ημέρας? Δηλαδή, τι κόστος έχει μία μέρα ψαρέματος, έτσι όπως είπαμε, για τα μικρά, τα σκάφη, τα μεγάλα και ούτω καθεξής?
1: Ωραία. Εγώ θα σας πω για ένα σκάφος που είναι το δικό μου 12 μέτρα. Δεν θα σας πω υπερσίως, θα σας πω ότι στις 20 μέρες περίπου θέλω ένα τόνο πετρέλαιο. Δηλαδή κόστος για μένα μόνο από το πετρέλαιο στο μήνα είναι περίπου στα 900 ευρώ.
0: Διόλου ευκαταφρόνητο.
1: Ευκαταφρόνητο, έτσι ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει να κάνει και με το φιλεζόν που βγαίνουν στην αγορά τα ψάρια και με τον πάγο. που όλα έχουν διπλασιαστεί.
0: Οι ανάγκες σας, δηλαδή πέρα από το καύσιμο είναι η αγορά του πάγου, έτσι, φαντάζομαι τα αναλώσιμα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Τι άλλο?
1: Το πλεζόν, τα λάδια που αλλάζουμε μία φορά
0: τα λάδια,
1: τους κινητήρες. Τα βασικά είναι αυτά.
0: Ναι. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο μιλάμε για ένα κόστος, ας πούμε, ενός μισθού ενός μέσου εργαζόμενου.
1: Ναι. Σίγουρα.
0: Πείτε μου κάτι άλλο, πέρα από αυτό το κόστος των καυσίμων, εσείς στην ανακοίνωσή σας αναφέρεστε και στις καταστροφές των εργαλείων, δηλαδή μιλάτε για τα δελφίνια, για το φυτοπλακτό, υπάρχει κάποιο κρατικό δίκτυο ασφάλειας ή αποζημιώσεις για παράδειγμα για αυτές τις περιβαλλοντικές προκλήσεις?
1: Εντάξει, να δείτε, είχε βρει το πρόγραμμα επαλή 21-27 που βγαίνουν κάποιες δράσεις για την αλία γενικά. Εκεί μέσα προβλεπόταν ότι θα επιδοτηθούμε για καταστροφές από τα εργαλεία μας 1.750 ευρώ ανά χρόνο. Πήραμε για τα 3 πρώτα χρόνια και στις τελευταίες συναντήσεις που έχουμε κάνει με το Υπουργείο μας λένε ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα. Έχουν μοιραστεί σε άλλες δράσεις που δεν πέσανε στην αλία.
0: Ναι.
1: Και μένουμε ξεκρέμαστοι, δηλαδή. Οι ζημιές συνεχίζουν. Είναι και το φυτοπλακτόν, όπως είπατε, που το έχουμε κάθε χρόνο, το λιγότερο για 2 μήνες, και ζητάμε μία μέρημνα από το κράτος, κάποια βοήθεια. Το συζητάμε εδώ και 10 χρόνια και δεν έχουμε ανταπόκριση. Και φέτος έφτασε αυτό το φαινόμενο να είναι 2 φορές μέσα στη χρονιά.
0: Επίσης θέσατε θέμα και για τα λαγόψαρα.
1: Μια
0: μεγάλη συζήτηση φέτος το καλοκαίρι για τις επιδοτήσεις που δόθηκαν όπου δόθηκαν. Υπάρχει μια διαμαρτυρία.
1: Δεν δόθηκαν επιδοτήσεις. Βγήκε ένα πιλωτικό πρόγραμμα μόνο για την Κρήτη. Το θέμα όμως δεν το έχει μόνο η Κρήτη. Το έχουν τα νησιά μας. Φέτος παρουσιάστηκε και στην Αττική και στα περίχωρα εκεί. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, επειδή δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Αθήνα, πριν 2-3 μήνες, ένα γρυγρί σε μια καλάδο το έβγαλε 17 τόνους. Και επειδή δεν υπήρχαν οι εγκαταστάσεις για να μεταφερθεί ο λαγοκέφαλος, το παλικάρι έβγαλε αυτόφορο.
0: Για ποιο λόγο παρέμειναν δηλαδή αυτά εκεί πέρα τα αλιεύματα και δεν μπορούσαν να μεταφερθούν, αυτό συνέβη?
1: Αυτό το αλιεύμα, επειδή είναι τοξικό, αν δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις να γίνει καύση ή ταφή, είναι επικίνδυνο. Πού θα τα πήγαινε ο άνθρωπος? Αναγκάστηκε να τα βγάλει έξω στην ικτιόσκαλα και κατευθείαν πήγε αυτόφορο.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς αυτό που ζητάμε για το λαγόψαρο είναι να επεκταθεί αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα όπου υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι. Βέβαια αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, έτσι όπως το καταλάβαμε κι εμείς, γιατί και ένα από αυτά τα σημεία είναι και αυτό που αναφέρατε, δηλαδή πώς θα μεταφερθεί, ποιοι θα είναι αυτοί που θα το μεταφέρουν, η ασφάλεια, το πού θα πάει, πώς θα καεί, όλο αυτό τέλος πάντων είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα σας φέρω σε κάτι άλλο που νομίζω ότι αφορά και τους ακροατές μας και γενικότερα τον καταναλωτή. Θέλω να μου πείτε τώρα με την απόφασή σας για το επαόριστο λουκέτο, θα το πω εγώ. Αυτό σημαίνει ότι άμεσα θα υπάρξουν ελλείψεις φρέσκων ψαριών στην αγορά, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη θα πάμε αύριο μεθαύριο να ψωνίσουμε ψάρια και δεν θα βρούμε?
1: Από σήμερα το βράδυ οι ιχθυόσκαλες όλες είναι κλειστές. Εφόσον τα σκάφη που εμπορεύουν οι ιχθυόσκαλες δεν θα έχουν ψάρια, οπότε και ο καταναλωτής δεν θα έχει να φάει φρέσκο ψάρι.
0: Άρα θα πούμε το ψάρι ψαράκι, όπως λέμε το νερό νεράκι, το ψάρι ψαράκι.
1: Κάπως έτσι. Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τους αγοράντες, αλλά δεν έχουμε άλλο μοχλοποίηση.
0: Πείτε μου κάτι, με τα σχέδια που παρουσίασε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν αισθάνεστε εσείς ότι υπάρχει επάρκεια? Ζητάτε κάποια πιο άμεση παρέμβαση σε κάποια άλλα θέματα?
1: Αυτά που βγήκε ανακοίνωση ο κύριος Σκηνάς όσον αφορά για το καινούργιο επαλήθεια το 28-34, δεν ξέρουμε αν θα είμαστε στη θάλασσα. Εμείς ζητάμε να μας δώσει λύσεις για τα άμεσα προβλήματα που έχουμε, όχι για μετά από 5 χρόνια. Εννοείται ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Ναι. Μάλιστα. Από ό,τι κατάλαβα θα σας ξαναβρούμε το πρωί στην παραλία εδώ της Θεσσαλονίκης, έτσι.
1: Θα διανυκτερεύσουμε εδώ στην παραλία, εκεί δεν φεύγει σκάφος.
0: Ναι. Για να δούμε λοιπόν, θα είμαστε κι εμείς εκεί, θα είστε κι εσείς εκεί, θα έχουμε την ευκαιρία από ό,τι φαίνεται να τα ξαναπούμε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και όλη αυτή η ιστορία με εσάς. Δεν είχατε κάποια ανοίξη από την ώρα που μιλήσαμε το πρωί μέχρι τώρα, από ό,τι κατάλαβα από τη συνομιλία μας. Άρα λοιπόν παραμένουν τα πράγματα όπως τέλος πάντων τα μεταδώσαμε ήδη όλη την ημέρα. Ωραία.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ θέλω για άλλη μια φορά να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο. Θα στερηθεί το φρέσκο ψάρι και θα θέλαμε και τη βοήθεια του κόσμου. Σαν μοχλοποιήσεις για να λύσουμε το βασικό πρόβλημα που είναι το καυσίμου, γιατί θα το βρούνε και μπροστά τους ο κόσμος με αυτή την ενεργειακή κρίση. Χειμώνας έρχεται, ανακοινώσαν ότι το θέρμανση του πετρέλαιου θα είναι ένα 80 και.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω πώς θα μπορεί ο κόσμος να επιβιώσει.
0: Έτσι. Κύριε Παγώνη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Καλό κουράγιο, εύχομαι να περάσει εύκολα η νύχτα σας. Θα τα πούμε και πάλι.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

όπως καταλάβαμε κυρίες και κύριοι από τα δεμένα πλοία, από τα δεμένα καΐκια στο Μουράγιο, εδώ τώρα δεν μιλάμε για μια διαμαρτυρία, μιλάμε για την επιβίωσή τους. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν οικογένειες, μιλάμε για την ελληνική περιφέρεια. Νομίζω ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις, πρέπει να δοθούν και λύσεις πριν μια αναγκαστική ακινησία μετατραπεί σε ένα λουκέτο. Σε ένα λουκέτο για ένα παραδοσιακό επάγγελμα που κρατά ζωντανές τις τοπικές μας οικονομίες. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα, θα πρέπει να δοθούν λύσεις, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να είναι στο επάγγελμά τους και να κινείται η αγορά όσο το δυνατόν με καλύτερο τρόπο.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι. Σημεία και τέρατα συμβαίνουν παντού. Τι να πω. Αλλάζω θέμα, να πάω στον Δήμο Νεάπολης Σικεών, που βλέπω μπροστά μου εδώ το δελτίο τύπου. Έχει ακροάσεις για την εγγραφή νέων μελών στη χοροδία του Δημοτικού Οδείου Νεάπολης Σικεών. Αύριο, Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, έτσι, στο παράρτημα της Νεάπολης, από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8, με ανοιχτή πρόσκληση για παιδιά και νέους ηλικίας από 6 ετών μέχρι και 25 ετών. Κάποτε είχα φωνή να τραγουδήσω, όσο μεγαλώνω, δεν ξέρω για κάποιο λόγο οι φωνητικές χορδές, αλήθεια μη γελάς, γελάει ο συναδελφός μου εδώ, οι φωνητικές χορδές δεν έχουν την ίδια ένταση. Πολλές φορές κοιμάμαι το βράδυ και βλέπω ότι η φωνή μου, στον ύπνο μου το βλέπω, ότι η φωνή μου δεν έχει ένταση. Ωστόσο μου λένε οι δικοί μου άνθρωποι ότι όταν μιλάω, μιλάω δυνατά, δεν ξέρω. Έλα να βάλουμε ένα τραγούδι να χαλαρώσουμε τους ακροατές μας και να πούμε έτσι καμιά δυο ειδησούλες πριν τους αποχαιρετήσουμε, γιατί αύριο πρέπει να σας πω ότι θα είμαστε μαζί από τις 4 ως τις 5.

Τώρα η επόμενη είδηση αφορά την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Θα σας πω ότι υπάρχουν κάποιοι που ζητούν εξαίρεση. Ποιοι ζητούν εξαίρεση λοιπόν? Με επιστολή του προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ζητά την εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν έως 3 εργαζόμενους από την υποχρέωση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Όπως λέει λοιπόν, στις επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους, ο ίδιος ο επιχειρηματίας καλείται καθημερινά να αναλαμβάνει πολλαπλούς ρόλους και να διαχειρίζεται μεγάλο μέρος της λειτουργίας της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό και για άλλους λόγους που αφορούν στο χρόνο, στο κόστος, στην καθημερινή διαχείριση, ζητά να εξεταστεί η εξαίρεση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη, όπως αναφέρει, το ιδιαίτερο μέγεθος, τον τρόπο λειτουργίας και τις καθημερινές ανάγκες τους. Είχαμε και ένα δυσάρεστο συμβάν εδώ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου υπάρχει πλέον και εισαγγελική έρευνα, γιατί υπάρχει καταγγελία για πτώση μεταλλικής βέργας. Η βέργα έπεσε από το ταβάνι, ευτυχώς την ώρα που οι φοιτητές ήταν στον έθριο χώρο και έκαναν διάλειμμα. Τώρα στην καταγγελία προέβησαν εκλεγμένα μέλη, με την πανσπουδαστική στην διοίκηση του Φοιτητικού Συλλόγου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν, το συμβάν έγινε την περασμένη Τρίτη, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς, όπως είπαμε και νωρίτερα, να υπάρξει ευτυχώς χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Η καταγγελία, όπως αντιλαμβάνεστε, είδε το φως της δημοσιότητας και προκάλεσε την εισαγγελική παρέμβαση. Οπότε το αστυνομικό τμήμα θα φέρει την έρευνα εις πέρας και αμέσως μετά θα μάθουμε τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν, αν κάποιοι ευθύνονται, και ποιες ευθύνες είναι αυτές που φέρουν σε σχέση με αυτό το συμβάν.

Και πριν σας χαιρετήσω, θα σας μεταφέρω στη Χαλκιδική που είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν και από αυτά τα που δεν τα περιμένει κανείς, δηλαδή ένα θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε στη σκάλα Φούρκας. Ένας 65χρονος άνθρωπος, ένας άντρας, έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση δένδρου. Το δέντρο υποχώρησε και τον καταπλάκωσε, ενώ αυτός βρισκόταν σε εκείνο το σημείο μαζί με άλλα άτομα, τα οποία δεν τραυματίστηκαν. Κανένας δεν κατάλαβε εκείνη την ώρα ότι το δέντρο είχε ξεριζωθεί και ήταν ήδη σε φάση πτώσης, δηλαδή έπεσε πάνω του, αν είναι δυνατόν, τρομερό δηλαδή. Φανταστείτε πόσο έτσι... Δεν μπορείς να ξέρεις τη ζωή σου ποτέ τι θα σου έρθει. Πρέπει να στέκεσαι στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Στο χώρο έσπευσαν άμεσα 4 μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Έγινε κλήση στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης για το συντονισμό των αρμόδιων αρχών, για το 112 μιλάω. Απεγκλωβίστηκε ο άνθρωπος χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Δυστυχώς εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό του. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε 7 σημεία και τέρατα, είχαμε με πολλά τέρατα να τα βγάλουμε πέρα σήμερα. Θήτα FM 107,1. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Να πάνε όλα καλά. Όπως είπαμε, εμείς θα είμαστε αύριο μαζί στις 4 το απόγευμα, 4 με 5, 7 σημεία και τέρατα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
0: Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε.
1: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο Αλέξης Νικηφορίδης. Από σήμερα η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Την ίδια στιγμή η χώρα παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διότι δεν εφαρμόζει τις οδηγίες για τους σκουπιδότοπους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε πως το ίδιο θα γίνει αν η ελληνική κυβέρνηση δεν πληρώσει τα χρέη στους προμηθευτές νοσοκομείων που φτάνουν στα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες άλλαξε δικηγόρο υπερφυλακισμένη γιατρός για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το γραφείο που την είχε αναλάβει παραιτήθηκε από την υπεράσπισή της. Στον ανακριτή κατέθεσε αναισθησιολόγος και επιβεβαίωσε πως νοσηλεύτρια επικοινώνησε μαζί της από το ιατρείο. Τόνισε πως ρωτήθηκε από την νοσηλεύτρια για το ποιο είναι το αντίδοτο της προποφόλης ή αλλιώς μέθη και απάντησε πως δεν υπάρχει. Ένας 65χρονος σκοτώθηκε στη Σκαλαφούρκας όταν καταπλακώθηκε από δέντρο. Δεκάδες αλλιευτικά έδωσαν στην παλιά παραλία και θα παραμείνουν επαόριστον. Η κινητοποίηση των ψαράδων οφείλεται στο αδιέξοδο που προκλήθηκε από την απουσία κρατικής υποστήριξης. 60χρονο συνελήφθη στη Χαλκιδική διότι με δύο συνεργούς του ξεγέλασαν ηλικιωμένοι παριστάνοντας στους αστυνομικούς και τις έκλεψαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ. Νεκρός βρέθηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούντας στις Καρίνες Ρεθύμνου, θύμα της φοδρής κακοκαιρίας που χτυπά την Κρήτη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέα προειδοποίηση για επιδείνωση της κακοκαιρίας. Με κλήρωση που θα γίνει ως το τέλος του μήνα θα οριστούν δικαστές που θα στελεχώσουν το ειδικό δικαστήριο στο οποίο θα παραστεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για την τραγωδία στα Τέμπη. Στην κληροτήτα θα μπουν δικαστές από τον Άριο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα προκύψουν 13 τακτικά μέλη, 6 αναπληρωματικά, ένας εισαγγελέας και ο αναπληρωτής του. Σε κακούργημα μετετράπη κατηγορία εναντίον των τριών προφυλακισμένων για τη δολοφονία της 19χρονης Μυρθούς στην Κεφαλονιά. Ο ετήσιος αντιγρυπικός εμβολιασμός φέτος θα αρχίσει από το μέσα Οκτωβρίου ως το τέλος του Νοέμβρη. Στις 2.669 μονάδες έκλεισε το χρηματιστήριο Αθήνας με πτώση 2,5% και τζίρο 508 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Σχετικά έθριος ο καιρός αυτή την ώρα στην πόλη, άνεμοι ισχύως 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 9. Βασιλική Πολίτου.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα, είμαστε στον Theta FM. Συνεχίζουμε στον Theta FM 107,1. Είμαι η Βασιλική Πολίτου, θα αντέξω ο Κλεάνθης Μανολάρας. Με απλά λόγια θα τα πούμε και σήμερα και για την επόμενη ώρα μέχρι τις 9. Καλό μήνα είπαμε, ναι, είπαμε καλό μήνα. Μπήκε ο Οκτώβριος, ο δεύτερος φθινοπορεινός μας μήνας, ο βασικός των ζυγών. Και να σας πω την αλήθεια, περιμένω και μετρώ μέχρι πότε θα πάει 10 του μηνός. Όχι τίποτα άλλο. Μου τα έλεγε η Ελένη. Θα μου πεις ποια Ελένη. Η Ελένη, δικιά μας, η Ελένη Μπαρμπάκου. Που ακολουθεί μέχρι τις 11 με τις βραδινές πτήσεις. Μου λέει η Ελένη. Προχθές καλέ. Να, εδώ έχω μάρτυρες στα παιδιά. Μου λέει η Βασιλική, λέει εμείς, λέει τα ζυγάκια. Ναι, λέγω. Όπως λέει και η καρκίνη. Ναι, λέγω. Όπως λέει και η εγώκερη. Ναι, λέγω. Όπως και νομίζω η δίδυμη. Λέει μέχρι τις 10 του μηνός, λέει θα έχουμε πολύ περίεργα πράγματα στη ζωή μας. Λέω, τι εννοείς. Εξηγήσου. Μου λέει, να, λέει, υπάρχουν πάρα πολλοί ανάδρομοι. Αμά, λέω, καταστραφήκαμε. Τι εννοείς, τι θες να βρεις αυτή την κουβέντα σου και αυτά. Να, λέει, μπορεί να υπάρξει μια κατάσταση που ήταν δυσάρεστη στο παρελθόν και να επιστρέψει, αλλά τελικά να μην γίνει. Άρα δηλαδή ευχάριστη. Ή μπορεί να έρθει κάτι το οποίο να νομίζεις ότι θα είναι καλό, αλλά δεν θα έρθει τελικά, γιατί πάλι θα είναι καλό για σένα, αλλά θα είναι δυσάρεστο όταν θα το βιώσεις. Ελένη, να σου πω κάτι. Θες να κάνουμε μια επιχείρηση μαζί? Τουλάχιστον αυτή δεν θα κοστίσει και ζωές πως κάνουν οι άλλοι με τον τουρισμό της ευεξίας. Αλλά εσύ τα ζώδια, εγώ θα κάθομαι να χορεύω. Χορεύω και καλά. Κάνω χορό της βροχής. Ή θα κάνω παντομήμα, δεν ξέρω, και θα βγάζουμε χρήματα. Πιο πολλά θα βγάλουμε, νομίζω, από το επάγγελμα γενικότερα που κάνουμε ή γενικότερα από τις εργασιακές σχέσεις. Βλέπετε τι γίνεται στην Ελλάδα, εκτός από όσα βλέπουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ναι, λένε ότι μετά τις 10 του μηνός θα έχουμε έναν άλλον. Πάλι ένα άδρομο, αλλά θα είναι λίγο καλύτερα τέλος πάντων τα πράγματα, διότι γίνονται πολύ περίεργες, συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα και εν Ελλάδη, αλλά και εκτός Ελλάδας. Για τα εκτός και εντός Ελλάδας, εξωτερική πολιτική, διεθνείς σχέσεις, θα τα σχολιάσουμε λίγο συντόμως, διότι μετά τις 8.30 θα είναι κοντά μας ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, για να δούμε τι γίνεται με τα νέα τελεσίγραφα, μπορούμε να το πούμε έτσι, και της Ρωσίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και προς το ΝΑΤΟ, μετά και τις διαβεβαιώσεις, τα κομμάντατα από τον Ρούτο, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και άλλους επικεφαλείς των ευρωπαϊκών κρατών, ότι εμείς προετοιμαζόμαστε για ένα πόλεμο κάποια στιγμή με τη Ρωσία. Αυτά τα πούμε τον κύριο Παπανικολάου, για τα θέματα με την Τουρκία, το Rich Race που θα το ξαναβγάλουν κτλ. Αλλά θα πούμε και άλλα δικά μας και άλλα δικά μας που συμβαίνουν εντός επικρατείας. Θα πούμε και για το κομμάτι λιγάκι των κοιμηλίων και της ανταλλαγής αυτής, η οποία θα συμβεί και συνεφωνήθη μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Βουλγαρίας για τα λείψανα του Σάμουλ. Θα τα πούμε και αυτά, όπως θα δούμε και πώς γενικότερα ορισμένοι στο δημόσιο λόγο καταθέτουν τις απόψεις τους, γιατί θεωρούν ότι κατέχουν την πάσα αλήθεια, αλλά είναι μεγάλη παγίδα αυτό. Τι εννοώ? Δηλαδή, όλοι όταν τοποθετούμαστε και εμείς είτε στον αέρα είτε στο γραπτό λόγο, πάντα και κρίνουμε, και είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μας, αλλά και έτσι όπως κρίνουμε, κρινόμαστε από τους τηλεθεατές, από τους ακροατές, από τους αναγνώστες. Προς το παρόν όμως, για να σας κρατήσω σε αγωνία, τώρα θα περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό τραγούδι.

Και διαβάζουμε και είναι η πρώτη είδηση και στην Εστία αλλά και στην εφημερίδα Δημοκρατία για αυτή την συμφωνία, την οποία φυσικά αγνοούν οι Μητροπολίτες της Βορείου Ελλάδος, και μάλιστα σήμερα άκουγα τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Δράμας κύριο Δωρόθεο, ο οποίος ήταν σε μια κατάσταση πανικού, έκπληξης και μεγάλης θλίψης για το γεγονός ότι δεν ερωτήθη η Εκκλησία για κοιμήλια τα οποία ανήκουνε, είναι δικά της. Δεν ερωτήθηκε από το κράτος. Όποτε θέλουμε συμφωνούμε με ένα άλλο κράτος χωρίς να ζητάμε ούτε καν το λόγο από τον ξενοδόχο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Για να δώσουμε τα οστά από τον Σαμουήλ Β' που είναι σαν να λέμε, όχι σαν να λέμε, για τους Βουλγάρους, ο τσάρος τους κτλ. Τότε γιατί τα βασικά είναι, όπως λέμε, η μάχη στο κλειδί το 1014 και νωρίτερα στον Σπερχιό που έχασε και τις δύο φορές, το 996 στο κλειδί, πιο μετά είναι με τον Νικηφόρο Ξηφία, πιο νωρίς με τον Νικηφόρο Ουρανό. Και έτσι μπόρεσε, ας πούμε, και όπως λέμε, ας πούμε, ο Βουλγαροκτόνος, και έμεινε έτσι το όνομά του, γιατί μετά το κλειδί που λένε σκοτώθηκαν, σφαγιάστηκαν κοντά στους 15.000 στρατιώτες Βουλγάρους που είχαν φτάσει μέχρι κάτω και ανά 100 τυφλώθηκαν όλοι πλην ενός που ήταν μονόφθαλμος. Τα κόκαλά του ήταν εδώ πάνω και αποφάσισαν στη Μικρή Πρέσπα, και αποφάσισε το ελληνικό κράτος να τα ανταλλάξει στην αρχή, όπως λέει πλέον, με την μεταφορά, την επανεισδοχή, γιατί μας τα πήρανε το 1917 οι Βούλγαροι, 48 κοιμηλίων δικών μας, κλεμμένων δηλαδή, ενώ έχουν πάρει πάνω από 1000, βάλτε μαζί και τα χειρόγραφα που έχουν εκλέψει από την πατρίδα μας, έχουν συλλήσει πάνω από 1200 τον αριθμό. Και λέμε θα λάβουμε εμείς 68 και μάλιστα όχι τόσο μεγάλης αξίας, και θα δώσουμε το πρώτο που διεκδικούσαν οι Βούλγαροι. Δηλαδή τα λείψανα, τα οστά του Σαμουήλ Β'. Και θα δούμε εν καιρό, για να δείτε τώρα πώς διαπραγματεύεται η ελληνική πολιτεία. Στάτου του πολιτισμού. Σκεφτείτε και στα άλλα, γιατί θα μου πεις ο πολιτισμός, και θα συνεχίζω να το λέω, ότι είναι η πρώτη για εμάς υπερδύναμη, γιατί χάρη σε αυτήν ακόμα νομίζω υπάρχουμε, και για όσα έχουμε δώσει στο παρελθόν, και η οποία είναι αυταπόδεικτη, διότι επί χιλιάδες χιλιάδων ετών είμαστε ακόμα ζωντανοί σε αυτόν εδώ τον τόπο, με όσα έχουμε περάσει από το Μινωικό, Μικυναϊκό μέχρι τούδε. Πώς είναι η διαχείριση αυτή που κάνει η κυρία Μενδώνη, η οποία μάλλον είναι καρεκλοκένταυρη, δηλαδή πραγματικά υπάρχουν ορισμένοι τυχεροί άνθρωποι που είναι σαν να έχουν υπογράψει ένα συμβόλαιο ζωής και λένε θα είμαι 10, 20, 30 χρόνια στην ίδια θέση. Όπως το καταπληκτικό που έχει γίνει, ας πούμε, με το Στουρνάρα, που για τρίτη φορά ανανέωσε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ του σχεδιασμού για να δείτε και για τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, που δεν πέρασε τελικά λόγω των αντιρρήσεων και τη Ντόρα Μπακογιάννη, ήταν να έχουμε μόνο μία εξαετία πρόεδρο τη Δημοκρατία. Αλλά ο πρόεδρο ο διοικητή τη Τράπεζα Ελλάδα, τώρα να ανανεωθεί για τρίτη θητεία. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Κάποιο θα πει, απορρίσμε αυτό εδώ το καλοκαίρι, και νομίζω ότι ο συζητάμε ακόμα και τώρα, γιατί είναι πραγματικά κάτι το οποίο σε αφήνει αποσβολωμένο. Το καλοκαίρι δεν πέρασε το καινούργιο νομοσχέδιο, όπου θα μπορεί μια ανώνυμη εταιρεία να διαχειρίζεται μνημεία του πολιτισμού, και να λέει η κυρία Μενδώνη ότι όπως και να το κάνουμε, κύριοι συνάδελφοι, ο πολιτισμός πέρα από το στάτους του χρειάζεται και έσοδα. Χρειάζεται και έσοδα. Το θέμα είναι ότι άλλο να χρειάζεσαι έσοδα και να το διαχειρίσεις εσύ ως κράτος πώς θα τα αποκομίσεις αυτά, πώς θα τα βάλεις στο δημόσιο κορβανά, και είναι διαφορετικό πράγμα πώς θα εμπορευματοποιήσεις τον δικό σου τον πολιτισμό για να κερδίζει μια ανώνυμη εταιρεία εις βάρος, παραδείγματος χάρη, του δημοσίου ή εις βάρος και του ίδιου του μνημείου. Και έλεγε, και τότε επιχειρηματολογούσε και είχε δίκιο σε αυτό η κυρία Μενδώνη, ότι ακούω, λέει, ότι ας πούμε ξεπουλάμε τον πολιτισμό. Λέει δεν τον ξεπουλάμε, και όντως έχει δίκιο σε αυτό, λέει, γιατί δεν υπάρχει μεταβίβαση κυριότητας. Δεν υπάρχει μεταβίβαση κυριότητας, δεν είπαμε αυτό. Μιλάμε για τη διαχείριση. Ή που έλεγε ότι το νομοσχέδιο δεν αφορά στο καθεστώς προστασίας των μνημείων, διότι αυτό παραμένει κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα, από τον αρχαιολογικό νόμο κτλ. Ναι, το θέμα είναι ότι έδωσε τότε
το καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 2026, το δικαίωμα σε μία ανώνυμη εταιρεία να πει ότι θα διαχειριστώ για λογαριασμό του κράτους, για λογαριασμό του δημοσίου ωφέλους, προς το δικό μου όφελος, τα μνημεία, τα πολιτιστικά, τα οποία είναι κυρίως κατά βάση, όχι κατά βάση, είναι ελληνικά, αλλά είναι και μνημεία τα οποία μπορούν να προσελκύσουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Και στο σκεπτικό ότι πρέπει να βγάλει και χρήματα στον πολιτισμό, για να δείτε πόσο διαφορετική φιλοσοφία έχουν οι Άγγλοι ως προς το Βρετανικό Μουσείο, του οποίου τα δικά μας τα γλυπτά του Παρθενώνα διεκδικούμε, δεν έχει είσοδο. Γιατί δεν έχει είσοδο το Βρετανικό? Άλλα μουσεία στο Λονδίνο έχουν. Δεν έχει το Βρετανικό είσοδο. Γιατί? Γιατί σου λέει ελάτε για να δείτε, χωρίς να πληρώσετε, ό,τι έχω εγώ. Ό,τι είναι δικό μου κτήμα. Και εμάς τα οποία όλα τα μνημεία είναι δικά μας δημιουργήματα, μπήκαμε στη λογική να πούμε πώς θα τα αξιοποιήσουμε οικονομικά για να βγάλουμε και κάτι της παραπάνω. Το κλείνουμε αυτό, φίλες και φίλοι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το παρακολουθούμε και εμείς από την εκπομπή και νομίζω όλοι οι δημοσιογράφοι που έχουμε και μία ευαισθησία όσον αφορά τον πολιτισμό και τον θρησκευτικό, αλλά και όχι μόνο, θα το παρακολουθούμε για να δούμε τις επόμενες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση και τις δεσμεύσεις, αν και εφόσον υπάρξουν, από την πλευρά της Βουλγαρίας, που επαναλαμβάνω, αυτό που διεκδικούσε χρόνια και χρόνια τώρα, το πήρε και μάλιστα με πολύ χαμηλό τίμημα.

Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου φίλε Θανάση. Τα μηνύματά σας φυσικά. Όσοι και τώρα μπαίνετε στην παρέα μας στο Viber του σταθμού στο 6977-200-1070, μπορείς Θανάση μου να ακούσεις την συνέντευξη που παραχώρησε χθες κιόλας τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον αγαπητό συνάδελφο, που είναι καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα εδώ σε εμάς τον Theta FM. Μπορείτε να τον ακούσετε στο Mix, που είναι καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα εδώ σε εμάς τον Theta FM. Μπορείτε να τον ακούσετε στο Mix Cloud, στον Theta FM. Το βρίσκετε δηλαδή, πατάτε Mixcloud Theta FM και θα μπορείτε να ακούσετε απερίσπαστα, όχι τώρα που φυσικά κάνουμε εμείς την εκπομπή, μετά αργότερα, μετά την Ελένη, δηλαδή μετά τις 11, να ακούσετε τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δράμας να τοποθετείτε επί του θέματος. Λοιπόν, στα γρήγορα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη, γιατί μου φέρνει λίγο τις νεότερες ειδήσεις. Πρώτον, το Κησέα. Τώρα ολοκληρώθηκε. Παρατείνεται για ακόμα ένα μήνα η παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια έχουμε να δηλώσουμε, διότι εμείς τα δίνουμε και τα σκορπάμε παντού. Θέλετε μία στην Σαουδική Αραβία, που δεν ξέρω ακόμα τι ανταλλάγματα έχουμε εξασφαλίσει? Γιατί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και ως προς αυτό. Πέρα από το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία, αφήστε τώρα για το κομμάτι των Σαραλάχ που δέχονται τις επιθέσεις και τα λοιπά και έχει καταστραφεί και ο αγωγός που είναι από το East-West, και αφήστε που και οι δύο κάνουλες που είναι είτε στα Μπαμ Ελ-Μαντέτ στα στενά είτε στο Νότο Ορμούζ έχουν κλείσει. Αφήστε το αυτό. Η Σαουδική Αραβία πρόσφατα, καλέ, δεν υπέγραψε αυτή τη συμφωνία της Μέκας? Αυτό ότι ποιος δεχτεί επίθεση θα συνδράμει στον άλλον αμυντικά. Βέβαια δεν έχουν μπει και οι τελευταίες πινελιές, γιατί δεν είδα και την αμυντική συνδρομή από το Πακιστάν και την Τουρκία. Αλλά πρόσφατα δεν την υπέγραψε. Και εμείς επιμένουμε να συνεχίσουμε για ακόμα ένα μήνα, να παρτείνουμε ακόμα για ένα μήνα τη συστοιχία των Πάτριων. Συγχαρητήρια για ακόμα μία φορά. By the way, πέρασε και αυτό που σας έλεγα προψε, πέρασε χθες, για το κομμάτι της αναβάθμισης των C27, που ουσιαστικά θα τα αναλάβει η Ιταλική Λεωνάρντο, που έχει κολεγιά με την Μπαϊκάρ που είναι η τουρκική. Πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Εν Ελλάδη πάμε καλά. Αλλά κατά τα άλλα, κύριε Δένδια, η Ατζέντα 2030. Εδώ έχουμε παρετήσει παρετήσεων. Μιλάμε για ένα σχεδιασμό πόσους θα έχουμε ναυτικούς μέχρι το 2030 και δεν έχει μείνει ρουθούνι ζουμπουρλούδικο ναυτικό στο ναυτικό. Τι να πούμε τώρα, στα πλοία, στις φρεγάτες, αν και εμείς θα πάμε στα φτερά λίγο μετά. Επαναλαμβάνω, θα είναι κοντά μας ο κύριος Παπανικολάου. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό. Θέλω να πάμε κάπου αλλού, γιατί είμαστε στα 22 λεπτά μετά τις 8, πριν περάσουμε στη συνέντευξή μας. Υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες, και πάντα είναι καλό ακόμα και να συμφωνείς και να διαφωνείς. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις πάνω επί θεμάτων τα οποία μας απασχολούν και μας συγκινούν ή μας στενοχωρούν ή μας προβληματίζουν. Το βασικό που είναι ακόμα στην επικαιρότητα και πρέπει να παραμείνει είναι το πώς άνοιξε αυτή η μεγάλη τρύπα με τον τουρισμό της παραϊατρικής, ο οποίος έτσι διαφημιζόταν ότι είναι ο τουρισμός της ευεξίας, της μακροζωής κτλ. Στήχησε δυστυχώς στο Γιώργο Μαζονάκη, τον χάσαμε, έναν πολυτάλαντο άνθρωπο, ο οποίος συγκινεί ακόμα και τώρα, δηλαδή, και είναι από τους λίγους, γιατί φεύγουν πολλές φορές άνθρωποι που είναι ταλαντούχοι και στην αρχή σοκάρεσε τόσο πολύ που δεν μπορείς να τους δεις στην τηλεόραση, παραδείγματος χάρη να τους ακούσεις, γιατί σοκάρεσε από τον τρόπο που έφυγαν. Παρόλα αυτά, παρότι σοκαριστήκαμε όλοι με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, νομίζω ότι όλοι στεκόμαστε κάθε φορά που θα ακούσουμε ένα τραγούδι του, θα δούμε κάτι στην τηλεόραση είτε στο διαδίκτυο. Είναι σαν να λέμε ότι ακόμα δεν έχει φύγει. Δεν μπορούμε να το παραδεχθούμε αυτό. Έχει όμως ανοίξει αυτή η μεγάλη συζήτηση και υπάρχουν πάρα πολλές τοποθετήσεις. Διαβάζοντας πολλά διάφορα πράγματα, είναι καλό, επαναλαμβάνω, να συμφωνείς να διαφωνείς. Το πολυφωνικό είναι πάντα το καλό. Αλλά το θέμα είναι ότι αν το σπάσεις, μονοφωνικά μπορείς να δεις πάρα πολλές τοποθετήσεις, απόψεις που προσπαθούν να φτάσουν, πώς λέμε, ας πούμε, στο κόκαλο, αλλά δεν το κάνουν αυτό και εφαρμόζουν αυτό που λένε οι Λατίνοι, οι δικηγόροι, την captatione benevolente, δηλαδή το να προσπαθήσω να εχμαλωτήσω την καλή σου δικιά σου προαίρεση για να οδηγήσω το μυαλό σου στο να πιστέψει ότι αυταπόδεικτα αυτό που σου λέω εγώ ότι είναι και το σωστό. Διάβαζα λοιπόν σήμερα, τώρα δεν

Δεν ξέρω αν κάνει να πω και αυτά, γιατί έχω το συνήθειο κάθε φορά που ξυπνάω, είτε είναι 8 είτε είναι 5 η ώρα τον πρωί, σαν τον Βουκόλακα, να βλέπω τα διάφορα πρωτοσέλιδα. Και είδα τέλος πάντων μία τοποθέτηση συναδέλφου που ειλικρινά δεν ξέρω.

ότι ενώ μέχρι τότε πίστευε και ερευνούσε, παρότι και μέχρι τότε πάντα υπήρχε μία έτσι μικρή μειοψηφία που καταλάβαινε πιο νωρίς αυτά που στην πραγματικότητα συμβαίνουν, με μια πλειοψηφία να έτσι βυσοδομεί μεταξύ της μιας ή της άλλης άποψης μέχρι να καταλήξει. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να πιστεύουμε ότι, και να πιστεύουμε μάλιστα και αξιωματικά, ότι δεν μπορώ να βρω τη γιατριά μου από παραϊατρικά και να μου τα πουλάνε οι άλλοι και εγώ να τα αγοράζω. Ή αυτό λέει το τελευταίο που ήταν το κερασάκι στην τούρτα, ήταν αυτό που έγινε με τον κορονοϊό και με αυτούς που αμφισβητούσαν την αυθεντία της επιστήμης, λέει ο καλός συνάδελφος. Πρώτον, η επιστήμη δεν είναι αυθεντία. Για να βάζουμε τα πράγματα σε μία σειρά και να τα ξεκαθαρίζουμε. Η επιστήμη μόνο αυθεντία δεν είναι. Η επιστήμη, και όπως τη λέμε εμείς επιστήμη, που είναι science στα αγγλικά, έτσι, στα ξένα, και σε εμάς το λέμε από το επίσταμε, που σημαίνει γνωρίζω πάρα πολύ καλά, αλλά δεν είναι αυτό, είναι από το science. Σημαίνει τι? Ότι ερευνώ. Ερευνώ, κάνω ένα πείραμα, το αποδεικνύω, βγήκε, okay. Δεν αποδεικνύεται, δεν ισχύει. Όπως αυτό γίνεται και στην θεωρία. Δηλαδή έχω μία θεωρία, έχω μία θέση στη θεωρία. Παραδείγματος χάρη υπάρχει μία άλλη θέση που κάνει την αντίθεση και μπορεί να κάνω παραδείγματος χάρη την σύνθεση. Αυθεντία δεν υπάρχει, ο κόσμος εξελίσσεται. Η επιστήμη είναι η αμφισβήτηση της πραγματικότητας. Είναι η αμφισβήτηση του δόγματος. Δογματική είναι η θρησκεία. Είναι οι θρησκείες δογματικές. Εμείς δεν έχουμε το δόγμα. Χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν είμαστε. Έχουμε το πιστεύω, ναι. Οι καθολικοί δεν έχουν το δικό τους που λένε ο Πάπας έχει το αλάθητο. Οι μουσουλμάνοι, παραδείγματος χάρη, τα δικά του. Οι Ινδουιστές, βάλτε όλες τις θρησκείες του κόσμου μαζί με τις φυλές του Ισραήλ. Όλες έχουν τα δικά τους τα δόγματα, είναι θρησκείες. Εδώ δεν μιλάμε για κάτι το οποίο μάλιστα είναι εκτός του ανθρώπου, γιατί είναι η πίστη του ανθρώπου, το οποίο δεν μπορείς να το πολεμήσεις. Είναι κάτι το οποίο σου αποκαλύπτεται. Άλλος δεν του αποκαλύπτεται αυτό. Μπορεί να νομίζει ότι ο ίδιος είναι Θεός. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που νομίζουν ότι πέρα από τη μύτη τους είναι μόνο άνθρωπος και δεν υπάρχει το θεϊκό. Αλλά χωρίς να καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούμε εμείς να ελέγξουμε τον κόσμο. Και έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο πλέον, όπου πολλοί που είναι άνθρωποι θεοποιούν τα δικά τους τα δημιουργήματα. Όπως γίνεται ακριβώς τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, που λέει η τεχνητή νοημοσύνη, άρα το δημιούργημα του ανθρώπου θα μας καταστρέψει. Μιλάμε για συγκλονιστικά πράγματα, να τρελαίνεσαι. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν μιλάμε για αυθεντία και επιστήμη και το βάζουμε μαζί ας πούμε, σε μία σειρά για να δείξουμε ότι ο κόσμος είναι χαζός, η πλειοψηφία του κόσμου είναι χαζή, και τα συνδέουμε με το τι συμβαίνει παραδείγματος χάρη στο κομμάτι των εμβολίων, που και εκεί δεν έχει να κάνει με το αν ήταν καλά και προηγμένα ή αν έγιναν παραδείγματος χάρη για άλλο λόγο. Είναι ότι υπήρξαν παραβιάσεις της ίδιας της νομοθεσίας. Πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, αντί να τα τσουβαλιάζουμε και να τα βάλουμε όλα σε ένα άρθρο και να πούμε «Α, έγραψε κάτι καταπληκτικό». Ελεγχόμαστε όλοι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Ακούστηκα λίγο αυστηρή, μπορεί, sorry. Λοιπόν, είμαστε στα 28 λεπτά μετά τις 8, θα περάσουμε σε μουσικό διάλειμμα. Επαναλαμβάνω τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας στο 6977 201 070.

Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος Εστίαζο. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στη συνέντευξη, πραγματικά γίνονται κοσμογονικά πράγματα. Πήγε ο Αλέξης Τσίπρας στο Άγιο Όρος. Αλήθεια τώρα. Και τι είπε, βρέθηκε, γιατί νομίζω ότι δεν πίστευα, αλλά να σας πω κάτι, να μην πείτε τώρα. Γιατί μου λένε, να, έχει δηλώσει άθεος. Μπορεί ο άνθρωπος να πιστεύει πλέον. Δεν ξέρεις πότε σου αποκαλύπτεται η πίστη. Αυτά δεν έλεγα νωρίτερα. Θεέ μου, πόσο μπροστά είμαι. Είμαι πάρα πολύ έξυπνη τελικά. Μπορεί τώρα ο άνθρωπος να του ήρθε το φως στο αληθινό και να πίστεψε. Γιατί, που γίνονται και αυτά. Και τι έκανε λόγο? Έκανε λόγο σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα για ταξίδι στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Στο δρόμο του Θεού, όπως τον προαναγγέλει ο Αλέξης Τσίπρας. Τι γίνεται? Λοιπόν, επισκέφθηκε Μονές, την έκανε γνωστή μέσα από την ανάρτησή του. Έγραφε στον προσωπικό του λογαριασμό: ψέλνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Τι συγκλονιστικό είναι αυτό. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο στιχάκι σε ποίημα. Αλήθεια τώρα. Κάποιος άλλος το έγραψε, εκτός αν το σκέφτηκε ο ίδιος. Μήπως είναι ποιητής? Μια επίσκεψη, λέει, στο Άγιο Όρος είναι πάντα ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς, εκλογές έρχονται. Καλά κάνει, βέβαια. Καλά κάνει για τον εαυτό του, μια χαρά, και για το κόμμα. Το οποίο επίσης, παρότι υπάρχουν 2-3 στελέχη τα οποία κάνουν γυροβολιά στα μεγάλα τα κανάλια, το οποίο επίσης είναι προσωποπαγές. Η μεγάλη διαφορά, δηλαδή, και γι' αυτό απορώ πολλές φορές πώς λένε του δίνουν τόσο μεγάλο ποσοστό. Διότι ακόμα δεν έχουμε δει ακριβώς αυτό το κόμμα τι πρεσβεύει. Δεν ξέρουν ποιες είναι οι αρχές του κόμματος. Ποια είναι η ουσιαστική πολιτική του διακήρυξη για την διαχείριση των πραγμάτων από τις εκλογές και έπειτα. Βλέπουμε απλά ένα μονοπρόσωπο, προσωποπαγές κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Έχει διαφορά, θα μου πεις, από το παρελθόν? Φυσικά και έχει διαφορά. Γιατί τότε είχαμε ένα συμπίλημα πολλών κομμάτων που τελικά ενώθηκαν, ήταν όπως προέκυψε μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, και ξαφνικά κιόλας γιγαντώθηκε, θα ξεχάσω εγώ, που ήταν το 2012 ή λίγο νωρίτερα, που ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, πιτσιρικάς ήταν ακόμα, στην Έλλη Στάι. Η Έλλη Στάι ήταν τότε, έβγαινε στην ΕΡΤ2, ήταν NET, που μετά επί Σαμαρά έγινε NERIT, και μετά φώναζαν όλοι για το όνομα που, ακούστε τώρα, για το όνομα που χάλασαν, που ήταν ας πούμε η ΕΡΤ2 ή η NET, πώς λεγότανε, και όλοι φώναζαν για το όνομα. Αλλά όταν εμείς εγώ βγαίναμε στα κάγκελα και λέγαμε εδώ δίνουμε το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια, έλεγαν σιγά, εδώ έκαναν φασαρία συνάδελφοι και συνάδελφοι για την ονομασία, ας πούμε, του καναλιού, και δεν έκαναν τη φασαρία για ποιο, για την δικιά μας την ιστορία. Είναι να τρελαίνες. Τώρα από το ένα στο άλλο πάω. Έχουμε τον κύριο Παπανικολάου στη γραμμή. Κύριε Παπανικολάου, φλιαρώ, γιατί έλεγα κάτι για τον Αλέξη Τσίπρα για το Άγιο Όρος και ξαφνικά έφτασα στις εκλογές του 2012 και μετά 2014. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα κύριε Πολίτου, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Καλώς ορίσατε στο νέο μέλος του Ομίλου Φιλιππάκη, στον Θήτα FM 107,1. Έχουμε κλείσει ήδη σήμερα κιόλας ένα μήνα ζωής, και κάνουμε το δικό μας δρόμο και τον δικό μας αγώνα μαζί με όλους τους ακροατές και με εσάς που μας βοηθάτε με τις αναλύσεις σας, για να αναδείξουμε όλες τις πτυχές της πραγματικότητας την οποία βιώνουμε. Κύριε Παπανικολάου,
1: καλή επιτυχία σας εύχομαι, καλή επιτυχία. Όμως με εσάς παρούσα είναι δεδομένη επιτυχία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπανικολάου, με κολακεύετε, αλλά θα το δεχθώ. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από το νεότερο που με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι, ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το ΚΙΣΕΑ και αποφασίστηκε η παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία για ακόμα ένα μήνα μέχρι νεοτέρας. Μετά τη συμφωνία της Μέκας, μετά τα όσα γίνονται στην Ιεμένη, θεωρείτε ότι είναι σόφρον αυτή η επιλογή να αφήσουμε τα Patriot στη Σαουδική Αραβία όταν ενδεχομένως να χρειάζονται να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα, ή όχι, καλώς κάνουμε και τα αφήνουμε εκεί?
1: Κοιτάξτε, αυτό έπρεπε να εξεταστεί στο ξεκίνημα. Αν δηλαδή έπρεπε να πάνε όταν ξεκίνησαν να πάνε, καλώς τα έχουμε εκεί. Δεν ήταν λόγος δηλαδή, επειδή υπήρξε η συμφωνία της ΜΕΚΑ, να επιστρέψουν πίσω και μάλιστα άμεσα. Ναι. Είναι γνωστό ότι στις σχέσεις των κρατών συμφωνίες και συμμαχίες υπάρχουν, και αυτά όλα έχουν μια δυναμική μορφή. Μπορεί σήμερα να είναι τα προγράμματα κάπως, αύριο είναι διαφορετικά. Η Ελλάδα με τη Σαουδική Αραβία σαφώς έχει μια σχέση φιλική, θα έλεγα, έχει καλές διπλωματικές σχέσεις. Δεν υπήρχε κανένας λόγος, κάτι το οποίο χτίσαμε όλο αυτόν τον καιρό, να το γκρεμίσουμε ευθύς αμέσως επειδή υπήρξε αυτή η συμφωνία. Από εκεί και πέρα, εάν αν είναι αναγκαίο να υπάρχουν εδώ οι Patriots, θα έπρεπε να το και σκεφτεί η ηγεσία, η πολιτική ηγεσία, διότι η πολιτική απόφαση ήταν ουσιαστικά ηγεληφθή για να πάνε, τότε που συνέβη, που ελήφθη αυτή η απόφαση. Εάν πράγματι τώρα είναι αναγκαίο να είναι εδώ, εφόσον το εισηγείται η στρατιωτική ηγεσία και το αποφασίζει η πολιτική ηγεσία, σαφώς να επιστρέψουν πίσω. Αλλά δεν είναι λόγος η συμφωνία της ΜΕΚΑ.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, να έρθουμε λίγο στο τι συμβαίνει σε εμάς, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακούμε για ξανά σου λατσαρίσματα του ο Roots Race. Υποτίθεται ότι κάνει ένα βήμα πίσω, τάχα μου δήθεν καλής θέλησης, για να δει αν θα αλλάξουμε το δρομολόγιο για το καλώδιο η Τουρκία. Κάνει ένα βήμα πίσω, λένε, γιατί δεν θα ψηφίσουμε τώρα, ενώ ήταν να μπουν υπογραφές για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Οι απειλές ωστόσο παραμένουν. Εμείς είμαστε σε επιφυλακή, αλλά υπάρχει ένα ίξης αφήξης από πλευράς πολιτικής ηγεσίας, ίσως και με κάποια δημοσιεύματα που θέλουν να αλλιεύσουν το πώς θα κινηθεί η κοινή γνώμη, στο αν είναι πρόβλημα να αλλάξουμε τελείως τη διαδρομή ή να την κατεβάσουμε λίγο πιο κάτω από τα υποτιθέμενα τουρκικά θαλάσσια πάρκα για να φτάσουμε μέχρι την Κύπρο. Πώς διαβάζετε αυτές τις ειδήσεις εσείς? Τι καταλαβαίνετε πίσω από αυτές?
1: Κοιτάξτε, για αλλαγή διαδρομής νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από την λογική. Οι έρευνες γίνονται για να βρούνε από ποιο σημείο πρέπει να περάσει αυτό το καλώδιο, το οποίο θα είναι και το καλύτερο και το οικονομικότερο και το προσφορότερο, έτσι. Ναι. Εάν είναι αναγκασμένη η χώρα μας να αλλάξει διαδρομή μόνο και μόνο επειδή αντιδράει η Τουρκία, τότε έχουμε χάσει το παιχνίδι. Διότι αυτά τα οποία ισχυριζόμαστε που αφορούν τη ΣΑΟΣ, την οριοθέτηση που έγινε με την Αίγυπτο πριν το 2020, τότε όλα αυτά πάνε στράφη. Και γιατί η Τουρκία τελικά κατορθώνει να επιβάλλει τους όρους τους δικούς της. Εάν ας πούμε έξω από την Κάσο, έξω από τα ναυτικά μίλια, τα 6 ναυτικά μίλια που είναι τα χωρικά ύδατα, και έρχεται η Τουρκία και με την παρουσία φρεγατών επιβάλλει τη θέλησή της, τότε πού είναι η ΑΟΣ την οποία έχουμε οριοθετήσει με την Αίγυπτο? Ναι. Γιατί εκεί μιλάμε για περιοχή ελληνική ΑΟΣ, η οποία έχει οριοθετηθεί με την Αίγυπτο και αυθαίρετα η Τουρκία με τον τουρκολιβικό μνημόνιο την αμφισβητεί. Άρα λοιπόν οι αλλαγές, οι οποιασδήποτε αλλαγές, σαφώς είναι εις βάρος της χώρας μας. Δηλαδή είναι πέραν από κάθε λογική.
0: Ξέρετε, υπήρξε μία τοποθέτηση προχθεσινή του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky και λέει έτσι κι αλλιώς, λέει, όσα γράφονται, λέει, είναι απλά αναλυθή, γιατί εξ αρχής δεν ήταν αυτή η όδευση, η πορεία που έπρεπε να ακολουθήσει το καλώδιο, και εξ αρχής θα ήταν πολύ πιο μακριά από τα τουρκικά, όπως είπε, είναι φοβερό αυτό. Από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, εννοώντας και αυτά τα οποία που ουσιαστικά περικυκλώνουν το Καστελόριζο. Άρα εδώ έχουμε μία έμεση παραδοχή, εκτός αν δεν το κατάλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών. Είπατε για το κομμάτι της Κάσου. Αν είναι να ξαναξεκινήσει, κύριε Παπα-Νικολάου, από εκεί δεν πρέπει να ξαναξεκινήσει? Δηλαδή ο κύριος Συρηγός.
1: Λογικά.
0: Ναι, γιατί το ομολόγησε ότι δεν είναι υποχώρηση. Ο κύριος Συρηγός το είπε, απλά τον διόρθωσε, υποτίθεται, τον άδειασε, κάποιοι λένε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, λέγοντας ότι είναι προσωπικές απόψεις του ηδήμονος, έτσι, είναι καθηγητής ο κύριος Σύργος, θα ξέρει καλά, έχει γράψει και εξαιρετικό βιβλίο.
1: Έγκριτος καθηγητής, ναι, και σοβαρός αναλυτής, και δεν τους είχε γνώστης της κατάστασης, ναι, κύριος Άγγελος Σύργος. Αλλά κοιτάξτε να δει, ο ίδιος ο κύριος Γεραπετρίτης και τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο του 2024, όταν έγιναν η παρουσία των φρεγατών και η υποχώρηση του Ιταλικού πλοίου από εκεί, ναι, ο κ. Γεραπετρίτης ήταν ο ίδιος που λέει ερατώσαμε τις εργασίες και αυτό σταματήσαμε, τα τελειώσαμε. Ο ίδιος ο κ. Γεραπετρίτης ήρθε στην πορεία και απεδέχθη ότι υπό την πίεση των φρεγατών ουσιαστικά το απεδέχθη αυτό το πράγμα, και τώρα έρχεται και μας μιλάει για άλλη πορεία. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα για να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση, και υποτίθεται ότι όλο το τελευταίο διάστημα η χώρα μας έχει συνομιλίες με την γαλλική κυβέρνηση και υποτίθεται ότι έχουν πάρει και την στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης με την εταιρεία η οποία θα στείλει και το πλοίο για να κάνει τις έρευνες. Τώρα όλα αυτά τα καινούργια και δεν περνάει από το συγκεκριμένο σημείο και περνάει από κάπου αλλού, αν πραγματικά δεν προκύπτουν από μελέτη και από έρευνα, γιατί εξυπηρετούν πραγματικά το έργο αυτό, σαφώς είναι υποχώρηση της χώρας μας. Πώς να το εκλάβουμε δηλαδή.
0: Κύριε Παπανικολάου, επειδή τις ημέρες παραμονής του στην Αμερική ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε σε διάφορα συνέδρια και στο Τορόντο και στο Κολούμπια και μεταξύ των διαφόρων τοποθετήσεων, αλλά και πάλι πρόσφατα θα σας πω όταν γύρισε στην Ελλάδα, υπεραμείνθηκε μιας διαδικασίας ή πρωτοβουλίας, όπως θέλει να λέει η Ελλάδα ότι την έχει αναλάβει, ενώ είναι παλαιότερη. Δηλαδή ήδη από τον Σαρλ Μισελ το 2020, τότε πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να έτσι συμπηχθεί μια συνάντηση 5 κρατών, το 5x5, με 5 θεματικές ενότητες δηλαδή. Να είμαστε εμείς, να είναι η Λιβύη, να είναι η Αίγυπτος, να είναι η Κύπρος και να είναι η Τουρκία και να συζητήσουμε ομού τις διάφορες διαφορές που έχουμε επί των θαλασσίων ορίων κτλ. Κτλ. Αυτό το θεωρείτε, γιατί εδώ άμα πάμε και μπήκε η Τουρκία μέσα σε αυτό, εμείς κατευθείαν μετατρέπουμε το διμερές σε ένα ζήτημα πολυμερούς διευθέτησης. Θεωρείτε ότι είναι σωστό, έχει θετικά, έχει αρνητικά? Τι είδους πρωτοβουλία είναι αυτή που λέμε πλέον ότι θέλουμε να αναλάβουμε?
1: Το ζήτησε και ο Ερντογάν αυτό στον ΟΗΕ, το ανέφερε και αυτό ο Ερντογάν. Δηλαδή να συζητήσουμε για διάφορα θέματα, μεταξύ αυτών η ασφάλεια, το ενεργειακό κτλ. Το θέμα είναι το εξής. Η Τουρκία έχει δηλώσει και εκφράσει την επιθυμία της, όχι επιθυμία, που θέλει δηλαδή, και θα προσπαθήσει να το επιβάλλει, το επιδιώξει. Να πάει και το ψευδοκράτος της Βορείας Κύπρου να συμμετέχει και αυτό ομότιμα, σώτημα. Ναι. Και δεν δέχεται την ενιαία χώρα, την δημοκρατία της Κύπρου, να συμμετέχει σε αυτή τη συνάντηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η πρωτοβουλία έχει λεπτά σημεία τα οποία, αν δεν προσέξει η ελληνική πλευρά, σαφώς θα αποβούν εις βάρος μας, διότι θα δημιουργήσουν τετελεσμένα υπέρ της Τουρκίας. Πέραν δηλαδή από τη συμμετοχή της Κύπρου, της ελληνικής, της δημοκρατίας της Κύπρου στη συνάντηση αυτή, έχει και άλλα λεπτά σημεία. Αν δεν έχει δηλαδή παγιωμένες και ξεκάθερες θέσεις η ελληνική πλευρά, το τι θα συζητηθεί εκεί και τεθούν από τη μεριά της Τουρκίας και άλλα θέματα στη συζήτηση χωρίς να έχουν συμφωνηθεί, κινδυνεύει να ξεφύγει αυτή η συνάντηση και να βρεθεί η Ελλάδα να έχει συνέπειες μελλοντικά.
0: Κλείνοντας, κύριε Παπανικολάου, ξέρετε, τώρα δεν ξέρω πού να πάμε στο ένα, το έχουμε ξαναζητήσει και μαζί στο παρελθόν για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση πάνω στο ένα μέτωπο. Ακόμα συνεχίζεται, αλλά υπάρχει μια παύση κάτω μετά στη Μέση Ανατολή. Αλλά επειδή προηγήθηκε, δεν γίνεται να με σας το ρωτήσω αυτό. Αυτό το δημοσίευμα από τη Wall Street Journal, μετά συνεχίστηκε με τους Financial Times για το τι τοποθέτηση έκανε η Αμερικανίδα πρέσβης, και έρχεται τώρα την ερχόμενη Τρίτη για την αμοιβαία αυτή συμφωνία που έχουμε υπογράψει έτσι κι αλλιώς με την Αμερική ο κύριος Ρούμπιο. Θέλω να σας ρωτήσω, οι σχέσεις της Ελλάδας, όπως και να το κάνουμε, και από το 52 που μπήκαμε στο ΝΑΤΟ, ήταν πάντα φιλικές, με πολλά αγκάθια, λόγω και της στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών σε κομβικά ζητήματα. Με βασικότερο είναι την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, που εδώ και 52 χρόνια αυτό το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Αλλά είχαμε πάντα, ας πούμε, καλές παραδοσιακές σχέσεις. Βλέπετε αυτό να αλλάζει? Τι εννοώ, να αλλάζει και να γίνεται εμφανέστερο ότι προσπαθούν με τον Α ή τον Β τρόπο να μας επιβάλλουν στη συνείδησή μας ότι είμαστε υπό πιο αυστηρό τύπου αποικιακό καθεστώς? Γιατί και αυτά που γίνονται με τον κάθετο διάδρομο και όσα λέει η κυρία Γκυλφόλη δείχνει ότι εμείς πρέπει να επιβάλλουμε να πουλάμε πιο ακριβά το LNG σε εσάς ή διημών την Ελλάδα προς τις άλλες χώρες στα Βαλκάνια. Έχει αλλάξει λίγο η ισορροπία, έχει σκληρύνει τη στάση της Αμερικής και απέναντί μας?
1: Κοιτάξτε, η Αμερική έχει σκληρύνει τις τάσεις με τον Τραμπ απέναντι σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλα τα έθνη. Ναι. Και ιδιαίτερα απέναντι στην Ευρώπη. Εδώ βλέπετε, επέβαλε με τον τρόπο που επέβαλε στη Δανία ουσιαστικά για την παρουσία της στρατιωτικής στην Γροιλανδία. Ναι. Το είδατε, το περάσαμε, ναι, και το προηγούμενο διάστημα. Επιβάλλει κυρώσεις όπου θέλει ανά τον κόσμο προς όφελος της Αμερικής. Προσπαθεί να ανατρέψει το στάτους το εμπορικό που είχε με την Ευρώπη. Όλα αυτά που γίνονται είναι εις βάρος της Ευρώπης οικονομικά. Νομίζω ότι και η χώρα μας δεν είναι εκτός αυτού του παιχνιδιού, και σαφώς και υφίσταται και τις συνέπειες αυτές. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται υπό μια μορφή απικιακού καθεστώτος, στάτους δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σαφώς θεωρούν τη χώρα μας σαν μια χώρα σύμμαχο, μια χώρα σταθερή. Βέβαια οι ελληνικές κυβερνήσεις δυστυχώς δεν κρατάνε μια στάση όπως θα έπρεπε να... Και το λέω αυτό γιατί έχω εμπειρία, γιατί έχω υπηρετήσει στις ΗΠΑ. Ναι. Έχουμε έτσι μια υποφορητικότητα στην υπερδύναμη, θεωρώντας ότι είμαστε υποτακτική, δηλαδή σχέση έχουμε απέναντι στις ΗΠΑ και δεν διεκδικούμε ενώ θα έπρεπε να διεκδικούμε, διότι έχουμε δώσει πάρα πολλά στις ΗΠΑ εν αντιθέσει με την Τουρκία, η οποία ουσιαστικά δεν δίνει τίποτα και πάντα διεκδικεί. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το εξετάσουν οι ελληνικές κυβερνήσεις και, και είναι θέμα και των πολιτικών που, εν πάση περιπτώσει, μας κυβερνάνε.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, ένα δευτερόλεπτο κλείνοντας, επειδή σήμερα ουσιαστικά έχει φύγει και ο τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης από το Ιράκ. Έχουν περάσει 23 χρόνια από τότε που έλαβε εκείνη την απόφαση ο Τζορτζ Μπους. Έχουμε τέλος εποχής?
1: Δεν έχουμε τέλος εποχής για την... Για
0: τις Ηνωμένες Πολιτείες και την εκεί παραμονή τους.
1: Γιατί εκεί, κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν και έχουν βάσεις εκεί πέρα με διαφορετικό τρόπο σε όλη την περιοχή. Ναι. Τώρα ότι έχουμε αλλαγή στον τρόπο που θα πρέπει να συμπεριφερθεί η υπερδύναμη στην περιοχή μετά τον πόλεμο με το Ιράν, αυτό είναι βέβαιο. Πώς θα είναι η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτείων εκεί σε αυτά τα κράτη, θα το δούμε στο επόμενο διάστημα. Γιατί ο πόλεμος με το Ιράν, η σύγκρουση με το Ιράν είχε τεράστιες συνέπειες και απώλειες για την αμερικανική πλευρά, η οποία είχε επενδύσει πάρα πολλά συστήματα στρατιωτικά υπερσύγχρονα και επανάκριβα σε αυτή την περιοχή, τα οποία ουσιαστικά καταστράφηκαν άσχετα αν δεν βγαίνουν στην επιφάνεια ακόμα από τους Ιρανικούς πυράβλους. Άρα η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών θα υπάρχει εκεί με διαφορετικό τρόπο πλέον, έτσι εκτιμώ εγώ. Θα το δούμε όμως αυτό στο μέλλον.
0: Πτέραρχε, κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για το λόγο, την παρουσία σας στον Θήτα FM και όποτε μπορείτε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Μεγάλη μου χαρά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ, κύριε Παπα-Νικολάου.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου πασάρετε ειδήσεις για να είμαι πραγματικά όχι, είμαι στο δευτερόλεπτο μετά τις αναρτήσεις που κάνουν διάφοροι υπουργοί μετά από άλλες ειδήσεις. Δηλαδή πριν έλεγα για τον, έλεγα για τον Αλέξη Τσίπρα που πήγε στο Άγιο Όρος και τι σχολίασε, που έλεγε αυτό ένα ταξίδι στην ιστορία θησαυρού που φυλάσσονται αιώνες. Και πριν από λίγο μου στέλνετε ότι είχαμε χτύπημα, strike, από τον, από τον υπουργό. Καλά, αυτός ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, τα γράφει μόνος του, δηλαδή πότε να προλάβεις, να δεις τι προβλήματα έχει ο τομέας της υγείας. Και δει τώρα τεράστια προβλήματα, και όχι μόνο της υγείας και της παραϋγείας. Διότι αυτά δεν έγιναν τώρα, δεν έγιναν ψε, ούτε παραπροψε. Έχουν γίνει ήδη από το 2019 και από τις μεγάλες διαφημίσεις που γίνονται και από τα μεγάλα τα συνέδρια, όχι μόνο για πλασμαφαιρέσεις, δεν ξέρω εγώ, για να γίνεις βρέφος. Αυτά. Και βάζεις μαλλιά και βάζεις αυτιά και βάζεις και μήλα και βάζεις και μάτια και βάζεις και ματοτσίνορα και τα βάζεις όλα. Όπως τα έχει κάνει πάνω του ο κύριος Γεωργιάδης. Α, το βάλω εγώ. Ελάτε να με δοκιμάσετε. Βάλτε με τέτοιο να με πληρώσετε και από πάνω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά εγώ δεν είμαι υπουργός υγείας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είμαι υπουργός υγείας. Α, όταν είσαι υπουργός υγείας πρέπει να, και να φαίνεσαι. Και να είσαι. Λοιπόν, προλαβαίνει παρόλα αυτά. Πείτε ότι έχει μία στρατιά από ανθρώπους που κάνουν σχολιασμό, αλλά λογικά ο ίδιος. Και λέει τώρα για τον. Από εκεί ξεκινήσουμε, για τον Αλέξη Τσίπρα. Λέει, για άθεος, λέει. Κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος. Έτσι, κομψά, έτσι, αστεία και αυτά. Εγώ θυμάμαι πάντως καλά τα έχουν, γιατί ο ένας σαπόρταρε τον άλλον για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και υπογραφές, άσχετα αν από καιρούς καιρών πετάει ο ένας πρόκειες στον άλλον. Τώρα για τον κύριο Γεωργιάδη, κλείνοντας, γιατί δεν τον έχω περιλάβει από τη στιγμή που ξεκινήσαμε στον Θήτα, θα έρθει και αυτό. Το μόνο όμως που είπα και δεν μπορώ να το ξεπεράσω, γιατί είναι όψιμα πολύ πολύ φιλοϊσραηλινός, δηλαδή θυμόμαστε όλοι τον κύριο Γεωργιάδη και τα βιβλία που πουλούσε, αλλά δεν μπορώ να ξεπεράσω και δεν έχει ακόμα, ας πούμε, δεν το χτυπάνε. Δεν μπορώ να ξεπεράσω ότι αυτό που κάναμε την ασπίδα του Αχιλέα που γύρισε και είπε ότι θεωρώ σημαντική τη συμμαχία αυτή με το Ισραήλ γιατί εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους. Και καθόμαστε τώρα, θα μου πεις και εσύ κάθεσαι και σχολιάζεις, το έκανε γιατί κλείνουμε και την εκπομπή, φίλες και φίλοι. Είμαστε στα 56 λεπτά μετά τις 8, άλλα 3-4 λεπτά να ακούσετε ένα μουσικό κομμάτι για να υποδεχθείτε μετά την Ελένη Μπαρμπάκου που ακολουθεί έως τις 11, ενώ κατά τις 9, όχι κατά τις 9, στις 9 ακριβώς, ώρα, θα είναι ο Αλέξανδρος Νικηφορίδης για να σας πει να εκφωνήσει το βραδινό δελτίο ειδήσεων, το δελτίο ειδήσεων των ΕΝΕ. Ευχαριστώ πολύ τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν στα ΝΤΕΚ, σε εσάς όλους για τα μηνύματα, την αγάπη σας. Θα τα ξαναπούμε, προσοχή, αύριο, επειδή αύριο έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση για τα 150 χρόνια της εστίας και μετά τις 7.30 θα μεταδώσουμε ζωντανά την εκδήλωση και από το ραδιόφωνο. Αύριο θα είμαι νωρίτερα. Γιατί και η Μαρούλα έχει μια υποχρέωση, οπότε θα είμαι 3 με 4. Εγώ νομίζω, εγώ είμαι 3 με 4 και 4 με 5 η Μάρνη. Θα το καλύψουμε κάπως έτσι. Να μην μας χάσετε κιόλας. Εντάξει, δεν θα είναι μία μέρα η Μαρούλα. Θα είμαι εγώ 3 με 4 και 4 με 5 η Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου και θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια.

0: στον Θήτα FM. Είναι 9.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
0: Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
1: www.fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Από σήμερα η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά ως εκλεγμένο μέλος στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Για έναν μήνα ακόμη θα παραμείνει η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία μετά από σχετική απόφαση του Κισέα που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα διότι δεν εφαρμόζει τις οδηγίες για την διαχείριση αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε πως το ίδιο θα γίνει αν η ελληνική κυβέρνηση δεν πληρώσει τα χρέη της στους προμηθευτές νοσοκομείων που φτάνουν στο 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες άλλαξε δικηγόρο η προφυλακισμένη γιατρός για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το γραφείο που την είχε αναλάβει παραιτήθηκε από την υπεράσπισή της. Στο ανακριτή κατέθεσε αναισθησιολόγους και επιβεβαίωσε πως νοσηλεύτρια επικοινώνησε μαζί της από το ιατρείο. Τόνισε πως ρωτήθηκε από την νοσηλεύτρια για το ποιο είναι το αντίδοτο της προποφόλης ή αλλιώς μέθη και απήντησε πως αντίδοτο δεν υπάρχει. Σε 45 λεπτά στο γήπεδο της Τούμπας η Εθνική Ελλάδος υποδέχεται την Ολλανδία στα πλαίσια του Nations League. Οι κερκίδες είναι ήδη γεμάτες. Ολλανδοί φιλάθλοι πήγαν στο γήπεδο με πορεία από το Λευκό Πύργο. Ένας 65χρονος σκοτώθηκε στη σκάλα Φούρκας όταν καταπλακώθηκε από δέντρο. Δεκάδες αλλιευτικά έδεσαν στην παλιά παραλία και θα παραμείνουν επαόριστον. Η κινητοποίηση των ψαράδων οφείλεται στο αδιέξοδο που προκλήθηκε από την απουσία κρατικής υποστήριξης. 60χρονος συνελήφθη στη Χαλκιδική, διότι με δύο συνεργούς του ξεγέλασαν ηλικιωμένοι παριστάνοντας τους αστυνομικούς και τις έκλεψαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ. Νεκρός βρέθηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούντας στις Καρίνες Ρεθύμνου, θύμα της φοντρής κακοκαιρίας που χτυπά την Κρήτη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέα προειδοποίηση για επιδείνωση της κακοκαιρίας. Με κλήρωση που θα γίνει στο τέλος Οκτώβρη, θα οριστούν οι δικαστές που θα στελεχώσουν το ειδικό δικαστήριο, στο οποίο θα παραστεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για την τραγωδία στα Τέμπη. Παράταση ως το τέλος του χρόνου δόθηκε η υποχρέωση εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής για παραγωγούς και πολίτες λαϊκών αγορών. Σε Κακόριο μετετράπη κατηγορία εναντίον των τριών προφυλακισμένων για τη δολοφονία της 19χρονης Μύρτου στην Κεφαλονιά. Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας, ο ετήσιος αντιγρυπικός εμβολιασμός φέτος θα αρχίσει από το μέσα Οκτωβρίου ως το τέλος του Νοέμβρη.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Σχετικά έθριος ο καιρός στην πόλη, ελαφριές νεφώσεις, θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 11

Πολύ καλησπέρα σε όλους. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τούμπα σήμερα, έτσι. Βραδινές πτήσεις στον ΣΥΤ FM 107,1 και μας ενδιαφέρει να έχουμε και να ταράξει κενά αέρος. Πάνω από την Τούμπα να είμαστε και να βλέπουμε το παιχνίδι της Εθνικής. Έτσι λοιπόν, αισιόδοξα θα ξεκινήσουμε. 1η του Οκτώβρη, καλό μήνα να πω σε όλους. Ένας μήνας που σαφώς θα μας βάλει σε πιο φθινοπορεινές συνήθειες. Πάντως ο καιρός είναι καταπληκτικός. Είναι η Ελλάδα χωρισμένη στα δύο. Νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη είδατε τι έγινε. Πλημμύρες στο κόκκινο με τα 112. Οι κάτοικοι ζουν μια από τις χειρότερες ημέρες. Τα σχολεία είναι κλειστά. Εδώ βεβαίως στη Θεσσαλονίκη έχουμε απόψε γιορτή. Έχουμε μια πολύ ωραία συνθήκη που λέγεται Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου κόντρα στην Ολλανδία. 10 παρατέταρτο ξεκινάει το παιχνίδι. Οι περισσότεροι νομίζω ότι θα το δείτε. Η τηλεθέαση αναμένεται να αγγίξει πάνω από το 40% και δικαίως βέβαια. Και εμείς μένουμε εδώ συντονισμένοι στον ΘΙΤ FM 107,1 με υπέροχες μουσικές να καλωσορίζουμε αυτό το δεύτερο μήνα του φθινοπόρου. Να καλωσορίσω τον Γιώργο και την Ντέβη που μπήκαν στην παρέα μας ήδη. Οι Ολλανδοί γέμισαν, λέει, τη Θεσσαλονίκη. Οι Ολλανδοί τουρίστες και οι Ολλανδοί φιλάθλοι, οι οποίοι ήρθαν εδώ, φωτογραφήθηκαν, τους άρεσε πάρα πολύ η παραλία. Αυτοί οι ωραίοι πορτοκαλί τύποι, οι οποίοι κάνουν βόλτα και περιμένουν το βράδυ και αυτοί με αδειμονία. Περιμένουν σε μία ώρα να ξεκινήσει, ή μία ώρα, ούτε μία ώρα. Σε μισή ώρα και κάτι.

Εθνική Ελλάδος, γεια σου λοιπόν. Είπαν οι χιλιάδες φιλάθλοι, οι οποίοι μπήκαν ήδη στο γήπεδο της Τούμπας. Ρέει και περισσότερος κόσμος. 10 παρατέταρτο το πρώτο παιχνίδι με την Ολλανδία. Το δεύτερο παιχνίδι πάλι 10 παρατέταρτο την Κυριακή που μας έρχεται, μεθαύριο δηλαδή. Οι Γαλανόλευκοι λοιπόν είναι στις καλύτερες τις στιγμές. Φίλοι της υποδέχτηκαν την αποστολή και όταν αντίκρισαν τους παίχτες τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και τους αποθέωσαν. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, νομίζω ότι είμαστε μία από τις ωραιότερες, θα έλεγα, ομάδες σε αυτό το Nation Link, το οποίο διαδραματίζεται με τις καλύτερες συνθήκες για μας. Λοιπόν, είδατε τι έγινε και με τον Ρονάλντο που αποχώρησε από την Εθνική Πορτογαλίας και έχει ξεσπάσει τώρα ένας πόλεμος στα social media, αν έπρεπε να το κάνει, αν ήταν εγωιστής ή όχι. Οι περισσότεροι, λέει, τον λούζουν, λένε ότι είναι πολύ εγωιστής και δεν θα μπορούσε ποτέ να προσαρμοστεί στις ανάγκες της ομάδας. Ο προπονητής της ομάδας είπε ότι αλίμονο αν ένας ποδοσφαιριστής ή ακόμα και ο ίδιος θα μπορούσε να μου υποδείξει τι θα κάνω μέσα στο γήπεδο. Πάντως βλέπετε ότι συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες και οι αποχωρήσεις και τα νεύρα και οι εντάσεις και οι αναταράξεις. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μαζί θα πάμε μέχρι τις 11 με βραδινές πτήσεις στον Fit FM 107,1. Μείνετε συντονισμένοι, το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέσω Viber είναι το 697 7 20 10 70.

Πάντως, σε κάθε συζήτηση που κάνω, όπως και πριν εδώ με τους συναδέλφους των Fit FM για το ποδόσφαιρο και για την απήχησή του ως λαϊκό άθλημα σε όλες τις, σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, παντού και πάντα, από τότε που αυτή η στρογγυλή θεά μαγεύει και μαγεύει άντρες, γυναίκες και όλους τους φιλάθλους σε, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Στην πράξη, να πούμε ότι οι παίκτες είναι ιδάλματα, οι ποδοσφαιρικές ομάδες το ίδιο. Αλλά όταν τυχαίνει να έχεις και μία εθνική νίκη, τότε νομίζω τα πράγματα γίνονται ακόμα καλύτερα. Θυμηθείτε τι είχαμε ζήσει το 2004 στην Ελλάδα με το Euro. Θυμηθείτε τέτοιες εκδηλώσεις που δεν είχαμε ξαναζήσει ποτέ, με ανίποτες επινίκειες γιορτές. Είναι μεγάλη ανάλυση το ποδόσφαιρο έτσι κι αλλιώς, και επειδή προέρχομαι και από έτσι αθλητικά ραδιόφωνα, πολύ συχνά αναρωτιόμουν, γιατί τα χρόνια περνούσαν, ότι ο κόσμος τελικά το έχει πάρα πολύ ανάγκη το ποδόσφαιρο. Είναι μια τεράστια χρηματιστηριακή αξία στη ζωή των ανθρώπων. Για κάποιες νομίζω χώρες φτάνει και σε δυσδεόρατα ύψη αυτή η αξία, αυτή η μαζική αφοσίωση, αυτή η λατρεία που υπάρχει σε κοινωνίες. Να πούμε, πολύ πριν την εμφάνιση του ποδοσφαίρου υπήρχαν και άλλα αθλήματα, αλλά κανένα δεν μπόρεσε να έχει τη λαοφιλία που είχε το ποδόσφαιρο. Και βέβαια, μπροστά σε σύγχρονες κοινωνικές μάστιγες που υπάρχουν γύρω μας, ψυχικές διαταραχές και άλλα και άλλα και άλλα, το ποδόσφαιρο στηρίζει. Και στηρίζει γιατί και άλλα παρόμοια μαζικά φαινόμενα, ώστε η νεολαία να έχει κάποιες εναλλακτικές, ίσως ο κόσμος μας να γινόταν και λίγο καλύτερος αν στρεφόμασταν όλοι στο ποδόσφαιρο. Τώρα θα μου πείτε, το ποδόσφαιρο πια έχει αλλάξει. Είναι πολύ επαγγελματικό, στην ψηφιακή εποχή είναι και πολύ στοιχηματικό, είναι και λίγο τζόγος, είναι όλα μαζί. Δεν είναι εκείνο το ποδόσφαιρο που έπαιζαν ίσως οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας που λέγανε ότι παίζουν για τη φανέλα. Παρ' όλα αυτά, το ποδόσφαιρο πάντα ενώνει, πάντα δονεί και πάντα είναι ένας πολύ καλός λόγος για να βρούμε ένα κοινό σημείο όλοι μας.

97, 20, 10, 70 και το κάνετε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας εδώ στον Theta FM 107,1, τη φωνή της Θεσσαλονίκης, που καθημερινά από τις 6 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ με ζωντανό πρόγραμμα είμαστε δίπλα σας, κοντά σας, αντιπροσωπεύουμε όλη την καθημερινότητά σας, ακούμε τη φωνή σας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Εντάξει, να σας πω και τη μαύρη μου αλήθεια. Έχω ανοίξει και μια τηλεόραση λίγο και παρακολουθώ με την άκρη του ματιού για να βλέπω και λίγο το ποδόσφαιρο. Αλλά και από την άλλη εδώ θα είμαστε και έρχομαι με πολύ σπουδαία έρευνα που αφορά το πώς ζουν οι Έλληνες εν έτη 2026 και πώς αντιμετωπίζουν το χειμώνα που έρχεται.

Η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Βραδινές πτήσεις με την Ελένη Μπαρμπάκου. Κάθε βράδυ στις 9.

Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας στον ZFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης μαζί σας μέχρι τις 11 με την Ελένη Βαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο και με τις βραδινές μας πτήσεις. Τι φοβούνται οι Έλληνες για το χειμώνα που έρχεται? Καταρχήν, ο φόβος στο συνέστημα είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το αποδεχόμαστε στη ζωή μας, γιατί μας ακινητοποιεί. Δεκτό, δεκτό. Αυτό πρώτα απ' όλα είναι ένα συνέστημα που πρέπει σιγά σιγά να το απολέσουμε. Και επειδή σιγά σιγά καραδοκεί σε κάθε στιγμή της ζωής μας, σε κάθε έκφαση της ζωής μας, στις κοινωνικές μας επαφές, στις φιλικές μας επαφές, στις ερωτικές μας επαφές, έχει αρχίσει ο φόβος και μπαίνει παντού. Και έτσι λοιπόν ακινητοποιεί τον άνθρωπο και τον κάνει άβουλο και πολύ μοναχικό και κλεισμένο μες στο σπίτι του. Να αφήσουμε σιγά σιγά λίγο τους φόβους στην άκρη και να πούμε τι ανησυχεί περισσότερο τους Έλληνες και να αφήσουμε λίγο στην άκρη το φόβο, γιατί δεν μας αρέσει και ο συνέστημα. Λοιπόν, τι ανησυχεί περισσότερο, να το πούμε πιο ωραία. Κυρίως το αυξημένο κόστος της ενέργειας. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι αυτό. Η ακρίβεια και οι έντονες καιρικές ανατροπές ήρθαν τώρα να μπουν μέσα σε αυτό το τραπέζι των απειλών της καθημερινότητας του σύγχρονου Έλληνα και βέβαια το σοκ της ενέργειας και των καυσίμων. Έτσι κι αλλιώς αυτό θα το βιώσουμε όλοι μέσα σε αυτό το χειμώνα και για το πετρέλαιο θέρμανσης, για το ντίζελ, για το φυσικό αέριο, για όλα. Μας έχουν προειδοποιήσει για έναν ακριβό χειμώνα. Όμως υπάρχουν και κάποια μέτρα στήριξης στα νοικοκυριά που κάποιοι τα λένε ασπιρίνες και όχι αδίκως. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και αυτό που λέγεται αβεβαιότητα, που είναι χειρότερο από το φόβο, γιατί δεν σε αφήνει να κάνει σχέδια σε αυτή τη ζωή. Τώρα θα μου πείτε, γιατί να κάνουμε σχέδια σε αυτή τη ζωή? Όταν κάνουμε σχέδιο, ο Θεός από εκεί πάνω γελάει και γελάει πικρά. Και πολλές φορές γελάει γιατί μας δείχνει μια πραγματικότητα που εμείς οι ίδιοι δεν την είχαμε υπολογίσει. Παρ' όλα αυτά, όσο μπορεί ένας άνθρωπος να σχεδιάσει τι θα γίνει αύριο ή μεθαύριο, στο εγγύς μέλλον, γιατί παραπάνω δεν μπορούμε και να σχεδιάσουμε πράγματα, υπάρχει, λέει, καιρική εναλλαγή που δεν βοηθάει καθόλου. Υπάρχει το φαινόμενο του Ελνίνιο, το οποίο δείχνει ότι θα έχουμε έναν θερμότερο χειμώνα φέτος, αλλά θα είναι πολύ πιο βροχερός από άλλες χρονιές. Επίσης, θα έχουμε μειωμένες χιονοπτώσεις στα παιδινά. Αυτό είναι καλό. Από την άλλη, οι παραδοσιακές εκτιμήσεις, δηλαδή εσείς που πιστεύετε σε αυτά που λέγονται μερομήνια, και κάποιοι τα πιστεύουν πάρα πολύ, υπάρχει ένας φόβος ξαφνικών ψυχρών εισβολών που κρατούν τους πολίτες σε εγρήγορση. Και βέβαια υπάρχουν όλες αυτές οι γεωπολιτικές και υβριδικές απειλές που μας λένε ότι υπάρχει μια συνωμοσία για αυτό το χειμώνα, για κυβερνοεπιθέσεις, για γεωπολιτική ανασφάλεια και αστάθεια που επηρεάζουν βεβαίως και άμεσα την ασφάλεια που θέλουμε να νιώθουμε οι σύγχρονοι Έλληνες όταν ζούμε μια καθημερινότητα που έτσι κι αλλιώς δεν είναι καθόλου εύκολη πλέον. 697-7-20-10-70, το τηλέφωνο, στο Viber μόνο. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα όσοι θέλετε. Και έτσι επικοινωνούμε κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας στον ZFM 107,1. Η ανησυχία λοιπόν είναι αυτή. Οικονομική, κοινωνική και λίγο γεωπολιτική, για το τι θα συμβαίνει και σε όλο τον κόσμο γύρω μας.

Προσέξτε τώρα, τέθηκε ένα θέμα τώρα τελευταία, από το Σεπτέμβριο και μετά, που ήρθαν εδώ στη Θεσσαλονίκη και κάνανε και τις διακηρύξεις τους οι πολιτικοί μας αρχηγοί. Υπάρχει ένα θέμα, αν ζούσαν καλύτερα οι Έλληνες το 2019 ή αν ζουν καλύτερα το 2026. Το ερώτημα, μη βιαστούμε να το απαντήσουμε. Με βάση την προσωπική μας, τέλος πάντων, κατάσταση, γιατί στον καθένα είναι τελείως διαφορετική. Το ερώτημα, λοιπόν, επανέρχεται με ένταση στο δημόσιο διάλογο τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, πέρα από τα πολιτικά αφηγήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά, μπορεί να αξιολογηθεί με τον ασφαλέστερο τρόπο αν ζούσαμε καλύτερα τότε ή τώρα, αν πάρουμε τους αριθμούς που τους έχουμε μπροστά μας. Υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η μία που δείχνει ότι στους αριθμούς οι Έλληνες ζουν καλύτερα και η άλλη που δείχνει το εισόδημα που έχουν πλέον οι Έλληνες ως διαθέσιμο, που είναι σαφώς μεγαλύτερο από τότε, αλλά πού μπορεί να διατεθεί αυτό το εισόδημα για να μπορέσουν να ζήσουν καλύτερα. Γιατί όταν το δίνεις στον ιδιοκτήτη του σπιτιού που πληρώνει το ενίκιο, δεν ζεις εσύ καλύτερα. Όταν επίσης το δίνεις στο σούπερ μάρκετ, δεν σημαίνει ότι ζεις καλύτερα. Όταν το δίνεις να ζεστάνεις στο σπίτι σου, δεν σημαίνει ότι ζεις καλύτερα. Και ειδικά μια φορά, το είχε πει και σε μια ταινία ελληνική, πολύ ωραία, ποια το είχε πει, ποια ηθοποιός το είχε πει, ότι καμιά φορά η ομορφιά της ζωής δεν κρύβεται στο απαραίτητο, κρύβεται και στο περιττό. Κρύβεται δηλαδή σε αυτό που μπορείς να κάνεις ως υπέρβαση για να περάσεις λίγο καλά. Λοιπόν, οπότε τους αριθμούς μπορείς να τους διαβάσεις τελείως διαφορετικά και να τους ερμηνεύσεις τελείως διαφορετικά. Καλησπέρα, καλησπέρα Θεσσαλονίκη που ζεις και αναπνέεις και σήμερα σε Ρυθμούς Εθνικής Ελλάδος, η οποία ξεκινάει σε 5 λεπτά το παιχνίδι και βλέπω τηλεοράσεις παντού έξω. Ανοιχτές.

Μια τεράστια ελληνική σημαία έχουν ανοίξει στις κερκίδες της Τούμπας να κυματίζει. Λίγα δευτερόλεπτα πριν να ξεκινήσει ο αγώνας. Καλώς ήρθατε στον Θήτα FM 107,1. Εσείς που ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας. Είπαμε για το ποδόσφαιρο ως κοινωνικό φαινόμενο. Λοιπόν, λίγη είναι μελιά στη ζωή μας που την έχουμε χάσει τον τελευταίο καιρό. Τη χρειαζόμαστε όλοι. Δηλαδή κάθομαι και σκέφτομαι, τι ωραία που είναι να παρακολουθείς μια παρέα, ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και να πίνεις μια ωραία παγωμένη μπύρα. Τι ωραίο πράγμα που είναι η λίγη ελαφρότητα που την έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες, τις τελευταίες μέρες. Όχι για να ξεχαστούμε, αυτό είναι λάθος, για να θυμηθούμε πόσο ωραία είναι αυτή η πλευρά της ζωής.

Καλησπέρα στην Αγγελική που δεν βλέπει ποδόσφαιρο, μου λέει, ούτε παρακολουθεί ποτέ, ούτε ξέρει από αυτά. Η Αγγελική θα βάλει να δει κάποια ταινία ή θα ακούσει εμάς στον Fit FM. Πάντως είμαι σίγουρη ότι αν μπήκαν ένα γκολ από την ελληνική πλευρά θα την ξυπνήσουν οι αχές από τα μπαλκόνια. Η καλησπέρα μου και στο Φίλιππο που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όλη την παρέα εκεί.

Πάντως υπάρχει και ένα φαινόμενο έτσι ελληνικό, μοναδικό. Εδώ στην Ελλάδα, αν είμαστε φτωχοί Έλληνες, αλλά στο εξωτερικό, να έχουμε 24, νομίζω 26 Έλληνες στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου, σύμφωνα με τη λίστα του Forbes για το 2026, με τους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη, έχουμε 24 ανθρώπους που κρατούν τα πρωτεία. Και στην κορφή βρίσκεται γυναίκα. Είναι η 73χρονη Βίκη Σάφρα, η οποία είναι μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου με εκτιμόμενη περιουσία 27 δισεκατομμύρια δολάρια. Όχι, γελάτε. Και στη δεύτερη θέση είναι η γυναίκα.

Πάντως, αν ρωτήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη πώς μπορεί κάποιος να γίνει πλούσιος, σου λέει ότι δεν υπήρξε ποτέ καταλληλότερη εποχή για να είναι κάποιος πλούσιος. Τώρα, λέει, χάρη σε αυτή την εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι καυτές αγορές, λέει, είναι ευνοϊκές και μάλιστα για πάρα πολλούς επιχειρηματίες, για επενδυτές και για κληρονόμους που μπήκαν στη λίστα των δισεκατομμυρίων του πλανήτη, δηλαδή περισσότεροι 400 ακόμα από ό,τι είχαν μπει στο 2025. Δηλαδή το 2026, σου λέει το Forbes, είναι μία χρονιά για τους δισεκατομμυριούχους της γης για να επενδύσουν σε κεφάλαια, για να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι όσο καμία άλλη χρονιά. Και σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική ζωή και η ψηφιακή εποχή στην οποία όλοι μας, λίγος πολύ, είμαστε κοινωνοί μέσα στην καθημερινότητά μας.

Λοιπόν, είμαστε στο 0 με την Ελλάδα-Ολλανδία για να λέμε και τι γίνεται με το ποδόσφαιρο και έχουμε και βεβαίως πολλές νέες καταθέσεις που καίνε στην υπόθεση με τους γιατρούς του Κολονακίου και ποιους βάζει στο κάδρο.

Η 56χρονη γιατρός. Θα έχουμε πολλά, γιατί τώρα θα έχουμε άρση το απορρίτου των τηλεφωνικών. Τέλος πάντων, την άρση το απορρίτου για τα τηλέφωνα, τα κινητά, όπου θα δείξουν πάρα πολλά πράγματα για το που είχαν μιλήσει όλοι αυτοί μεταξύ τους και τι ακριβώς είχαν πει. Μάλιστα, εδώ το δικηγόρο της 56χρονης γιατρού, σήμερα το πρωί σε μία εκπομπή, όπου μας έλεγε πράγματα τα οποία πρώτη φορά τα άκουσα, ότι μπορεί να έχουμε και άλλες κλήσεις, μπορεί να έχουμε και άλλους κατηγορούμενους στην όλη ιστορία, και λέει μόνο όταν γίνει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα δείτε ποιος έσπρωξε τον Γιώργο Μαζονάκη στο να πάει να κάνει πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο, καθρεφτίζοντας και φωτογραφίζοντας κάποιο άλλο πρόσωπο, σαφώς και όχι αυτό της γιατρού. Θα τα δούμε όλα αυτά, έχει πάρα πολύ συνέχεια αυτή η υπόθεση. Και βέβαια όσο ξεσκεπάζονται πράγματα τόσο καταλαβαίνουμε ότι κατά κάποιο τρόπο ο άνθρωπος αυτός εσύρθηκε σε αυτό το ιατρείο με ψεύτικες υποσχέσεις.

αν είσαι στη Θεσσαλονίκη, ζεις στη Θεσσαλονίκη, δεν είσαι φοιτητής και δεν ψάχνεις να βρεις σπίτι, γιατί τότε πραγματικά θα σας ανέβουν το αίματος στο κεφάλι. Αν είστε λοιπόν στην άλλη κατηγορία που απλά παρατηρείτε, απλοί παρατηρητές, είστε έξω από όλη αυτή την υπόθεση, σας προτείνω, αν θέλετε, να γελάσει το χυλάκι σας και όχι απλά να γελάσει, να ξεκαρδιστείτε στα γέλια, να μπείτε σε αυτές τις περιβόητες πλατφόρμες που νοικιάζουν σπίτια ιδιοκτήτες και να δείτε τα δωμάτια τρύπες με 600 ευρώ το μήνα. Τα ημιυπόγεια των 14 τετραγωνικών που διάρει 1000 ευρώ λέει μόνο για τον Οκτώβριο-Μάιο και μάλιστα μεγάλη μα μεγάλη ευκαιρία, σου λέει ο άλλος. Τα νέα στοιχεία της πλατφόρμας, της γνωστής πλατφόρμας που μπαίνουμε όλοι και κοιτάμε σπίτια, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και οι οικογένειες και της περιφέρειας. Κυρίως αυτές είναι στη χειρότερη, στην πιο δεινή θέση, που γράφουν τους επιτυχώντες και μετά αποχωρούν. Ή μερικοί δεν εγγράφονται καν. Είδαμε τι έγινε και με το Πανεπιστήμιο στην Πάτρα. Οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης στα φοιτητικά διαμερίσματα έχουν καταγράψει μάλιστα και άνοδο 5,2%, ενώ σε περιοχές που είναι κοντά στο μετρό και στο πανεπιστήμιο η αύξηση φτάνει από 9 έως 12%. Μάλιστα, υπάρχουν και αυτοί οι πολύ ωραίοι τύποι, τους οποίους τους συναντάς στο Facebook, σκρολάροντας, να το πω και σωστά, όπου σου προτείνουν ένα σπίτι και μπαίνουν μέσα και σου δείχνουν από εδώ το δωμάτιο, από εδώ η κουζίνα, από εδώ το μπάνιο, από εδώ το φοβερό αξεσουάρ που έχει το σπίτι, η μοναδική θέα. Τα περισσότερα είναι χρέπια και από κάτω πρέπει να διαβάσετε τα σχόλια. Θα κάνετε νέο σηκώτη πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, αν διαβάσετε αυτά τα σχόλια, θα δείτε και κάτι ακόμα που συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Τα σπίτια τα περισσότερα είναι χρέπια, έτσι δεν είναι σπίτια. Και ο άλλος λέει τιμή, τιμούλα, τιμούλα, αποφεύγουν να γράψουν την τιμή. Και αν γράψουν την τιμή, ξέρουν από κάτω τι θα γίνει. Οι τιμές ξεκινάνε από 500 ευρώ το φθηνότερο και φτάνουν μέχρι όπου μπορείτε να φανταστείτε και όσο μπορεί να πάει το μυαλό σας πιο ψηλά. Πάντως αυτή τη στιγμή η στέγη, η φοιτητική στέγη είναι ίσως ο μεγαλύτερος βραχνάς για ένα σπίτι που μπήκε το παιδί του στο πανεπιστήμιο από τη χαρά που έχεις στη στεναχώρια μετά. Εναλλαγή συναισθημάτων, να μην πλήττουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό. Όχι, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Είμαστε ακριβώς 5 λεπτά πριν από τις 10. Τελευταίο για τη σημερινή ημέρα.

με τον Αλέξη Νικηφορίδη. Ξέχασα το επώνυμο, παιδιά, τι έπαθα. Και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα των βραδινών πτήσεων. Μου έχει πάρει το μυαλά και το ποδόσφαιρο, έτσι όλα σήμερα.

0: 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
0: Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε.
1: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Νικηφορίδης. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο γήπεδο της Τούμπας η αναμέτρηση ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας και την Εθνική Ολλανδίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σκορ. Από σήμερα η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Για έναν μήνα ακόμη θα παραμείνει η ελληνική συντηρητική απάντηρος στη Σαουδική Αραβία μετά από σχετική απόφαση του Κισαία. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα διότι δεν εφαρμόζει τις οδηγίες για την διαχείριση αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε πως το ίδιο θα γίνει αν η ελληνική κυβέρνηση δεν πληρώσει τα χρέη της στους προμηθευτές νοσοκομείων που φτάνουν στα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγκρίθηκε από τη Βουλή κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Στο ανακριτή κατέθεσε αναισθησιολόγος το θέμα της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η γιατρός επιβεβαίωσε πως νοσηλεύτρια επικοινώνησε μαζί της από το ιατρείο. Τόνισε πως ρωτήθηκε από την νοσηλεύτρια για το ποιο είναι το αντίδοτο της προποφόλης που χρησιμοποιείται για τη μέθη και απήντησε πως αντίδοτο δεν υπάρχει. Ένας 65χρονος σκοτώθηκε σε σκάλα Φούρκας όταν καταπλακώθηκε από δέντρο. Δεκάδες αλλιευτικά έδωσαν στην παλιά παραλία και θα παραμείνουν επαόριστον. Η κινητοποίηση των ψαράδων οφείλεται στο αδιέξοδο που προκλήθηκε από την απουσία κρατικής υποστήριξης. 60χρονος συνελήφθη στη Χαλκιδική διότι μαζί με δύο συνεργούς ξεγέλασαν οι ηλικιωμένοι παριστάνοντας τους αστυνομικούς και τις έκλεψαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ. Νεκρός βρέθηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στις Καρίνες Ρεθύμνου, θύμα της φοδρής κακοκαιρίας που χτυπά την Κρήτη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέα προειδοποίηση για επιδείνωση της κακοκαιρίας. Σε κακούργημα μετετράπη η κατηγορία εναντίον των τριών προφυλακισμένων για τη δολοφονία της 19χρονης Μυρτού στην Κεφαλονιά. Ο ετήσιος αντιγρυπικός εμβολιασμός φέτος θα αρχίσει από τα μέσα Οκτωβρίου ως το τέλος του Νοέμβρη. Στις 2.670 μονάδες έκλεισε το χρηματιστήριο Αθήνας καταγράφοντας πτώση 2,5%.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Σχετικά έθριος ο καιρός μέχρι αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με ελαφριές νεφώσεις θερμοκρασίας στους 21 βαθμούς Κελσίου. Η πρόβλεψη για αύριο για τη Θεσσαλονίκη προβλέπει ελαφριές νεφώσεις και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από τους 16 έως τους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 11

Ακριβώς 5 λεπτά μετά τις 10 στον ZFM 107,1. Έτσι, μισκή είναι τελείως άδεια, έχω να σας πω. Ένα αυτοκίνητο κάθε λίγο κυκλοφορεί στην πόλη. Πράγμα που μου δείχνει ότι περισσότεροι είστε κάπου και παρακολουθείτε ποδόσφαιρο. Σε μεγάλες και μικρές οθόνες όλοι, προσιλωμένοι αυτή την ώρα. Είχαμε και έναν κόλπο που ακυρώθηκε, από ό,τι είδα. Και συνεχίζουμε ακάθεκτη την πορεία μας. Λοιπόν, ZFM 107.

Ακόμα ένα στα ραδιόφωνά σας. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο. Βραδινές πτήσεις με αναταράξεις, με κενά αέρος και με την Εθνική Ελλάδο σήμερα. Να μας συνοδεύει οπωσδήποτε με σχόλια κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Για όλους εσάς που δεν παρακολουθείτε το παιχνίδι, είστε στο δρόμο. Μια πολύ ωραία βραδιά. Πολύ πολύ γλυκιά. Ούτε καν φθινοπορεινή. Η Ελλάδα, όπως είπαμε, την έναρξη της εκπομπής χωρισμένη στα δύο από πλευράς καιρικών συνθήκων. Η Βόρεια Ελλάδα σχεδόν ούτε καν φθινοπορεινή. Και η Νότια Ελλάδα και ιδιαιτέρως η Κρήτη πνιγμένη στις πλημμύρες και στη βροχή. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης δηλαδή. 1η του Οκτώβρη. Καλό μήνα σε όλους. Ό,τι έχετε μέσα στο μυαλό σας, ό,τι έχετε σχεδιάσει, ό,τι έχετε κατά νου να γίνει, να το πετύχετε. Ευχόμαστε όλοι να είναι ένας μήνας καλύτερος. Έτσι λέμε πάντα. Αλλά είναι και ο μήνας που θα μας βάλει μπροστά και σε διλήμματα.

Ακούστε τώρα κάτι πολύ σημαντικό. Η Ευρώπη βάζει ψαλίδι εντός εισαγωγικών στη χρηματοδότηση για τα δικαιώματα των γυναικών. Μία νέα έκθεση που καταγράφει έναν ασφυκτικό περιβάλλον για οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών από τη Γαλλία και τη Σουηδία ως την Ουγγαρία αλλά και την Πολωνία. Μόλις έβαλε γκόλ η Εθνική. Εντάξει, γούρικο ήταν, παιδιά, επιτέλους. Επιτέλους. Ο Ιωαννίδης το έβαλε, γιατί βλέπω ότι κάνει το σταυρό του. Για δεν πρόλαβα να δω, παιδιά. Μάλλον το έχει βάλει ο Ιωαννίδης. Λοιπόν, τη στιγμή λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πώς να περικόπτει τον επταετή προϋπολογισμό της, η νέα έκθεση των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη υπογραμμίζει πως το ψαλίδισμα έχει ήδη ξεκινήσει για εκείνες ενώ συρρυκνώνεται και ο χώρος δράσης της. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου έγινε και μία διαδήλωση έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα δικαιώματα των γυναικών. Και βέβαια έδειξε, ο άλλος γράφει τώρα μήνυμα, γκολ, είδες η τούμπα...

Και είμαστε και στο 21ο λεπτό της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος και στην Εθνική Ολλανδίας για τον Nation League. Και να πούμε ότι προηγούμαστε με 1-0 με γκολ του Ιωαννίδη. Και να πούμε ότι μόλις στο 25ο λεπτό είχαμε κατοχή μπάλας 31% οι Έλληνες και οι Ολλανδοί είχαν 69%. Τελικά όμως... κατάφερε να σκοράρει στο πρώτο γκολ. Με τον Ιωαννίδη. Λοιπόν, κάτι μου λέει ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Και όπως σας είπα, η Εγνατία είναι σχεδόν η Εγνατία, η Τσιμισκή, όλες οι κεντρικές μεγάλες οδοί της πόλης είναι κλειστές. Αυτή την ώρα σχεδόν κλειστές, όχι δεν θα πω ότι είναι κλειστές, είναι κλειστές από αυτοκίνητα, δεν έχει καθόλου αυτοκίνητα, δεν έχει σχεδόν καθόλου κίνηση, γι' αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι μάλλον παρακολουθείτε ποδόσφαιρο. Και πολύ καλά κάνετε. Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι μια ποδοσφαιρική βραδιά και έτσι κάπως και εμείς εναρμονιζόμαστε με αυτή την βραδιά. Πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Εννοείται ότι παρακολουθούμε το ποδόσφαιρο και ταυτόχρονα μεταφερόμαστε και λίγο στο Hollywood και πάμε. Πάμε στο Johnny Depp, ο οποίος με ξανασυστήνεται. Ως ο γκρινιάρης Scrooge. Κανείς βεβαίως δεν τον έχει αναγνωρίσει σε αυτή την ταινία. Η επιστροφή του που σηματοδοτεί την Hollywoodιανή μεγάλη παραγωγή που έρχεται. Με τον Johnny Depp, ο οποίος πήρε απόσταση από το μεγάλο στούντιο κατά τη διάρκεια της πολύ κρωτής δίκης με την πρώην σύζυγό του, την Amber Heard, και από τότε εξαφανίστηκε για αρκετό καιρό. Τώρα λοιπόν θα εσαρκώσει το Scrooge σε μια ταινία διασκευή με πρωταγωνιστή τον Johnny Depp στο ρόλο του γκρινιάρη Scrooge, ο οποίος είχε αδυναμία στο χρήμα και απεχθάνεται τα Χριστούγεννα. Το όνομα το ξέρετε, λέει, σε ένα, έτσι λακωνικό σλόγγαν για την ταινία, αλλά δεν ξέρετε την πραγματική του ιστορία. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς, κάτι σκοτεινό μας περιμένει εδώ. Οι εικασίες λοιπόν επιβεβαιώνονται και από το τρέιλερ στο οποίο βλέπουμε το Scrooge να στοιχειώνεται από φαντάσματα και να θάβεται ζωντανός. Δεν ξέρω αν είναι στο DNA του να τα καταφέρνει αυτά πάρα πολύ καλά ο Johnny Depp, αλλά στη χολιγοντιανή επιστροφή του, ο οποίος πήρε απόσταση από το μεγάλο στούντιο, ξαναγύρισε και βέβαια υπήρχε και μια δυσφήμιση γύρω από το όνομά του για ενδοοικογενειακή βία. Εκτός όμως από αυτή την ταινία, το καλοκαίρι εξέπληξε και τους θαυμαστές του όταν εμφανίστηκε ο Scrooge σε ένα, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης του San Diego για την προώθηση της ταινίας λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του πρώτου τρέιλερ. Λοιπόν, είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για έναν ηθοποιό, όπως είπε, και η ταινία, να σας πω, ότι θα βγει στις αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου, δηλαδή μια ημερομηνία που θα είναι πολύ χειμωνιάτικη και πολύ ωραία και λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, για να μας βάλει στο κλίμα, να μας βάλει σε χριστουγεννιάτικο mood, να μας βάλει σε όλο αυτό που αγαπάμε οι περισσότεροι, περιμένοντας τι άλλο αυτό το χειμώνα, να μετράμε μέρες τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, πάμε μαζί μέχρι τις 11 με υπέροχες μουσικές, με το ποδόσφαιρό μας σε πλήρη εξέλιξη στην Τούμπα με τον αγώνα της Εθνικής επί της Ολλανδίας. Η Εθνική μας προηγείται με 1-0 με σκόρ τον Φώτη Ιωαννίδη, που το χρειαζόταν αυτό το γκολ έτσι κι αλλιώς. Μείνετε μαζί μου μέχρι τις 11.

Και μην κοιτάτε τώρα που ο καιρός είναι πάρα πολύ γλυκός και δεν είναι καθόλου σχεδόν φθινοπορεινός. Θα περάσουμε σιγά σιγά σε διαφορετικές θερμοκρασίες προς το τέλος του μήνα. Οπότε θα αποκτήσουμε και πάλι αυτές τις πολύ ωραίες φθινοπορεινές συνήθειες, όπως είναι τα σινεμά μέσα, τα ζεστά popcorn, οι ζεστοί καφέδες, οι ζεστές σοκολάτες και όλα αυτά τα ωραία που περικλεί το φθινόπωρο, που είναι μια εποχή που όλα ξανααποκτούν αυτή τη θαλπορή, την οποία έχουμε ανάγκη περισσότεροι άνθρωποι για να ξανασυναντιόμαστε, να ξαναμαζευόμαστε στα σπίτια, να ξαναποκτάμε παρέες, να αφήσουμε αυτή την μποέμ διάθεση του καλοκαιριού και να μπούμε και πάλι σε λίγο πιο χειμωνιάτικους, λίγο πιο φθινοπορεινούς ρυθμούς. ΘΦΜ 107,1, λέγαμε πριν για την ταινία που επιστρέφει και ο Τζόνι Ντεμπ στο ρόλο του Σκρούτζ, την υπέροχη αυτή χριστουγεννιάτικη ιστορία, η οποία πάντα, σε όλα τα χρόνια, είναι ίσως το πιο ωραίο παραμύθι που μπορεί κανείς να δει τα Χριστούγεννα και είναι μια ιδανική συνθήκη, καθώς πλησιάζουμε, γιατί μετρώντας αντίστροφα, μόνο αυτό μπορούμε να έχουμε μπροστά μας. Και βέβαια, μέχρι να πάμε σε αυτή την πολύ ωραία χριστουγεννιάτικη περίοδο, θα περάσουμε αυτή τη φθινοπορεινή τώρα. Είμαστε ακριβώς 5 λεπτά πριν να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στον ΘΦΜ 107,1, τη φωνή της Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητη, σφαιρική, αποκαλυπτική, τη δική σας φωνή. ΘΦΜ 107,1, thetanews.gr για την ενημέρωσή σας και φυσικά κάθε Σάββατο η εφημερίδα Θεσσαλονίκη που την προμηθεύεστε από παντού.

Αστεία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 11

Εντάξει, τώρα τι να πω. Η Εθνική Ελλάδας έχει βάλει και το δεύτερο της γκολ με σκόρερ το Μασούρα. Και είμαστε... προηγούμαστε με 2-0 μέσα στο κατάμεστο στάδιο της Τούμπας. Στο 45ο λεπτό είμαστε, παιδιά, και είμαστε έτοιμοι για το ημίχρονο, έτσι. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας στον Fit FM 107,1. Δεν κρύβω και τη χαρά μου και εγώ στο μικρόφωνο, παρόλο που το παρακολουθώ από μια τηλεόραση έτσι μακριά. Έχω και εγώ όλη αυτή την χαρά της ομορφιάς του ποδοσφαίρου. 697-7-20-10-70. Όσοι δεν βλέπετε ποδόσφαιρο και ακούτε ραδιόφωνο και μένετε συντονισμένοι στον Θήτα, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής και σήμερα.

έχετε μάθει, πιστεύω, ότι ο James Bond, ο καινούριος, μπορεί να είναι και Έλληνας. Δεν είναι καθόλου απίθανο, γιατί ο τύπος έχει περάσει από πάρα πολλά casting και φαίνεται ότι είναι επικρατέστερος. Θα χαρούμε πολύ και γι' αυτό. Ελληνοαμερικάνος είναι, για την ακρίβεια. Λοιπόν, ναι, αναστάτωση με λύκο στη Χαλκιδική, δεν ξέρω αν τα μάθετε, το απόγευμα έγινε αυτό. Εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά σε ένα κάτοικο της περιοχής της Νικήτης ο άνθρωπος. Νομίζω ότι μετά από αυτή την τρομάρα που πήρε, πάντως έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση όλο αυτό το γεγονός, καθώς κάτοικοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για λύκο που κινήθηκε αργά το βράδυ σε κατοικημένη περιοχή, και σύμφωνα με όσα διαβάζουμε, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 προχθές το βράδυ πάνω στο χωριό της Νικήτης. Το ζώο εμφανίζεται να κινείται στο δρόμο με δημοτικό φωτισμό, ενώ στο σημείο υπήρχε γεωφωτισμός του μίνι μάρκετ της περιοχής. Εκείνη την ώρα ένας κάτοικος καθόταν σε τραπέζι έξω από το κατάστημα, όταν το ζώο εμφανίστηκε από τη γωνία και κινήθηκε προς το μέρος του. Ο άνθρωπος τρόμαξε πολύ. Έκανε θόρυβο για να το διώξει, καθώς βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με το ζώο σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων. Βέβαια, υπάρχουν και βίντεο που δείχνουν το ζώο να διακρίνεται να κινείται από μόνο του στο δρόμο, περνώντας από το φωτισμένο σημείο που βρίσκεται το κατάστημα και συνεχίζοντας την πορεία του μέσα στο χωριό. Η εικόνα δεν επιτρέπει ασφαλή ταυτοποίηση του είδους του ζώου. Οι κάτοικοι της περιοχής το περιγράφουν ως λύκο, γεγονός που έχει προκαλέσει την ιδιαίτερη ανησυχία και αυτής της περιοχής. Αυξάνουν λοιπόν, γίνονται όλο και περισσότερα αυτά τα περιστατικά με άγρια ζώα, τα οποία ποτέ μα ποτέ δεν τα είχαμε ξαναδεί να κατεβαίνουν κάτω σε χωριά, σε πόλεις. Αυτό ξεκίνησε από την περίοδο της πανδημίας και νόμιζε κανείς ότι έχει να κάνει με την ησυχία που επικρατούσε στις περιοχές τότε, επειδή όλοι ήταν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια. Το αποτέλεσμα όμως δείχνει ότι δεν ήταν έτσι το φαινόμενο. Κάποιοι λένε ότι δεν μπορούν αυτά τα άγρια ζώα να βρουν τροφή εκεί που βρίσκονται και κατεβαίνουν λίγο πιο κάτω προσπαθώντας να αναζητήσουν τροφή. Πάντως, όπως και να έχει, το αποτέλεσμα είναι, προκαλεί τρόμο σε όλους, και μάλιστα είναι και ώρες. Τώρα 11.30 ώρα δεν είναι πάρα πολύ αργά. Είναι μια ώρα που μπορεί κάποιος άνετα να επιστρέφει στο σπίτι του, και δεν είναι και το ωραιότερο να βρεθείς τέτ α τέτ με ένα λύκο απέναντί σου. CTFM 107,1, καλώς ήρθατε. Βράδυ Πέμπτης, ωραίο βράδυ. Με το ποδόσφαιρο πρωταγωνιστή της βραδιάς και την Εθνική Ελλάδος να κερδίζει με 2-0 στο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο, την Εθνική της Ολλανδίας στην κατάμεστη Τούμπα.

Είχαμε και μια μεγάλη καθυστέρηση στο τρένο, στο δρομολόγιο που εκτελούσε. Η Σκελένη Τρέιν που εκτελούσε δρομολόγιο Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει για περισσότερο από 2 ώρες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αμαξοστοιχεία που εκτελούσε δρομολόγιο από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα στην άφηξή της και βέβαια άμεσα δρομολογήθηκαν εφεδρικές μηχανές προκειμένου η αμαξοστοιχεία να μεταφερθεί στο σταθμό της Ινόης, όπου το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας προχώρησε στην αντικατάσταση των μηχανών με σκοπό την αποκατάσταση της λειτουργίας της αμαξοστοιχίας. Το αποτέλεσμα λοιπόν μετά την ολοκλήρωση όλης αυτής της διαδικασίας ήταν να φτάσουν οι άνθρωποι επιβάτες με καθυστέρηση 134 λεπτών, δηλαδή περίπου 2 ώρες ή κάτι. Καθ' όλη τη διάρκεια βέβαια της αναμονής, το προσωπικό παρήχε στους 385 επιβάτες ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου, ενώ διανεμήθηκαν νερά και σνακ. Διερευνώνται τώρα τα αιτία της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση που έδειξε σε αυτή την πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Μ' αρέσει που πάμε και γρήγορα τώρα με το τρένο, με Intercity. Αλλά συμβαίνουν και αυτά. Γεια σου Γρηγόρη. Να πιστεύεις στο δύο κόσμος έξω. Θα δούμε.

Καλό μήνα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Θήτα FM 107,1. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα της Τρίτης Ηλικίας σήμερα, που καθιερώθηκε να είναι κάθε χρόνο 1η Οκτωβρίου η γιορτή της. Υιοθετήθηκε για πρώτη φορά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ του 1990 για την ιστορία, για να αποτίσει φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Όπως αναφέρουν ο ΙΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Παγκόσμια Μέρα των Ηλικιωμένων έχει στόχο να αναγνωριστεί η συμβολή τους στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Εδώ στην Ελλάδα ειδικά πρέπει να πούμε ότι η τρίτη ηλικία είναι η χορηγή της νέας γενιάς. Είτε το θέλουμε είτε όχι να το παραδεχτούμε. Ο όρος ηλικιωμένος αντιπροσωπεύει σε άλλες χώρες τους άνω των 65 ετών και σε άλλες χώρες τους άτομα που είναι άνω των 70 ετών. Οι υπέργυροι εννοούνται αυτοί που είναι άνω των 85 ετών. Να πούμε ότι αν το 2006 αυτή η κατηγορία αντιπροσώπευε το 3,8% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, σήμερα έχει φτάσει στο 5% και αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2040. Και μάλιστα να υπερδιπλασιαστεί και να φτάσει ως τότε το 9,5%. Να πούμε ότι το ποσοστό των ηλικιών άνω των 65 ετών αντιπροσωπεύουν στην Ευρώπη το 20% του πληθυσμού, με την Ιταλία να είναι πρώτη με 21,7%, τη Γερμανία δεύτερη με 21% και την Ελλάδα στην τρίτη θέση, που θα αυξάνει όλο και περισσότερα τα ποσοστά της όσο έχουμε αυτό το πολύ μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα. Το ποσοστό της Ελλάδας στην τρίτη θέση είναι 20,9%. Πλησιάζει πάρα πολύ κοντά την Ιταλία και τη Γερμανία, και ακόμα περισσότερο θα αυξάνονται αυτά τα ποσοστά όταν πηγαίνουμε ακόμα πιο μακριά στο χρόνο. Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα για την Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, που αφορά την κακοποίησή τους. Μια ημέρα που βεβαίως έχει οριστεί να είναι τελείως διαφορετική από αυτή που γιορτάζουμε, την ημέρα των ηλικιωμένων, αλλά είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και αφορά συνοδούς, συντρόφους, μέλη της οικογένειας, όταν θεωρούν ότι οι ηλικιωμένοι, η μεγαλύτερη σε ηλικία, είναι και πολύ πιο αδύναμοι. Θήτα FM 107,1. Με τη Μαντόνα 10 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Ελένη Μπαρμπάκο πίσω το μικρόφωνο. Μείνετε μαζί με ως τις 11.

Λοιπόν, ευχαριστήσω για την ωραία παρέα που κάναμε και σήμερα. Τι είναι, ευχηθούμε να πάμε καλά και στο δεύτερο ημίχρονο όπως το πρώτο. Η εθνική μας σκίζει, να μην τη ματιάσουμε. Αύριο ελπίζω σε ποινή και αν είμαστε όλοι εδώ και να τα γιορτάσουμε και να πούμε για ακόμα περισσότερα. Ελένη Βαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο, στον FM 107,1 συνεχίζεται η μουσική. Αύριο το πρωί στις 6 ξεκινάει το πρόγραμμα του ΘΙΤΑ με τον Δημήτρη Καρυπίδη, πρωινό με Κάρι. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Ελένη Βαρμπάκου, βραδινές πτήσεις αύριο στις 9 εδώ μαζί και πάλι.

0: 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 15.

καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα, ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε τέσσερις τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί.

Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Απόψε στις 7.30 ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Απόψε στις 7.30. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Fita FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Απόψε στις 7.30. Ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Απόψε στις 7.30. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Fita FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αριστεία. 150 χρόνια αριστείας. Απόψε στις 7.30 ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Αριστεία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Αριστείας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Απόψε στις 7.30. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος Εστιάζω. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.